Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα μας επιτρέψετε τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσουμε στη Μαρζάν Σατραπή. Η Μαρζάν Σατραπή, μεγάλη μορφή, η Γρανή, η οποία έχει γίνει γνωστή από το Περσέπολης, ένα κόμικ που βοήθησε πάρα πολλούς να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα καθεστώτα του Ιράν, γιατί όταν ήταν μικρή η Μαρζάν έζησε αυτό που λέμε πολιτιστική επανάσταση και το έκανε με ένα εκπληκτικό τρόπο κόμικ. Και μετά έγινε ταινία και μετά η ίδια έφυγε, πήγε στη Γαλλία, μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή που τέλειωσε νωρίς. Είμαστε εδώ και θα πούμε κι άλλα, τα συνηθισμένα δηλαδή, μην νομίζετε ότι αλλάξαμε κατηγορία. Έχουμε και ρύθμιση ήχου. Ναι, ο Θάνος ο Πούπας. Έχουμε και μουσική επιμέλεια. Όπα, Αφροδίτη Σιμίτη. Μην μου πεις ότι υπάρχει και επιμέλεια ηχητικών. Ναι, η Χριστίνα Μούγιο. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχει να σου πει γιατί δεν έχει. Κυρίως θα ασχοληθούμε με το θέμα της πατριωτικής εισφοράς. Γιατί όπως βλέπουμε από τα Γκάλοπ, ή τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε από την ερμηνεία των Γκάλοπ, ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός και κάτι, κυβερνήτης, θα λέγαμε κυβερνήτης αυτής της χώρας. Και πώς θα κυβερνήσει? Με λεφτά, τα οποία από πού θα προκύψουν? Από την πατριωτική εισφορά. Πατριωτική εισφορά είναι το κλειδί για το μέλλον. Αν δεν έχετε καταλάβει, λυπάμαι για λογαριασμό σας, αλλά έχουμε μαζί μας την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος κόμματος, του νέου αυτού κόμματος της Ελλάς, και θα μας πει ακριβώς πώς θα τα οικονομήσουμε μέσω της πατριωτικής εισφοράς.
3: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη προκειμένου τι, δεν το λέμε έτσι, το λέμε επειδή είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και θα επιτρέψει και τη δημιουργία ενός ring-fenced, ενός χωριστού λογαριασμού, ο οποίος στόχο θα έχει τι, να χρηματοδοτήσει πρώτον την παιδική ηλικία, την νεολαία, την υγεία, την παιδεία και τους ηλικιωμένους.
4: Δηλαδή, ευάλωτες κατηγορίες.
3: Αλλά δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε μόνιμα. Θα έχει ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Θα διαρκέσει για ένα συγκεκριμένο χρόνο, λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
4: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
3: Ναι. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έτσι μπορεί φαίνονται τα πράγματα.
4: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
3: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
2: Πολύ συγκεκριμένη. Μπράβο στην κυρία Κούφο Νικολάκου. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσω. Θα στα πω ακριβώς το τι γίνεται, μην μπερδευόμαστε. Πώς γίνεται, υπάρχουν τα ζητιανάκια, έτσι. Που πας σε ένα πλούσιο και του λες: καλέ κύριε, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου, δώσε μας κάνα φράγκο να το περάσει η οικογένεια, ή να είσαι καλά. Ευχαριστώ, σου φιλήσω τα χέρια. Αυτό θα λέγεται πατριωτική εισφορά.

0: Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, όπως καταλάβατε. Είναι πολύ τυχεροί, είναι πάρα πολύ τυχεροί οι τραγουδιστές. Γιατί τους ξέρεις, τους συναντάς στον δρόμο που κλείνει να τους μπερδέψει με κάποιον άλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους συνθέτες, που και αυτοί ασχολούνται με το τραγούδι, αλλά ας πούμε συναντάς το Θεοφάνους, κάτι σου θυμίζει. Ξέρεις ότι κάτι σου θυμίζει. Δεν είσαι όμως σίγουρος ότι είναι ο συνθέτης ο Θεοφάνους, αλλά κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι.
1: Ήμουνα στην Βασιλή Σοφίας, περίμενα να φύγω από το Μέγαρο, να πάω κοντά στο Μαξίμου, ας πούμε, και σταματώ το ταξί. Ανοίγει αυτό στον παράθυρο, του λέω: συγγνώμη, του λέω, δεν θα πάω μακριά. Μπορείτε να με πάτε μέχρι το Μαξίμου κοντά μου, λέει: βεβαίως, κύριε Τερλέγκα. Τι έκανα, ξέρεις τι έκανα. Έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Αλήθεια, έκλεισα την πόρτα. Νευρίασα πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μου κάνει εντύπωση που ο ταξιτζής γνώρισε τον Τερλέγκα. Γιατί, να σου πω εγώ, γιατί παίρνω κάθε φορά ταξί. Ξέρω τους μισούς ταξιτζίδες. Πάντα ακούω καλά τέτοια. Αλλά εκείνος άκουγε.
3: Και σήμερα.
0: Τερλέγκα. Να χαιρετήσουμε όλους τους οδηγούς ταξί. Όλους τους ταξιτζίδες. Το τραγούδι είναι για το επάγγελμα.

0: Ναι. Χορέψτε ελεύθερα. Πάρτε και έναν να σας βιντεοσκοπήσει. Ανεβάστε το στα social.
1: 20 χρόνια ταξίτζι στην πιάτσα που αράζω.
0: Ωραία φωνή, ε.
1: Είδα πολλά τα μάτια μου.

0: αυτό είναι παλιό τώρα. Είναι παλιό η τελευταία ταξί. Είναι τα παλιά ταξί. Αυτά που είχαν κάτι κορδόνια διαχωριστικά. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Τι ωραία που ήταν. Κάτι αλυσίδες που μύριζαν και βενζίνη. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Και έχει αναβαθμιστεί και το επάγγελμα. Εγώ ξέρετε πόσα πράγματα έχω μάθει με στο ταξί. Για τους εξωγήινους, για παράδειγμα, δεν ήξερα τίποτα. Εκεί τα άμαθα.
1: Για πρώτη φορά το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία και βίντεο που καταγράφουν ένα ανθρωπογενές αντικείμενο να αιωρείται πάνω από το Λος Άντζελες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες το παρομοιάζουν με τον Silver Surfer της Marvel ή τον γνωστό Marshmallow Man από την ταινία Ghostbusters, ενώ δεν λείπουν και οι θεωρίες πως αντίστοιχα περιστατικά ενέπνευσαν ήρωες της pop κουλτούρας και ιστορίες όπως το μαγικό χαλί του Αλαντίν. Το υλικό αποτελεί μέρος της δεύτερης παρτίδας αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Πενταγώνου για αναφορές UFO, μετά το περιστατικό του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, τα βίντεο προέρχονται από στρατιωτικούς αισθητήρες και υπέρυθρες κάμερες, χωρίς να υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα για τη φύση των φαινομένων. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 222 αρχεία, ανάμεσά τους και ιστορικό υλικό, από τις δεκαετίες 1940 έως 50. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εκφράζουν αμφιβολίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
0: Και συμφέροντα. Το ξέχασες, και συμφέροντα. Πάντως είναι αυτό με το ανθρωπογενές αντικείμενο. Δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, αλλά αν σκεφτείτε τον Αλαντίν. Ο Αλαντίν τι ήτανε. Πώς τα κατάφερε ο τύπος και συνδύασε. Ήρωες της Marvel. UFO. Αποκαλύψεις και τον Αλαντίν μέσα στη μέση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλά εμείς επιμένουμε στους εξωγήινους.

0: Το έχω παράπονο, το έχω παράπονο. Το λέω τώρα σε εσάς, έχουμε γίνει φίλοι γνωστοί. Ένας εξωγήινος δεν έχει εμφανιστεί. Κάθε άνθρωπος έχει το παραπονάκι του. Εμένα είναι αυτό. Ο Λιάγκας έτσι πέρασε στη φετινή τηλεοπτική ιστορία. Με το παραπονάκι που είχε. Παραπονάκι είπα, τα κομπλεξικά και τέτοια που λέτε εσείς τα τραγούδια. Να αφαιρεθούν παρακαλώ από το μοντάζ, αν δεν έχει. Το παραπονάκι λοιπόν του Λιάγκα ήταν Χριστίδου.
1: Επειδή πάρα πολύ ωραία απάντησε για τις αλλαγές που γίνονται στο Star και είπε ότι περιμένουμε πρώτα το κανάλι να... Γιατί δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση, κυρία Χριστίδου, όταν ο καθήμενος εξευωνήμων της την Κυριακή, το Σάββατο, δεν ξέρω ποια από τις δύο μέρες, το είδα έτσι κι αλλιώς σε ένα παραγωγή, μίλησε με βεβαιότητα ότι εγώ έχω υπογράψει το στον Αντένα. Γιατί και εκεί δεν το είπε, παιδιά, να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, δεν ξέρουμε αν ισχύει, δεν ισχύει. Το είπε ο εξευωνήμων της, καθήμενος, ότι έχει υπογράψει, το ξέρω σίγουρα εγώ. Λοιπόν, και συμφώνησαν όλοι και τα λοιπά. Εκεί γιατί δεν κράτησαν μια πισίνη. Και για φέρτε μου την υπογραφή, να τη δω και εγώ, γιατί εγώ δεν την έχω βάλει. Δεν μου τη φέρνετε να τη δω. Μήπως ξέρετε εσείς κάτι περισσότερο από μένα.
2: Μήπως επειδή θεώρησαν ότι είναι μια καλή εξέλιξη.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι ψέματα. Το ψέμα είναι ψέμα. Γιατί είναι μια εξέλιξη που μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κοροϊδία. Γιατί αν εγώ εδώ σας λέω δεν έχω υπογράψει και λέω στον κόσμο δεν έχω υπογράψει και βγαίνουν αυτοί, λέει ο Λιάγκας κοροϊδεύει τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Είναι μια πονηρή εξέλιξη, από τον το Λιάγκας είναι ψεύτης. Άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Πήγα να το πάρω στο χιόμορ, αλλά βλέπεις ότι πάλι με πήγε στα σοβαρά. Λοιπόν, θες να πεις και εσύ κάτι.
3: Τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι συνεργάτες των εκπομπών.
1: Από συγκεκριμένους ανθρώπους δεν περιμένεις κάτι άλλο.
3: Οι συνεργάτες των εκπομπών δεν είναι ψώνια και δεν τους ψωνίζει κανένας. Είναι επαγγελματίες που διαπραγματεύονται και είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν και όπου κρίνουν.
1: Λοιπόν, τσαντίστηκα τώρα και δεν θέλω. Δηλαδή, πάμε να αλλάξουμε. Βάλτε. Πάμε άλλο θέμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, μωρέ Γιώργο. Τώρα μπορεί να στην Τίνο, κάνει βουτιές. Αλλά έχεις δίκιο, ας αλλάξουμε θέμα. Δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Συνέχεια σχόλια. Υπέγραψε, δεν υπέγραψε, δεν υπογράψει, τι θα κάνει, τι ώρα, με ποιους. Δεν πάει άλλο.

0: Όντως δεν πάει άλλο. Τώρα σε αυτή τη σχέση μεταξύ Χριστίδου και Λιάγκα έχουν τελειώσει τα πάντα. Ο ένας λέει ότι η Χριστίδου είναι ψεύτρα. Η Χριστίδου λέει ακόμα χειρότερα. Ότι ο Λιάγκας κυνηγάει φαντάσματα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, παιδιά, στο τραπέζι πάνω είναι ότι πραγματικά πρέπει να περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, όλοι έχουν αιμονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του, και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε. Δηλαδή σκεφτόμαστε, εμείς σχολιάσουμε, μην δεν σχολιάσουμε, που είναι και η δουλειά μας, και έχουμε βρεθεί σε αυτή την τέτοια. Είναι περίεργο.
2: Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μια αιμονή προς το Λιάγκα. Γιατί πουλάει, λέει πράγματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
3: Ναι. Αυτό είναι μόνη.
1: Άκουσε με, το είπε πάρα πολύ ωραία χτες η Ελιάνα, νομίζω, που έβλεπα στην Αταλία.
2: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι σαν προσωπικότητα θα είσαι μια προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα. Το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από εμάς. Και ότι αυτό δεν θα το ακουμπάει κανείς όταν τα προκλητικά. Κριτικά πράγματα που λες ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, αλλά είναι το θέμα συζήτησης.
1: Τι λες, θα πω αυτό για τους παρουσιαστές, είναι μία απόφαση, Κωνσταντίνε. Όταν, ας πούμε, είσαι στη θέση του κεντρικού ειδικά παρουσιαστή, λες. Ή θα είμαι χαμογελαστός, θα λέω ναι, θα βάλω δύο-τρεις απέναντι να λένε τις κακίες, ή θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
2: Εσύ τι προτιμάς από τα δύο?
1: Το δεύτερο. Το δεύτερο, φυσικά. Αλλά είμαι και πάρα πολύ έτοιμη να ακούσω, να απαντήσω. Να σχολιαστώ, να κριθώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι μονικός αυτός που με σχολιάζει. Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου, για να σχολιαστεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, τώρα στα σοβαρά. Δεν βαριόσαστε που τα λέτε. Πέρασε μια χρονιά λέγοντας ο ένας για τον άλλο. Είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή στο Ghostbusters, που επίσης κυνηγούσανε φαντάσματα, είδαμε το πρώτο, είδαμε το 2, είδαμε το 3. Τα μάθαμε τα φαντάσματα απ' έξω. Δεν μας τρομάζανε πια. Δεν σου ρώτανε όρεξη να τα κυνηγήσεις.

0: 2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Αριθμός Viber 6-9-47-9-89-9-89 και email. onair@alfaredio989.gr. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Και τώρα που είναι το θέμα της επικαιρότητας ο Τσίπρας, έχουμε και το συνέδριο, τι είναι αυτό εκεί που θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσουν αν θα διαλυθούν ή θα διαλυθούν ή θα πάνε στο Τσίπρα. Βρίσκεται στην επικαιρότητα το όνομα πάντα του Αλέξη. Πέστε μας, είμαι υπέρ, είμαι κατά, ό,τι θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει. Ή είμαι και υπέρ και κατά. Αν είστε και υπέρ και κατά του Τσίπρα, να σας πάρει για εκπρόσωπο. Όπως πήρε τον κύριο Νιφούδη.
1: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
2: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
4: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
2: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πλακιστή, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
0: Εντάξει, ακόμα και όταν τον κατήγγειλε ο Νιφούδης, μέσα του ένιωθε ένα σκύρτημα. Πάντα τον γούσταρε, πάντα τον αγαπούσε, θα μπορούσα να πω.

0: Τα νέα κόμματα στριμώχνουν τα παλιά. Αλλά δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια, αυτό έλειπε.
1: Βελό για μένα, άλλο να πονά.
0: Βελόπουλος. Εν μέσω καλοκαιριού. Θα μπορούσε να έχει πάει στο Άγιο Όρος να ετοιμάσει τις επόμενες κυραλιπές. Όχι. Κάθεται και σκέφτεται πώς θα απαλύνει τα βάρη του ελληνικού λαού. Και βρήκε τη λύση. Ναι. Θα εξαλείψει τη φτώχεια.
2: Ακούστε λίγο. Ακούστε.
3: Έχω μπροστά μου από απάντηση σε ερώτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αυτό που σας δείξε είναι απάντηση του Υπουργού. Ανακαλύψαμε αδρανές ποσό 7,64 δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. 7,6 δις. Τι λέει, είναι οι εισφορές που δίνονται, ακούστε, δίνουμε 0,6 σε κάθε δάνειο που παίρνουμε. Είναι, μαζεύτηκαν 7,4 δις στον προϋπολογισμό. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Τα λεφτά αυτά τα πάρουμε, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι στους μετακλητούς και στις γαλάζιες ακρίτες. Οι μετακλητοί κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να λιβανίζουν κάποιους στο Μαξίμου. Αυτά με εμάς κομμένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα πάρουν λοιπόν οι φτωχοί. Κάπου υπήρχαν σε μια γωνιά. Άκου να δεις τώρα. Σε μια γωνιά, όπως δεν ανοίξει καμιά φορά κανένα σιρτάρι και βλέπεις. Α, κοίτα μια παλιά φωτογραφία. Υπήρχαν 7,64 δισεκατομμύρια. Θα τα δώσει φτωχούς. Θα εξαφανιστεί η φτώχεια. Και υπάρχει ένα γκρουπ που ονομάζεται Πλούσιοι και Φτωχοί. Ήταν μόνο πλούσιοι, τους ακούμε, ρίκοι και πόβεροι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καθώς η Αφροδίτη Σιμίτη παίζει πιάνο και τον ήχο τον επιμελείται ο Θάνος Μπούπας και ετοιμαζόμαστε να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό διάφορα αποσπάσματα τα οποία τα έχει επιλέξει η Χριστίνα Μούγιο και σολίστ είναι ο Βαγγέλης Περής, θέλω να σας πούμε μια μεγάλη είδηση. Η Θεοδώρα Τζάκρη, η Θεοδώρα μας, που έχει πάει σε μερικά κόμματα, αλλά πάντα ήταν πιστή μέχρι που μεταπήδησε. Λέγεται ότι θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή η στροφή των 360 μοιρών, όπως είχε πει και ο Αλέξης.

0: Γουστάρουμε πάρα πολύ Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία κοντά στα άλλα μιλάει και υπέροχα αγγλικά, μην το ξεχνάμε. Karma is a bitch, το είχε πει η Θεοδόρα Τζάκρη. Μάλλον δεν είχε πάρει lower. Αν εσείς τώρα θέλετε να πάρετε lower, το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Μην διαβάζετε, μην καθόσαστε τώρα πάνω από βιβλία, μαθαίνετε προφορές, όχι. Πρέπει να το λέτε. Είμαι καλή στα αγγλικά, είμαι καλή στα αγγλικά, είμαι καλή στα αγγλικά και θα γίνεται.
1: Είμαι η καλύτερη μαθήτρια και στα αγγλικά. Μιλάω με φράδια, με άνεση, απαντάω ερωτήσεις και παίρνω το lower με την πρώτη φορά. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια στα αγγλικά, μιλάω με άνεση και με μεγάλη χαρά.
0: Εμείς οι Έλληνες γενικότερα μιλάμε πολύ εύκολα τα αγγλικά. Κάθε κατηγορία Έλληνας. Είναι ένας ρεμπέτζι, για παράδειγμα, που παίζει μπουζούκι. Βάζει τα αγγλικά στο τραγούδι του. Θέλει να πει για τη μάνα του. Που είναι μελαγχολική.

0: Ωραίο αυτό. Μάμι Μπλου, λοιπόν, είναι η μάνα, η μελαχολικιά. Άλλες εκφράσεις που έχουν περάσει στην πολιτική, για παράδειγμα, το rebranding. Όλοι μιλάνε για το rebranding. Το rebranding το οποίο το εγγενίασε ο Τσίπρας και πλέον είναι κομμάτι της πολιτικής μας σκηνής. Αρέσει σε όλους. Στο Χαρίτσι μόνο δεν αρέσει.
1: Όπως η εμπειρία της διακυβέρνησης.
2: Πολλές εμπειρίες είχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είπαμε να έχουμε εμπειρίες. Ίσως το παρακάναμε. Τι να πω. Δηλαδή, μας έχουν συμβεί όλα αυτά και τα έχουν προκαλέσει και εμείς βεβαίως. Δεν το λέω παθητικά. Κοιτάξτε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τώρα το ψυχογράφημα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι, δεν μ' αρέσει ο όρος. Για να είμαι ειλικρινής. Όρος rebranding, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Κατανοητό.
2: Και νομίζω ότι αδικεί και την μύτη και την προσωπικότητα.
1: Αυτά που είπε, πώς τα
2: είδατε. Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που είπε στο Θησίο.
2: Κοιτάξτε, εγώ είδα μια ομιλία, άκουσα μάλλον μια ομιλία, η οποία ήταν σαφώς σε μια αριστερή κατεύθυνση. Είπε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι κινούνται πολύ κοντά σε αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει κατά καιρούς. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε, φαίνεται αυτό, και δεν εννοώ μόνο στις δημοσκοπήσεις, που δεν το υποτιμώ ως εργαλείο, αλλά νομίζω ότι και ως κοινωνική ατμόσφαιρα, ως feeling, ας πούμε, νομίζω το εισπράττουμε αυτό, έτσι δεν είναι, ότι ακουμπάνε ακριβώς σε αγωνίες πάρα πολύ κόσμου. Το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να το προδικάσουμε.
1: Το κενό προσώπου που λέγανε και πολιτικού φορέα που να είναι όχι υπαρκτός, να είναι πραγματικά πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να εκφραστεί από έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα με τους όρους που βάλατε, αν όλα λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, όχι απλώς ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Το βλέπετε πιθανό.
2: Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ακριβώς το να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας.
1: Το βλέπετε
2: αυτό, είναι
1: αυτό,
2: πολύ
1: δηλαδή,
2: κακό
1: να
2: και νομίζω ότι αποδεικνύεται και στην πράξη και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σοβαρά θεσμικά.
1: Η πρόθεση δική σας. Βλέπετε
2: ζητήματα.
1: Να ξεπροβάλλει κάτι τέτοιο.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δεν πρέπει κανείς να δουλεύει με στόχο το πώς απλώς θα υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος.
0: Πολύ σωστά ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος δεν γουστάρει το rebranding, του αρέσει το feeling, υπάρχει feeling. Φαντάζομαι ότι του αρέσει και το come together. Άσχετα που κάνεις δεν το έχει πει, εκείνος είναι έτοιμος.

0: Έχω δει στον ύπνο μου ότι ήμουνα μέλος των Beatles. Όχι κάποιος από τους γνωστούς, ήταν οι Beatles και εγώ. Ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει στον ύπνο μου. Και τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τα κουνούπια γύρω γύρω, σε κάνω να βλέπεις εφιάλτες. Αυτό δεν ήταν εφιάλτης το δικό μου, αλλά αυτά που έχει ζήσει ο Γιάνγκας τι είναι. Ένας εφιάλτης και μισός.
1: Γράψουμε μαζί την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας. Αργήσαμε και σήμερα, τι ώρα, 9 και 10. Θα δουλέψουμε 10 λεπτά λιγότερο. Αλλά θα πληρωθούμε το ίδιο. Μας συμφέρει τελικά. Ας δούμε την καλή πλευρά των,
2: των πραγμάτων.
1: Μην βλέπουμε το αρνητικό, ότι μας τρώνει πρωινή 10 λεπτά εκπομπή. Ας δούμε ότι θα δουλέψουμε.
2: Έχει ξεκινήσει με θετική διάθεση και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Το φίδι φταίει. Τα είδα και στον ύπνο, βέβαια, θέλω να σου πω, Φωτεινή.
2: Εχθροί είναι τα φίδια.
1: Έχω εγώ εχθρούς. Είμαι κάποιο άνθρωπο. Δεν βλέπει καλή συνάδελφοι, στάζουν.
2: Εννοεί μονόπλευρο ή.
1: Μιλάνε για μένα στην τηλεόραση καλοί συνάδελφοι εκλεκτοί και στάζουν μέλη. Δηλαδή πραγματικά τέτοια αγάπη που εισπράττω.
3: Φίδια, φίδια, είδε είμαι πόδια, φίδια.
1: Ρε φίδια, φίδια. Αλλά δεν μετάκοσε κανένα να ξέρει.
2: Εντάξει, τη γλίτωση. Μήπω ξύπνησε πάνω τη σωστή στιγμή.
0: Λίγο πριν το δάγκο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Έτσι πέρασε η χρονιά φέτος, με ωραίες συζητήσεις, με εφιάλτες, με φίδια. Με ζήλιες. Έχει σχέση η ζήλια με το φίδι, πώς δεν έχει.

0: Άκου τώρα μια περίπτωση. Υπάρχει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ παραδοσιακά έχει ένα δεσμό με την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι τα μάθαμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Αλλά υπάρχουν και φίδια. Πάει ο Άδωνης κανονικά να επισκεφθεί την ΕΡΤ. Σου λέει το περιβάλλον θα είναι όπως ήταν και παλιά. Κυβερνητικός είμαι, θα μου φερθούν με το γάντι. Και απέναντί του ο Παπαχλημίτζος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος, εντάξει, βάζει ερωτήσεις που θα έπρεπε αυτομάτως να τον οδηγήσουν στην παρέτηση. Τέλος πάντων, τα δικαιολογούμε.
1: Μας πείτε γιατί μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχετε μια χαρά αρμοδιότητες, μεγάλες, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στενοφόρα. Κάθε μέρα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
1: Δηλαδή.
2: Λέτε, μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε.
1: Ναι.
2: Άρα μας εξομοιώνετε.
1: Τι σημαίνει εξομοιώνεται το. Ο τηλεθεατής θα.
2: Άμα πείτε
1: τσακώνει.
2: Όχι, κύριε Παχνίτη. Όχι. Εδώ ασχοληθούμε τώρα στα αλήθεια. Δεν μπορείτε εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε το θήτη με το θύμα.
1: Για το οποίο στείλετε το θύμα δεν θα φάσω εγώ.
2: Και εσείς. Βεβαίως και εσείς.
1: Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις. Θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Αυτές τις μηνύσεις. Εγώ όλο αυτό ξεκίνησε. Εγώ είμαι στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι καν στη Βουλή. Και εκείνη αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή. Και εγώ πάω και απαντάω στις Ήβρεις. Αυτό για τον κύριο Παχλημίτζο δεν τσακώνεστε. Σοβαρά μιλάτε.
1: Σας είπε κάτι και ο Ροστόπουλο και απαντήστε.
2: Συγγνώμη, αυτό τσακώνεστε.
1: Αυτή είναι η εικόνα
2: που δηλαδή, άμα εγώ σε πω που Παχλημίτζο είναι ένα τυποτένιο σκουλίκι που τα παίρνει και εσύ μου απαντήσει, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζει τον εαυτό σου.
1: Υπερασπίζει τον εαυτό μου, αλλά είναι τσακωμό.
2: Όχι κύριε. Αυτό τον εισαποστακισμό, επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα από το στόμα, μένα το κάνετε. Γιατί μπορεί να πιάσει όλο το στόμα μου και τα χειρότερα τα πράγματα.
1: Δεν
2: φοβάστε πολύ. Εντάξει. Αυτό που κάνετε είναι χιδαίο. Με συγχωρείτε.
1: Με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Ήταν χιδαίο αυτό που κάνατε πριν. Με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν το δέχομαι.
1: Δεν εξομοιώσε κανένα.
2: Εντάξει,
1: πάμε στην ουσία.
2: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Στην Ελλάδα επιτέλου να καταλάβουμε ότι όταν κάποιο βιάζει μία κυρία και μετά πάει κάποιο και λέει μα και αυτή φορούσε μήνυ, αυτό που το λέει είναι απαράδεκτο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σωστά τα είπε. Λέω να γράψουμε ένα τραγούδι.
4: Ορφεύς, Ορφική, Μουσέος, Λίνος,
0: ναι,
4: Μελάχος,
0: για τον Άδων.
4: Σαφιάρος, Χίρον, Μόσος, Επιμενίδης, Φιλάμων, Χρυσόδημης, Τάνεξ, η Επική, Όμιλος,
0: αυτοί είναι συνεργάτες.
4: Υποθέτες, Ζάνε,

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο. Ορίστε, περάστε. Viber 6947-989-989 και email onerpapagialfaradio99.gr. Εδώ είμαστε. Τι θέλετε να πούμε? Πέστε το, σας έδωσα τέτοια επικοινωνία. Δεν θα τη βρείτε πουθενά σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Και τέτοιες ειδήσεις. Το ξέρετε ότι ο Λάκης Γαβαλάς, ο αγαπημένος μας Λάκης, έχει πρόταση να κάνει τη ζωή του κινηματογραφικό έργο. Όχι να πάνε να το δουν σε αίθουσες καποδίστρες και τέτοια. Όχι! Στο Netflix.
2: Ας κάνει μια πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου κινηματογραφικά ή Netflixιακά. Είμαστε πολύ καλές συζητήσεις.
3: Το GNTM ήταν κάτι που το ήθελες πολλά χρόνια.
2: Ναι.
3: Και επειδή
2: το θέλω πολλά χρόνια με τη φάση που θα μπορούσε να γίνει όπως θα είναι, ας το πούμε ρε παιδί μου, οι σημερινές ανάγκες ενός next top model.
3: Θα ήθελες να κάνεις κάτι τηλεοπτικά μόνος σου?
2: Ειδικά τώρα που έκανα μια διαφήμιση για ένα κοσμητικό.
4: Δείτε εδώ κατάσταση. Σόβρακο, το κουτίρ της κοινωνικής παρέτησης. Πατσούφλα με κάλτσα, μια κραυγή απελπισίας.
2: Δηλαδή όταν με είδα, είπα είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που δεν μου δίνουν μια εκπομπή να κάνω έστω, να την παρουσιάζω ρε παιδί μου, αλλά να είναι μια εκπομπή χιουμοριστική.
3: Έχεις σκοπό να παντρευτείς κάποια στιγμή?
2: Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία, μας βρήκα μια τουρκάλα και από εκεί πέρα αυτή, με original τσάντες, και να κάνω μια... Αι, πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει, καταλαβαίνει να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό εντερικό πρόβλημα. Δεν κοιμάσαι αγάπη μου.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μάθουμε από το Λάκη. Πέρα από αυτά τα γάστρο, πώς τα είπε, έντερο κάπως. Στην ταινία.
6: Τι είναι αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει?
1: Γιατί θα γίνει και στάρ του σινεμά.
6: Πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
1: Έχετε δει την πόδια που έχει? Πάρα πολύ όμω.

0: Αντέχετε να φύγουμε από το θέμα του κινηματογράφου που μόλις θίξαμε? Όχι βέβαια. Και όταν λέμε κινηματογράφος, το μυαλό μας πηγαίνει αυτομάτως στον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, το Γιάννη Σμαραγδί, που έχει κάνει μια απίστευτη μεγάλη επιτυχία, ειλικρινώς, που είναι ο Καποδίστριας. Αλλά αυτή την ταινία λάθος την αποδίδουμε στο Γιάννη Σμαραγδί. Γιατί άλλος ήταν αυτός που τη σκηνοθέτησε, άλλος είναι αυτός που επέλεξε αυτή την υπόθεση, άλλος πολύ πιο ψηλά ιστάμενος ήταν αυτός ο οποίος βρήκε τους κατάλληλους ηθοποιούς.
1: Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου. Δεν την έκανα εγώ την ταινία. Σε όλη τη διάρκεια που γυριζόταν αισθανόμουν ότι, ότι περνούσαν τα πράγματα από μένα. Δεν τα έκανα εγώ. Άρα αυτό που βγήκε είναι αυτό που ήθελε να γίνει. Το ίδιο το θέμα. Έτσι ήθελε να γίνει. Δεν θεωρώ ότι έκανα ούτε καλύτερο το που μπορούσε να γίνει. Με την... δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η όλη μου... ήξερα εξ αρχής ότι η παρουσία της Παναγίας στο τέλος, δηλαδή όπως είναι ο Απομηχανής Θεός στην Ασία Τραγωδία, δεν είναι η στιγμή για να το καταλάβουν ακριβώς. Ήξερα ότι και σε καλοπροαίρετους ανθρώπους θα μπορούσε να προκαλέσει ένα... Όμως, αυτό που έζησα εγώ με αυτή την ταινία είναι ότι η ταινία, δεν λέω όχι εγώ, η ταινία δημιούργησε ένα μεγάλο εσωτερικό κραδασμό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Σμαραγδής. Το φως.
3: Η ζωή εδώ κάτω είναι καλύτερη.
0: Φως Σμαραγδί. Μπλε θαλασσί.

0: Είναι από την Άριελ, τη μικρή Γοργόνα, που αυτό το τραγούδι το ξαναβγάλανε με άλλους στίχους. Αν είναι δυνατόν, έτσι έγινε ιστορικός αυτός, αυτή η ταινία. Ξεκινήσαμε τους Μαραγδί. Μπλε Μαραγδί, τώρα είναι μπλε Μαραγδί. Το έχει πει ότι παλιά ήταν κομμουνιστής, τώρα το γύρισε το φύλλο. Πώς είναι όμως οι σημερινοί κομμουνιστές, ποια διαφορά έχουν με τους παλιούς? Θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που τα ξέρει αυτά. Είναι η Σοφία Βούλτεψη, φυσικά.
1: Εδώ έγινε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη από τον κύριο Τάκη όταν εντόπισε τα μανικετόκουμπα του υπουργού εκείνη την ημέρα.
2: Συγχαρητήρια στον κύριο Τάκη.
1: Αυτή λοιπόν η αποκάλυψη. Μα όντως αυτό είναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να αποκαλύψει. Λοιπόν,
3: τι μας έδειξε. Εγώ το είδα στο βίντεο, δεν έκανα.
2: Κύριε Μελίδη, επιβεβαιώνει τη θεωρία τη στρατηγική του Γεωργιάδη, το παίζει ο Έλληνας Τραμπ.
1: Τι θέλετε λοιπόν? Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ότι ο κύριος Γεωργιάδης, πολύ πριν γίνουν αυτά, γιατί στη συζήτηση με τον κύριο Τάκη αυτό φάνηκε, ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, από το πρωί είχε ξεπλύσει μια διάθεση αποφασισμένο να βάλει το μανικετόκουμπο αυτό για να πάει, όπως είπε, να αντιμετωπίσει τους Δράκουλες. Έτσι είπε, για τους κομμουνιστές. Και μάλιστα έκανε και ένα συνειρμό που για μένα, θα μου επιτρέψετε να το πω και μου αρέσει να ακριβολογώ, αλλά είμαι και λίγο λεπτολόγος σε αυτά. Χιούμορ, να σας πω. Για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες μέρες, λίγες ώρες βασικά ήταν, αφού ότι είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Κεσαριανής. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και επικοινωνιακά έχει καταλαβαίνει τι κάνει. Όταν λοιπόν έρχεσαι λίγα 24 ώρα μετά από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε με τους ήρωες κομμουνιστές Κεσαριανής και αποκαλείς τους κομμουνιστές Δράκουλες, θα μπορούσε να πει μια άλλη λέξη. Δεν χρειάζεται να πει κομμουνιστές. Μπορούσε να πει.
4: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδιά?
1: Δεν έχει. Κυρία Βούλτεψη, η ορολογία.
4: Αυτή με μια σφαλιά να φεύγουν.
1: Δεν είναι έτσι. Ακούστε.
4: Την πλάκα μου κάνετε τώρα. Τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας.
1: Παρακαλώ, μην διακόπτε.
5: Τώρα τι λέτε?
6: Κυρία Βούλτεψη, ελάτε και την κάμερα στο γύρο Μελίδη. Ένα λεπτό να ακούτε.
1: Εγώ δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λέτε, αλλά δεν σα διακόπτω. Το καταλαβαίνετε. Να πω
4: λοιπόν. Έρχεται
1: λοιπόν.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, οι παλιοί κομμουνιστές αντέχανε τις φάπες, αυτό καταλάβαμε. Ενώ οι σύγχρονοι τους ρίχνουν μια φάπα και διαλύονται. Και οι παλιοί και οι καινούργοι όμως

0: Panagia,
1: farmi uno spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone.
0: Da calma per gli altri, Saglio, δεν μπορεί να βάζουμε για Δράκουλε. Να φωνάξουμε ένα παπά. Ο κλεωμένη που είναι, έχει χαθεί.
2: Δράκουλα, Δράκουλα, Δράκουλα.
0: Δεν πιστεύω να έχει βάλει για μπάνια. Ο ίδιος είπε ότι τα αποφεύγει κάτι τέτοιο. Και φαίνεται. Αλλά σταματάει την αποχή του από την επικαιρότητα και έρχεται μόνο για μας, για να μας πει πώς αντιμετωπίζονται οι βαριές αρρώστιες.
3: Ο καρκίνο τον θεραπεύει η χάρη στο Κυρίου Μόνη Σου Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος, η ζωοδόχος πηγή, για να ξέρετε, και ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκ. Αυτοί, αν προσευχηθείς, θα σε καθαρίσουν από τον καρκίνο. Άμα περιμένεις εσύ από τους ευρεογιατρούς μας, ονογιατρούς, και από τις χημοθεραπείες να γίνεις καλά, θα σου παρατείνουν λίγο τη ζωή, λίγο, ας την παρατείνουν. Μάλλον, να το πούμε ορθότερα, δεν θα την παρατείνουν. Διότι όταν σου κάνει χημοθεραπείες, σου διαλύουν το αναπητικό σύστημα. Ο καρκίνος τι κάνει? Όταν σε τρώει λίγο-λίγο μέσα ο καρκίνος, δεν σου διαλύει το ανοσημητικό σύστημα. Οπότε κάνεις και τις χημοθεραπείες και πας μια ώρα αρχύτερα. Και νομίζω ότι κοίταξε να δεις, εντάξει, το παλέψαμε, λέει. Το παλέψαμε και δεν τα καταφέραμε, αλλά 10 χρόνια το παλεύαμε. Θα μπορούσες να έχεις καθαρίσει μέσα σε μια εβδομάδα αν είχες πίστη. Αλλά πού είναι αυτό?
0: Απλά πράγματα, κανείς δεν τα κάνει. Κανονικά θα πρέπει να πάει κάποιος να του πει, έλα εδώ φίλε, αυτά που λες είναι λίγο επικίνδυνα. Ίσως και πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά μην περιμένει τέτοια. Όλοι είναι άχρηστοι. Γιατροί, ευρεογιατροί, ευρωμασονογιατροί. Ακόμα και οι οτορινολαριγκολόγοι. Άκου τραγούδι τώρα. Το τραγούδι ονομάζεται El Otorinolaringólogo. Και έτσι χαρούμενοι και χορεύοντας παραχωρούμε τη θέση μας στην επικαιρότητα. Την έχουμε καταγράψει, μην ανησυχείτε. Σας την έχουμε έτοιμη. Χαρτί και καλαμάρι θα τα μάθετε όλα. Λίνα Κλήτου, έτοιμη? Έτοιμη. Καλά να είμαστε. Μακριά από οτορινολαριγκόλογο, θεόλογο, καρδιόλογο. Καλά να είμαστε, άντε, για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ξεκινά μια ακόμη εβδομάδα, η δεύτερη του Ιουνίου, 8 Ιουνίου 2026. Καλοκαιρινή, με μεγάλες βραδιές, αλλά και με αναστατώσεις. Κυρίως από τον Εγκέλαδο που είχαμε χθες, τις δονήσεις αναστάτωσαν κυρίως την Εύη, αλλά και έγιναν αισθητές στην Αττική. Θα τα δούμε όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα. Ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας ή επιστρέφετε, γιατί πάρα πολύ, ειδικά Κυριακές, εργάζεστε και στην εστίαση και ο δρόμος έχει μεγαλύτερη κίνηση από τις προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας. Έξω δηλαδή, τέτοια ώρα έχει αρκετά πραγματάκια. Καλημέρα και σε εσάς που τώρα ετοιμάζεστε και σε εσάς που πηγαίνετε στην δουλειά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αναπάντεχες δυσκολίες. Ζέστη σήμερα, έτσι, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε και στην συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτό που έτσι είναι το πιο δύσκολο της επικαιρότητας είναι ότι έχουμε αρνητικές εξελίξεις στο θέμα του πολέμου. Εκεί φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ακόμη ένταση και μια αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Το Ιράν έκανε μια επιχείρηση σε βάρος του Ισραήλ, το οποίο κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, πέρασε στα αντίπινα, όπου η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στόχους στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν, μετά την ομοβροντία πυράβλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε βάρος του Ισραήλ. Μάλιστα, υπήρξε και ανακοίνωση από τον Ισραηλινό στρατό ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε ασκήσει πίεση προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση. Είχε τηλεφωνήσει στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε αντίπεινα, ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται προκειμένου να υπάρξει νέα συμφωνία. Και αναφέρεται ακόμη ότι ο κύριος Τραμπ έστειλε και ένα μήνυμα προς την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις και να επιστρέψει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται πως όλα αυτά δεν συνέβησαν όμως. Έτσι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών δυνάμεων είπε πως το Ιράν έκανε ένα σοβαρό λάθος και το Ιράν μετά τα αντίπεινα του Ισραήλ έχει κλείσει τον εναέριο χώρο στην Τεχεράνη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από αυτή την αναζωπήρωση περιπλέκεται αρκετά αυτή η προσπάθεια για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Και θα πρέπει να δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες τουλάχιστον να σταματήσουν οι εχθροπραξίες ή να περιοριστούν. Αυτό είναι το πρώτο που έχει σημασία, διότι όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά δύσκολα να προχωρήσουν και να φτάσουν σε ένα σημείο να μιλάμε πάλι για μια ρεαλιστική πιθανότητα να σταματήσει ο πόλεμος εκεί κάτω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η αναζωπήρωση δεν αφορά μόνο τις συγκεκριμένες περιοχές. Αναχαιτίστηκε πύραυλος από την πλευρά της Ιεμένης, ενώ και στην Σαουδική Αραβία ήχησε συναγερμός, ήχησαν οι σιρήνες, καθώς υπήρξε και εκεί μια αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Με αυτά τα δεδομένα δυσκολεύουν τα πράγματα και την ίδια στιγμή που έχουμε αυτές τις συγκεκριμένες εξελίξεις είχαμε και την άλλη ιστορία χθες το βράδυ με την παρενόχληση που υπήρξε στο αεροσκάφος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, έτσι, διασυρμάτου παρενόχληση από την πλευρά της Τουρκίας, όχι μόνο του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και τα αεροσκάφη της γαλλικής και της Ολλανδικής αποστολής, τα οποία πήγαιναν προς την Κύπρο. Μάλιστα απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία ωστόσο παρέμειναν σε αρκετή απόσταση. Στην Κύπρο θυμίζουμε ότι γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία πρόκειται κιόλας να γίνει και μια υπογραφή συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο, τη Γαλλία. Και προβλέπει αυτή η αμυντική συνδρομή και ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Σήμερα στην άτυπη σύνοδο οι 8 Υπουργοί Άμυνας πρόκειται να συζητήσουν και τις προκλήσεις ασφάλειας τόσο στο θέμα της Ουκρανίας όσο και στο ζήτημα με την ελευθερία της νασιπλοείας που έχει προκύψει. Είχαμε όμως και αυτό το περιστατικό εχθές. Και μέσα σε όλα έχουμε και αυτή την ιστορία με αυτόν τον 37χρονο, ο οποίος συνελήφθη από την Παλαιστίνη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στο Παλαιστίνιο, το οποίο από ό,τι έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας είναι αποτέλεσμα μιας επιχείρησης που έκανε η αντιτρομοκρατική και η οποία ξεκίνησε από την Κύπρο. Φαίνεται εκεί πέρα πως πρέπει να υπήρχαν και πληροφορίες από τη Μοσάντ για τη δράση μελών της Χαμάς. Ο συγκεκριμένος πρέπει να έχει, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι πληροφόρηση βγαίνει προς τα έξω, όλα αυτά σας μεταφέρουμε και το επισημαίνουμε αυτό, είναι ότι για τις αυτές τις υποθέσεις, όπως καταλαβαίνετε, πάντα όταν εμπλέκονται και μυστικές υπηρεσίες, όλα αυτά δεν μπορείς να ξέρεις 100% όλη τη διαδρομή της πληροφορίας. Σας μεταφέρουμε αυτά που μέχρι τώρα γίνονται γνωστά. Έτσι, δεν λέμε ότι δεν ισχύουν, λέμε ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που να μην τις ξέρουμε ακόμα. Έτσι, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Είχε ταξιδέψει επίσης στη Γερμανία και στην Ζυρίχη, του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές αρχές και έτσι είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αυτά τα ταξίδια. Επίσης εκεί εξετάζονται και κάποιες τηλεφωνικές επαφές που είχε με άτομα στη Γερμανία, το οποίο είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Από τις έρευνες που μέχρι τώρα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, βρέθηκαν κάποιες ουσίες για την παρασκευή κριτικών υλών και όλο αυτό επίσης φαίνεται που είχε ουσιαστικά μία πρόσβαση σε κάποια τέτοια υλικά τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν έτσι, την κατασκευή, την δημιουργία ενός εκρηκτικού μηχανισμού. Θα δούμε και αυτή την υπόθεση γιατί θα έχει, όπως έχετε ακούσει, και συνέχεια. Και σήμερα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την ιστορία. Εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τις καλημέρες σας πάνω απ' όλα, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σας για τα θέματα που κουβεντιάζουμε και θα σας βάλουμε και ένα κουιζάκι λίγο διαφορετικό σήμερα, έτσι να δούμε λίγο την σωστή χρήση κάποιων λέξεων. Όπως για παράδειγμα, όταν θέλουμε να πούμε βλέπουμε, έτσι, και χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις από τα αρχαία ελληνικά. Και το κουιζάκι είναι εδώ πέρα το εξής. Είναι σωστή η λέξη ειδωμέν όταν θέλουμε να πούμε βλέπουμε ή οψόμεθα. Λέω για παράδειγμα στον Τάσο ότι του χρόνου θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Μου λέει ο Τάσος ειδωμέν. Σωστά το λέει. Πώς πρέπει να πει οψόμεθα. Είναι σωστό, ποιο είναι σωστό από τα δύο? Για πείτε μας, 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber ή απαντήσεις σας, έτσι, σε αυτό το κουιζάκι. Λοιπόν, σε αυτή τη σπαζοκεφαλιά, νομίζω είναι κατάλληλη ώρα, 6:20 το πρωί, να κάνουμε αυτή την ωραία σπαζοκεφαλιά. Επομένως και εσείς μπορείτε να μας απαντήσετε. Πες μου, Τάσο.
1: Αποκλείεται.
0: Έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, πάμε στο διαλυματάκι να πω τον καιρό πρώτα. Από τον καιρό πρώτα. Μισό λεπτό να πούμε τον καιρό πρώτα, γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες καλοκαιρινές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά και κάποιες βροχές στα υπηρετικά και καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Θα φτάσει 33 βαθμούς σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στην Αττική θα είναι έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στα ανατολικά μπορεί να φτάσει και τους 29. Στους 30 ο υδράργυρος Θεσσαλονίκη, μπορεί εκεί να έχει και κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, θα σας είπαμε, έχει γενικώς έθριο καιρό με κάποιες βροχές, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και στα υπηρωτικά γενικότερα. 6-9-47-9-89-9-89. Έχει αρκετές άλλες ειδησούλες, θα σας τα πούμε αμέσως μετά το διαλυματάκι που θα κάνουμε τώρα και γυρίζουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σήμερα τελευταία μάχη για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται στην ιστορία, όσοι είναι στις ανθρωπιστικές σπουδές, στη φυσική, όσοι είναι στις θετικές σπουδές και στις σπουδές της υγείας, ενώ τα παιδιά που είναι στην ομάδα προσανατολισμού των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα δώσουν σήμερα οικονομία. Καλή επιτυχία στους μαθητές στην προσπάθειά τους. Πρέπει να είναι όπως το αγνωρίζουν καλά, έτσι στις 8 στα εξεταστικά κέντρα, στις αίθουσες εξέτασης, και στις 8.30 ξεκινά η διαδικασία. Επίσης συνεχίζουν και οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Η επόμενη μέρα για αυτούς είναι αύριο, έτσι, οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές αρχές της οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Έτσι, μετά θα πάρουν τη σκυτάλη τα ειδικά μαθήματα. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά που δίνουν σήμερα εξετάσεις. Προσοχή, έτσι, λίγη προτεραιότητα σε αυτούς. Αν είστε δίπλα στα εξεταστικά κέντρα, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η κίνηση που έκαναν οι εργαζόμενοι σε ένα εργοτάξιο σε μια οικοδομή στα νότια προάστια, που έκαναν λίγο ησυχία μέχρι να γράψουν τα παιδιά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ως παράδειγμα. Πρέπει να σας πούμε ότι είχαμε έναν μετασεισμό σήμερα 4,3 Ρίχτερ στις 5:13 το πρωί, πριν από μία ώρα σχεδόν, έτσι, 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το προκόπι της Σέβειας, με εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα, και άλλον έναν μικρότερης έντασης 3,5 Ρίχτερ στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Επομένως, η σεισμική ασκολουθία συνεχίζεται, που καταγράφεται στην περιοχή, και την παρακολουθούν οι επιστήμονες, οι οποίοι σε λιγότερα από μια ώρα θα μας εξηγήσουν και εδώ στον αέρα του Alpha Radio 989 τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τουλάχιστον 15 σπίτια φαίνεται πως έχουν ζημιές μετά τις δονήσεις. Κάποια έχουν πέσει οι τείχοι, σε κάποια άλλα έχουν προκληθεί ροχμές. Νομίζω ότι θα γίνει και μια διαδικασία από την ΔΑΕΦΚ, έτσι, τους μηχανικούς από την προστασία του πολίτη, οι οποίοι θα πάνε να χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κόκκινο ή κίτρινο, έτσι, και με βάση τον χαρακτηρισμό αυτό θα ξεκινήσει μια διαδικασία για την αποκατάσταση. Αυτά προβλέπουν κάποιες οικονομικές ενισχύσεις, έως 4.000 ευρώ για τα κτίρια με κίτρινο, έως 6.000 για κτίρια με κόκκινο και έως 1.000 ευρώ για ανακατασκευή έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος αυτής της διαδικασίας, δηλαδή έρχεται αργά, έτσι, γίνεται μετά, αφού περάσουν και κάνουν πάλι αυτοψίες, τα κλιμάκια και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται. Τα ποσά τα πρώτα είναι για τις άμεσες ανάγκες. Τώρα, με απόφαση του Δήμου θα παραμείνουν τα δημοτικά σχολεία κλειστά, ενώ σήμερα τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω των εξετάσεων, επίσης όμως θα γίνουν κανονικά, έτσι. Τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή, ούτως ώστε τα παιδιά να πάνε να δώσουν εξετάσεις στην περιοχή εκεί της Σέβειας. Καταλαβαίνετε και την αναστάτωση μεγάλη για τα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις και είναι στη συγκεκριμένη περιοχή και είχαν αυτό το πρόβλημα χθες. Νομίζω ότι έτσι είχαν να αντιμετωπίσουν και μια έκτακτη δυσκολία. Πρέπει να σας πούμε ότι έχει γίνει ένας πάρα πολύ ισχυρός σεισμός και στις Φιλιππίνες. Μέχρι στιγμής υπάρχει απολογισμό σε ενός νεκρού και 4 τραυματιών, 7,8 Ρίχτερ, έτσι, δηλαδή μια πάρα πολύ ισχυρή δόνηση σε θαλάσσιο χώρο. Φανταστείτε δηλαδή να έχει γίνει αυτό το μεγάλο κακό με επίκεντρο τη στεριά, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, και οι αρχές είχαν εκδώσει και προειδοποίηση για τσουνάμι, έτσι, διότι ήταν πάρα πολύ ισχυρή η δόνηση και προκλήθηκε στη συνέχεια και ένα παλιρροϊκό κύμα, και το οποίο

0: έπληξε ακτές στις Φιλιππίνες, των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ακόμη και της Ιαπωνίας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το φαινόμενο είχαμε στις Φιλιππίνες, 7,8 ρίχτερ και 6,1 μετασεισμός. Πάρα πολύ ισχυρά μεγέθη. Να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr Pavla Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην Όλγα, να είσαι καλά Όλγα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, εύχομαι από Ζάκυνθο με αγάπη. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Όλγα για το μήνυμά της, όπως και το φίλο μας το Θεμιστοκλή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, να είσαι καλά Θεμιστοκλή για το μήνυμά σου. Καλημέρα στην παρέα μας, λέει ο Πάτροκλος. Ντο λέει ατόντε, Τάσο. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω εδώ πέρα τι γράφει ο Πάτροκλος. Θα γράφει κάπως περίεργα. Λοιπόν, και να κάνω μια αποκωδικοποίηση. Να σε χαλά, Πάτροκλε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989. Και mail on air papaki alfaradio989.gr και τις απαντήσεις σας στο κουιζάκι για το ειδωμέν και το οψόμεθα. Πάρα πολλά έχουν γίνει και στα πολιτικά, με χαμό από τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με αντιδράσεις εκεί, με νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες και εκείνες ουσιαστικά δεν δίνουν και κάτι πολύ διαφορετικό από την εικόνα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ως προς την κατάταξη των κομμάτων. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Ελπίδα και ΠΑΣΟΚ εκεί να κονταροχτυπιούνται. Τρίτο είναι σε αυτή τη δημοσκόπηση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της δημοσκόπησης, η οποία εμείς κρατάμε λίγο αυτό το στοιχείο για να σας πούμε και κάτι λίγο διαφορετικό, γιατί προσπαθούμε να δούμε και τα άλλα ευρήματα. Είναι της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Λέει πως η επόμενη Βουλή θα είναι οκτακομματική. Έτσι, αυτή είναι η εκτίμησή της. Λοιπόν, εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του οποίου καταραίουν στο 1,8%, ενώ οριακά μπαίνει στην Βουλή και η κυρία Λατινοπούλου, σύμφωνα, όπως σας είπαμε, με την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Ένα άλλο στοιχείο που έχει αυτή η δημοσκόπηση είναι το θέμα της βεβαιότητας των ψηφοφόρων, μετράει δηλαδή κατά κόντο το πόσο είναι βέβαιοι για την επιλογή τους στην κάλπη. Εδώ το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει Νέα Δημοκρατία, καθώς είναι πολύ αρκετά σίγουροι. Και ακολουθεί η Ελλάς, έτσι, και στη συνέχεια αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα είναι η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά τα κόμματα έχουν αυτή τη στιγμή μια άμεση ανάγκη να πετύχουν υψηλότερη συσπήρωση μεταξύ των ψηφοφόρων τους. Όπως σας είπαμε σήμερα στην Κύπρο περιμένουμε και αυτή τη συμφωνία ανάμεσα στη Γαλλία και την Κύπρο για την ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα υπογράψουν αυτή την συμφωνία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα είναι εκεί και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνος, και είχαμε αυτή την ιστορία με την παρενόχληση δια ασυρμάτου. Συμφωνία η οποία προφανώς έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις. Στη τουρκική οικοκυπριακή διοίκηση κήρυξε τη συμφωνία άκυρη με ανακοίνωσή της, εκφράζοντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στο νησί, αγνοώντας τα δικαιώματα των Τουρκοκύπριων και να δημιουργήσει κάποιες εντάσεις. Επίσης, ανέφερε η τουρκοκυπριακή διοίκηση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την εξουσία να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εξ ονόματος του νησιού στο σύνολό του. Έτσι, είδαμε λοιπόν και αυτό το περιστατικό με τις παρενοχλήσεις. Άρα οι γείτονες έχουν αρκετή ενόχληση από όλη αυτή την υπόθεση και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και παραβιάσεις στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη. Γενικώς τα τελευταία χρόνια αυτό που λέμε ήρεμα νερά, το οποίο δεν είναι πολιτική, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής τα ήρεμα νερά, είχε ως συνέπεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές να έχουν περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι παραβιάσεις στο Αιγαίο και να μην έχουμε καθημερινά όλο αυτό το κυνήγι με τα αεροσκάφη, τα οποία βέβαια είναι σε πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες και εντάσεις και είναι μια ιστορία στην οποία προφανώς υπάρχει και ένας κίνδυνος για τους πιλότους και δευτερευόντως ένας πάρα πολύ σημαντικός υψηλός οικονομικός προϋπολογισμός, ένα κόστος που συνεπάγεται όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, προφανώς πρέπει να δούμε και πώς θα είναι οι εξελίξεις και οι σχέσεις με την Τουρκία, αν και εκείνοι θα προχωρήσουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Φαίνεται πως το παίρνουν πίσω και οι Τούρκοι από την δική τους πλευρά ή το παγώνουν, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, και το κρατάνε μάλλον ως έτσι, προειδοποίηση για την όποια στιγμή αξιολογούν ή κρίνουν εκείνοι ότι πρέπει να το βγάλουν μπροστά και να αλλάξουν την στρατηγική τους. Τα λέμε αυτά τα θέματα γιατί γίνεται αρκετή κουβέντα το τελευταίο διάστημα και για το πώς θα πάνε οι σχέσεις με την Τουρκία και για το αν θα έχουμε κάποια ανασωπήρωση έτσι στην ένταση ή στο πεδίο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παλιά θυμόμαστε ότι και τα καλοκαίρια υπήρχε το περίφημο moratorium, το οποίο βέβαια είχε καταρριφθεί αμέτρητες φορές από την τουρκική πλευρά με τις παραβιάσεις. Θα παρακολουθούμε τα γεγονότα προκειμένου να δούμε εάν και εφόσον αυτή τη φορά θα πάνε τα πράγματα έτσι κάπως πιο ήπια, όπως τουλάχιστον συμβαίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα, Δύση Ηλίου, 8:47 το βράδυ, στις 6 το πρωί, Νταν, έτσι, ξημέρωσε σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Θεσπίστηκε το 1992 κυρίως επειδή οι ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη συνθήκη για τη βιοποικιλότητα, προσπαθώντας να εμποδίσουν με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας έτσι κάποια στοιχειώδη δέσμευση ότι θα προσπαθήσουν να μην εξαφανιστούν σπάνια είδη από το ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και σας θυμίζουμε ότι οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης και η οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτούς ξεπερνά ετησίως τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι κυρίως η ναυτιλία. Πάμε στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, η οποία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, η οποία έχει και διάφορα υποκοριστικά. Κέλλη, Πόπι, παίζουν και αυτά τα ονόματα. Οπότε σκεφτείτε λίγο, μπορεί να έχετε μια φίλη η οποία να είναι Κέλλη ή Πόπι και να γιορτάζει σήμερα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Στα 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεζέντ με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να κάνει το γύρο της Μεσογείου. Το πέτυχε 20 μέρες αργότερα, διανύοντας απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Στα 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Μπαίνουν οι βάσεις για το ΙΚΑ. Το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημα το 1984 με το μεγάλο αδελφό, έτσι, αρκετά προφητικό, φοβερό, λίγο στη χρονολογία έπεσε έξω. με μια έτσι μεταφορά μπορεί να πει κανείς ότι ίσως και να μην έπεσε. 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν την νεολαία Λαμπράκη. Ο μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά ουσιαστικά μια μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Στα 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοίνωσε την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. 290 εκατομμύρια δραχμές τότε συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Τέτοια μέρα το 2000 έγινε η δολοφονία του στρατιωτικού ακολούθου της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα του ταξιάρχου Στίβεν Σόντερς από την 17 Νοέμβρη πάνω στην Κηφισίας, έτσι. Ένα στιγερό έγκλημα και αυτό. Το 2006 τέτοια μέρα ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς τότε παρουσίασε το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Ο σχεδιασμός έλεγε ότι από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης τα 1.000 θα διατεθούν για οικονομική ανάπτυξη, ενώ θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε πριν από λίγες ημέρες. Έτσι, ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες της χώρας μας και κυρίως εκεί πέρα την περίοδο από την μεταπολίτευση μέχρι και το 2009 όταν ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση έτσι με μια σεμνότητα και με μια η ποιότητα, είχε διεκδικήσει και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τότε που είχε κερδίσει ο Κώστας Καραμαλής και στα χρόνια που ήταν υπουργός του Πεχοδέ θεωρούνταν τότε από άποψη αν θέλετε πολιτικού βαρόμετρου το νούμερο 2 της κυβέρνησης με άμεση σχέση και με τον πρωθυπουργό αλλά και ένας πολιτικός ο οποίος στον τομέα των δημοσίων έργων σε εκείνη τη θητεία είχε πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Οι αυτοκινητόδρομοι, συμβάσει για τους αυτοκινητόδρομους έγιναν εκείνη την εποχή, οι αυτοκινητόδρομοι που έχουμε τώρα και επειδή τυχαίνει να ήμουν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού πριν από 20 χρόνια και να το θυμάμαι αυτό το σχέδιο που είχε παρουσιάσει τότε ο Γιώργος Σουφλιάς, προέβλεπε ότι ουσιαστικά το 1/6 της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό θα το έπαιρνε ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή θα έδινε το δημόσιο με αντάλλαγμα φυσικά, έτσι, κάποια ποσά για να αναπτυχθούν κατοικίες και να δημιουργηθούν ουσιαστικά έτσι κάποιες ζώνες οικιστικές και να αναπτυχθούν και επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορεί να ήταν κάποια εμπορικά κέντρα, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα υπόλοιπα 5.300 στρέμματα θα γινόταν πάρκο. Πρέπει να σας πούμε ότι το σχέδιο είχε και μια τρίτη παράμετρο. Έλεγε ότι από τα χρήματα που θα έπαιρνε το δημόσιο, πρώτον θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η συντήρηση του πάρκου, γιατί 5.300 στρέμματα είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος, είναι αρκετές δεκάδες φορές για παράδειγμα μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο, όχι δύο και τρεις φορές, έτσι, δεκάδες φορές περισσότερο, και με τα χρήματα θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιες αλλαγές σε άλλες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, να βρεθούν δηλαδή και να δημιουργηθούν, να βρεθούν χώροι και να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου στη συνέχεια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Μια ανταλλαγή δηλαδή, αν θέλετε, σε μια λογική όπως είναι η μεταφορά των συντελεστών, να γινόταν κάτι τέτοιο. Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο που είχε παρουσιάσει τότε ο Σουφλιάς και έλεγε θα δώσουμε το 1/6 για να πάρουμε λεφτά να συντηρήσουμε το υπόλοιπο και να φτιάξουμε αλλού χώρους πρασίμων, ήταν οι σφοδρότατες αντιδράσεις που υπήρχαν εκείνη την περίοδο σε οποιοδήποτε σενάριο προέβλεπε να δοθεί και ένα τετραγωνικό της έκτασης σε αξιοποίηση. Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι. Πάμε στα σημαντικότερα επίσης πρόσωπα που ήρθαν τέτοια μέρα στην ζωή με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 Φράνσις Κρίκ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Ρόμπερτ Γουότσον ανακάλυψαν το DNA. Ο Tim Berners-Lee είναι ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W, έτσι, και γεννήθηκε το 1955. Ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ αυτός ο άνθρωπος. Ο Walter Hunt, ο Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την Παραμάνα, έτσι, είχε γεννηθεί το 1859, και το 1987 έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλυνας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Πάμε και στην μουσική. Τέτοια μέρα το 1951 είχε γεννηθεί η Ουαλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, πάρα πολύ γνωστή και διάσημη, η Bonnie Tyler. Να δούμε τι έχει διαλέξει ο Τάσος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλημέρα, ο Αργιάν. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Αργιάν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δάκης μας λέει: DNA ανακάλυψη βασισμένη στο περίφημο κρυσταλλογράφημα ακτινών Χ της Rosalind Franklin. Και όμως, στα Νόμπελ η συνεισφορά της αγνοήθηκε πλήρως. Γίνονται και εκεί φοβεροί ανταγωνισμοί και μαγειρέματα. Όπως υπάρχει και μια ιστορία και για το δικό μας τον Παπα-Νικολάου, έτσι με το τεστ Πάπου, μια συγκλονιστική ανακάλυψη. Ένας φίλος της πρωινής παρέας που δεν μου βγαίνει το όνομά του, τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ, μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχωρέστε, λέει, αλλά το 3W επινοήθηκε, δεν ανακαλύφθηκε, δεν προϋπήρχε. Ναι, φυσικά. Η ανακάλυψη σημαίνει ότι. Γι' αυτό λέμε ανακάλυψη και εφευρέσεις, έτσι, ότι προϋπάρχει κάτι και ξαφνικά εμείς το βρίσκουμε, ενώ δεν το ξέραμε μέχρι πιο πριν. Γι' αυτό λέμε η ανακάλυψη της Αμερικής, ενώ το 3W επινοήθηκε πάρα πολύ σωστά, μας λέει ο φίλος ή η φίλη της πρωινής παρέας που δεν μπορώ να διαβάσω, δεν βρίσκω το όνομά του. Και ο Πάτροκλος, πυρνά-πυρνά, που μας λέει, δεν ξέρω ποια είναι η φράση, ίσως αν είναι πρωί-πρωί, μας λέει ποντιακά για το κύπελο, μας λέει ο Πάτροκλος. Εγώ να θυμίσω εδώ ότι είχαμε και μπαλίτσα χτες, χάσαμε από τους Ιταλούς, μάλλον από τις ελπίδες των Ιταλών, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή η εθνική στο Παγκρίτιο, πάλι καλά πήγε ο κόσμος εκεί για να δει λίγο μπάλα. Και ξεκινάει και αυτό το περίεργο Μουντιάλ. Νομίζω ότι Πέμπτη είναι αυτή την εβδομάδα. Τρεις χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μέχικο. Έτσι. Τώρα, αν δείτε το πρόγραμμα των αγώνων, είναι κάπως περίεργο. Κάποιοι γίνονται στο Καναδά, κάποιοι γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιοι γίνονται στο Μεξικό. Έχουμε και με τη διαφορά ώρας εκεί πέρα ένα μικρό.
1: Έχει πολλές διαφορές.
0: Ζητηματάκι.
1: Έχει 12 ομίλους από 4 ομάδες.
0: 12 όμιλοι, 4 ομάδες. Άρα τρέχει ένα μεγάλο πρωτάθλημα, χαμός.
1: Ναι, οι πρώτες θα αποκριθούν.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες και οι δεύτερες, νομίζω, και οι 8 καλύτερες τρίτες στον επόμενο γύρο, κάτι τέτοιο.
0: Πάει λίγο σαν το τσουλού όπως το έχουν κάνει. Λίγο έτσι διαφορετικό.
1: Το παλιό τσουλού.
0: Το παλιό τσουλού, ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, όπως και να έχει, θα το δούμε. Τώρα δεν ξέρω, έχουν και θέματα εκεί πέρα, λέγανε και για τα μέτρα ασφαλείας, αλλά πάντα όταν γίνεται στην Αμερική, εγώ νομίζω ότι γίνονται καλές διοργανώσεις, οι περισσότερες, αλλά.
1: Κοίταξε, σαν το τελευταίο Μουντιάλ αποκλείται να είναι καλό. Το τελευταίο, θυμάσαι, που ήταν χειμώνα.
0: Ναι.
1: Που ήταν όλοι σε full φόρμα και ήταν ένα Μουντιάλ φανταστικό. Τώρα.
0: Το καλοκαίρι είναι και πάρα πολλές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών. Πραγματικά κουράζονται πάρα πολύ.
1: Είναι κομμάτια.
0: Ναι, πάρα πολλά τα παιχνίδια. Πολύ αθλητικό πια το ποδόσφαιρο. Ταλαιπωρούνται και αυτοί.
1: 60 μάτς περίπου, μέσο όρο, κάθε ομάδα.
0: Πάρα πολλά παιχνίδια. Εντάξει, θα δούμε, θα προσπαθήσουμε εκεί. Εγώ έτσι όπως είναι, το έχω ξαναπεί λίγο. Δεν το βλέπω με την ίδια διάθεση. Μπορεί να μεγαλώνουμε και λίγο κιόλα.
1: Εντάξει, αλλά δεν έχει ενδιαφέρον με την άμεση. Δηλαδή, αν ήταν η Ελλάδα.
0: Πάντα.
1: Δεν το συζητάμε. Ό,τι ώρα και αν ήταν.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό όταν παίζει η χώρα σου και αγωνίζεται. Το βλέπεις.
1: Τώρα θα
0: πάρεις
1: μια
0: άλλο,
1: ομάδα
0: με
1: άλλο να υποστηρίξει και καλά. Μπήκαν δύο ομάδες να πεις ότι αυτές μ' αρέσουν.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα το Μουντιάλ σου δίνει κάποιους ωραίους τίτλους. Δηλαδή κάποια παιχνίδια Γαλλία, Σενεγάλη. Ή το Ιράκ, έπαιζε, ξέρω εγώ, τώρα με την Νορβηγία, νομίζω. Κάτι τέτοια παιχνίδια, τα οποία είναι τελείως, ξέρεις, άλλη κόσμη, παιδί μου, ποδοσφαιρικά. Αυτή τη μαγεία έχει.
1: Ιράν, Αμερική, εγώ θέλω να δω.
0: Πάμε σε εφημερίδες. Εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας? Βέτο στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Πάμε στην αυτεμπορική. Καταλήτης ανατροπών στις αγορές. Αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Αυτή είναι η σοβαρή είδηση, γιατί αφορά τους δανειολήπτες. Η μεγαλύτερη στην ιστορία της Wall Street Typo, προεξοφλημένη αύξηση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, λέει η ναυτεμπορική, απολογισμός βαρύ οικονομικό κόστος των 100 ημερών του πολέμου. Ελεύθερος τύπος, κεντρικό θέμα της εφημερίδας, τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων έως 153 ευρώ. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη μέσα στην εβδομάδα. Σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ακόμη αδέτο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές γονικές παροχές μεταβιβάσεις κληρονομιάς και τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα, χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης, η γραμμή Φάμελου και η οργή Πολάκη. Στα νέα, κεντρικό θέμα. Άδειες. Τι αλλάζει? Οι νέοι κανάνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος? Τρεις συνδύωσεις, μία αναρρίγμα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. Στο Προκόπη, τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Σε λίγη ώρα θα σας πούμε για αυτό το θέμα εδώ. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετάσχουν. Και θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς? Τι πιστεύει η ΑΕΠ? Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι, σκηνικό ένταση σε πολλά μέτωπα από την Άγκυρα, με τον προσβλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα». Η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τη δατάδαση μας, το προσκλητικό δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας «Τουρκία». Υποκρατική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Με καθυστέρηση 45 ημερών παραδέχτηκε ότι ήταν δικό του, όμως ρίχνει τις ευθύνες στη Ρωσία και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας εργαζόμενοι. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηματικό, το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Κυβέρνηση την Πέμπτη, μήνυ ανασχηματισμός, έρχεται ο Σαμαράς και πιθανόν και οι εκλογές. Στην εφημερίδα Κόντρα, μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη, ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον κληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδίαζε χτύπηματα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, συναγερμό σε ΑΕΠ και αντιτρομοκρατική. Και δυσίωνη έκθεση για την Ελλάδα, νέοι με πτυχία σε δουλειές χαμηλής ποιότητας. Κλείνουμε με την απογευματινή. Στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Και οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Λοιπόν, το ψώμεθα και το είδομεν, έτσι. Και οι δύο τύποι ουσιαστικά είναι σωστοί, αλλά έχουν μια μικρή διαφορά στην ερμηνεία, έτσι. Το ψώμεθα είναι από το ορό, έτσι, το ορά ή ορό στα αρχαία ελληνικά, και επομένως από καθαρά, έτσι, άποψη γραμματικής, είναι ο πιο σωστός τύπος το ψώμεθα, έτσι, από καθαρά από άποψη γραμματικής. Ενώ το είδομεν δεν είναι μέλλοντας, έτσι, δεν είναι κάτι που αφορά στο μέλλον, όμως όταν ουσιαστικά λέμε είδομεν, αυτό που ουσιαστικά περιγράφουμε είναι το να δούμε ή ας δούμε, δηλαδή έχει αυτή την διαφορά. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν είναι λάθος να χρησιμοποιείτε κάποιο από τα δύο, αλλά ο μέλλοντας είναι το ψώμεθα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια πολύ καλή εβδομάδα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, να πάντα έχεις δυσκολίες και όλα να σας πάνε όπως τα έχετε σχεδιάσει. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλ Τυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ο Τάσος μας εδώ πάντα στη λοβά της πρωινής ζώνης. Πολλά χρόνια.
0: Βέβαια. Μεγάλη εμπειρία και ικανότητα.
2: Πες καλά.
0: Εντάξει, ένας άνθρωπος.
1: Χαρά στο κράγιο, σου το πω εγώ. Αυτό μόνο.
0: Που χαρακτηρίζεται από τις δεξιότητες του στη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Α, εντάξει, νομίζω έχει φτιάξει για την υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Πρόσχαρος, έτσι. Με καλή διάθεση. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο από και τα υπόλοιπα.
1: Εγώ είπα. Χαρά στο κουράγιο σου και μετά θα σοπάσω από τίποτα άλλο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. 7 και 6 πρώτα λεπτά είναι η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλους τους φίλους. Να είστε όλοι καλά, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, είτε από την Αθήνα, είτε από την περιφέρεια.
1: Πάντως πρέπει να σου πω ότι πάρα πολύ μου άρεσε το τραγούδι της Bonnie Tyler που βάλατε νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Μπορείς να με κάνεις εικόνα στην Κηφισίας, κατεβασμένα παράθυρα, τσίτα, I need a hero. Κοιτούσε λίγο ο κόσμος, αλλά δεν πειράζει.
0: Αυτός είναι ο σκοπός μας.
1: Το σταθμό μας, παιδιά, ακούω, μην με παρεξηγείτε πρωί-πρωί. Ωραίο ήταν, ωραίο.
0: Αυτός είναι ο σκοπός μας και κάνουμε έτσι και λίγο μια μίνι σύσκεψη ενίοτε για το τι θα μπει. Άλλες φορές ο Τάσος έχει την έμπνευση, κι άλλο καλό σου λέω. Λοιπόν,
2: κοντεύεις να φτάσεις στο πεντάρικο που θα πάρεις.
1: Δίνεις πενιντάρικα.
2: Περάσει
1: εποχές, βρε παιδί μου. Τα πενιντάρικα.
2: Εφτά υπάρχουν.
1: Εφτά υπάρχουν. Πού είναι το θέμα?
0: Κάνα πενιντάρα χοντάζος.
1: Πού είναι το θέμα? Εν πάση περιπτώσει, με καλή διάθεση εμείς ξεκινήσαμε και αυτή την εβδομάδα, γιατί είμαστε ήδη στον Ιούνιο, γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, γιατί μιλάμε για καλοκαιράκι πια. Αρκετοί φεύγετε, καταλαβαίνω. Σαββατοκύριακα επίσης. Η παραλία κάτω γεμάτη, έχω να σας πω.
0: Χαμός,
1: Έχω εικόνα από τα νότια, ναι. Ασφυκτικά γεμάτη, θα έλεγα.
0: Εντάξει, είναι πολύ σοκολογικό.
1: Σου θυμίζει Σαββατοκύριακα Ιουλίου, για να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίταξε, ο Ιούνιος έχει ακόμη μεγαλύτερη, αν θέλεις, τέτοια, γιατί έχει την προσδοκία μεγαλύτερη κίνηση και έχει και τη μεγάλη μέρα. Δηλαδή, σήμερα θα ανοιχτώ 9 το βράδυ. Επομένως, ο κόσμος πηγαίνει μια βόλτα και ξεχνιέται. Πάει 7, 8, 8.30, κοιτάζεται και είναι 9 παρά.
1: Εμένα μου αρέσουν εκείνοι που μένουν στο απόγευμα. Βλέπουν και το ηλιοβασίλεμα και φεύγουν μετά. Πίνουν ένα ωραίο καφέ, παγωμένο. Πολύ ωραία. Αν δεν σε κυνηγάει κάτι, αν έχεις το χρόνο, δηλαδή Σαββατοκύριακο, είναι τέλειο αυτό.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, πείτε μας πώς περάσατε, τι περιμένετε από αυτή την εβδομάδα. Να πούμε ότι δίνουν τα παιδιά και σήμερα πανελλήνιες εξετάσεις. Πολλές ευχές θα στείλουμε. Για κάθε καλό, ό,τι είναι για καλό θα πω εγώ. Πρέπει να πούμε ότι οι πανελλαδικές εξελίσσονται κανονικά και στην περιοχή της Εύβοιας.
0: Ναι, εκεί που είχαμε στο Προκόπη τις σεισμικές δονήσεις.
1: Ναι, μόνο το γυμνάσιο στο Προκόπη είναι κλειστό σήμερα. Και τα σχολεία, τα δημοτικά.
0: Θα έχουμε και σε λίγη ώρα ανθρώπους οι οποίοι θα μας εξηγήσουν πώς εξελίσσεται το φαινόμενο, γιατί είχε και τη νύχτα δύο μετασεισμούς.
1: Ναι, και περιμένουν έτσι κι αλλιώς ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει μετασεισμούς. Ήταν πολύ ισχυρός. Είχαμε και ζημιές από ό,τι είδατε και κατολισθήσεις και σε σπίτια. Τα μαγαζιά άδειασαν. Άκουγα τώρα έναν καταστηματάρχη στην περιοχή που έλεγε: ρε παιδί μου, έχω ζήσει πολλούς σεισμούς εδώ στην περιοχή. Αλλά ο κόσμος πραγματικά, σαν αυτό το σεισμό, δεν ήταν τίποτα. Πανικοβλήθηκε, άδειασαν τα μαγαζιά, τρέχαν στους δρόμους, δεν κοιμήθηκαν στα σπίτια τους. Να πούμε, η σκέψη μας είναι εκεί, στους ανθρώπους της Εύβοιας, που έχει πολύ δοκιμαστεί.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να πούμε ότι αυτές τις μέρες πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια, την υπέροχη παραλία εκεί της Αγίας Άννας. Υπέροχο τοπίο.
0: Κοίταξε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, διότι με όλη αυτή την αλλαγή που έχει γίνει και στον τουρισμό, τέτοιοι πανέμορφοι τόποι όπως είναι η Εύβοια και η Βόρεια Εύβοια έχουν προσελκύσει τα τελευταία χρόνια, 10-15 εγώ θα πω χρόνια, περισσότερο κόσμο από ό,τι πήγαινε και πιο παλιά. Έτσι, δηλαδή και
2: λογικό δεν είναι.
0: Είναι λογικό αυτό.
2: Δεν μπορούμε να πάμε στα νησιά, αλλά πάμε.
0: Προφανώς, αλλά πρόσεξε να δεις. Έχουν
1: είναι
0: έναν καλό
1: και ωραίο προορισμό. Ακριβώς.
0: Δεν είναι, δηλαδή, ωραία, πας, βλέπεις ένα μέρος, αν δεν σ' αρέσει, δεν ξαναπας. Εκεί είναι πάρα πολύ όμορφα τα μέρη. Και ο κόσμος το έχει αγαπήσει.
1: Έχει και πολλές επιλογές. Δεν είναι μόνο
0: πάρα
1: τα ξενοδοχεία, έχει και νοικιαζόμενα δωμάτια, έχει και κάμπινγκ οργανωμένα και πολύ ωραία. Μπορεί να πάει κανείς, τουλάχιστον στη Βόρεια Εύβοια που γνωρίζω εγώ. Αλλά και η Χαλκίδα, και μια βόλτα στη Χαλκίδα να πας. Για σένα που ζεις στην Αθήνα, ας πούμε, και είσαι στο Λιοπύρι και στο Τσιμέντο κάθε μέρα, έχει άλλο χρώμα. Θα μου πεις, πόλη είναι και η Χαλκίδα. Έχει το δικό της χρώμα, ρε παιδιά.
0: Σαφέστατα έχει και το δικό της χρώμα. Μπορώ να σου πω ότι είναι και πιο εύκολη ενδεχομένως εκδρομή. Αν σκεφτείς ότι για να πας στα νότια, αλλά χαμηλά νότια στην Αθήνα, θες μάλλον περισσότερο από το κέντρο.
1: Να σου πω την αλήθεια, πιο κοντά η Χαλκίδα. Από εδώ που είμαστε εμείς δηλαδή, ούτε το συζητώ. Πας και για καφέ που λέει ο λόγος.
0: Αυτό.
1: Και γυρίζεις.
0: Για πάρα πολλές περιοχές τέλος πάντων στην Αθήνα είναι σίγουρα πιο κοντά.
1: Ναι. Ξέρεις τι με ενοχλεί εδώ μεταξύ. Παρακολουθούσα δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, χθες το μεσημέρι. Δεν θα πω τώρα σε ποιο κανάλι, δεν έχει νόημα. Και έλεγε: ισχυρός σεισμός, ταρακουνήθηκε η Αθήνα. Ή έγινε αισθητός στην Αθήνα. Και λες: εδώ οι άνθρωποι ζουν τον παθόν του στον τάραχο στην Εύβοια. Η Αθήνα είναι πάντα το θέμα.
0: Έλατε.
1: Επειδή εμείς λίγο το νιώσαμε. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει,
1: να εστιάσει την Εύβοια.
0: Όχι, μωρέ, είναι λογική του να είναι λίγο πιεσάρικος ο τίτλος.
1: Είναι εντάξει, λογική του Αθήνα... ό,τι αφορά την Αθήνα μας ενδιαφέρει, ας πούμε. Μα δεν είναι έτσι. Εντάξει, εμείς το νιώσαμε, δεν πάθαμε και τίποτα. Οι άνθρωποι εκεί τι να πούν.
0: Σαφώς και δεν έγινε, δεν είναι το σωστό αυτό. Μπορεί κάποιος, αν θέλεις να το βάλει σε μια λογική, στα πρώτα λεπτά που δεν έχει ακόμα το επίκεντρο και απλά κουνήθηκε η καρέκλα του, αλλά και πάλι εντάξει, δεν είναι έτσι η δουλειά όπως πρέπει να γίνεται. Θέλει να μιλήσεις, να διασταυρώσεις, να γράψεις. Mm-hmm. Τα ξέρουμε όλοι.
1: Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ένα πολύ σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, περιστατικό, το οποίο συνέβη, το ανέφερες και εσύ στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ας το πούμε ωστόσο. Βέβαια. Και για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Είχαμε τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Νίκου Δένδια από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο ψευδοκράτος. Υπήρξε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροπλάνου που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και απογειώθηκαν και δύο τουρκικά μαχητικά, τα οποία παρακολουθούσαν από απόσταση. Το ίδιο λέει συνέβη και στη Γαλλίδα και στον Ολλανδό ομόλογο.
0: Έχουν σήμερα αυτή την συμφωνία στην Κύπρο. Έτσι. Mm. Ανάμεσα στην Γαλλία και την Κύπρο, η οποία προβλέπει και την ανάπτυξη κάποιων στρατιωτικών δυνάμεων γαλλικών στο νησί, mm-hmm. το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Άγκυρα και το ψευδοκράτος.
1: Να πούμε ότι είναι το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ναι. έτσι, στη Λευκωσία. Και γι' αυτό μετέβησαν οι αρμόδιοι υπουργοί στο συγκεκριμένο Συμβούλιο, αλλά εντάξει, πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να υπάρξει διάβημα, πρέπει να το φτάσουμε σε ανώτατο επίπεδο, γιατί είναι σοβαρό.
0: Βέβαια είναι σοβαρό και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι, θα γίνει από την, κάτι γίνεται από την ελληνική πλευρά παγίως. Νομίζω ότι θα έχουμε και στο συγκεκριμένο θέμα κάποια αντίδραση. Αυτό που κρατάμε είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι αρχίζουν λίγο το τζατζάρισμα. Έτσι. Το είδαμε γιατί είχαμε και παραβιάσεις πριν από λίγες ημέρες στο Αιγαίο, που γενικώς είμαστε σε μια περίοδο που έχουν σταματήσει παραβιάσεις. Έτσι δεν είχαμε αυτό το πράγμα που είχαμε στο παρελθόν.
1: Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεμητήσει πάλι.
0: Έχουν ξεμητήσει. Υπάρχει έτσι ένας ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα. Έχουν φαίνεται να διπλωθεί σε σχέση με εκείνο το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το έχουν πάει λιγάκι πιο πίσω, το έχουν σταματήσει, το κρατάνε και λένε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε όταν και εφόσον θέλουμε, αλλά και αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι το τελευταίο με τον κύριο Δένδια, είναι και πιο άμεσο, έτσι, γιατί αυτές οι πτήσεις είναι γνωστό πώς γίνονται, δηλαδή mm-hmm. επομένως δεν είναι κάτι το οποίο τους ξέφυγε προφανώς.
1: Και πρέπει να πούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται οι Τούρκοι να κλιμακώνουν. Πολλοί ειδικοί και αναλυτές κάνουν λόγο για ένα θερμό καλοκαίρι, το οποίο θα έχουμε με την Τουρκία. Νομίζω πρέπει να αφήσουμε λίγο στο παρελθόν την ησυχία που υπήρχε και τα ήρεμα νερά. Έστω και αν αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα έχει μετατεθεί για τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρακολουθούμε τα θέματα με την Τουρκία, δεν γυρίζουμε ποτέ την πλάτη. Πάντα το βλέμμα μας είναι στραμμένο στους γείτονες, γιατί το προκαλούν, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, έχουν αυτή την τάση. Έλεγαν κάποιοι στο παρελθόν ότι εντάξει, είναι η φύση αυτής της χώρας που ξέρεις, παράγει αυτές τις συμπεριφορές. Δηλαδή, όποιος και να είναι επικεφαλής εκεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάντα θα έχει αυτή την στρατηγική, τη διαχρονική.
1: Εντάξει, εξακολουθεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Είχαμε πρώτα χτύπημα από το Ιράν στο Ισραήλ. Έχουμε ένα Τραμπ ο οποίος λέει στον Νετανιάχου: μην ανταποδώσετε, είμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Ανταπέδωσε.
0: Ένα.
1: Ο Ισραηλινός. Όχι, θα τον άκουγε δηλαδή. Και αναρωτιέται κανείς πότε θα λήξει αυτός ο πόλεμος που ο Τραμπ το βλέπει να είμαστε πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία, Αλλά δεν το βλέπει κανείς άλλος, έχω την εντύπωση.
0: Δυστυχώς αυτό που συνέβη χθες ήταν επισογύρισμα. Διότι η ένταση και οι εχθροπραξίες ανέβηκαν σε κλίμακα ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ. Και επομένως η όποια πρόοδος μπορεί να έχει συμβεί στο πεδίο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τεχεράνη, δεν ξέρω εάν μπορούν να συνεχιστούν, ξέρεις, από το ίδιο σημείο.
1: Εν τω μεταξύ, μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και μας θορύβησε το γεγονός της σύλληψης του Παλαιστινίου, ο οποίος ήταν χαμασίτης, μέλος της Χαμάς, και βρισκόταν στη χώρα μας και ετοίμαζε και χτύπημα, λέει. Είχε και τα εκρηκτικά, τα πάντα όλα. Είχε και επαφές με τη Γερμανία, είχε πάρει και άσυλο από εδώ. Αναρωτιέται βέβαια κανείς, δηλαδή τρομοκράτες, ας πούμε, της Χαμάς, okay, σε συλλαμβάνουν. Λες αμέσως είμαι της Χαμάς?
0: Νομίζω ότι δεν ήταν ακριβώς αμέσως, δηλαδή τον είχαν και τον ήταν μέσα σε μια διαδικασία.
1: Είναι περίεργη αυτή η ιστορία, και επίσης ένα χτύπημα το οποίο ετοίμαζε σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα έφτανε στην Κρήτη. Πώς θα μπορούσε να το κάνει μόνος του, αναρωτιέται κανείς.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα ήταν μόνος του.
1: Αυτό το ζήτημα τώρα.
0: Δεν ξέρω αν θα ήταν μόνος του. Μπορεί προφανώς να υπήρχαν και άλλοι ή να υπάρχουν και άλλοι και να τους αναζητούν οι αρχές. Γιατί σε όλα αυτά τα θέματα, στα οποία προφανώς υπάρχουν και άλλου είδους υπηρεσίες από πίσω στις έρευνες, ποτέ δεν μαθαίνουμε όλη την εικόνα.
1: Έτσι, όπως το λες. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε και αυτή την εξέλιξη. Πολύ σημαντικό το θεωρούμε το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την Παλαιστίνη και φαίνεται ότι έχει επαφές και λέει ότι έχει ένα παρελθόν και παρόν, μη σου πω, με τη Χαμάς, και έχει εκρηκτικά και ετοίμαζε και χτύπημα. Είχε πάρει και άσυλο αυτός ο άνθρωπος από τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Ένα τεράστιο ζήτημα για τη διαδικασία. Πού δίνουμε το άσυλο τελικά?
0: Βέβαια είναι. Και είναι άλλο ένα περιστατικό στη συγκεκριμένη.
1: Ναι, άλλο ένα περιστατικό.
0: Άλλο ένα περιστατικό, διότι ξέρεις, μπορεί να μην έχεις και αυτή τη δραστηριότητα, μπορεί να έχεις άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν είναι εξίσου χαροπές. Λοιπόν, από ανθρώπους που μπορεί να έχουν μπει στη χώρα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είναι η εβδομάδα, σας άκουγα και νωρίτερα από το λέγατε, που ξεκινάει το Μουντιάλ. Και έχει αρχίσει ήδη μουρμούρα στα ζευγάρια.
0: Τόσο πολύ, ε. Νομίζω ότι τώρα λίγο θα
1: φιλικό ξεπεράσω. Ζευγάρι με το οποίο βρεθήκαμε το Σαββατοκύριακο, έλεγε ο Άννας. Ναι. Κάθε βράδυ 10 η ώρα ξέρεις εγώ τι θα κάνω.
0: Μπάλα.
1: Εσύ βρες κάτι να απασχοληθείς. Μπάλα. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει και ξεπουλάνε πάλι τηλεοράσεις, έτσι. Οπότε υπάρχει τέτοια μεγάλη διοργάνωση αθλητική. Πηγαίνουν και παίρνουν καινούργιες τηλεοράσεις και μεγαλύτερες για να το απολαμβάνουν κιόλας.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πάντα έχει συνδεθεί λίγο αυτή η καταναλωτική συμπεριφορά με τη διοργάνωση. Είναι πραγματικότητα.
1: Ναι, και χαμός θα γίνει με τον delivery, καταλαβαίνεις. Η σύζυγος εκνευρίζεται γιατί σου λέει: εντάξει, θα φέρεις και τους φίλους σου εδώ. Εγώ πρέπει να ετοιμάζω πίτσες, μπύρες τέτοια και με ζεδάκια.
0: Εντάξει. Κοίταξε, νομίζω έχουν.
1: Και κρατάει και πολύ.
0: Κρατάει και πολύ.
1: Είναι 1,5 μήνα από
0: αυτά. 1,5 μήνα, είναι μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
1: Καλά το θυμάμαι.
0: Τα μέσα Ιουλίου, βέβαια. Αν και νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, ξέρεις,
1: δηλαδή.
0: Στα μεταξύ των ζευγαριών. Δηλαδή, δεν προσπαθώ να θυμηθώ πότε είναι η τελευταία φορά που κάποια κοπέλα έφτιαξε με ζεντάκια για τους φίλους του άντρα που πήγαν να φτιάξουν.
1: Έλα, μου, το λες αυτό. Όχι, υπάρχουν.
0: Αυτά ήταν στις άλλες εποχές, τα σωστά, τα Μουντιάλ, με τα. Τάσο. Ήταν σε εκείνες τις εποχές. Τώρα νομίζω έχουν λίγο αλλάξει τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, η χαρά σας είναι σε κάθε περίπτωση, παρότι δεν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, όπως έλεγε ο Τάσος νωρίτερα. Θα βρεις μια ομάδα και να υποστηρίζεις, κανένα δυο ίσως.
2: Είναι περίεργες οι ώρες, βασικά. Αυτό είναι το.
1: Είναι περίεργες οι ώρες, αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά 10 η ώρα το βράδυ δεν είναι. Από ό,τι
0: όχι όλα.
1: Έλεγαν τουλάχιστον.
2: Είναι, έχει πολύ ξενύχτη.
1: Έχει ξενύχτη πιο αργά, φαντάζομαι.
0: Γιατί είναι η διαφορά τη ώρα. Είναι
2: πρωινές ώρες. Εντάξει, είναι περίεργο τώρα.
1: Δεν πειράζει, τώρα τι να κάνουμε.
0: Έχει ξεχωριστά παιχνίδια ανάλογα με την ώρα, γιατί γίνονται και σε τρεις διαφορετικές χώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε. Εντάξει.
1: Εγώ βρήκα ομάδα να υποστηρίξω.
0: Για πες.
1: Την Κουρασάο.
0: Εννοείται, Κουρασάο, στηρίζουμε όλοι.
1: Απίθανοι τύποι, παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε Μουντιάλ. Το είδε στο σποτάκι, το βιντεάκι που ανέβασαν.
2: Με το λεωφορείο του.
1: Είναι ένα σχολικό λεωφορείο μπλε από τα παλιά τη Αντίκε που δεν έχει καν παράθυρα και λέει ήρθαμε. Συγγνώμη, αλλά ήρθαμε. Εντάξει, καλώς όρισαν. Ωραία ιστορία είναι αυτή.
0: Είναι φοβερή ιστορία.
1: Κουρασάο από την Καραϊβική.
0: Έχει υπάρχει και ποτό.
1: Ολλανδική εκτίση. Ολλανδικά μιλάνε. Έψαξα λίγο περισσότερα να μάθω για τη συγκεκριμένη χώρα. Εντάξει, εγώ με αυτούς θα πάω. Δεν ξέρω πόσο μακριά θα φτάσω.
0: Και εγώ το στηρίζω.
1: Αλλά πολύ μου άρεσαν αυτοί οι τύποι τελικά.
0: Μια χαρά.
1: Κουρασάο λοιπόν. Mm.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κουρασάω λοιπόν, γελάνε εδώ οι φίλοι. Εντάξει, βρήκαμε κάποιον να υποστηρίξουμε. Γιατί?
1: Εγώ το στηρίζω πραγματικά πάρα πολύ.
0: Είμαστε με τα new entries εμείς.
1: Με τα new entries και έτσι όπως έχει γίνει και η μπάλα με τα μηχανάκια που τρέχουν από εδώ και από εκεί, εγώ είμαι με το κουρασάω σε κάθε περίπτωση.
0: Εντάξει, λοιπόν, νομίζω η πρωινή ομάδα θα του στείλει θετική ενέργεια.
1: Λοιπόν,
0: πολλά μηνύματα,
1: πολλά μηνύματα από τους φίλους μας. Ο Νίκος θα τα κανονίσει όλα η Μοσάντ. Μας λέει για την υπόθεση έτσι που λέγαμε πριν. Ο Γεώργιος για εσωτερική κατανάλωση. Ίσως το θερμό επεισόδιο βολεύει και τον Ερντογάν και ιδιαίτερα το Μητσοτάκη, που ίσως είναι και το τελευταίο του χαρτί για ανάκαμψη.
0: Καλημέρα και από μένα. Ο φίλος ο Δάκης επίσης την καλημέρα του. Ο φίλος μας από τη Σύρο, ο Παύλος.
1: Ο οποίος μας στέλνει την φωτογραφία. Καλημέρα του και μια υπέροχη εικόνα, ναι, από την Σύρο.
0: Πότε θα πάμε στη Σύρο να κάνουμε μια ωραία εκπομπή?
1: Ωραία, θα ήταν αυτό. Εξαιρετική ιδέα. Και αυτή την ιδέα τη στηρίζω, όπως το κουράσαω. Λοιπόν, θα ήταν καταπληκτική. 6-9-47-9-89-9-89. Ακούμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις σας. Έτσι.
0: Ο Πάτροκλος με πειράζει εδώ, γιατί έλεγα ότι είχα δυναμώσει λίγο την ένταση στο 90 χείρο. Η αστυνομία λέει πρωί-πρωί τι έκανε, δεν σε πήραν χαμπάρι? Θα σου πω εγώ 90 χείρο πετά. Εντάξει, δεν ήταν. Όσο διαρκούσε το τραγούδι, βρε Πάτροκλε.
1: Εντάξει, μια χαρά. Αυτό είναι και ο σκοπός, να ξυπνάμε έτσι με λίγη διάθεση παραπάνω.
0: Είναι. Αμάν. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης.
1: Ο φίλος ο Αντώνης λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή από Λαύριο. Αναμονή για το καράβι να φορτώσει σωτήριο. Και σήμερα, παιδιά, ελπίζω να μπορέσω να επικοινωνήσω και από Κύπρο. Α, θα. Δεν ξέρω, θα πας εκεί?
0: Ναι, θα πάει στην Κύπρο. Έχει, νομίζω, ευχάριστο γεγονός. Γάμο, αν δεν κάνω λάθος. Παντρεύεται η κόρη, καλά θυμάμαι, Αντώνη μου.
1: Ωραία. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε και καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου,
0: και
1: Αντώνη.
0: Στην Κύπρο τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχω πάει ποτέ. Και πάρα πολύ θα ήθελα. Είναι και πάρα πολλοί φίλοι και καλοί συνάδελφοι εκεί. Αλλά έχει πολύ ζέστη Κύπρος.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ.
1: Νομίζω
0: είναι
1: θα
0: και η θέση της τέτοια.
1: Θα το ξεπεράσεις όταν φτάσεις. Θα είναι όλα καλά. Εμείς να σας πούμε ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου, στην Αθήνα, προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδική φοιτησης, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 Ιουλίου του 2026. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast που IPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
0: Εξαιρετικά, και πρέπει να σας πούμε ότι από σήμερα Δευτέρα επαναλαμβάνεται ένας πολύ επιτυχημένος διαγωνισμός με δώρο ένα υπέροχο ταξίδι στην Αλσατία. Σας ενθουσίασε την προηγούμενη φορά, το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Θα μαθαίνετε πληροφορίες από όλες τις εκπομπές του σταθμού. Πρέπει να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηνοείδος Νέγκα. Ένα υπέροχο ταξίδι στο εξωτερικό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, Δημήτρη, να το διεκδικήσει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Κανείς. Ακούμε και σχετικό σποτάκι βεβαίως από την φίλη μας την Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Σπάνια ευκαιρία.
0: Έτσι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, αυτό πολύ μου αρέσει, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση, είπαμε, θα γίνει 3/7 στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηνοείδος Νέγκα. Και τρόποι συμμετοχής.
1: Ο τρόπος λοιπόν για να πάρετε μέρος σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση είναι να στείλετε μήνυμα. Πώς θα στείλετε μήνυμα? Στο 54301. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη ταξίδι, το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 με χρέος 34 cents. Ξαναλέμε, 989, κενό, τη λέξη ταξίδι, όνομα τεπώνυμο και αποστολή που στο 54301, χρέος 34 cents και μία διαρροπιταγή για όλους από το winnow.gr.

0: Σημαντική, πάρα πολύ σημαντική είδηση. Έχουμε πληρωμές, έτσι, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου. Το χρηματικό ποσό που θα διατεθεί είναι περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ σε 85.000 σχεδόν δικαιούχους. Σήμερα έχουμε επιδόματα μητρότητας για έξοδα κηδείας και ασθένειας και ατυχημάτων σε 32.000 δικαιούχους και έως και τις 12 Ιουνίου θα έχουμε 14 εκατομμύρια ευρώ καταβολή σε 700 δικαιούχους. 700 άνθρωποι θα πάρουν τα ποσά για τη συνέχεια της έκδοσης των αποφάσεων για το ΕΦΑΠΑΞ. Και από τη ΔΥΠΑ θα έχουμε 31.000 δικαιούχοι θα πάρουν τα επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000 δικαιούχοι στο πλαίσιο των επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης θα πάρουν και εκείνοι τα προβλεπόμενα ποσά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμα, 7:30 ακριβώς. Καλωσορίσατε στην πρωινή παρέα μας.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Είχαμε αυτές τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια και για το τι ακριβώς συνέβη και πώς εξελίξεται το φαινόμενο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Καραστάθη.
3: Καλή εβδομάδα επίσης.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία.
3: Να είστε καλά. Κοιτάξτε, από τις βραδινές ώρες αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Η κατάσταση, έτσι, έχει από ό,τι φαίνεται ενεργοποιηθεί ένας αρκετά μικρός χώρος σε έκταση, κοντά στις ακτές του εμπορικού. Δεν φαίνεται να σχετίζεται αυτή η δραστηριότητα με κάποια μεγάλη δομή. Αυτό που φοβόμασταν χτες και θέλαμε να το δούμε αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία.
2: Είναι κάτι καινούργιο δηλαδή.
3: Συγκεντρώθηκαν οι μετασεισμοί που θέλαμε, υποδεικνύουν την ζώνη που ενεργοποιήθηκε. Δεν είναι μεγάλη έκταση, δεν φαίνεται σχετίζεται άμεσα με κάποια μεγάλη δομή του βόρειου βοηκού. Για την ώρα δεν έχει επεκταθεί δηλαδή η σεισμική ακολουθία σε κάποιες πιο σημαντικές δομές.
0: Γιατί είχαμε και τη νύχτα, έτσι, δύο δονήσεις.
3: Είχαμε και μάλιστα είναι πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Έχουμε ξεπεράσει τους 70 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Μάλιστα οι 12 από αυτούς έχουν μεγέθη μεγαλύτερο του 3. Φτάσαμε στο 4,3 σήμερα το πρωί.
0: Αυτό είναι καλό.
3: Το οποίο ναι, είναι απολύτως φυσιολογικό. Κοιτάξτε, υπάρχει σεισμολογία.

0: ένας νόμος το οποίος προβλέπει ότι το σύνηθες μέγεθος του μεγαλύτερου μετασεισμού είναι της τάξης περίπου του ενός βαθμού κάτω από τον κύριο σεισμό. Μάλιστα. Δηλαδή είναι απολύτως φυσιολογικό το 4,3.
1: Άρα το 5,2 να υποθέσουμε ότι ήταν ο κύριος.
0: Το 5,2, κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία αυτά της ακολουθίας, στην εξέλιξη κτλ., όσο περνάει ο χρόνος, όσο μαζεύονται τα στοιχεία, αρχίζει και φαίνεται ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να χαλαρώσουν και να πούνε εντάξει, τελείωσε το φαινόμενο. Το φαινόμενο τελειώνει όταν υπάρχει απόδοση της ακολουθίας. Πάντα είναι καλό να είμαστε σίγουροι, να είμαστε προσεκτικοί. Πάντα αυτό επιμένω. Δεν πάμε με την αίσθησή μας. Πάμε μόνο με δεδομένα και με ασφάλεια.
1: Κύριε Καραστάθη, το εστιατοκό του βάθος ήταν μικρό, γιατί είχαμε και ζημιές και έγινε και ιδιαίτερα αισθητό στην Αθήνα. Αρκετές νονίσεις αυτές.
0: Εντάξει, ναι, ήταν μικρό βέβαια. Είναι της τάξης των 13 χιλιόμετρων. Δεν είναι ιδιαίτερα μικρό, είναι το σύνηθες πάλι. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, στην περιοχή, επειδή δεν έχει κάνει πάρα πολύ ισχυρό σεισμό, έχουμε παλαιά κτίσματα. Mm-hmm. Έτσι, έχουν επιβιώσει τα παλαιά κτίσματα και λειτουργικά. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, μερικά προβληματικά κτίσματα τα ξεκαθαρίζει ο σεισμός, έτσι. Είναι σκληρό αυτό που λέμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Αν πάει κανένα, ξέρω εγώ, στις περιοχές που έχουμε πολύ πολύ υψηλή σεισμικότητα, δεν θα βρει προβληματικές πετρόχτιστες οικίες και τα λοιπά, να είναι με βλάβες και τα λοιπά.
2: Γιατί
0: έχουν φύγει όλα από προηγούμενους σεισμούς, ναι, και πια οι οικοδομές είναι πάρα πολύ καινούργιες και καλές. Σε μερικές περιοχές όντως υπάρχουν μερικές παλές και κυρίως αυτό συμβαίνει σε παραδοσιακούς οικισμούς. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο, να δούμε στις παλές
1: στα κατοικίες, χωριά δηλαδή, έτσι.
0: Βεβαίως, στα χωριά, σε περιοχές που δεν έχουν το τελευταίο αιώνα πάρα πολύ μεγάλους σεισμούς. Έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό παλαιών οικιών. Αυτά είναι προβληματικά σε κάποιο κάπως ισχυρό σεισμό. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κτίσματα δηλαδή χρειάζεται ένα μάτι δεύτερο πάνω σε αυτά.
1: Επηρεάστηκε ωστόσο και το φυσικό περιβάλλον, γιατί είδαμε και εκατολιστήσεις, κύριε Καραστάθη.
0: Κοιτάξτε, τα πρανή στο Καντήλι είναι εξαιρετικά απότομα. Παρότι ένα σεισμός 5,2 δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να προκαλεί τέτοια μεγάλα καταλυστικά φαινόμενα, όμως είναι τα πρανείς του όρου του συγκεκριμένου του Κανδυλίου, τα οποία είναι τόσο απότομα που είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουμε.
1: Τώρα εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί η μετασεισμική ακολουθία?
0: Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι βαίνει προς εκτόνωση σιγά σιγά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι νωρίς, πολύ νωρίς να το πούμε, θα πρέπει να δούμε τα στατιστικά στοιχεία από σήμερα κιόλας. Θα κάνουμε στατιστικές αναλύσεις, γιατί έχουμε μαζευτεί πια τα απαραίτητα δεδομένα, και σιγά σιγά όσο προστίθενται, τόσο πιο αξιόπιστη θα είναι μια...
2: Πάντως, όπως μας λέτε, εξελίσσεται έτσι μάλλον όπως θα θέλατε, καταλαβαίνουμε.
0: Μάλλον φαίνεται ότι πάει
2: αλλά
0: καλά.
2: Θέλει μια εγρήγορση.
0: Και πέρα, θέλει μια προσοχή ακόμα και σιγά σιγά εδώ είμαστε, θα ανανεώνουμε τις εκτιμήσεις μας.
2: Ξέρετε, κύριε Καραστάθη, γιατί η Εύβοια, ξέρετε, στο δικό μας μυαλό ακούμε μία λέξη, κάνουμε τους συνειρμούς με τον Ευωϊκό, όλα αυτά τα πράγματα, ναι, τα ρήγματα εκεί, και δεν έχουμε την ειδική γνώση να ξεχωρίσουμε τις γεωγραφικές περιοχές.
1: Στο Προκόπινο είναι... θυμόμαστε, ας πούμε. Αυτό είναι μία... χθες με τον κύριο Καραστάθη.
0: Ναι, ναι, είναι μια περιοχή που θέλει την προσοχή της. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε ισχυρούς σεισμούς στην κεντρική Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω.
1: Τώρα, οι άνθρωποι που αυτές τις μέρες δεν κοιμούνται, αυτές τις ώρες δεν είναι μέσα στο σπίτι τους γιατί φοβούνται, τι έχουμε να τους συμβουλεύσουμε σε περίπτωση που είναι συντονισμένοι και μας ακούν?
2: Γιατί είχε και ζημιές.
0: Με τα δεδομένα αυτά λοιπόν που βλέπουμε, σίγουρα πρέπει να είναι ψύχρεμοι. Το φαινόμενο εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται φυσιολογικά. Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε κάτι να ξεφεύγει, αλλά γι' αυτό μιλάμε ότι πρέπει κάποιος να τηρεί σχολαστικά τα μέτρα προστασίας. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε όμως και μια κατάσταση που εξελίσσεται ομαλά. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα η ψυχολογία μας να είναι καλή. Βλέπουμε κάτι που εξελίσσεται φυσιολογικά. Δεύτερον, όσοι έχουν σπίτια παλαιά με βλάβες, δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να παίζουν με το σεισμό. Λοιπόν, όσο και μικρή να είναι μια πιθανότητα να γίνει κάποιος ισχυρός μετασεισμός ή ακόμα και ένας παρόμοιος σεισμός, δεν χρειάζεται να δοκιμάζουμε την τύχη μας σε αυτό το φαινόμενο. Άρα, πρέπει να είναι προσεκτικοί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βλάβες, που έχουν παλαιά κτίσματα, οι υπόλοιποι που έχουν κατοικίες που είναι σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό καινούργιες, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να φοβούνται, και ειδικά όσοι είναι σε κάποιες αποστάσεις. Γιατί άκουσα, ας πούμε, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο και αυτοί πια έχουν αναστατωθεί. Δεν χρειάζεται καμία αναστάτωση σε κανένα επίπεδο.
1: Και σε αραστάθη παρακολουθούμε.
0: Χωρίς, και ψύχρεμοι.
1: Παρακολουθούμε το φαινόμενο, πώς εξελίσσεται ή αποκλιμακώνεται ακόμη καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλή εβδομάδα. Μας μπήκε δυναμικά η εβδομάδα. Εύχομαι να ηρεμήσει η κατάσταση. Ο κύριος Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Καλή σας μέρα.

0: come the lights for the Monaco Grand Prix. Formula One goes racing on the street of Monte Carlo. Verstappen barely moves from the front row. And he has seen his Monaco victory chances disappear.
1: Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι λίγο επικαιρό γιατί είχαμε και Grand Prix χτες.
2: Μα
1: λοιπόν,
2: γι' αυτό το διάλεξε η Αφροδίτη εξάλλου.
1: Ακριβώς, και κέρδισε ένας νέος πιλότος, 19 χρονών Αντωνιόνι λέγεται. Φοβερό ταλέντο, τα 19 τώρα να κερδίσεις.
3: Πέμπτη σερή νίκη.
1: Πέμπτη σερή νίκη.
3: Ο Κίμι Αντωνιόνι, ναι.
2: Μπράβο.
1: Φοβερό.
2: Νέο αίμα.
1: Αυτά τα παιδιά πραγματικά.
3: Ήταν εντυπωσιακός αγώνας, εντάξει, με... δύο φορές ξεκινήσανε, σταματήσανε, εγκαταλείψανε 700.
1: Ναι, αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή πίστα, γιατί έχει μέσα στην πόλη. Καταλάβες που είναι, έχει τις στροφές κανονικά. Είναι αστικό το τοπίο με έναν τρόπο.
3: Είναι το πιο στενό και το πιο κοντό σικουί της Φόρμουλα 1.
1: Αυτό, εντάξει.
2: Μεταξύ υπάρχουν φανατικοί φίλοι της Φόρμουλα 1 που ταξιδεύουν όποτε υπάρχει.
3: Είναι πολύ εντυπωσιακό.
2: Διοργάνωση.
1: Και επίσης είναι φοβερό πως ένα παιδί σε ποιο κόσμο γεννιούνται και μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Στα 19 σου είσαι έτοιμος να κερδίσεις ένα Grand Prix. Είναι ασύλληπτο.
3: Είναι ο παπάς
1: του
3: χώρου.
2: Προφανώς, εντάξει, έχει και τη σωστή εκπαίδευση και τις σωστές συμβουλές. Εν τω μεταξύ, κάτι συγκλονιστικό που συνέβη χθες, μια που αναφέρεσαι έτσι στον χώρο του αθλητισμού. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια δεν βγήκε πρώτος ο Ντουπλάντης, παιδιά.
1: Ναι.
2: Ο Ντουπλάντης είναι αυτός που κυνηγάει ο δικός μας ο Μανώλη, ο Εμμανουήλ Καραλής.
3: Και δεν ήταν εκεί ο Μανώλης.
2: Δεν ξέρω πού ήταν ο Μανώλη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά κέρδισε κάποιος άλλος και βγήκε δεύτερος ο Ντουπλάντης. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, παιδιά. Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο που πήγε να τον δει. Και λέει: να σας πω την αλήθεια. Εγώ παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και το μυαλό μου είναι εκεί. Να είσαι καλά, αγόρι μου, ευτυχισμένο να είσαι. Αλλά που ζητάς και συγγνώμη γιατί αυτή τη φορά δεν βγήκες πρώτος.
1: Ναι, κοίταξε.
2: Και εσείς ήρθατε να με δείτε και εγώ δεν βγήκα πρώτος. Αλλά χίλια συγγνώμη. Ξέρετε, έχω κάτι ευχάριστο στη ζωή μου. Παντρεύομαι.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό της πίεσης που έχουν αυτοί οι πάρα πολύ μεγάλοι αθλητές.
2: Εντάξει, είναι καταπληκτικός, έτσι δεν το συζητάμε. Και είναι και φίλοι με το δικό μας, τον Καραλή. Και κάθε φορά λέει, το έχει πει και ο ίδιος ο Ντουπλάντης εδώ μεταξύ, ότι κάποια στιγμή ο Μανώλη όντως μπορεί να με περάσει. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις, να είσαι συνηθισμένος 3 χρόνια να βγαίνεις πρώτος και να το παίρνεις αέρα. Και μια φορά που δεν, λες, συγγνώμη, αλλά η προσοχή μου είναι κάπου αλλού. Ναι, το δικαιούσε, βρε παλικάρι μου.
1: Εντάξει, αυτοί δεν μπορούν να το δουν έτσι όμως, γιατί όλη η ζωή τους είναι το εκατοστό.
2: Κι όμως, να τώρα που η ζωή του περιλαμβάνει και σύζυγο. Παντρεύεται, σου λέει ο άνθρωπος. Υπάρχουν κι άλλα στη ζωή. Αυτό θέλω να πω.
1: Προφανώς.
2: Κυνηγάς την καριέρα, την πρωτιά. Κάποια στιγμή έχεις και έναν άνθρωπο που σε αγαπάει, παντρεύεσαι, έχεις και άλλες προτεραιότητες. Πώς θα γίνει αυτό,
1: και χάνεις την
2: πρώτη. Έλα, μωρέ, εντάξει τώρα. Δες το. Δηλαδή, πραγματικά.
3: Λες, θα ξανακερδίσει τώρα ο Ντουπλάντης.
2: Ξανακερδίσει, γιατί όχι. Δεν τελειώσει με τον γάμο, έχει υποχρεώσει ο άνθρωπος. Θα μπει σε μια κανονικότητα. Τώρα έχει την προσμονή, καταλαβαίνεις. Και το άγχος.
3: Ό,τι πήρε, πήρε το παιδί.
2: Λες, να ετοιμάζει το Μανώλο. Μανώλο δεν παντρεύτηκε ακόμα, έτσι δεν είναι. Έχει μια σύντροφο, αλλά δεν έχει παντρευτεί, νομίζω.
1: Δεν ξέρω. Καλημέρα στο φίλο του Κωνσταντίνου που μας στέλνει το μήνυμά του. Να είσαι καλά,
2: Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
1: Και στον Ηλία που προσπαθώ να διαβάσω, είναι λιγάκι μεγάλο το μηνυματάκι που μας έχει στείλει.
2: Για τα δάνεια μας λέει ο Ηλίας. Πάλι έχει το δικό του πόρνο, το καταλαβαίνω. Εδώ και χρόνια μιλάμε για το ζήτημα αυτό.
1: Δεν το συζητάμε και το πρόβλημα είναι ότι αυτή την εβδομάδα το πιθανότερο σενάριο, αυτό που γράφουν τουλάχιστον στα οικονομικά ρεπορτάζ, και όλες τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα έχουμε αύξηση των επιτακίων κατά 25 μονάδες βάσης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι θα επιβαρύνει όλους τους δανειολήπτες. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα, μάλιστα κιόλας, και από αναλυτές για το αν και κατά πόσο είναι σωστή αυτή η τακτική, διότι πάντα αυξάνουν τα επιτόκια κεντρικής τράπεζας όταν θέλουν να φρενάρουν λίγο τον πληθωρισμό για να κάνουν πιο ακριβό το χρήμα. Υπάρχει όμως εδώ πέρα η άποψη και το αντεπιχείρημα ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα πληθωρισμό ο οποίος έχει προέλθει από τη ζήτηση, αλλά για ένα πληθωρισμό ο οποίος έχει προέλθει κατά κύριο λόγο από το κόστος του, από τον πόλεμο. Συνεπώς, η θεραπεία του να αυξάνει τα επιτόκια ίσως δεν είναι και ενδεδειγμένη στην παρούσα φάση. Το τέλος της ημέρας είναι ότι μετά την αύξηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα έχουν αρκετοί δανειολήπτες επιβάρυνση στα επιτόκια και τις δόσεις που πληρώνουν στα δάνεια τους.
2: Να σου λύσω την απορία, Τάσο μου. Ο Μανώλο δεν συμμετείχε. Έτσι. Και για πρώτη φορά λοιπόν τον πέρασε ο Αυστραλός
3: Είναι αυτοί οι τρεις.
2: Κέρτις Μάρσαλ.
3: Είναι οι τρεις φίλοι εκεί πέρα.
2: Έκανε άλμα πάνω από τα 5.90. Εκείνος ήταν νικητής. Ναι, ο Καραλής δεν συμμετείχε. Ήταν το Diamond League της Στοκχόλμης. Δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα. Για πρώτη φορά μετά από 40 σερί νικηφόρους αγώνες.
1: Μάλιστα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία μας έχει στείλει η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Μαστραντονάκη από το Πυροσβεστικό Σώμα. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, σε 2 μέρες μέσα, 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Είναι μεγάλος αριθμός.
1: Βέβαια.
2: Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, λοιπόν, μας ενημερώνει η πυροσβεστική, οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν. Επισημαίνουν ότι είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εκδηλώνονται οι πυρκαγιές και εξελίσσονται ταχύτατα οι φωτιές, και το πυροσβεστικό σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην Ήπεθρο.
1: Και επειδή είχαν πάρα πολλές βροχές φέτος, είναι και αρκετά πλούσια η βλάστηση.
2: Ναι, θέλει τεράστια προσοχή. Λοιπόν, 402 διοικητικά πρόστιμα έχει επιβάλει η πυροσβεστική από την 1η Ιανουαρίου έως και τη χθεσινή μέρα, την 7η Ιουνίου. Και έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τεράστια προσοχή, παρακαλούμε πολύ, γιατί είμαστε στην έναρξη του καλοκαιριού. Και όσο περνάει ο καιρός, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες ήδη. Φαντάσου τι θα γίνει στα μέσα του καλοκαιριού. Άρα ούτε σπίθα. Πραγματικά, ούτε σπίθα.
1: Το 71 συλλήψεις, έτσι μπορείς να φανταστείς πόσοι είναι αυτοί που το έχουν κάνει χωρίς να τους έχουν πιάσει. Πόσοι περισσότεροι.
2: Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, τεράστια προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μαστραντονάκη για την άμεση ενημέρωση από την πυροσβεστική.
1: Επίσης, πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από εκείνο το φοβερό περιστατικό που είχε γίνει στο Μενίδη με το παιδί, έτσι, που είχε δεχτεί τον πυροβολισμό. Mm-hmm. Έτσι, και όλη αυτή την φοβερή κατάσταση που θυμίζει σε όλους πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ιστορία με τους άσκοπους πυροβολισμούς.
2: Έτσι. Επίσης θέλει τεράστια προσοχή και υπάρχουν και διάφορα έθιμα, Δημήτρη, το ξέρεις, ανά την Ελλάδα, σε διάφορες περιοχές. Και υπάρχουν και κάποιες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως λέμε χαρακτηριστικά, που δεν έχουν σταματήσει να πυροβολούν στον αέρα. Δεν ξέρεις ποτέ πού θα προσγειωθεί αυτή η σφαίρα. Φτάσαμε να θρηνήσουμε παιδί. Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, έτσι.
1: Όχι. Πολλά πολιτικά έχει.
2: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά πολιτικά. Αν θες να πάρουμε μια μουσική ανάσα και όταν γυρίσουμε να πούμε για την κυβέρνηση και το μήνυμα ανασχηματισμό. Για το Πασόκ που φαίνεται να πέφτει στην τέταρτη θέση. Για τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν διαλύθηκε τελικά, αλλά δεν θα κατέβει και αυτόνομα στις εκλογές.

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να έχει νέο γραμματέα η Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία διαφωνία ή καμία γκρινιά ως προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η εισήγηση, η πρόταση του Πρωθυπουργού νομίζω ότι είναι νόμος. Θα ψηφιστεί, θα τελειώνει, θεωρείται τελειωμένη η ιστορία. Υπάρχει μια πίκρα βεβαίως στα ονόματα. Για τα ονόματα όσων είχαν ακουστεί τις προηγούμενες μέρες, αυτοί οι υποψήφοι που δεν έγιναν υποψήφοι τελικά, εντάξει, έχουν μια πικρία. Θα τους δούμε αν θα βγουν σε κάποια συνέντευξη τις επόμενες μέρες. Ειδικά για την περίπτωση του ενός, δεν είναι λίγες φορές που έχει ακουστεί ότι κάτι παίρνει κάθε φορά και τελικά δεν του δίνουν τίποτα. Το λέω έτσι με πολύ συμπάθεια. Είναι ένας πρώην τέλος πάντων υπουργός, ο οποίος κάθε φορά περιμένει. Περιμένει, παίζει το όνομά του, καίγεται. Δεν λαμβάνει κάτι.
1: Εντάξει, είναι αυτά τα θέματα στην πολιτική.
0: Αυτά έχει πολιτική, έχει εκπλήξεις. Λοιπόν, Τετάρτη.
1: Δημοσκοπήσεις είχαμε πάλι.
0: Ναι, να πούμε, Τετάρτη είναι η διαδικασία έτσι, για την εκλογή του νέου γραμματέα. Και την Πέμπτη αναμένεται ένας μίνι ανασχηματισμός, γιατί θα πρέπει κάποιος να μετακινηθεί στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, του κυρίου Κυρανάκη. Μαθαίνω ότι έχουν τεράστια χαρά οι οδηγοί ταξί. Τεράστια χαρά. Φεύγει ο κύριος Κυρανάκης και θα μείνει πίσω λίγο για το θέμα της ηλεκτροκίνησης που πολύ τους είχε παιδέψει. Και ακούγεται, ψιθυρίζεται έντονα η θέση του Παύλου Μαρινάκη, το όνομα του Παύλου Μαρινάκη για τη θέση.
1: Ναι, έχει γραφτεί. Όπως επίσης πρέπει να πληρωθεί και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι, γιατί έφυγε δυστυχώς.
0: Θέση λοιπόν του Νίκου Ταγαρά.
1: Ο Νίκος Ταγαράς, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αρκετά σοβαρός ως παρουσία και είχε μια πολιτική διαδρομή έτσι, αρκετά σεμνή και πολύ δημιουργική. Επομένως πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Να πληρωθεί η θέση αυτή.
1: Και αυτό ίσως κάνει και κάποιες μετακινήσεις.
0: Ναι, εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ σημαντικό αν όντως ο Παύλος Μαρινάκης μετακινηθεί στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, ποιος θα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα έχει ακουστεί ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα επικοινωνιακά. Δεν ξέρω αν παίζει, έχουν ακουστεί και 2-3 άλλα ονόματα. Το επικρατέστερο μέχρι στιγμής είναι αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν συμβεί αυτό, θα πρέπει κάποιος να αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή, τώρα έχουμε καραμπόλες, καταλάβατε. Φεύγει ο ένας, πάει ο άλλος. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Θα τα μάθουμε όμως την Πέμπτη, γιατί η Πέμπτη είναι η επικρατέστερη μέρα για την ανακοίνωση των ονομάτων.
1: Πάρα πολύ σύντομα όλες αυτές οι εξελίξεις. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι όποιες αλλαγές πάνε θα είναι αυτές με τις οποίες κιόλας θα ακολουθήσει το σχήμα έως τις κάλπες. Αυτό λέει η λογική εκτός απρόπτου.
0: Τώρα για την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη, επειδή είναι ένας νέος άνθρωπος, επειδή είναι από μικρό παιδί μέσα στη Νέα Δημοκρατία, θεωρούν ότι έχει και την όρεξη να οργώσει και την Ελλάδα και να βγαίνει μπροστά. Και να μην αφήνει να πέσει τίποτα κάτω και να είναι πάρα πολύ δυναμικός και μαχητικός. Ωστόσο, έχει ένα κακό ο κύριος Κυρανάκης.
1: Τι?
0: Πολλές φορές οι δηλώσεις που κάνει είναι ενθερμό. Και έχουμε ακούσει πολλές χοντράδες στο παρελθόν.
1: Μάλιστα,
0: αυτό πρέπει να το ελέγξει. Αν δεν το ελέγξει, Houston, we have a problem.
1: Κοίταξε να δεις. Εντάξει, η θέση του γραμματέα είναι τέτοια. Εγώ νομίζω ότι πάντα και το κάθε αξίωμα βάζει και ένα, αν θέλεις, πλαίσιο. Η θέση του γραμματέα είναι και τέτοια που πρέπει να κρατάει και ισορροπίες και να συσπηρώνει. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλα τα κόμματα. Έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι εκφράζεις και, αν θέλεις, μια συνολική πολιτική και μια τάση και ένα κλίμα.
0: Και θέλει να είσαι και λίγο μια στο καρφί και μια στο πέρα. Λέω μέσα μόνο στο καρφί, εδώ θα έχουμε πρόβλημα.
1: Όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων θα φανεί. Επίσης φαίνεται ότι πάει, ξέρω εγώ, υπάρχει μια αντίληψη ότι θα είναι μια προεκλογική περίοδος στην οποία θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως...
0: Καλά, υπάρχει ήδη τοξικό κλίμα. Ήδη.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο λες.
0: Άμα και εμφανίσει το δύο νέων κομμάτων.
1: Και έχουμε αρχίσει και ακούμε έτσι πάρα πολλές σκληρές δηλώσεις και χαρακτηρισμούς ενίοτε και αντιπαραθέσεις που φεύγουν από ένα πλαίσιο και είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς. Δεν νομίζω ότι βοηθάει. Δεν ξέρω ποιον βοηθάει να πηγαίνει έτσι αυτό το πράγμα και να συνεχιστεί έτσι είτε και να κλιμακωθεί. Ανάμεσα στα κόμματα. Άνθρωποι δηλαδή που είναι μέσα.
0: Φοβάμαι ότι αυτό που λες Δημήτρη μου είναι αναπόφευκτο. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει και θα κλιμακώνεται.
1: Δεν σου είπα. Κι εγώ έτσι το βλέπω να πηγαίνει. Mm. Απλά δεν ξέρω πόσο καλό είναι και ποιον βοηθάει στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, εντάξει, να συστήσουμε. Εμείς ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, αλλά δεν είναι και εύκολο. Ό,τι και να πεις εσύ, όταν καταλαβαίνεις ότι τα παίζουν όλα για όλα, γιατί φαίνεται ότι τα παίζουν όλα για όλα. Είδαμε τη χθεσινή δημοσκόπηση στο πρώτο θέμα της εταιρείας Mark. που δείχνει το Πασόκ τέταρτη θέση πάλι.
1: Ναι, κατά τη πιο χαμηλά από την Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, η εκτίμηση ψήφου είναι το συγκεκριμένο μέγεθος.
0: Ναι, σου έχω πει εγώ την πρόθεση κοιτάζω πιο πολύ παρά την εκτίμηση.
1: Ναι, εντάξει, είναι πιο ακριβές μέγεθος η πρόθεση πάντα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι. Τέταρτη θέση έχει παγιωθεί ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη, τρίτη η κυρία Καριστιανού.
1: Πάντως είναι κοντά. Φαίνεται τώρα πως. Κοίταξε, είναι όπως λέμε φωτογραφία της στιγμής. Έτσι το κλείσε.
0: Ναι, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε, πολλές φωτογραφίες της στιγμής.
1: Ισχύει.
0: Άρα είναι μια παρατεταγμένη στιγμή, θα πω.
1: Ναι, τώρα γιατί μιλάμε μέρα με
0: είναι
1: τη μέρα.
0: Είναι όλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Δεν αλλάζει το εκλογικό σώμα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα θέλει και ένα χρόνο. Θα δούμε πώς θα πάει τους επόμενους μήνες. Αυτή την περίοδο είναι αυτή η εικόνα. Αυτό που έχουμε τώρα.
0: Οι πολλές φωτογραφίες στιγμής λοιπόν.
1: Οι πολλές φωτογραφίες κάνουν ένα καρέ.
0: Κάνουν ένα καρέ που δεύτερος είναι σταθερά φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με ικανοποιητικό ποσοστό, τουλάχιστον για τα δικά τους δεδομένα και θα το ήθελαν πολύ παραπάνω βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τρίτη φαίνεται κυρία Καριστιανού, τέταρτο λοιπόν το Πασόκ. Τώρα ως προς τα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή παρακολουθήσαμε την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Εντάξει, δεν διαλύθηκε το κόμμα μεν.
1: Εντάξει.
0: Υπήρξε μια τροπολογία τελικά. Του Παύλου Πολάκη, της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παπά. Ο κύριος Παπάς, στο μεταξύ, που έφυγε στα ραδιόφωνα και έθετε θέμα ηγεσίας στο Κράτη Φάμελου, δεν είπε κάτι τέτοιο, έτσι, στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε και δεν το άκουσα, νομίζω πως όχι.
1: Όχι, πάντως αυτή η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι νομίζω πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει ως αποτέλεσμα.
0: Δεν το λες και έτσι ακριβώς. Θα σταθούμε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, αποδεκτή από την Κεντρική Επιτροπή, την πλειοψηφία της τουλάχιστον. Γκρίνιες θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο, από αυτή την πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά. Δεν διαλύεται μεν το κόμμα, δεν κατεβαίνει και με αυτόνομο ψηφοδέλτιο, είναι σαφές. Και να σου πω και κάτι. Το σημαντικότερο όλο νομίζω για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή το είπε ο κύριος Κώστας Μπάρκας, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα και έχει πει: και να θέλαμε να κατέβουμε μόνοι μας, δεν έχουμε πια τους μηχανισμούς. Έχουν φύγει όλοι για τον Τσίπρα.
1: Ναι, πάντως. Εντάξει.
0: Δηλαδή, άμα δεν έχεις μηχανισμούς, θα μετόπιστε να σου οργανώσουν εκλογές και να θες να κατέβεις μόνος σου, δεν μπορείς, δεν έχεις τα στελέχη. Πώς θα γίνει.
1: Άρα αυτό που βγαίνει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα.
0: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται δίπλα στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας από την άλλη πλευρά σου λέει εγώ πρόσωπα δέχομαι, όχι κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορώ να τάξω και τίποτα. Και έκανε και μια ανάρτηση που καλωσόριζε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χιακαντάρης, την οποία την απέσυρε βέβαια. Και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό.
1: Κοίταξε, επίσης μέχρι τις εκλογές είναι και κάποια αρκετά διαδικαστικά θέματα που υπάρχουν μόνο αυτήν την ιστορία για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έτσι από και πολλά τις διαδικασίες τα οποία πρέπει έτσι να δούμε και αυτά πώς θα διευθετηθούν με έναν τρόπο. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Ηλία που μας στέλνει το μήνυμά του και εμείς θα στεκόμαστε δίπλα σας. Να σε καλά, Ηλία, με την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ράδιο Ενημέρωση.
1: Τάλς Καλτιρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας, την όμορφη. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέκα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τα ΚΤΕΛ ανατμήματα και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή και Εγάλεο προς τα δηληστήρια Σπροπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο από την Αλίμου μέχρι και την Αμφιθέας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα λόγω έργων, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην Ηλιουπόλεως κατά μήκος της Δάφνης και στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ καταγράφηκε 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά τη χθεσινή σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με τα 5,2 ρίχτερ τη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή και στην Αττική. Κλιμάκια μηχανικών από το πρωί αρχίζουν τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές προκειμένου να κινήσει άμεσα διαδικασία των αποζημιώσεων. Τουλάχιστον 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, ενώ 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, διενεργώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά. Ειδικότερα υποψήφοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Δύο τουρκικά μαχητικά απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα υπουργό, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βολές κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις στις τελευταίες δεκαετίες πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές Πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό, όπως υποστήριξε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΥΠ. Μετά από 12 ώρια ανάκριση παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν ενδείξεις πως η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές ή θύματα. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα $96.15 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% φτάνοντας στα $93.48 το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, ενώ άλλοι τέσσερις έχουν τραυματιστεί, ενώ κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγο, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από την αστυνομία. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της από την νότια νήσο Οκινάουα ως τα ανατολικά από το Τόκιο στις 5.30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο μεταξύ τους τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Χθες η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο ιτήθηκε στο Παγκρίτιο σε φιλική αναμέτρηση 0-1 από την Ιταλία.
0: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματικές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέ 2989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε, λέει, στο καλοκαίρι. Βέβαια, ήρθαν τα 35 άρια. Λες και κάποιος πάτησε το κουμπί από την άνοιξη κατευθείαν στο πρόγραμμα Φούρνος Αέρα. Γιατί το βράδυ ήταν κάπως πιο ζεστό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, προχθές ψάχναμε ζακέτα το βράδυ και το Σαββατοκύριακο σκιά, κλιματιστικό και ψυχραιμία. Βέβαια, θα έρθει ένα χαμηλό από ό,τι μας λένε. Ο καιρός θα είναι έθριος, μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Το πάει λαου-λαου. Το Σαββατοκύριακο ζεσταθήκαμε βέβαια. Αλλά από εδώ και πέρα έρχεται ένα χαμηλό που θα επηρεάσει κεντρικά και βόρεια. Θα επηρεάσει και λίγο και την Αττική. Μέχρι Πέμπτη Παρασκευή θα έχει κάτι αβεβαιότητες ο καιρός. Θα λέει τώρα να με άνοιξε, να με καλοκαίρι. Δεν μας πειράζει εμάς όμως καθόλου. Και επειδή στην Ελλάδα δεν μας αφήνει κανένας έτσι να πλήξουμε, ήρθε και η Εύβοια να μας θυμίσει ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η γη έχει άποψη. Τριπλός σεισμός μέσα σε λίγες ώρες. Σαν να χτυπούσε τρεις φορές το κουδούνι για να βεβαιωθεί αν είμαστε ξύπνοι, και πολλοί κόσμος ανησύχησε και ανησυχεί. Συνολικά έχουμε 3-2 σεισμούς σε ένα ρήγμα. Είναι τα γνωστά μηνύματα για να μην ξεχνιόμαστε ότι ζούμε σε μια χώρα που η σεισμική δραστηριότητα είναι κάτι που αποτελεί κανόνα, έτσι, δεν αποτελεί εξαίρεση, και δεν έχει σημασία το αν θα είναι 3, 4, 5, το αν θα υπάρχουν οι σεισμολόγοι που θα βγαίνουν και θα εκτιμούν αν ήταν το κυρίως φαινόμενο ή τέλος πάντων εκείνο το άλλο το παρακάτω. Το βασικό θέμα για τη χώρα και αυτό που αφορά τους πολίτες είναι η πρόληψη, και η πρόληψη στο συγκεκριμένο θέμα είναι να έχουμε πολύ καλές κατασκευές, να γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται και να έχουμε και μια ετοιμότητα ώστε να παρεμβαίνουν οι άνθρωποι που πρέπει, που γνωρίζουν για να αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες καταστάσεις, και τίποτα παραπάνω. Τώρα περιμένουμε να δούμε, είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι και περιμένουν να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι αυτό το φαινόμενο πηγαίνει προς την ολοκλήρωσή του και ότι έχει τελεστεί τέλος πάντων ο κύριος σεισμός. Και βέβαια, για να ολοκληρωθεί το ελληνικό πακέτο επικαιρότητας, έχουμε και τα πολιτικά, εκεί που η φυσική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και παραδίδει τη σκυτάλη στην πολιτική φαντασία. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ζούμε ακόμη ένα επεισόδιο μιας σειράς που έχει περισσότερες επανεκκινήσεις από το κινηματογραφικό υπερήρωα. Ειλικρινά, κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Πόσες φορές μπορεί να διαλύεται ένα κόμμα μέσα σε 3 χρόνια, παρακαλώ, και πόσες φορές μπορεί να ξαναστείνεται από την αρχή με τελικό στόχο να επιστρέψει ο ίδιος αρχηγός, απλώς με διαφορετική σύνθεση παρέας. Άλλοι κάνουν ένα σχηματισμό, άλλοι συνέδριο, γιατί έχουμε και τα σενάρια των ανασχετισμού στην κυβέρνηση. Άλλοι εκλογές, που το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Ξαναβγήκανε τα σενάρια τώρα του φθινοπόρου, μάλλον για να σπρώξει το Σαμαρά, μπας και το ανακοινώσει. Στην Κουμουνδούρου πάντως ανακαλύπτουν κάθε λίγους μήνες ένα νέο τρόπο αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης φυσικά. Κάτι σαν πολιτικό IKEA. Νομίζω ότι IKEA έπρεπε να ονομάσει το κόμμα ο Άλεξ Τσίπρας, μόνο που στο τέλος περισσεύουν πάντα 10 βίδες και κανείς δεν ξέρει πού έπρεπε να μπουν. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε διάσπαση παρουσιάζεται ως σχέδιο ενότητας, παιδιά. Ως συμπαράταξη. Έχουν διαλυθεί τόσες φορές, αλλά είναι στο θέμα της συμπαράταξης. Αλλά κανείς δεν θέλει κανένα από τα κομμάτια που μέχρι πριν ήταν όλοι μαζί σύντροφοι και θα, όχι θα, κυβέρνησαν, αλλά θα έσωζαν την Ελλάδα και τον κόσμο. Και κάθε κρίση, βέβαια, είναι μια ευκαιρία ανασύνθεσης. Ας συνεχιστεί έτσι, σε λίγο θα μιλάμε για, όχι για κόμμα, αλλά για διαρκές πολιτικό εργοτάξιο. Ο Πολάκης αποκάλυψε ότι ο Τσίπρας έπαιρνε τηλέφωνα για να βγει ο Κασελάκης. Τώρα που το λες όμως είναι αργά, Παύλο. Έτσι, είναι αργά τώρα που το λες. Τι λέει η αλήθεια και η Έφη. Η Έφη η Αξιόγλου που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν ο Κασελάκης που τον στήριξε ο Τσίπρας, και μάλιστα τότε που γινόταν όλη αυτή η ιστορία έβγαινε η Αξιόγλου και έλεγε να βγει ο Τσίπρας να διαψεύσει τα διάφορα τηλεφωνήματα που είχε πάρει η Αξιόγλου κτλ. Αλλά ο Τσίπρας τίποτα. Έκανε βουτιές στο Σούνιο και περίμενε να εξελιχθεί το σενάριο που είχε στο μυαλό του, φυσικά για να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η Έφη στα σασίδια, στα τηλεοπτικά είναι, και παρακαλεί, εκλιπαρεί να γυρίσει. Ή τέλος πάντων να τη δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας, να γυρίσει τον Τσίπρα, δηλαδή στην αγκαλιά του Τσίπρα, όπως και άλλοι. Πάντως είναι από τα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, παγκόσμια πρωτοτυπία, πρόεδρος κόμματος, δηλαδή φάμελος, να στηρίζει πρόεδρο άλλου κόμματος και άλλο κόμμα.
Δεν ξέρω, είναι από τα περίεργα, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ όλα μπορούν να συμβούν. Πάντως, αν κάτι μας δίδαξε το Σαββατοκύριακο, είναι ότι στην Ελλάδα όλα γίνονται απότομα. Απότομα ήρθε το καλοκαίρι, απότομα κουνήθηκε η γη και απότομα ξαναμπήκε η αριστερά σε διαδικασία ανακύκλωσης του εαυτού της. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τον πόλεμο που θα τελείωνε σε 100 μέρες. Αλλά δεν φαίνεται να τελειώνει, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία που θα τελείωνε και αυτός μπαμπούμ. Διεθνολόγοι που λένε διάφορα, που βγαίνουν και μας λένε. Τέλος πάντων, ξανά φωτιά στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ αναχέτησε πυράβλους από το Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη. Και εδώ το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η νέα κρίση ξεκίνησε μετά από Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε παραβίαση της εκχειρίας στο Λίβανο. Και έρχεται ο Τραμπ και το παίζει ειρηνοποιός και λέει: εντάξει, εγώ θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει τα χτυπήματα του Ιράν, που ήταν ανταπόδοση των χτυπημάτων του Ισραήλ στο Λίβανο. Αλλά ο Νετανιάχου σιγά που θα άκουγε τον Ντόναλντ Τραμπ. Και λέει: άντε, εντάξει, παίξατε όσο παίξατε με τα όπλα σας, λέει ο Τραμπ τώρα, έτσι προσέξτε. Δηλαδή, τι ζούμε. Λοιπόν, αφού παίξατε με τα όπλα σας, σταματήστε τώρα για να κάνουμε τη συμφωνία. Τι ζούμε, αλήθεια, τι ζούμε. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε και τις προκλήσεις των Τούρκων στην Κύπρο, όπου είχαμε μια σοβαρή παρενόχληση μέσα από, από τις ραδιοσυχνότητες στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, αλλά και ομολόγων του από Γαλλία και Ολλανδία. Εδώ έχουμε μια άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Η Κύπρος, μην ξεχνιέστε, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και προεδρεύουσα και κάνει μια άτυπη σύνοδο για τα θέματα άμυνας και πάνε οι Υπουργοί Άμυνας εκεί της Ευρώπης και οι Τούρκοι προκαλούν από το παράνομο αεροδρόμιο εκεί που έχουν με τις ραδιοσυχνότητες και μάλιστα απογείωσαν και F-16. Νομίζω ότι τώρα οι Ευρωπαίοι έχουν την απόλυτη εικόνα. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσει σήμερα η Ούρσουλα ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Να δούμε πού θα το πάνε και πώς θα το πάνε. Βέβαια έχουμε και την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ που θα ξεκαθαρίσει για τον ανασχηματισμό. Οι αποφάσεις για Μαξίμου και κυβερνητικό εκπρόσωπο παίζουν το σενάριο να μετακινηθεί ο Παύλος Μαρινάκης στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που πάει γραμματέας του κόμματος. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι σενάρια. Και πολλές φορές, να ξέρετε, επειδή ακούω και διάφορα μετακίνηση, τα Κιθοδόρικα, άκουσα στο Μαξίμου ως επικρατείας κτλ. Και διάφορα άλλα αυτά. Πολλές φορές όλα αυτά τα σενάρια πηγάζουν και από τις επιθυμίες κάποιων προσώπων, όπου δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα. Τον τελευταίο λόγο πάντως τον έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει τις κινήσεις του. Όχι τίποτα άλλο τώρα, έχουμε όμως και το άλλο θέμα, ότι μας μπλέκουν με τη Χαμάς, παιδιά, καλοκαιριάτικα. Καλό είναι τα πλοκάμια της Χαμάς να μείνουν εκτός Ελλάδος. Έχουμε αυτή την επιχείρηση Όντιν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Είχε εκπαιδευτεί, λέει, σε στρατόπεδο τζιχαντιστών στη Μαλαισία. Θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων και ψάχνουν και βρήκαν και κάτι γιάφκες. Τι ζούμε, ρε παιδί μου, κανείς δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα. Σταμάτη, ρίξε ένα τραγουδάκι να ησυχάσουμε για να επανέλθουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989 και απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγίλη Κυλάζου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια της ζωής εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παναγιώτο μπροστά στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήρθε και όλη αυτή η ιστορία με το κύκλο μας στις πολεοδομίες. Λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Απλώς εδώ πέρα υπάρχει παταγώδης αποτυχία στο θέμα της οργάνωσης και του πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά και το θέμα της αδειοδότησης, της τακτοποίησης των αυθαιρετών. Οι πολεοδομίες είναι μια ιστορία που δείχνει την επιδομή της ανικανότητας του κεντρικού κράτους. Οι πολεοδομίες στην αρχή ήταν στο Επεχοδέ, μετά πήγαν στις περιφέρειες, μετά από τις περιφέρειες πήγαν στους Δήμους. Οι Δήμοι τα κάνανε μαντάρα γιατί δεν έχουν προσωπικό. Το βασικό πρόβλημα στις πολεοδομίες είναι η υποστελέχωση. Και μετά είναι και η ρεμούλα, έτσι, που μπορεί να ελεγχθεί πια με άλλους τρόπους. Πήγε στους Δήμους, μόνο λίγοι Δήμοι, ελάχιστοι Δήμοι ενδιαφέρθηκαν να στελεχώσουν τις πολεοδομίες. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απίστευτη, αχαρακτήριστη. Πολλοί Δήμοι δεν ενδιαφέρονται. Πάνε σε όμορους δήμους, δεν υπάρχει προσωπικό, ταλαιπωρία απίστευτη και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Τώρα, ως διαμαγείας λέει, θα λυθεί το πρόβλημα και θα πάνε οι πολεοδομίες στο χρηματολόγιο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ένα, η υποστελέχωση και το άλλο είναι η επικάλυψη των νόμων, όπου επιτρέπουν την αυθαιρεσία και οι λαμογές. Δηλαδή μου λένε μηχανικοί ότι ξυπνάνε το πρωί και δεν ξέρουν τι γίνεται με τις παρατάσεις για τα αυθαίρετα. Αλλάζουν οι παρατάσεις και διάφορες μικρορυθμίσεις σε χρόνο ντετέ. Και υπάρχουν τόσες αλλαγές στην νομοθεσία για το πώς μπορεί να χτίσει ένας άνθρωπος, όπου πραγματικά θέλει GPS δορυφορικό για να ταξιδέψει σε άλλους γαλαξίες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι στις πολεοδομίες που δεν γνωρίζουν τα... αυτά που ισχύουν, γιατί έχουν αλλάξει τόσες φορές που ένας νόμος επικαλύπτει τον άλλον και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται ερμηνείες βάσει της τσέπης και του συμφέροντος ορισμένων. Λοιπόν, εδώ όμως αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρέπει να κωδικοποιηθούν οι νόμοι, οι πολεοδομικοί και βέβαια από την άλλη να υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος με εγκυκλίους το πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Και έρχονται βέβαια και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και καλά τώρα, που φέρνουν ένα νέο χωροταξικό που αλλάζουν πάλι, δηλαδή ανά ένα χρόνο αλλάζουν. Μικρά σε μεγάλα. Όχι, οι μικρές ιδιοκτησίες δεν πρέπει να χτίζουν, πρέπει να γίνουν όλες μεγάλες, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων, και όχι πρέπει να είναι ο δρόμος εκεί, όχι δεν πρέπει να είναι ο δρόμος εκεί, παρεκκλήσεις, κατά παρέκκληση και όλα αυτά. Ένα μπάχαλο, ένα χάος που βέβαια εξυπηρετεί τα λαμόγια. Λοιπόν. Και επειδή πήγαν όλοι στην κηδεία του Αγαρά, ενός ανθρώπου που πραγματικά γνώριζε, ήταν γνώστης και έχει αφήσει ιστορία στο Υπουργείο, έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως ξέρω και προτάσεις, αλλά δεν έγιναν αποδεκτές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό είναι λοιπόν να δούνε και να φτιάξουν επιτέλους, γιατί αν θέλεις να προστατεύσεις το περιβάλλον, πρέπει να έχεις και κανόνες στο θέμα της δόμησης. Λοιπόν, να τελειώνουμε με τη δόμηση. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν οι συντελεστές, να αλλάζουν οι τρόποι, να αλλάζουν τον τρόπο που γίνονται οι κατασκευές, αλλά και από την άλλη, ποια είναι και τα άρτια και τα οικοδομήσιμα οικόπεδα. Γιατί οι μικροϊδιοκτησίες, ουσιαστικά που τις καταργούν με έναν τρόπο, δημιουργεί έτσι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι όλα στο βωμό του συμφέροντος και της αρπαχτής. Πώς να το κάνουμε? Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος
5: ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6947-987-989-989. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ο Τραμπ δεν τα πάει καλά με τους δημοσιογράφους, αυτό το έχει αποδείξει, και γενικότερα με την ελευθεροτυπία. Θα μου πείτε ποια εξουσία το πάει έτσι το γράμμα, αλλά τέλος πάντων εξόρισε μία δημοσιογράφο του NBC που την είπε ηλίθια και διεφθαρμένη και αποχώρησε επειδή του άρεσαν οι ερωτήσεις που έκανε. Βέβαια στην Ελλάδα είναι πιο διαφορετικά τα έργα, γίνονται με άλλο τρόπο, έτσι λίγο πιο υπόγειο και χωρίς να φαίνονται κτλ. Δεν τα λένε on camera, φαίνονται όλοι αυτοί ότι είναι υπέρ της ελευθεροτυπίας και φωνάζουν κτλ. Αλλά από την πίσω πόρτα ξέρουν και κάνουν τις δουλειές τους. Δευτέρα πρωί, παιδιά, και η επικαιρότητα θυμίζει οικογενειακό τραπέζι. Όλοι μιλάνε ταυτόχρονα, κανείς δεν ακούει κανέναν και στο τέλος το λογαριασμό τον πληρώνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Παιδιά, ο πολίτης. Λοιπόν, έχουμε και ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάμε. Ξεκινάει το Μουντιάλ 2026, παιδιά. Ετοιμάζεται να γίνει η μεγάλη αποχαιρετιστήρια παράσταση μιας πολύ μεγάλης γενιάς, της χρυσής γενιάς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Ο Μέση στα 39 του, Ρονάλντο, Μόντριτς, Νόιερ, δηλαδή άνθρωποι που, εντάξει, εμείς που είμαστε νεότεροι βέβαια, τους ζήσαμε έτσι στο αποκορύφωμά τους. Λοιπόν, οι άνθρωποι, τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που μεγαλώσαμε βλέποντάς τους στις οθόνες μας, ετοιμάζονται για να εισπράξουν τον τελευταίο χειροκρότημα. Και πραγματικά είναι πολύ συναισθηματικό αυτό το Μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες, στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Βέβαια με τον Ρονάλντο ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να λέμε το τελευταίο του Μουντιάλ και να τον δούμε και στο Μουντιάλ του 2034 να κάνει κοιλιακούς στα αποδυτήρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Ευτυχώς έτσι για να έρθουν οι παίχτες αυτοί οι αστέρες στο Μουντιάλ να κάνουμε καμιά άλλη συζήτηση. Στα δύσκολα τώρα στο σούπερ μάρκετ, εκεί που το καρότσι έχει γίνει ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης, για να ξέρουμε τα πράγματα πώς έχουν και να τα έχουμε στην πραγματική τους βάση. Δεν είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι όλο αυτό το κλίμα ποιος έρχεται, ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος θα βγει τρίτος. Και όλα αυτά. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να ανεβοκατεβάζουν διάφορα κόμματα, αλλά το ελαιόλαδο δεν διαβάζει δημοσκοπήσεις, ούτε το μοσχαράκι, ούτε τα φρούτα, τα λαχανικά, ούτε τα ενίκια, ούτε η βενζίνη. Ο πληθωρισμός παραμένει εκεί και θυμίζει σε όλους ότι το πορτοφόλι ψηφίζει πριν από την κάλπη. Και επειδή στο μαξί μου δεν είναι ανόητοι, γνωρίζουν. Βγαίνουν από το σιρτάρι τώρα οι συντάξεις χειρίας, τα βαρέα και ανθυγινά για νοσηλευτές και διασώστες και μια σειρά κοινωνικών παρεμβάσεων. Προσέξτε, θα φτάσουμε μέχρι και σε αυτό το κατάρτιστο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το τεχμαρτό να το καταργήσουν. Αυτό που δώσανε τόσο αγώνα να μας βγάλουν όλους παλαβούς, που λέγαμε ότι το τεχμαρτό, παιδιά, δεν είναι τρόπος φορολόγησης. Δεν μπορεί όλους να τους βάζεις οριζόντια για να τους λες είστε κλέφτες και θα πληρώσετε με τεχμαρτό. Έχετε τα εργαλεία πια να κάνετε φορολογικούς ελέγχους και τα πάντα όλα και να βρείτε αυτούς που κλέβουν. Δηλαδή δεν μπορεί με τη λογική κλέβεις, άρα θα σου βάλω ένα τεχμαρτό και θα πληρώνεις και παραπάνω. Και αυτοί που κλέβουν, βέβαια, που είναι πολύ παραπάνω, έρχονται στο τεχμαρτό και είναι ευχαριστημένοι. Γκάγκα, γκάγκα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις το ξέρουν. Λίγο πριν από τις εκλογές, όλοι ανακαλύπτουν ξανά την αγάπη τους για το λαό. Είναι σαν τα κάλαντα. Εμφανίζονται πάντα στην κατάλληλη εποχή. Στο μέτωπο των υποκλοπών τώρα έχουμε ένα νέο επεισόδιο. Ο Ταλ Ντίλιαν λέει ότι έχει χαρτιά, mail, συμφωνητικά, ντοκουμέντα. Και τέλος πάντων, αν τα βγάλει όλα στη φόρα, κινδυνεύουμε να χρειαστούμε μεγαλύτερο σκληρό δίσκο από αυτόν που είχε το Predator. Και έχουμε και τα θέματα της Κουμουνδούρου, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πολύ σύντομο διαμυστικό διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε

0: για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr και έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, για να δούμε τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής και τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Ζαμπάρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, είμαστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κρατά αυτό που είπατε, ότι έρχεται η κυβέρνηση να θυμηθεί το λαό πριν τις εκλογές.
2: Πάντα έτσι γίνεται.
3: Ναι, και σε σχέση με όλα τα προβλήματα που η ίδια έχει συσσωρεύσει στην κοινωνία και στους πολίτες, δυστυχώς.
2: Κύριε Ζαμπάρα, θα δούμε, θα κάνουμε και ένα σχολιάκι για αυτά, για τα τρέχοντα, αλλά τώρα ξέρετε, στο επίκεντρο είναι η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλεί εντύπωση και σχολιάζεται ότι ένα κόμμα, η εισήγηση που ψηφίστηκε με πλειοψηφία του κυρίου Φάμελου, ουσιαστικά υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Και αυτό είναι λίγο οξύμορο στα μάτια του κόσμου και των πολιτών και των δικών σας ψηφοφόρων, όσοι και αν είναι αυτοί. Βέβαια, εγώ έχω πει, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Στην κάλπη φαίνονται οι πραγματικοί ψηφοφόροι. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι λίγο οξύμορο ένας πρόεδρος κόμματος να εισηγείται και να ψηφίζεται με πλειοψηφία ότι πρέπει να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια εισήγηση και μια απόφαση, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτονόητη. Κατά την άποψή μου είναι μια εισήγηση κοινής λογικής. Γιατί πολύ απλά, κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει αντιπαραθετικά σε σχέση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή σε μια λογική «κατεβαίνω μόνος μου», και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μια έτσι συναισθηματική και πολιτική ταύτιση με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή η ίδια η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή. Η ίδια η κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις δεν θα συγχωρέσει αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου, άλλη μία αντιπαράθεση, άλλον έναν.
2: Άρα κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα.
3: Του προοδευτικού χώρου. Ξέρετε, όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή 7 στους 10, πάνω από 7 στους 10 που να μιλούν για πολιτική αλλαγή, όταν βλέπεις ότι σε όλους τους επίσημους δείκτες ως χώρα είμαστε στις τελευταίες θέσεις, όταν ακούς τον Ντάλ Ντίλιαν, που δεν τον γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης κατά τα άλλα, που αυτός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο κύριος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή του 19 να λέει ότι έχει email με την ΕΕΠ και ότι έχει συμβάσεις με την ΕΕΠ, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ το ζήτημα μπαίνει πολύ πιο χοντρά από ότι, πώς να το πω έτσι, από ότι εμείς πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε τη συγκυρία. Η συγκυρία και η κοινωνία ζητούν πολιτική αλλαγή.
2: Θα δούμε
3: τις διεργασίες,
2: ναι,
3: που συμβαίνουν
2: εγώ
3: στην κοινωνία.
2: Το καταλαβαίνω αυτό.
3: Εγώ λέω ότι πρέπει να δούμε αυτές τις διεργασίες.
2: Ναι, όμως, τι σημαίνει,
3: τι ζητάει η κοινωνία, τι ζητούν οι ψηφοφόροι μας,
2: ναι,
3: τι ζητάει ο κόσμος μας, τι ζητάει ένας κόσμος που το προηγούμενο διάστημα, ναι, έχει πληγωθεί και έχει απογοητευτεί. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπαλο δέος.
2: Πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Ζαμπάρα? Κύριε Ζαμπάρα, εδώ τώρα δηλαδή θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί από την άλλη πλευρά, εντάξει, νομίζω ότι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ λένε να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας και οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος λένε όχι, καμία συνεννόηση με ηγεσίες κομμάτων. Όποιος θέλει παραιτείται και έρχεται και γράφεται απλό μέλος, και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει και ποιος θα είναι υποψήφιος. Άρα τι σημαίνει πρακτικά, να το δούμε λίγο πρακτικά. Το πολιτικό περιεχόμενο που είπατε μπορεί να βρίσκει πάρα πολλούς συμφωνούς. Αλλά το θέμα είναι, εδώ τώρα τι γίνεται? Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αυτοδιαλύεται, πατάει τέλος πάντων πόους και δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Πώς θα γίνει δηλαδή?
3: Πρακτικά σημαίνει πολιτική και εκλογική στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Προφανώς θα εξειδικευτεί μέχρι το Σεπτέμβρη, αλλά είναι μια εισήγηση, κατά την άποψή μου, αυτονόητη στην παρουσία.
2: Άρα δεν κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, με την ψήφιση αυτή τη πρόταση του κ. Φάμελου, δηλαδή στηρίζουμε το κόμμα πολιτικά του κ. Τσίπρα και το νέο κόμμα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κ. Τσίπρα και θα βρει κάποιου άλλου τρόπου μέχρι τότε να συνεννοηθεί προφανώς. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι είναι?
3: Όταν λέει ναι, όταν λέει κύριε Παναγιωτόπουλε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη δίπλα σημαίνει πρακτικά ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
2: Άρα το πάρουμε ένα-ένα. Δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τέλος. Αυτό είναι κάτι που αποφασίστηκε η Κεντρική Επιτροπή. Το καταλαβαίνω σωστά αυτό?
3: Και κατά πλειοψηφία. Ναι. Είναι μια συλλογική απόφαση.
2: Άρα δεν κατεβαίνει στις εκλογές πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το πώς αυτή θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα μένει να το δούμε. Αλλά εγώ βλέπω το μείζον και βλέπω το πολιτικό επίδικο. Το πολιτικό επίδικο, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι αυτή τη στιγμή όλα τα σφυριά πρέπει να χτυπούν στο ίδιο σημείο. Να μην παρεκκλίνουμε ούτε καταχυλιοστό από το στόχο που μιλάει για πολιτική αλλαγή. Ναι, εμένα, εντάξει, με ενδιαφέρει και προσωπικά.
2: Θα σας ρωτήσω και για αυτό που λέτε.
3: Ένα πολιτικό σχέδιο. Θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ της πολιτικής αλλαγής και να αλλάξουν οι πολιτικές στη χώρα μας. Όχι μόνο να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
2: Άρα εδώ.
3: Γιατί ένα αντίπαλο δέος ανταγωνιστικό. Και αν θέλετε, που θα κάνει και πολύ συγκεκριμένες υλοποιήσιμες, εφαρμόσιμες και εύληπτες για την κοινωνία προτάσεις και πολιτικές. Θα εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές. Μπορώ να σας πω νη παραδείγματα, άπειρα παραδείγματα που δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει φτάσει σε τέλμα.
2: Θα πάμε και σε αυτό.
3: Έχει φτάσει σε παρακμή. Ως εκ τούτου, βλέποντας τα προβλήματα που έχει η κοινωνία και θέλοντας να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
2: Ναι,
3: είμαι κοινωνικά χρήσιμος.
2: Αυτό που λέτε,
3: έτσι,
2: πολιτικά.
3: Λοιπόν, στο ερώτημά σας.
2: Ναι. Σας ακούω.
3: Απαντάω στο ερώτημά σας ότι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο είναι πώς θα δημιουργήσουμε τους όρους για την πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας μοιραία παίζει το ρόλο του καταλήτη.
2: Ναι, όμως ξέρετε τώρα, κύριε Ζαμπάρα, σας ακούει κάποιος και είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχει ψηφίσει. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ακούει. Και θέλει να είναι ζωντανό ο ΣΥΡΙΖΑ και σας ακούει να υποστηρίζετε ένα άλλο κόμμα. Γιατί δεν παραιτήσετε από βουλευτής να πάτε να στηρίξετε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει πλέον το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καταρχάς, ό,τι με αφορά, κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαι εδώ και στα δύσκολα. Ήμουνα εδώ και στα πολύ πολύ δύσκολα. Δεν αποσκύρτησα. Μάλλον έδωσα τη μάχη σε ό,τι με αφορά και τη δίνω καθημερινά και στους. Και σε σχέση με τους πολίτες και την κοινωνία της Λοκαρνανίας, τιμώ την ψήφο. Να θυμίσω σε
2: σας ψήφισαν όμως ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα. Δεν σας ψήφισαν ως υποστηριχτή της Ελλάς και του κύριου Τσίπρα.
3: Ακούστε, περιμένετε, μην μπερδεύουμε λίγο τον κόσμο.
2: Έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι, αυτό είναι το θέμα όμως.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ προχτές πήρε μια πολιτική απόφαση.
2: Ναι.
3: Ανεξάρτητα αυτή αν είναι σεβαστή ή όχι. Και
2: υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο προσέξτε, να σας πω κάτι, κύριε Ζαμπάρα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το άλλο κομμάτι δεν λέει να μην συμπορευτούμε με τον Τσίπρα. Λέει ότι ο Τσίπρας λέει ότι δεν μας θέλει. Εδώ πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Ή μας θέλει ή δεν μας θέλει, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν θα παραμείνει. Αυτό λέει το άλλο κομμάτι που δεν ψήφισε την πρόταση του κυρίου Φάμελου. Έτσι.
3: Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον είναι πώς θα συνθέσουμε δυνάμεις, πώς θα προσθέσουμε και θα πολλαπλασιάσουμε.
2: Ναι, υπάρχει ένα κόμμα όμως, κύριε Ζαμπάρα, που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ανασύνθεση. Ναι, βεβαίως, αλλά το συγκεκριμένο κόμμα.
2: Η κυρία
3: κόμμα,
2: Δούρου
3: κόμμα,
2: είπε με αυτόν τον τρόπο μας πετάτε στα σκυλιά. Αυτό είπε.
3: Εντάξει, νομίζω ότι με βρίσκουν αντίθετο τέτοιες εκφράσεις. Δεν το συζητώ. Δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση.
2: Από την άλλη, κύριε Ζαμπάρα, όμως είναι λογικό ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Γιατί δεν το. Να πείτε, ξέρω, παρετούμαστε και πάμε στο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ο κόσμος μπερδεύεται. Αυτό θέλω να σας πω.
3: Ακούστε τώρα, σε ό,τι αφορά τον καθένα προσωπικά, ναι, προφανώς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας πολύ σύντομα και δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο.
2: Δηλαδή, εσείς θα παραιτηθείτε να στηρίξετε το κόμμα του κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, είναι στις σκέψεις σας αυτό?
3: Αυτή τη στιγμή, προφανώς, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική.
2: Προφανώς, ναι, θα παραιτηθείτε, δηλαδή σκέφτεστε να παραιτηθείτε.
3: Περιμένετε, σέβομαι την πολιτική απόφαση. Ναι. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή η πολιτική απόφαση θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ήταν μια αυτονόητη απόφαση. Μια απόφαση λογικής σε σχέση με την κοινωνία. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε και να φύγουμε από την εξίσωση, την αγωνία της κοινωνίας που ζητάει πολιτική αλλαγή. Αυτό θα έχει και μια εξειδίκευση μέχρι το Σεπτέμβρη. Και προφανώς εδώ θα είμαστε, κύριε Παναγιώτοπουλο, όταν
2: Ζαμπάρα,
3: και το προηγούμενο
2: επειδή
3: διάστημα
2: ξέρω
3: τοποθετούμαστε συγκεκριμένα.
2: Ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί έχετε μια υποχρέωση, έτσι, για να μην σας καθυστερήσω περισσότερο.
3: Εντάξει, εδώ είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οπότε
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ακούσαμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα. Είναι μια πρωτοτυπία. Ένα κόμμα να αποφασίζει να στηρίξει ένα άλλο κόμμα και να λέει θα το δούμε στην πορεία. Οι υπόλοιποι που δεν το ψηφίζουν δεν λένε όχι στον Τσίπρα. Λένε όμως να δούμε ρε παιδί μου, αφού δεν μας θέλει. Τι θα κάνουμε, θα το διαλύσουμε, θα το κρατήσουμε. Δηλαδή θα μείνει σε αναμονή, θα μπει στο ψυγείο, θα κλείσουν τα φώτα μέχρι να έρθει ο νέος ιδιοκτήτης. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ο κύριος Φάμελος θα μένει στην ιστορία μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. Πρόεδροι κόμματος που δεν κατέβηκαν ποτέ στις εκλογές. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, δεν είναι πρωτόγνωρα. Όπως επίσης αυτό που είπε ο κ. Ζαμπάρας, που λέει ότι ναι, όντως υπάρχει ένα ποσοστό στην κοινωνία που λέει να φύγει ο Μητσοτάκης. Όμως υπάρχει ένα άλλο ποσοστό πολύ ισχυρό, το οποίο το κρατάει 7 χρόνια και είναι κοντά στο 30% και με την εμφάνιση του κ. Τσίπρα αυτό συσπηρώνεται και ανεβαίνει, που ψηφίζει Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πάντα ένα κόμμα το οποίο ήταν στην κυβέρνηση είχε απέναντί του όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι στατιστικό. Δηλαδή και στο 40% πάντα υπήρχε μια πλειοψηφία που ήταν το 60% που έλεγε δεν θέλουμε Μητσοτάκη από την αρχή της εκλογής. Το θέμα είναι αν αυτό το 60% ή το 65% που επικαλέστηκε ο κ. Ζαμπάρας μπορεί να επιλέξει συντεταγμένα κάποιον άλλον. Αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή έχουμε δεκάρια, δεκατριάρια, δεκατεσάρια και έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, να ρίχνει double score ακόμα και από τον Τσίπρα. Από αυτές τις δημοσκοπήσεις που βιώνουν τώρα που είναι πάνω την ώρα που ζεματάνε τα πράγματα. Δηλαδή που έχουμε τις εξελίξεις και έχει σηκωθεί η σκόνη και έχουμε επικοινωνιακά όλα αυτά τα έργα. Λοιπόν, δεν φαίνεται το κλίμα της πολιτικής αλλαγής από ένα κόμμα. Και βέβαια τα υπόλοιπα κόμματα, αυτοί μεταξύ τους δεν μιλάνε. Αυτοί τώρα έχουν βγάλει τα μαχαίρια και σφάζονται. Ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, η Καριστιανού δεν θέλει να βλέπει τον Τσίπρα. Καλά, δεν μιλάω πιο κάτω. Ο Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΚΚΕ. Άρα λοιπόν, απευθύνονται σε μια κοινωνία η οποία ψηφίζει διαφορετικά κόμματα και δεν θέλει βέβαια το Μητσοτάκη, αλλά όμως δεν μπορούν να συνενωθούν να βρουν ένα πρόσωπο το οποίο να γίνει πρωθυπουργός. Και στην καταλληλότητα είναι ψηλά ο Μητσοτάκης. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι ένα νεφέλωμα. Και θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα σου πει σταθερότητα ή χάος, αυτά έχετε με μένα, δεν ξέρω τι θα κάνετε με τους άλλους, οι άλλοι τι μπορούν να υποσχεθούν, ποια είναι η σταθερότητα που μπορεί να υπάρξει σε ένα κυβερνητικό σχήμα, αν υπάρξει κυβερνητικό σχήμα και όλα τα λοιπά. Δηλαδή είναι λίγο όλα περίεργα, θα δούμε βέβαια. Νομίζω ότι θα κάτσει ο Κουνιαχτός, θα πάμε μετά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο να δούμε τις δημοσκοπήσεις, θα δούμε και τι θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός και θα μετρηθεί ο καθένας πραγματικά με τις δυνάμεις του και όχι με τη σκιά του, γιατί πολλές φορές είναι ανάλογα την ώρα της ημέρας. Μεγαλώνει μερικές φορές την ώρα της ημέρας η σκιά, ξέρετε, και εκεί παραμυθιάζεσαι. Και η σκιά βέβαια μετριέται και με τις δημοσκοπήσεις, αλλά το πραγματικό μπόι μετριέται στην κάλπη. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
0: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εκλογές ιατρικό.
1: Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
8: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την βρυγάδα σας.
10: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
11: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ο Νίκος μου λέει καλημέρα σας. Στην Νίκη έχουν φτιάξει παράνομο εργοστάσιο με τζάμια, ένας έχει φτιάξει 5 ορόφους παράνομο και όσες φορές έχουμε πάρει το Δήμο τηλέφωνο δεν έχει πάει κανένας. Μπορώ να στείλω και διεύθυνση και τα πάντα όλα, λέει ο Νίκος. Ναι, αφού οι πολεοδομίες τέλος πάντων που λειτουργούν όλες αυτές. Και βέβαια το ειδικό τμήμα που είναι για τις κατεδαφίσεις δεν έχει καν στελεχωθεί από καμία πολεοδομία. Λοιπόν, ο Πιντή μου λέει στην Ελλάδα ότι είναι φτηνό ακριβένει, αλλά ποτέ κάτι ακριβό δεν φτηνένει. Θα μπορούσε το πάγιο στο νερό να ανέβει 50-80 λεπτά και όχι 50%. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα κύριε Νίκο, έτσι όπως είναι η καθημερινότητα γεμάτη σύψη και δυσοσμία, καλύτερα να λέμε ανέκδοτα να γελάσουμε. Θα δούμε και Μουντιάλ τώρα, Δημήτρη. Ο Σπύρος μου λέει, ο λαός έδινε 1 έως 1,5 στην Νέα Αριστερά, στα τροκτικά της Νέας Αριστεράς, και τα φαμελάκια που είδαν ότι το φαΐ είναι από εδώ και έφυγαν από το πλοίο που έχει μπαντάρι, όλα τα σφυριά να χτυπούν μαζί, όλα τα κουτάλια να δουλεύουν μαζί, λέει ο Σπύρος. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο μου. Ο Κυριανάκης πριν φύγει από το Υπουργείο Μεταφορών έβαλε άλλη μια υπουργική απόφαση κατά των ταξιτζίδων. Έχουμε δώσει όρκο τιμής οι ταξιτζίδες να πολεμήσουν αυτή την κυβέρνηση των πολυεθνικών και των καρτέλ. Η προεκλογική δική μας εκστρατεία θα είναι να μην ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Δημοκρατία. Μαύρο δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία λένε τα ταξί. Η Δέσποινα μας το λέει το μήνυμα αυτό. Καλημέρα Νίκο. Πώς γίνεται κάποιος Μητροπολίτης, έχει τεκμαρτό, προλαβαίνω. Ναι, τώρα θα πάρει και αύξηση. Περνάει και αυτό η κυβέρνηση για τους Μητροπολίτες. Παιδιά, τους αυξάνει τους μισθούς κατά 90%. 4.800 αμεικτά. Προλαβαίνεις. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Τελικά θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Γιατί δεν τον κατάλαβα τον κύριο. Γιατί τον κατάλαβε κανένας? Έχουν καταλάβει ήδη την απόφασή τους? Μπα, σιγά. Ο Θοδωρής μου λέει τι να πει κανείς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Νίκο. Νερό στο μήλο του Κούλη. Έχει άδικο Ανδρουλάκης που μιλάει για χρυσό χορηγό. Τι να σου πω, Θοδωρή. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Σύζυγός μου έπιασε δουλειά σε εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών σαν υπεύθυνη φόρτωσης. Όλη την ώρα είναι στη βροχή, αντίξω συνθήκες κτλ. Και στο Εργάνη είναι υπάλληλος γραφείου δηλωμένη. Είμαι τόσο θυμωμένος, διότι όταν είχα επιχείρηση θα έπρεπε να είμαι σε όλα σωστός και στους μεγάλους δεν τους αγγίζει κανείς. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται και με τις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το πολιτικό κλίμα, πώς αποτυπώνεται. Έχουμε τον κύριο Τάσο Βασιλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, διευθυντή ερευνών της Προράτα. Έγινε και μια δημοσκόπηση. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
13: Καλημέρα, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, ποιο είναι το κλίμα, δηλαδή? Τώρα πέρασε μια εβδομάδα μετά το Αγίου Πνεύματος, περιμένουμε να κάτσει λίγο η σκόνη, δεν ξέρω αν έχει κάτσει λίγο η σκόνη. Και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο κόμμα. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο να μην χάνει δυνάμεις, αλλά να συσπυρώνει.
13: Νομίζω ότι αυτή είναι η βασικότερη εικόνα η οποία προκύπτει. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σταθεροποιηθεί στα ποσοστά της αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα και μετά από αυτήν την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Βλέπουμε ότι παραμένει σταθερή στα ποσοστά της και σε κάποιες έρευνες κιόλας να έχει ανεβάσει έστω και λίγο το ποσοστό της. Οπότε νομίζω ότι φαίνεται ότι η βάση αυτή η δημοσκοπική που φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία να προκύπτει τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο, ότι είναι και το λιγότερο ποσοστό έτσι όπως καταγράφεται που μπορεί να έχει. Από εκεί και μετά νομίζω η μεγάλη
2: Άρα
13: μάχη...
2: Άρα η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα δεν φέρνει κλίμα πολιτικής ανατροπής.
13: Όσον αφορά το να μειώσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όχι, δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Σε ό,τι έχει να κάνει το να δημιουργείται μια είδους συσπήρωση προς μια άλλη κατεύθυνση για να αλλάξει όλη αυτή η λογική που υπάρχει σε...
2: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Κύριε Βασιλείου, σταθεροποιηθείτε λίγο γιατί έχουμε κάποιες διακοπούλες για να σας ακούσω. Ναι.
13: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω τώρα.
13: Ναι. Λέω το να εμφανίζεται μια εικόνα ότι υπάρχει ένα κόμμα που έρχεται τώρα για να ενώσει όλη αυτή την αντίδραση που υπάρχει όσον αφορά την κυβέρνηση, για να πούμε ότι σηματοποιείται μια εικόνα κάποιου προσώπου ή κάποιου κόμματος που θέλουμε να έρθει αυτό για να διώξει τη Νέα Δημοκρατία, ούτε αυτό φαίνεται να δημιουργείται σαν εικόνα. Τα ποσοστά τα οποία λαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας, είτε στην έρευνα τη δική μας προράτα είτε σε όλες τις υπόλοιπες έρευνες που έχουμε δει, κινούνται μεταξύ 13, 14, 15%. Δεν είναι δηλαδή
2: ποσοστά. Η οροφή του κ. Τσίπρα, κύριε Βασιλείου, αν μπορούμε να τη μετρήσουμε, λόγω του ότι έχει βάλει και την ταμπέλα αριστερά και ουσιαστικά παίρνει τη δύναμη, επανασυσπηρώνει τον εκλογικό ΣΥΡΙΖΑ του 23, που είχε από τα χαμηλότερα ποσοστά ως κόμμα αντιπολίτευσης, έτσι. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Μπορεί να υπερβεί αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή των μνημονίων ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει εξουσία?
13: Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε και με την εικόνα που έχουμε, τα ποσοστά φαίνονται ότι κινούνται εκεί. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα αναθετικό σενάριο, βλέπουμε ότι όλη η λογική της θετικής αντίληψης προς τον Αλέξη Τσίπρα, είτε αυτό αφορά την ικανότητά του να είναι πρωθυπουργός, είτε αφορά γενικότερα μια θετική διάθεση, κινείται και γύρω στο 17%, το οποίο προέρχεται κυρίως από ένα κοινό το οποίο περιγράψατε κι εσείς. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει τώρα μετά την ανακοίνωση. Είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μετρούσαμε τη δυνητική ψήφο του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπαμε ότι η εικόνα του γενικότερα, η θετική εικόνα, δηλαδή προερχόταν από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, κυρίως. Δηλαδή, εντάξει, γιατί υπάρχει και από εκεί ένα κομμάτι το οποίο έχει μια στάση πολεμική απέναντί του. Το οποίο το βλέπουμε βέβαια να ισχύει και ως τι αφορά και τα στελέχη.
2: Ναι, μέσα στα όργανα και στις αποφάσεις. Εδώ τώρα η δεύτερη θέση έχει κριθεί, κύριε Βασιλείου. Γιατί γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τώρα αν η δεύτερη θέση σε μια φάση όπου θα πρέπει να σχηματίσει η κυβέρνηση θα έχει ένα ενδιαφέρον ή όχι, αλλά δεν επηρεάζει τουλάχιστον τον πρώτο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ή είναι πολύ προώρο να το πούμε?
13: Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, γιατί μόλις οι πρώτοι μέτρες την οποία κάνουμε όλες οι εταιρείες για τα νέα κόμματα, τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και για τη Μαρία Κρεστιανού, δεν νομίζω ότι υπάρχει και από τη στιγμή που δεν διαμορφώνεται και αυτή η τάση της ανατροπής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να δημιουργήσει και μια δυναμική παραπάνω, υπό την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει μόνο με μια ιδεολογική κατεύθυνση, καθαρά πολιτική ταύτιση με τις προτάσεις του κάθε κόμματος, θέλει να ψηφίσει και με μια λογική του να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή άρα δεν διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα από τα μέχρι τώρα ποσοστά των κομμάτων. Άρα το να πάρει μια δυναμική παραπάνω μόνο από αυτόν τον αέρα, δηλαδή αν επιτρέπεται ο όρος, δεν φαίνεται να διαμορφώνεται. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει παγιωθεί η δεύτερη θέση. Και
2: άρα,
13: είναι πολύ νωρίς.
2: Το Πασόκ έχει εφεδρείες στο Πασόκ εκεί δεξαμενές, γιατί το Πασόκ έχασε τη δεύτερη θέση σε μια φάση που έδειχνε να ξεκολλάει τη βελόνα. Δηλαδή είχε αρχίσει να παίρνει κάποιους πόντους, μετά ήρθε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε να χάνει δυναμική το Πασόκ. Μπορεί να αντιστρέψει αυτούς τους όρους που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή ως κλίμα?
13: Νομίζω πως ξεκάθαρα μπορεί, υπό την έννοια ότι έχει ένα ακροατήριο που μπορεί να απευθυνθεί το Πασόκ, που είναι προνομιακό για εκείνο, και έχει αποδειχθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να έχει μια εύκολη επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο, που είναι ένας κόσμος που προέρχεται από το χώρο του κέντρου. Πολύ σημαντικό ακροατήριο το οποίο συμμετέχει στις κάλπες με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής, άρα είναι ένα χαρακτηριστικό που σου δίνει ένα πλεονέκτημα όταν φτάνουμε σε εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι έχει τα φόντα, αρκεί το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να παράγει πολιτική καθημερινά, να κάνει κάποιες θέσεις οι οποίες πρέπει να είναι η σημαία του πηγαίνοντας προς τις εκλογές, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης να κερδίσει τον κόσμο ο οποίος μπορεί να συνομιλήσει μαζί του. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα, το οποίο το έχουμε δει κιόλας να συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε φορά που άνοιγε κάποιο ζήτημα το Πασόκ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει μια σειρά ζητημάτων που αποτελούν μια ατζέντα συζήτηση τα τελευταία χρόνια του Πασόκ, όπως είναι το ζήτημα το στεγαστικό, το ζήτημα το δημογραφικό, τα θέματα των τραπεζών. Όλα αυτά τα ζητήματα, κάθε φορά που άνοιγε τη συζήτηση, το Πασόκ κέρδιζε δημοσκοπικά και το παρατηρούσαμε να γενικά να συμβαίνει. Κάθε φορά που πήγαινε η συζήτηση σε μια λογική άλλη αντιδραστική, υπήρχαν κόμματα υποδοχής πολύ καλύτεροι αυτού του κλίματος και ευνοούντουσαν κάθε φορά αυτά τα κόμματα. Νομίζω ότι η κατεύθυνση δηλαδή είναι ξεκάθαρη προς τα που πρέπει να κινηθεί και να καταφέρει να κερδίσει ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά που έχει. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο νομίζω το λένε και άλλοι είναι ότι είναι μια περίοδος που χρειάζεται ψυχραιμία γενικότερα, ειδικότερα από το Πασόκ, και να συνεχίσει τη δουλειά του. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι για το Πασόκ, ότι η εμφάνιση του κ. Τσίπρα πολιτικά στον πολιτικό σχεδιασμό έχει αλλάξει κάτι από αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει.
2: Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
13: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, και έχουμε και το διαγωνισμό μας, γιατί από σήμερα ξεκινάει διαγωνισμός ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε λοιπόν το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παρενιθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ο Alpha Radio 989, εκεί που κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Αχιατζή και της Αθηναίδας Νέγκα στις 3 Εβδόμου Παρασκευή. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια, αν θέλετε κάτι περισσότερο και υποστήριξη για παράπονη ή οτιδήποτε άλλο, καλείτε στο 210-9472-166 και μπορείτε να δείτε και τους όρους στο site μας στο alpharadio989.gr. Και είναι έτοιμη η Λένα Βασιλάκου να ταξιδέψει στην Αλσατία. Όχι, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
14: Αυτά
2: θα
14: είναι.
2: Δεις σήμερα το παιχνιδάκι. Σήμερα έχουμε το τρίτο παιχνιδάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
14: Τι εννοείς παιχνιδάκι?
2: Παιχνιδάκι.
14: Καλά, ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι.
2: Ναι, θα το δεις έτσι. Έχει το μαδάρα εσείς εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί, έτσι.
14: Δεν έχουμε.
2: Ξέρω εγώ, τα είδατε σκούρα τώρα στο δεύτερο. Γελάει. Αχ, λεβάζει κιόλας. Αλαζονία, ειρωνία.
14: Αλαζονία.
2: Θα την πληρώσετε, Ελένα μου. Βγάζετε ανακοινώσεις, δηλαδή. Θέλω να βάλετε φυλακή τον πρόεδρό μας, δηλαδή, τώρα εκεί πέρα. Να τον πετάξετε έξω από τα γήπεδα. Έτσι παίζετε εσείς. Έξω από τα γήπεδα. Έξω από τα δόντια, Ελένα. Μίλα, μην γελάς. Εκδηλώσου.
14: Τι να πω, ό,τι και να πω.
2: Αύριο θα τα πούμε.
14: Αύριο, ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Ας πάρουμε χρόνο.
2: Εντάξει, έτσι αλλιώς σας έχω χρήσει φαβορή. Εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε τόσο.
14: Τρεις νίκες.
2: Τι τρεις νίκες?
14: Στις τρεις νίκες.
2: Θα κριθεί το αποτέλεσμα.
14: Οπότε.
2: Το ξέρουμε, δεν μας λες κάτι καινούριο.
14: Όχι, λέω ότι μην τρελαίνεσαι για σήμερα.
2: Εκεί πέρα, που ξέρεις καλύτερα για την κίνηση, τα έχεις όλα προδιαγεγραμμένα.
14: Όντως, καλύτερα τα ξέρω αυτά. Τα άλλα δεν.
2: Τα λέει μόνη της έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Λένα Βασιλάκο και συνέχεια τάξη καζή Αθήνα. Είδα να είστε καλά. Προσοχή στους δρόμους. Καλή εβδομάδα.
15: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, δυσκολίες για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από Μαραθώνος μέχρι Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Άσπρο Πύργου, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα, κυρίως στην κάθοδο λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, λίγο πριν από την λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στην Βουλιαγμένης προς Κέντρο κατά μήκος της Δάφνης λόγω και τροχαίου πριν από τη Φιλολάου, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Νέο σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, την επομένη των σεισμών, του διπλού σεισμού με μεγαλύτερο εκείνον των 5,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο της τελευταίας δόνης εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου, σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Πηγές αναφέρουν πως τουλάχιστον 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπι. Μικρή έκταση ληστήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίθηκαν ως απολύτως ασφαλή. Φαίνεται πως ήταν ο κύριος σεισμός, το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση, αλλά πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, ανέφερε μεταξύ άλλων στον Αλφα Radio 989 ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα της ιστορίας ανθρωπιστικών σπουδών, στη φυσική θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και στην οικονομία, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Παρενόχληση διασυρμάτου φαίνεται πως δέχθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο το αεροσκάφος, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του, αντιστοίχως από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα κυπριακών ιστοσελίδων. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΙΠ. Μετά από 12ωρη ανάκριση, ο 37χρονος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις πως η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Σε κατοίκον έρευνε στην Κρήτη και τα Πατήσια, ο 37χρονος φαίνεται πως είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει από άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής για αυτοσυγκράτηση. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Ισχυρή άνοδο κατέγραφαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα $96,15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 3,25% και έφτασε στα $93,48 το βαρέλι. τουλάχιστον 8 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγο σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε τσουνάμι με κύματα έως και 1,5 μέτρους στις ακτές των τομέων του αρχιπελάγους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι των μεταξύ του τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με τζάμπολ στις 9. Χθες στο Παγκρίτιο, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί με έντας 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Αλφαρέντο 989 στα μικρόφωνα Εφηναίδα Νέγκα.
1: Ο
0: Τάστας Καδυρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και άλλοι πολλοί εδώ συμμετέχουν σε αυτήν την εκπομπή. Κάτσε να τους διαβάσω γιατί είναι και ιδιότροποι αυτοί. Σου λέει δεν με είπες. Λοιπόν, ο Τάστας Καδυρανιάς, όπως είπαμε, παριστάνει τον ηχολήπτη. Η Έλσα Υψαρίδη στη Διεύθυνση Σύνταξη, στη Μουσαφική Επιμελία Νίνα Ζαφυροπούλου, μαζί μας πάντα η Ντίνα Μόσχου και οι τρόποι επικοινωνίας.
1: Είναι γνωστοί, μπορείτε να στέλνετε SMS στο Viber στο 6947-989-989, μπορείτε να μας καλείτε 212-214-800 ή να μας στείλετε και mail oner@alfaradio989.gr.
0: Μάλιστα, ωραίοτατα. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα, πάρα πολλά, δεν προλαβαίνουμε από να το πιάσουμε.
1: Από πού θες να αρχίσεις?
0: Βασικά θέλω να τελειώσω, γίνεται.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
0: Να είναι κλείσουμε.
1: Ιούνιος και εντάξει, είναι κάποια πράγματα δυσκολεύουν.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αστυνομικό δελτίο, έχουμε και διάφορα άλλα πολλά. Έχουμε και το ταξίδι, το δώρο που θα
1: από
0: κάνουμε.
1: Από τώρα μέχρι τον Ιούλιο θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε ένα διαγωνισμό για ένα ταξίδι στην Αλσατία. Να τα πω τώρα ή να τα πω μετά?
0: Θα το πω κι εγώ άμα θες. Για να μην σε κουράζω.
1: Δεν με κουράζεις, δουλειά μου είναι.
0: Για πες αυτό το ταξίδι λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ταξίδι στην Αλσατία, το οποίο εμείς σας το δίνουμε. Αυτό το καλοκαίρι Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία.
0: Travel, μεγάλο πρακτορείο.
1: Τεράστιο. Και στο μαγευτικό Ρήνο. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε ό,τι υπάρχει εκεί. Έτσι, το Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο, το Καλμάρ, πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες γιατί κάνουν πολύ καλό κρασί εκεί, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Μπορείτε λοιπόν να ζήσετε και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γράφικα, τοπία, όλα αυτά. Ένα ολοκληρωμένο λοιπόν ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Είναι πάρα πολύ απλό το πώς θα λάβετε μέρος.
0: Μην το χάσετε αυτό το ταξίδι.
1: Παίρνετε στα χέρια σας, οπωσδήποτε, παίρνετε στα χέρια σας το κινητό. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε στα μηνύματα 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54301.
0: Ωραία, μην το χάσετε αυτό το ταξίδι, είναι φοβερό. Λοιπόν, και είναι προσφορά, όπως είπαμε, του Αλφα Radio και του Versus Travel.
1: Για τους όρους του διαγωνισμού μπαίνετε στο site για να ενημερωθείτε για όλα τα...
0: Λεπτομέρειες, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να χαρακτηρίσω την εμφάνισή σας ηρωική αυτές τις μέρες.
2: Κοιτάξτε, είναι υποχρέωσή μου σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να δίνω τη μάχη μου και στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα κομμάτι της πολιτικής δουλειάς είναι. Και αυτό και είναι πολύ σημαντικό.
0: Το χαρακτήρισα έτσι γιατί είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ειλικρινώς δεν έχω καταλάβει ποια είναι η απόφαση τελικά. Είστε ένα παράλληλο κόμμα με τον Τσίπρα? Θα
2: όχι.
0: Μετέχετε στις εκλογές? Δεν θα μετέχετε στις εκλογές? Συγγνώμη που τα λέω έτσι,
1: δεν
0: αλλά.
1: Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Διεθνώς σκεφτόμασταν προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Για να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι έκτακτες συνθήκες δημιουργούν έκτακτες απαιτήσεις. Εμείς τι απόφαση πήραμε, ποια απόφαση ψήφισε η Κεντρική Επιτροπή και με ευρεία πλειοψηφία? Ότι δεν στεκόμαστε αντιπαραθετικά προς το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η σύγκληση.
0: Πώς θα εντείνετε τις προσπάθειες αυτές?
2: Θα φτάσω και εκεί. Δίνουμε τέλος στα σενάρια περί ενσωμάτωσης, κλείνουμε το θέμα στο σενάριο της αυτοδιάλυσης και επανερχόμαστε στην προσπάθεια για να βρεθεί κοινός τόπος με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς? Τώρα, το πώς είναι ακριβώς δημόσια, με επίσημη παρουσία, έτσι ώστε να τεθεί στο τραπέζι η άποψη του καθενός για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένας κοινός τόπος. Και επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε ότι αν δεν ευοδοθεί αυτό, τι θα κάνουμε, η απόφαση δεν διαλαμβάνει κάτι τέτοιο. Έτσι είναι δεδομένο, μένει μόνον στο τώρα. Θα εκτιμήσει η πολιτική γραμματεία τις εξελίξεις και θα το δούμε συλλογικά και συνολικά.
0: Ναι, δεν θα σας ρώταγα αυτό. Θα σας ρώταγα όμως το εξής, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα είσαστε ένα κόμμα που δεν θα αντιπαρατεθείτε στον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Θα κατέβετε στις εκλογές όμως.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, να το βάλουμε. Ε? Όχι.
2: Όχι. Ούτε θα κατέβουμε, ούτε δεν θα κατέβουμε. Σε αυτή τη φάση είναι η γραμμή που έχουμε εκφωνήσει εδώ και ένα χρόνο.
0: Δηλαδή,
1: θα μας τρελάνετε, μισό λεπτό. Δεν θα κατέβετε ή δεν θα κατέβετε. Μα εσείς το είπατε.
2: Μα σας λέω, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είναι θέμα της απόφασης. Σας θυμίζω ότι έχουμε μια πρόταση για την προοδευτική συνεργασία που ήταν να καθίσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο για να έχουμε και την εύνοια του μπόνους και να δούμε να πάμε ενιαία στις εκλογές απάνει στο Μητσοτάκη. Αυτό παραμένει.
0: Ναι,
2: Όπως είχαμε την πρόταση πριν την παρουσίαση της Ελλάς, την ίδια πρόταση προσαρμοσμένη στο σήμερα έχουμε και τώρα.
0: Σύμφωνη.
2: Άρα δεν μπαίνει θα κατέβεται ή δεν θα κατέβεται. Ο στόχος είναι να γίνει ένα ευρύ προοδευτικό σχήμα στο οποίο θα συμμετέχουμε και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι ξεκάθαρος. Εντελώς όμως και από το ρεπορτάζ που έχω εγώ προσωπικά ότι δεν συνεργάζεται με ομάδες, με κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας το ξεκαθάρισε πλήρως ότι οι συνεργασίες θα είναι με πρόσωπα, δηλαδή θέλει ο Θεόφιλος ο Ξανθόπουλος να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθεί της βουλευτικής του έδρας και να πάει στο Τσίπρα, έχει καλώς χωρίς ανταλλάγματα του τύπου θα έχεις αυτή τη θέση, θα έχεις την άλλη. Τελεία. Αυτό είναι ο νέος όρος που βάζει ο κύριος Τσίπρας. Είναι τελειωμένο. Κατά συνέπεια, με ποιους θα συνεργαστείτε για αυτό το προοδευτικό μέτωπο?
2: Λοιπόν.
0: Με το ΚΚΕ δεν μπορείτε. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε. Ο Βαρουφάκης δεν σας θέλει. Ο Τσίπρας δεν θέλει κόμματα και ιστορίες. Και μένετε εσείς με ποιον?
2: Λοιπόν,
0: με το Πασόκ δεν κατεβαίνει.
2: Άρα δεν υπάρχει. Εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει αυτή η αφετηριακή διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχουν και οι ανάγκες της κοινωνίας και οι απαιτήσεις των κοινωνικών τάξεων.
0: Άρα,
2: θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε την ίστατη προσπάθεια. Εάν δεν ευοδοθεί, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε.
0: Ναι, αλλά όμως είναι δυνατόν ένα κόμμα με ιστορική βάση. Εντάξει, ανακατευτήκατε στη διακυβέρνηση. Συνήθως η αριστερά είναι ένας χώρος όπου χτυπάει τις κυβερνήσεις,
1: κάνει κριτική,
0: ενισχύει τα κινήματα.
1: Αλλά μένει απ' έξω όμως.
0: Αλλά τώρα τέλος πάντων, ο κύριο Τσίπρας, εάν έχει αυτό το 15% που έχει τώρα και αυτό αυξηθεί, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, σας πει ελάτε. Εκτός αν πάει στο 10-11, μόνο τότε θα μπορεί να υπάρξει να αλλάξει ρότα. Αλλά πώς θα βγει, με συγχωρείτε, μένα μου το είπε στέλεχος δικός του με τον οποίο βρέθηκα χθες. Και μου λέει, πώς θα πει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα πάω γυρίζω πίσω? Δεν γίνεται, μου
1: Εγώ
0: λέει.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτά τα λέτε εσείς. Εντάξει, και τα καταλαβαίνουμε, μας τα εξηγείτε.
0: Όχι, δεν
1: θα κατέβω, θα κατέβω. Είπε ότι δεν θα ούτε εγώ το κατάλαβα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Στην κοινωνία. Περιμένετε.
2: Συγνώμη,
1: θα σας πω. Μισό λεπτό. Αφήστε με να σας ρωτήσω. Αυτά που λέτε εσείς. Πιστεύετε ότι περνάνε στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους σας? Πώς? Δηλαδή ο ψηφοφόρος που θα είναι στην κάλπη και θα έχει το ψηφοδέλτιο, ποιο ψηφοδέλτιο θα πάρει, πού θα το ρίξει, πού θα πάει?
2: Γιατί βάζετε το κάρο μπρος απ' τα λόγο, κυρία Νέγκα?
0: Εσείς το κάνετε αυτό, όχι εμείς.
2: Όχι, εγώ μίλησα ευθέως. Σήμερα, ακούστε λίγο, σήμερα εγώ θα απαντήσω ευθέως σε όποια ερώτηση μου κάνετε. Και μου κάνει εντύπωση ότι σας έχω απαντήσει και σας λέω ότι σήμερα η απόφαση είναι ότι εκτιμούμε ότι επειδή υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας έστω και αυτή τη στιγμή να εξαντλήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Η κυρία Νέγκα με ρωτάει για τις εκλογές και τα ψηφοδέλτια. Σήμερα λοιπόν η πρόταση που έχουμε είναι συνέχεια αυτής που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, κατάλαβα,
2: δεν μπορεί να αφήσουμε το ρεύμα που ξεκινάει, ας πούμε, από την παρουσία της Ελλάς αναξιοποιητό, και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συμμετέχουμε σε αυτό. Αυτό είναι.
0: Ωραία. Όμως, σαν κόμμα με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με μια ιστορία, δεν θα έπρεπε να πείτε εμείς είμαστε εδώ και όποιος θέλει να κουβεντιάσουμε, εμείς είμαστε ανοιχτοί? Δεν λέτε αυτό. Πάτε στο παρακαλετό δηλαδή.
1: Έχω και άλλη ερώτηση.
0: Περίμενε.
2: Λοιπόν.
0: Έτσι το καταλαβαίνω. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Κάτι ακούω μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μ' ακούτε?
0: Σας πολύ ακούμε καλά. Πολύ καλά, ναι.
2: Εγώ δεν σας ακούω. Κάτι για σεβασμιότητα Μητροπολίτη. Ακούω κάποιος μπήκε μέσα στην γραμμή. Δεν σας ακούω καλά.
0: Ναι. Δεν πειράζει, εντάξει. Αφήστε το Μητροπολίτη τώρα ήσυχο και την Εκκλησία.
2: Δεν ξέρω, ακούω κάτι.
0: Θα σας βάλω τον Εσπερινό, μην μείνετε ήσυχος.
2: Κύριε Χατζή, θα με πάρετε σε πολύ λίγο, σας παρακαλώ, γιατί ακούω μέσα ειδήσεις.
0: Ακούτε ειδήσεις?
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
2: Πάρτε με πάλι, γιατί ακούω εκφώνηση και δελτίου ειδήσεων.
0: Μάλιστα, ωραία, σας παίρνουμε πάλι. Διαφημίσεις και παρερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Μαζί ψηλάνδες.
9: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, τώρα μας ακούτε καλύτερα?
1: Σας ακούω εξαιρετικά, ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι τη δυσκολία που περνάτε, ως κόμμα εννοώ, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο κύριος Φάμελος μπορεί να συνεχίσει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ή πρέπει να έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας?
1: Δεν μπορώ να... Τι να απαντήσω σε αυτό? Γιατί να έχουμε αλλαγή ηγεσίας? Ναι, ενώ αναρωτιέμαι. Ο Σωκράτης Φάμελος εκλέχτηκε πρόσφατα. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση και της εκλογής.
0: Καλά, και για τον Κασελάκη δεν υπήρχε, να τον φάγατε.
1: Και της παρουσίας του. Δεν το φάγαμε στροφή. Τώρα το συνέδριο αποφάσισε αλλιώς. Αλλά ξαναγυρίζω τώρα στον Σωκράτη Φάμελο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό που είναι κρίσιμο ζήτημα είναι η απόφαση, να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως να έχουμε τα αντανακλαστικά για να καταλάβουμε το τι γίνεται και αν και εφόσον η απόφαση αυτή δεν τύχει της επιδοκιμασίας ή της αποδοχής της άλλης πλευράς, να αναδιατάξουμε τις εκλογικές, την πολιτική μας κατεύθυνση. Αυτό νομίζω
0: θέλουμε
1: να κάνουμε.
0: Η άλλη πλευρά, την αποδοχή είπατε, ποια θα είναι η αποδοχή κατά τη γνώμη σας η σωστή?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θεωρώ απαραίτητο είναι να γίνει μία συζήτηση, η οποία μπορεί και να μην καταλήξει, έτσι. Άρα κάνεις μία συζήτηση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, βάζεις τα μείζωνα ποια είναι το κράτος δικαίου, η θέση της χώρας του διεθνή.
0: Αυτά είναι πολύ γενικόλογα πράγματα, πώς τα κάνεις είναι αυτά, δεν είναι πώς...
1: Κύριε Χατζή, ξεκινάς από το τι θέλεις να κάνεις. Μετά είναι το επόμενο. Πώς θα τα κάνεις? Συμφωνώ μαζί σας, αλλά μην απαξιώνετε το τι θέλεις να κάνεις. Διότι αν εγώ θέλω να βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης. Άρα λοιπόν το τι θα κάνουμε, εφόσον έχουμε ένα κοινό πλαίσιο, μπορούμε να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξει από πλευράς της Ελλάς η αναγνώριση της ανάγκης της σύμπλευσης. Από εκεί και μετά ο καθένας έχει τη δική του συμμετοχή και ευθύνη.
0: Ο κύριος Τσίπρας όμως δεν λέει κάτι τέτοιο.
1: Μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι δεν έχει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανάγκη, επειδή είναι κοινωνική ανάγκη, κύριε Χατζή. Δεν είναι
0: το
1: πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία στενάζει και ζητάει λύσεις.
2: Κύριε Ξανθόπουλε, είπατε κάτι, σας άκουσα με πολύ προσοχή και είπατε προηγουμένως ότι έχει ένα ρεύμα ο κύριος Τσίπρας, το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Αυτό δεν είπατε?
1: Αναξιοποιείτο.
2: Αναξιοποιείτο, πολύ σωστά. Εάν δεν είχε αυτό το ρεύμα, θα συζητούσατε όλα αυτά που συζητάτε τώρα?
1: Ξέρετε, κύριε Ανέγκα, έχετε δίπλα σας έναν από τους εμπειρότερους πολιτικούς ρεπόρτερ. Μπράβο. Δεν γίνεται πολιτική με το αν. Σήμερα εκτιμούμε ότι η παρουσία της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε αυτή την προσπάθεια για να ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική.
0: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ήδη αποδείχθηκε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαμε. Διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας που δίνει αυτό το έναυσμα, είναι η κυρία Καριστιανού και θα είναι και ο κύριος Σαμαράς.
1: Εμάς μας αφορά ο κεντροαριστερός χώρος, καταλαβαίνετε.
0: Κύριο
1: Σαμαρά, έτσι. Άρα εμείς
0: όχι, λέω για το πολιτικό σκηνικό γενικώς.
1: Καλώς. Εσείς το λέτε γενικώς και εγώ το λέω ειδικώς.
0: Ειδικώς εσείς.
1: Η γεωγραφία που μας αφορά. Υπάρχει λοιπόν ένα, πώς να το πούμε, υπάρχει ένα ρεύμα, μια παρουσία, την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε, γιατί είναι στην κατεύθυνση της αλλαγής των πολιτικών σχετισμών υπέρ μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό.
0: Τι εστί πολιτική διακυβέρνηση?

0: λεπτό ή περιμένετε, περιμένετε ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν μου λέτε κάτι, λεπτό. Μπορούσατε ναι ή όχι να βάλετε χέρι στην ολιγαρχία κατά τη διάρκεια των 4,5 ετών. Ναι ή όχι, αυτό θέλω να μου πείτε, τίποτα άλλο.
1: Ακούστε, δεν είναι μανιχαϊστικά τα πράγματα.
0: Μα αφού έτσι μου είπατε ο ίδιος πριν από 5 λεπτά.
1: Ναι, πριν από 3 λεπτά σας είπα να παίρνεις μέτρα υπέρ της οικονομικής, υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και κατά των οικονομικών ολιγαρχών.
0: Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι.
1: Ωραία. Παρακάτω. Απαντώ λοιπόν. Ακούστε με.
0: Ναι.
1: Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό. Αυξήσαμε τον κατώτατο. Καθιερώσαμε τις
0: διαπραγματεύσεις.
1: Κύριε, αυτά, συγγνώμη, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εναντίον τίνος είναι, κύριε, και υπέρ τίνος είναι, κύριε Χατζή. Εμείς βλέπουμε την κοινωνία μέσα από μια ταξική ανάλυση. Εσείς μπορεί να μην τη βλέπετε. Έτσι είναι δικαίωμά σας και αυτή είναι η δημοκρατία. Αλλά στη δική μας προσέγγιση.
0: Εσείς τη βλέπω
1: και
0: εγώ, αλλά εσείς τη βλέπετε λάθος. Γιατί. Να σας πω γιατί. Γιατί η ολιγαρχία υπήρχε και υπάρχει. Και κάθε φορά που βγαίνει ένας αριστερός και κάνει διακήρυξη περί αυτού του ζητήματος, το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο, εγώ το αντιλαμβάνομαι και δίκιο και έχει, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω να το κάνει και κανένας. Ουδείς το κάνει.
1: Εμείς το κάναμε στα πλαίσια των συγκεκριμένων. Εν πάση περιπτώσει, έχετε άλλη εκτίμηση. Εμείς λέμε ότι στα πλαίσια.
0: Δεν είναι θέμα εκτίμηση, είναι θέμα πρακτική στην καθημερινότητά μας.
1: Στα πλαίσια, ωραία, συγγνώμη, το ξαναλέω. Ότι καταργήσαμε τον υποκατώτατο είναι ενίσχυση των κοινωνικών των χειραχαμηλών.
0: Ναι, αλλά δεν βάζει χέρι στην πλουτοκρατία, έτσι.
1: Κύριε, εγώ ας δώσω το απαραίτητο πάτημα στους ανθρώπους να έχουν μια ασφάλεια, να μπορούν να βρίσκουν στο γιατρό, στα επίγοντα, να μπορούν να έχουν φάρμακα.
0: Καλά και τώρα έχουν, εντάξει.
1: Εντάξει, τα βλέπετε τι γίνεται.
0: Επειδή τα βλέπω, τα ξέρω.
1: Κύριε Χατζή, και εσείς τα ξέρετε και εγώ τα ξέρω.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει ο καθένας μας την προσέγγιση του. Ναι. Εμείς είμαστε περήφανοι για τη διακυβέρνηση 15-19.
0: Δεν σας ζω να μην είστε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ένα 52% περνούσε καλύτερα τα χρόνια εκείνα.
0: Αυτό
1: μέσα
0: δεν ξέρω
1: σε
0: υπάρχει
1: δημοσκόπηση.
0: Καλά, υπάρχει δημοσκόπηση που σας δίνει 1,2. Πώς παίρνει καλύτερα.
1: Δεν
0: σας ξαναψηφίζουν, ρε παιδιά.
1: Σήμερα δεν είναι το θέμα το 15-19. Σήμερα είναι να βρεθεί μια ισχυρή πρόταση απέναντι στην μονοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις
0: διάσεις. Αυτό το αφήγημα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί και το έχει... λέτε, το θυμάμαι εγώ και εσείς προσωπικά, το κόμμα σας, αυτό το λέει από την περίοδο της απλής αναλογικής.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει έχετε οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστό. Δεν μου αντιλέγει κανείς αυτό, γι' αυτό και έγινε απλή αναλογική. Δεν γίνεται οι εκλογές και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας διαπέτυχε το πείραμα.
1: Προφανές, γιατί απέτυχε, γιατί τα όμορα πολιτικά κόμματα είδαν μια ευκαιρία να βάλουν τρικλοποδιά στο Τσίπρα και να ανοίξουν τον δρόμο για το Μητσοτάκη. Ούτε το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε να μπει στην ιστορία, ούτε το ΚΚΕ. Αυτό τώρα.
0: Το ΚΚΕ δεν θα έπαινε. Τώρα μην περιμένετε να το ΚΚΕ.
1: Λέω,
0: τώρα, εντάξει, τώρα. Αυτή είναι κανονική τώρα. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Τώρα, δεν θέλω να πω στο κανονική τώρα, γιατί δεν θέλω να μεταφέρουμε τη συζήτηση στην κριτική για το ΚΚΕ. Αυτό που λέτε είναι επιχείρημα υπέρ των δικών μας απόψεων, ακριβώς διότι την προηγούμενη φορά που είχαμε την απλή αναλογική και πήγαμε μέχρι το τέλος με αυτή τη γραμμή, είδαμε τις συνέπειες.
0: Ναι,
1: γι' αυτό λέω,
0: ναι,
1: γι' αυτό λέμε ότι πρέπει αυτή η γραμμή της προοδευτικής συνεργασίας, να το πω δημοσιογραφικά, έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
1: Εάν δεν τελεσφορήσει, πρέπει να δει το κόμμα τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει, εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Θα συνέλθει η πολιτική γραμματεία, η κεντρική επιτροπή και θα δούμε τι θα κάνει.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, γίνονται.
2: Τι πήγαινε καταλάβες. Τι καταλάβες. Εδώ δεν λέω από τον κύριο Ξανθόπουλο.
0: Ναι,
2: τι...
0: για βάλε.
2: Ναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε να φτάσουν σε αυτό το σημείο ένα κόμμα που κατάφερε κάποτε να πάρει πριν από μερικά χρόνια να πάρει ένα, πριν από 10 χρόνια να πάρει ένα ποσοστό αρκετά υψηλό, ούτως ώστε μαζί με τον Πάνο Καμένο να δημιουργήσουν τις προποθέσεις και να κάνουν μια κυβέρνηση μαζί. Εντάξει, ο Τσίπρας αποχωρεί από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω γιατί αποχώρησε ουσιαστικά, αν

0: Και είχα αποκαλύψει τότε γιατί μου το είχε πει.
1: Εσύ δεν ξέρεις.
0: Όχι. Θα σου πω.
1: Νομίζω ότι δεν το άντεχε.
0: Αυτό είναι το ένα, είναι το ανθρώπινο.
1: Ναι.
0: Πολιτικά εννοώ. Θυμάμαι που μου είχε πει μετά τις εκλογές του 19 ότι κοίτα να δεις, εάν τις εκλογές κάνει τετραετία ο Μητσοτάκης και χάσω και χάσει το κόμμα, εννοείται και αυτός, εγώ θα φύγω. Εμένα μου το είχε πει το 20 αυτό. Το είχα γράψει.
1: Ναι.
0: Μου είχε πει θα φύγω διότι δεν με θέλουνε άμα γίνει έτσι λοιπόν και τα λοιπά. Μάλλον τα πήρα ανάποδα με όλους αυτούς, τσαντίστηκε, κουράστηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Μετά είναι υποψήφοι για να τον διαδεχτούν η κυρία Αχτσιόγλου και ο κύριος Κασελάκης. Αυτοί οι δύο ήταν οι δύο αντίπαλοι σε εισαγωγικά ή εκτός όπως θέλετε βάλετε το για να εκλεγούν, να υπάρξει συνέχεια και τα λοιπά. Η κυρία Αχτσιόγλου έβαλε το αριστερό της χέρι μια μπουνιά και φεύγει με αυτό και τελείωσε εκεί το έργο.
1: Είχαμε και τα παρατράγουδα πριν από αυτό, θυμάσαι τους αρχηγούς,
0: ναι,
1: τον
0: ναι,
1: Μπλέτσο,
0: μετά η
1: Αχτσιόγλου
0: φεύγει, τον είδα σου είπα τώρα, απόστολο και μου είπε
1: ναι. Δεν μπορούσε. Όχι, θέλω να πω ότι ήταν και επεισοδιακή η κατάσταση μέχρι να φτάσουμε εκεί.
0: Ναι, μετά παίρνει 10-12 βουλευτές η Αχτσιόγλου, φεύγει, βάζουν αρχηγό το Χαρίτσι, κάνουν την αριστερά.
1: Το κόμμα των υπουργών.
0: Ναι. Ο Κασελάκης ταυτόχρονα μαζώνει τους υπόλοιπους και πάνε στις πέτσες.
1: Να κάνουν
0: το θυμόσαστε στις πέτσες να κάνουν. Αυτοί δεν θέλανε να πάνε στις πέτσες, θέλανε να πάνε στην Ίω σε κανένα κάμπινγκ. Αυτά έτσι αριστερά.
1: Άρα υπάρχει και
0: εναλλακτικό τουρισμό. Εναλλακτικό τουρισμό.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι εναλλακτικό.
0: Δεν ικανοποιήθηκαν από το σέρβις στις πέτσες. Αντίθετα, τον διώχνω τον Κασελάκη. Μετά τον Κασελάκη. Μαζονώνται όλοι, ποιον θα κάνουμε αρχηγό, φέρει το Φάμελο, βάζουν. Ο οποίος, εντάξει, είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτός. Είναι και με τον Τσίπρα, είναι και με τους άλλους, είναι και μόνος του. Είναι μια κατάσταση δηλαδή, εγμένα αυτό που με προβληματίζει όλη αυτή την ιστορία και θέλω να το πω στους φίλους ακροατές, οι οποίοι είναι αριστεροί και έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή κατά καιρούς τέτοια κόμματα, πώς μας κυβερνήσαν αυτά τα χρόνια. Με όλες αυτές τις αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Η εξουσία θα μου πεις ενώνει, αλλά αυτό τι είναι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Μάριος, κατέβει μαζί με τον Τσίπρα, τι διαφορά θα έχει με το προηγούμενο? Καμία. Ντρέπομαι, λέει, άμα ντρέπεσαι και να με ακούσει, ακούω κανέναν άλλον. Κάνε μας τη χάρη πρωί-πρωί τώρα.
1: Μας έχουν στείλει έργο ζωγραφικής, αυτά που κάνουν στο AI,
0: ναι,
1: με τίτλο «Ο Άρχοντας» και είναι ο Τσίπρας σε έναν θρόνο και οι κέτες οι Ριζέοι. Και είναι ο Φάμελος από κάτω, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κετεύουν τον Άρχοντα Τσίπρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει, ο Φάμελος θα τον πήρε να του πει «Μη λες βλακίες». Ακούω από μέσα ειδήσεις και τα λοιπά. Όχι, παιδιά, δεν άκουγε ο άνθρωπος. Μην τα βλέπετε όλα περίεργα. Καλημέρα σας. Για να γίνει αντιληπτό ποιοι κυβέρνησαν τον τόπο με αρχηγό του τον Τσίπρα, που δεν θυμάται τα παλιά, αναφέρω τα εξής. Ξέρετε κάποια αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα που έφυγαν στην πορεία τα 3/4 γυαλού και τώρα λένε ότι δεν ξέρουν αν θα κατέβουν στις εκλογές και θέλει ο πρώην αρχηγός τους να επανέλθει στο προσκήνιο, μας γράφει εδώ ο φίλος. Ο Αλέξης. Ο Δημήτρης, μάλλον, συγγνώμη. Ο Δημήτρης. Τι θα προσφέρουν αυτοί στον Τσίπρα, δηλαδή, χωρίς αυτονομία, χωρίς κόμμα, με 1% και ιστορικό με τόσες φασαρίες? Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Τι θα προσφέρουν? Γι' αυτό πιθανότατα και ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι δεν τους χρειάζεται. Λοιπόν, ο Χρήστος μας γράφει. Τάκη, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα από αυτά που λέει ο Ξανθόπουλος. Καλημέρα.
0: Επειδή γράφει ένα μήνυμα ο κύριος Λαγκαδίτης, ο οποίος είναι και ανορθόγραφος βέβαια.
1: Πούντος,
0: το κακός, το πολύ κακός, το επίρρημα γράφεται με ωμέγα, δεν γράφεται με ωμικρόν. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις έχει σημασία. Όχι, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, ανάλογα πώς το βλέπει κανένας. Θέλω να σου πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που λες. Εμείς κάνουμε μια δουλειά. Εγώ, γλύφτης υπουργών και πρωθυπουργών και βουλευτών, δεν είμαι καλύτερα να παίρνω τους φίλους σας, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Όποιος θέλει βγαίνει. Εμείς δεν βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο σε κανέναν και όποιος θέλει βγαίνει και μιλάει. Έτσι παίρνουμε εμείς συνεντεύξεις. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει.
1: Υπάρχουν και άλλα πορτοκαλιά.
0: Ναι. Βάλε να ακούσεις Ριάλ, βάλε να ακούσεις κόκκινο, βάλε να ακούσεις πορτοκαλί, βάλε ό,τι θες. Βάλε και κανέλα, βάλε και γαρίφαλα, βάλε και ό,τι θες και φτιάξε.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα. Έτσι, όπως είναι η καθημερινότητα γεμάτη σύψη και δυσοδεία για το κυνήγι της καρέκλας, καλύτερα να λέμε λίγα ανέκδοτα, πώς γελάσουμε. Μπορείτε και εσείς να μας στέλνετε
0: μήνυμα. Ο Θεόφιλος πάντως, ο Ξανθόπουλος που βγήκε τώρα.
1: Ναι.
0: Που του πάει, είναι ηρωική πράξη που κάνει, είναι γιατί σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί δεν έχουν πάρει καμία απόφαση.
1: Α, καλά, δεν το συζητώ.
0: Η απόφαση ποια είναι, δηλαδή, ότι εμείς λέμε να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, δηλαδή ουσιαστικά. Να κατέβουν μαζί, να έχουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Γιατί να το κάνει ο Τσίπρας αυτό? Ο Τσίπρας έχει 15% και αυτή 1,2. Ο Τσίπρας, αν το 15 το κεφαλαιοποιήσει και το πάει 16-17, εκτός αν πέσει αυτό, δεν το ξέρω. Αυτό θα το δούμε σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Εάν πέσει, είδες τι είπε, να αναθεωρήσει απόψεις. Αυτή είναι η γραμμή. Μίλησα με ένα κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μου είπε ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή. Εάν ο Τσίπρας πέσει από το 15, πάει στο 12, 13, 11,5, εκεί κοντά, τότε
1: ναι.
0: Ίσως αναθεωρήσεις απόψεις το αν μας θέλει όρους ή δεν μας θέλει.
1: Αλλά δηλαδή,
0: νομίζω ότι δεν θα το κάνει ο Τσίπρας.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε, και είναι και αστείο που το λένε, είναι ένα brand name, καλός ή κακός, έτσι. Μπορεί τώρα να είναι πάρα πολύ χαμηλά. Μπορεί όμως στη συνέχεια, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να απογοητεύσει ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν στην πολιτική. Το εγκαταλείπουν αυτό το brand name εντελώς? Δεν θέλουν να το βλέπουν, να το πετάνε στα σκουπίδια και λένε εμείς θέλουμε να προσαρτηθούμε, θέλουμε να προσαρτηθούμε. Δεν σας θέλω, δεν σας θέλω, λέει ο Τσίπρας.
0: Αυτή τη ρητορική την είχαν και στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και από αυτό την πατήσανε, δηλαδή. Πώς την πατήσανε, λέγανε με την απλή λογική να έρθετε όλοι εδώ να συνεργαστείτε. Τους εξηγούσαμε δημοσιογραφικά ότι το ΚΚΕ τουλάχιστον είναι ένα κόμμα το οποίο δεν πρόκειται να έρθει, δεν υπάρχει καμία από των περιπτώσεων. Δηλαδή είναι άλλο έργο, πιστεύει σε άλλα πράγματα.
1: Ό,τι πιο συμπαγές και ό,τι πιο ξεκάθαρο.
0: Πιστεύει, αλλά έχει άλλο καταστατικό. Έχει άλλη,
1: μιλάει, ιδεολογική βασική διαφορά. Ναι.
0: Όχι, μιλάει για ένα άλλο καθεστώς.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μιλάει για αυτό το καθεστώς με εκλογές και μια τέτοια. Το ΚΚΕ σου λέει βγήκαμε, τελειώσαν οι εκλογές, έχουμε τα συμβούλια, το ένα, το άλλο, ο λαός στην εξουσία και τέτοια. Αυτό. Αυτή είναι η δικιά τους άποψη.
1: Ναι, ναι.
0: Και σεβαστή. Από εκεί και πέρα όμως, δεν νομίζω ότι... Εντάξει. Ο Βίχας και ο Ρώτας λέει δεν...
1: Δεν καμουφλέρονται, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
0: Βαρεθήκαμε, λέει, να σκέφτονται τη βουλευτική καρέκλα και πώς θα καταφέρουν με όποιο τρόπο να διατηρήσουν, ξεχνώντας ότι ο κόσμος κουράστηκε και δεν αντέχει όλα τα κόλπα τους και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ακούει παντού υποσχέσεις και αερολογίες.
1: Ο Πέτρος λέει: καλημέρα. Πάντως, άκρη δεν έβγαλα σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού ένα πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος μετέφερε μία. Δεν συμφωνώ. Μετέφερε μία αντίληψη, μία άποψη.
1: Εντάξει, είναι δυσνόητο πάντως.
0: Η οποία κυριαρχεί, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι δυσνόητο. Τώρα μπορεί να μείνει σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό και ρώτησα πώς πιστεύουν ότι περνάει αυτό στο μέσο άνθρωπο.
0: Ναι, άλλη μία ρίξε, λέει, άλλη μία πενιά για
1: βεβαίως,
0: το θέμα της.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος ο διαγωνισμός.
0: Ο διαγωνισμός μας που είναι.
1: Μπορείτε να λάβετε μέρος για να πάτε στην Αλσατία με την αρρωγή του Versus Travel, στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Καταπληκτικό ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Αν θέλετε να λάβετε μέρος, είναι πολύ απλή διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός μέχρι τις αρχές Ιουλίου.
0: Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι ωραία εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε... μάλιστα, δώσε στην κυρία εδώ τα μηνύματα, παρακαλώ. Έχουμε και τις μουσικές μας και τις διαφημίσεις μας.
1: Θες να παίξουμε διαφημίσεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ μας γράφει εδώ, ο Φραγκίσκος, κατάφερε να φτάσει στο 1,8 δημοσκοπικά και στη γελιότητα του σημερινού κόμματος, γιατί αυτό ακριβώς είναι ο ρόλος του. Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που έρχεται να απορροφήσει τη λαϊκή αγανάκτηση και να μπει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες μας.
0: Μάλιστα, μετά τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Έχω τραγούδι που θα σας αρέσει, είμαι βέβαιος. Ελάτε, Τάση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Νιώθεις ότι ο καναπέ σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έλεγα στο κύριο Θεόφιλο νωρίτερα, Ξανθόπουλο, για το Σαμαρά, ότι θα μπει και το κόμμα του Σαμαρά, μας αφορά, λέει. Καλά, προφανώς δεν αφορά και κανένα στην τελική ανάλυση, γιατί εάν δεις, ας πούμε, τα στελέχη και τα πρόσωπα που έχει
1: δίπλα
0: του, ας πούμε, είναι...
1: Φρέσκο πράγμα, φρεσκαδούρα.
0: Μου θυμίζει δεκαετία του 60, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, ναυθαλίνη, μυρίζει ναυθαλίνη. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης. Κάποιοι που μπορεί να είναι βουλευτές αυτή τη στιγμή στην Δημοκρατία πρέπει να φύγουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το έχω ξαναπεί. Ο Μίλτος από την Καλαμάτα, ο Μίλτος, πρέπει να φύγει ο Μίλτος. Δεν μπορεί να είσαι κάθε μέρα με το Σαμαρά και να σχεδιάζει καινούριο κόμμα και να είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί δεν
0: είναι. Όπως έλεγα και τσαντίστηκε ο Πέτρος Παπάς στην εκπομπή μου που έλεγα. Κάτι μου λέγε, μου κάνει κήρυγμα περί ηθικής τώρα πίσω-πίσω. Και του λέω, ποια ηθική μιλάτε? Εσείς έχετε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ψήφισε ο λαός που σας ψήφισε, που είχε κατέβει αυτό δρεσί, ο Πέτρος Παπάς. Στο Κιλκίς νομίζω σας ψήφισε στο Κιλκίς ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ και λέτε εγώ πάντα ήμουν Πασόκ, δηλαδή τους κοροϊδεύες, και στη συνέχεια λες θα κατέβω στη Θεσσαλονίκη, επίσης τους πουλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, λέει, δεν είμαι από το Κιλκίς, άρα δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Περί αυτού πρόκειται, με συγχωρείς, δηλαδή κάπου να υπάρχει και μια πώς να σου πω, μια ηθική σε αυτά τα θέματα, ηθική, πολιτική εννοώ ηθική. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να μου λες εγώ Πασόκ ήμουνα. Τι Πασόκ ήσουν ρε μας τώρα, αφού με το ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκες. Μας φώναξε, λέει, ο Αλέξης Τσίπρας, και επειδή σε φώναξε ο Αλέξης Τσίπρας, και εμένα με φωνάζουν διάφοροι στον δρόμο, τι πρέπει να γίνει.
1: Αν ακούς φωνές να το κοιτάξεις.
0: Αν ακούς φωνές να το κοιτάξεις. Έχεις δίκιο,
1: λοιπόν,
0: σε αυτό.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, λέει ο Νίκος από τον Ναύπλιο και από εμάς. Η Σμαράγδα λέει, κύριε Χατζή, μου θυμήσατε τα νιάτα μου στο πάρτι. Α, στο πάρτι στην Αλεξάνδρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, επειδή έβαλες την Ελισεντάκα. Καλημέρα κυρία Νέγα και κύριε Χατζή και καλή εβδομάδα, μας λέει η Ρενάτα. Ακούω τώρα τα μηνύματα κάποιων ακροατών και θέλω να τους πω ότι ο Μητσοτάκης δηλαδή δεν είναι στον κόσμο του, που θεωρεί ότι και ο ΠΚΠ και Πρέτορ είναι μεταρρυθμίσεις, που θεωρεί ότι το ξεπούλημα της Ελλάδας είναι ανάπτυξη, που θεωρεί ότι το παρακράτος που έχει στήσει στα υπόγεια, λέει, του Μαξίμου είναι κράτος δικαίου, έλεος, μας λέει εδώ η Ρενάτα. Και εσείς μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, να μας στείλετε SMS στο Viber στο 6947-989-989.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία αυτή, την κυρία Ρενάτα Μαγκλάρα. Θέλω να τη ρωτήσω το εξής. Okay. Ας πούμε ότι ισχύει όπως το λέτε εσείς. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω ούτε. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να μου πείτε, δηλαδή στον κόσμο, πού θεωρεί. Θεωρεί ότι ο ΠΚΠ και το Πρέτατο είναι μεταρρυθμίσεις. Ένα λεπτό, να πάρουμε τον ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εκεί φαγωθήκανε πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με τους πολιτικούς, δηλαδή πολιτικό χρήμα. Δεν υπάρχει εκεί, είναι ξεκάθαρο και από την.
1: Δεν προκύπτει ότι τα πήρανε.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: γιατί αυτό
1: πολιτική
0: με ενδιαφέρει.
1: Αυτό,
0: εμένα, ναι. Το δεύτερο όμως που με ενδιαφέρει είναι να δικαστούν και να καταδικαστούν, εφόσον η δικαιοσύνη το κρίνει, αυτοί οι οποίοι κάνανε ψεύτικες δηλώσεις. Οι οποίες, κυρία Μαγκλάρα, οι ψεύτικες δηλώσεις δεν τις έχουν κάνει μόνο δεξιοί. Είναι διαχρονικό το σκάνδαλο αυτό. Είναι τεράστιο. Το έχω πει 100.000 φορές. Δεν περιμένω την κυρία Κοβέση να έρθει να μου κάνει. Έχω αντιπαράθεση, το ξέρετε αυτό και δεν το παίρνω πίσω. Περιμένω την κυρία Κοβέση τώρα να έρθει να μου κάνει το μέντορα στην ελληνική δημοκρατία και να μου πει πώς θα είναι το κράτος και αν θα πρέπει δύο νόμοι να καταργηθούν. Όχι. Όχι. Δεν το περιμένω. Τώρα το παρακράτος, τα υπόγεια, το Μαξίμου δεν έχει υπόγεια. Δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν έχει. Δεν έχει. Κυρία Καρέλα, παρακαλώ. Μη στέλνετε εδώ το μήνυμα αυτό για το ταξίδι. Σας είπαμε που θα το στέλνετε.
1: Είπαμε ποια είναι η διαδικασία. Εγώ την ξαναλέω γιατί είναι καινούριος ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ότι στο κινητό σας θα γράφετε ένα μήνυμα. Θα γράφετε 989, θα αφήνετε κενό. Ονοματεπώνυμο. Θα αφήνετε κενό, συγγνώμη. Θα γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετά το ονοματεπώνυμο και μετά θα το στέλνετε προσοχή στο 54301. 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301 για να διεκδικήσετε το ταξίδι στην Αλσατία.
0: Μάλιστα, ωραία λοιπόν. Λέει, καλημέρα σας. Και όσο όλα τα αριστερά κόμματα λένε με κάθε ευκαιρία ότι ο μεγαλύτερος στόχος του είναι να ρίξουν το Μητσοτάκη, δεν θα ξανακυβερνήσουν ποτέ. Διότι στόχος έπρεπε να είναι τα προβλήματα του κόσμου και όχι η εξουσία. Καλή εβδομάδα. Δίκιο έχεις, δεν μπορώ να πω.
1: Το κόμμα, λέει, είχε Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Και όταν ήρθε η ώρα για πρόεδρο, πέταξαν μέσα έναν άσχετο για να μην έχουμε την Έφη. Από εκεί και πέρα το χάος, ο κόσμος απογοητεύτηκε, μας λέει Πινελόπη.
0: Εδώ ένας φίλος ο Ροβέρτος λέει: ο Τσίπρας κατεβαίνει στις εκλογές για να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη. Πάλι αυτοί θα εκμεταλλευτούν αυτή τη χώρα, αλλά δεν έχει επιλογές. Δεν έχει, όχι, δεν πρόκειται να συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, ξέχασε το.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο άνθρωπος είπε πεντακάθαρα: εάν υπάρχει σύγκριση, πάμε για νέο κόμμα. Εάν δεν υπάρχει, κατεβαίνει ο καθένας μόνος του. Ασύγκληση, μάλλον εννοείς εδώ, Γιάννη μου. Αλλά για κάποιους είναι φυσική, χημεία και μαθηματικά μαζί. Ναι.
0: Και εδώ λέει, Τάκη, καλημέρα. Λέει, έπρεπε να είσαι στο φούρνο της Κηφισιάς το πρωί. Τι να δεις ποια είναι τα πραγματικά γκάλωπ ενάντια στην κυβέρνηση και εσύ ασχολείσαι με τον Τσίπρα. Να μην ασχολούμαι με τον Τσίπρα.
1: Ποιος είναι ο φούρνος της Κηφισιάς?
0: Εδώ είναι ο φούρνος.
1: Α, και έχει εκεί κάνει γκάλωπ. Με τους φούρνους δεν θα ασχολούμαι.
0: Ναι,
1: τι λες, άμα έχει ωραία τυρόπιτα? Είμαι στις ειδικότητές μου.
0: Η τυρόπιτα.
1: Ναι, βουλής μόνο, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι, τα συγχαρητήρια.
1: Σ' αρέσουνε αυτές? Δεν σ' αρέσουν τις βουλής, τις τυρόπιτες, αυτό που είναι παλιακό, ωραίο?
0: Όχι, όχι. Μένα μου αρέσουν συγκεκριμένες τυρόπιτες, οι οποίες πάω και παίρνω. Οπότε κρυφά, βέβαια.
1: Μη ψηφίζει,
0: μη και. Είναι κρυφά, βέβαια, που σε λαμβάνεσαι.
1: Το κρυφά είναι που κάνει πιο νόστιμο.
0: Δεν φας κάτι, δεν πεινάω.
1: Μια σαλατούλα.
0: Μια σαλατούλα, είχα πει δύο τυρόπιτες. Εγώ είχα στα νιάρια.
1: Δύο χρειάζεσαι.
0: Δύο.
1: Πιστεύεις ότι πρώτη είναι αφρός.
0: Η μία είναι στέκει μέχρι το λάρικα.
1: Ακριβώς.
0: Η υπόλοιπη κατέβηκα του. Λοιπόν, έχω τραγούδι φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα έχω διαλέξει διαφορετικό.
1: Σήμερα πας καλά, ναι.
0: Ναι, πάω καλά. Ναι. Έχω άλλο ρεπερτόριο. Τάσο, παρακαλώ, έχεις τον λόγο.

0: Μιλάμε για δύο Έλληνες καλλιτέχνες, από τους λίγους που έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό, είναι η Νάνα Μούσχουρη και ο Ντέμις Ρούσος, τους οποίους τους έχω γνωρίσει και τους δύο προσωπικά.
1: Νάνα Μούσχουρη έχει επίπεδα Pink Floyd είναι οι πωλήσεις.
0: Την Νάνα Μούσχουρη τη γνώρισα, καθόμαστε σε ένα κράσπεδο μαζί πεζοδρομίου, έτσι γνωριστήκαμε, ναι, σε κάποια εκδήλωση και καθόμαστε στο κράσπεδο και αυτή έκατσε εκεί, είχε φορά για ένα τζιν απλή, γιατί είναι στάρ, ήταν απλή.
1: Η τεράστια στάρ,
0: ήταν κομπλεξική. Ναι. Και τον Ντέμι Ρούσο φάγαμε ένα μεσημέρι μαζί και είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μεγάλες προσωπικότητες στο διεθνές
1: τεράστιο.
0: Και έχουν πουλήσει χιλιάδες δίσκους, έτσι.
1: Εκατομμύρια, παιδί μου. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Πώς μπόρεσε.
0: Εκατοντάδες, εκατοντάδες.
1: Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι οτιδήποτε ελληνικό να το εξάγουν με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Έτσι, μια εποχή όπου δεν υπήρχε ούτε αυτό το επίπεδο marketing που υπήρξε μετά, ούτε τίποτα τέτοιο. Και να αρέσει και πάρα πολύ αυτό που έκαναν. Τι άρεσε. Καλά, είναι να μου σου έχει τραγουδίσει τα πάντα. Και δεν εμείς.
0: Ναι. Ξεκίνησε με τον Χατζηδάκη.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Εκεί ήταν το μεγάλο της μπαμ. Έφυγε στο εξωτερικό, αλλά ήταν φωνάρα, γιατί κι άλλοι πάνε στο εξωτερικό και γυρίζουν άπραγοι.
1: Και άλλες φωνάρες δεν τολμούν να πάνε στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν μπορούν να πάνε.
1: Είναι... Όπως η Τζένι Βάνου δεν την είχε πει ότι
0: τεράστια
1: δεν πήγα.
0: Φωνή,
1: τεράστια φωνή, η Νάνα Μούσχουρη τόλμησε και τα κατάφερε.
0: Ναι, με τα γυαλιά της κλασικά αυτά τα.
1: Με τα γυαλιά της, ναι, ένα φαινόμενο μοναδικό δηλαδή. Τώρα.
0: Και ο Ντέμις δυνατός πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ντέμις Ρούσος. Ναι. Ήτανε.
1: Και σόου έκανε.
0: Τι του λέω τότε που μιλάγαμε, του λέω να σου πω, δεν με υιοθετείς. Για να παίρνω τα δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Να μην χρειάζεται να δουλέψω και γέλασε βέβαια εννοείται. Τα έχει φροντίσει αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα με τη Λένα Βασιλάκου στο Βελτίο Ειδήσεων. Σήμερα είναι γιορτές, είναι της Αγίας Καλλιόπης, μάρτυρος του Αγίου Ναυκρατίου.
1: Γιορτάζουν οι Πόπες δηλαδή.
0: Οι Καλλιόπες, Πόπες και Ναυκράτιος. Ναυκράτιο δεν έχω, Πόπες έχω.
2: Ματζίκα.
0: Η Πόπη Ματζίκα, η Πόπη Τσαπανίδου, οι φίλοι μου και άλλοι. Λοιπόν, πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην Αττική Οδό, οι μείωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δυσκολίες για τους οδηγούς από τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα. Επίσης στη Βουλιαγμένης προς κέντρο κατά μήκος της Δάφνης λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα πριν από τη Φιλολάου και στην παραλιακή λεωφόρο και στα δύο ρεύματα και προς Πειραιά και προς Γλυφάδα ανατμήματα στο ύψος του Φαλήρου. 110 σεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα 5,2 ρίχτερ χθες στη Βόρεια Εύβοια. 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και άλλα 15 στο Προκόπη από τα 5,2 ρίχτερ χθες στην περιοχή. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως σε παλαιές κατοικίες στο Προκόπη και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ καταγράφηκε στη 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Για προληπτικούς λόγους στα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ως απολύτως ασφαλή. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Alpha Radio 989 και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης καθώς εκτίμησε πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία, στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρενόχλητη σε διάσυρμά του σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης στα αεροσκάφη της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο Ψευδοκράτος, οι παρεμβολές από όπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη Λευκοσία σήμερα θα διεξαχθεί άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός της ημέρας αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, διπλωματικά διαβήματα καθώς και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γαδά μετήχθη στις 7.30 το πρωί από την Κρήτη ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο σε κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μετά από 12ωρη ανάκριση, φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Σε λίγη ώρα η μεταγωγή του από τη Γαδά στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα. Στις 12 το μεσημέρι στο κημητρίο Παπάγου η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά που πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί Στεφάνο να κατατεθούν χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ παρά τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για αυτοσυγκράτηση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ και απειλεί με επέκταση του πολέμου. Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τον Απρίλιο. Απειλές και από τους Χούθη, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με τους Financial Times. Σε μια πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Ισχυρή άνοδο εντωμεταξύ καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται μία ανάσα από τα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μινδανάο των Φιλιππίνων τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, ενώ σημειώθηκε τσουνάμι με κύματα έως και 1,5 μέτρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απόψε τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με τζάμπολ στις 9. Χθες στο Παγκρίτιο η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στην Αττική από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Alpha Radio 989. Είναι και ο μεγάλος διαγωνισμός για το ταξίδι με το Versus Travel, ένα εκπληκτικό πρακτορείο που κάνει αυτή την προσφορά μέσω ημών.
1: Ναι.
0: Και είναι. Εντάξει.
1: Μπορείτε να λάβετε μέρος, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνει το μήνυμά σας στο 54301. Και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός μαζί με ένα άτομο που σας αρέσει, που εμπιστεύεστε, που περνάτε καλά. Θα πάτε στο, στη μαγευτική Αλσατία, Στρασβούργο κτλ.
0: Ωραία. Λοιπόν, στέλνει ένας φίλος ακροατής, ο Άγγελος, το εξής μήνυμα. Καλά, πιστεύετε ότι δεν ενέχονται οι πολιτικοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή δεν υπάρχουν αποδείξεις? Μα αν υπήρχαν, δεν θα τις έκαναν. Το πράγμα μιλάει από μόνο του. Η δουλειά έγινε στα Μουλοχτά. Παλιά μου τεχνικό σχήνος. Πώς το ξέρεις ρε μας τώρα? Εντάξει, τώρα εγώ δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, θα μπορούσα και εγώ να φτιάξω ένα μύθο για σένα και να
1: ότι τα παίρνεις.
0: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα έργα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Το θυμάμαι όταν υπερασπίστηκα, το έχω ξαναπεί αυτό, Αθηνά.
1: Για πες.
0: Τον Κώστα Λαλιώτη που λέγανε τα πήρε, έκανε Νέα Δημοκρατία τα λέγε. Και λέω, σιγά έχετε να μας πείτε πώς τα πήρε και ποια είναι η ζωή του και πώς και τι. Μα σου μου δεν αυτό. Ρε αντίτε λέω. Αποδείξεις. Παπίρ. Δεν έχεις παπίρ. Τελείωσε.
2: Το πιο εύκολο πράγμα σε αυτήν.
0: Είναι ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
2: Ο Άγγελος είναι.
0: Όχι, ο
1: Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Έχω αδερφό Άγγελο, το ξέρει.
1: Ο οποίος, εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για.
0: Άλλο καλλιτέχνη, άλλο επίπεδο.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι και από τα πρόσωπα που δεν χρειάζεται να δει παπίρ για να καταλάβει.
0: Α, και να πει η Ρενάτα.
1: Τι έχει κάνει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Η Ρενάτα στέλνει χρόνια πολλά στη μητέρα τη που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, μαμά της Ρενάτας, λοιπόν. Να πούμε ένα μπράβο, λέει, στον κύριο Άδωνη για την ωραία δουλειά που κάνει. Ο πεθερός μου είναι στο Αττικό νοσοκομείο εδώ και 9 μέρες με πνευμονία και είναι σε ράτσο στο σαλόνι. Το στείλουμε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα. Θέλουν και άλλο Ντέμι Ρούσο.
0: Ναι, λοιπόν, έχουμε άλλες επιλογές στη συνέχεια. Έχουμε πει να μιλήσουμε και για το Πασόκ, να δούμε τι γίνεται και εκεί.
1: Τι γίνεται για το μεγάλο, μεγάλο Πασόκ.
2: Εκεί περιμένω.
1: Πώς το έχουν πάρει.
2: Ξέρεις, μου θυμίζει εκείνη τη διαφήμιση.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι με τον Jack Daniels που ήταν οι farmers που πετούσαν τις τάπες στο παρελθόν.
1: Για να περάσει ο χρόνος.
2: Για να περάσει ο χρόνος.
1: Να φτιαχτεί το whisky.
2: Να οριμάσει, ξέρεις, μέσα στο.
0: Λοιπόν. Είναι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος.
2: Πρώην
0: γραμματέας. Στέλεχος του κόμματος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γαντή. Πρώην γραμματέας. Δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Πασόκ.
2: Είναι η δύναμη της συνήθειας, γι' αυτό.
0: Είναι μαζί μου η Αθηναίδα Νέγα και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
3: Το συγχωρούμε.
0: Με συγχωρείτε.
3: Το καταλαβαίνουμε, λέει, και το συγχωρούμε.
0: Δεν με πειράζει, για να μην με συγχωρείτε. Λέστε και σε Αρχιμανδρίτη για να με συγχωρείτε. Γιατί ο Αρχιμανδρίτη παίρνει και καλό μισθό. Λοιπόν, τι ήθελα να ρωτήσω. Μία ερώτηση έχω εγώ. Γιατί δεν. Το Πασόκ δεν κάτσε τη δεύτερη θέση εκεί που ήταν ψηλά, ούτως ώστε να διεκδικήσει αυτό το στρατηγικό στόχο που είχε. Όλες οι δημοσκοπήσεις σας βρίσκουν τρίτους, τέταρτους. Δεν τα πάτε καλά. Εν πάση περιπτώσει, κάτι φταίει, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα και να είναι όλα καλά και ξαφνικά. Κάτι φταίει και στο δικό σας αφήγημα. Κάτι φταίει και στον πρόεδρο, ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Όλα ρόδινα και όλα καλά, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν είναι και όλα μαύρα.
0: Δεν είπα ότι είναι όλα μαύρα εγώ. Ένα λεπτό. Δεν είπα. Λέω γιατί δεν διατηρήσατε τη δεύτερη θέση. Δεν είπα ότι είναι όλα μαύρα. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε 10 μέρες.
3: Εγώ θέλω να παρακολουθήσουμε τις δημοσκοπήσεις, να αφήσουμε λίγο να κυλήσει ένα διάστημα και να αποτυπωθεί στον κόσμο τα καινούργια κόμματα, να δουν αν έχουν πρόγραμμα, να δουν αν έχουν στελεχειακό δυναμικό ή έχουν μόνο έναν πρόεδρο που περιστρέφονται όλα γύρω από αυτόν. Και συνέχεια να αξιολογήσουν τι είναι καλό για την πατρίδα. Το Πασόκ έχει να παρατάξει και έχει με ένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Μια μακρά ιστορία, μια νέα πορεία την οποία έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και φτάσαμε στη δεύτερη θέση, ένα σημαντικό ποσοστό τον προηγούμενο μήνα, θα έλεγα. Είχαμε μια σημαντική, σημαντική άνοδο. Ξέρετε, το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 8-9 μήνες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, για κάποιες πολιτικές συγκυρίες, είχε εκτοξευτεί σε ένα ποσοστό κοντά στο 16-17% και πάλι βρεθήκαμε συγκυριακά στην τρίτη θέση. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρούμε ως δεδομένο.
0: Όχι, δεν το θεωρώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Καταρχάς, εγώ δεν θεωρώ δεδομένο τίποτα στις δημοσκοπήσεις.
3: Δεν το λέω μόνο για
0: εσάς. Όχι, επειδή μαζί μιλάμε. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις, τα νούμερα αυτά έρχονται, παρέρχονται, αλλάζουν οι συνθήκες, διαφοροποιούνται οι καταστάσεις. Αλίμονο. Εγώ έχω πει μάλιστα στο δημοσκόπο που βγάλα εδώ πριν από λίγες μέρες με την Αθηναίδα, τι του είπαμε, ότι τον Οκτώβριο θα δούμε.
2: Που θα κάτσει η παιδιά.
1: Είχε συμφωνήσει.
0: Και είχε συμφωνήσει. Και λέει, ναι, τον Οκτώβριο θα δούμε, γιατί. Είναι πολύ νωρίς τώρα και έρχεται και το καλοκαίρι.
3: Εσείς είστε και ένας έμπειρος δημοσιογράφος που έχετε δει πάρα πολλά κόμματα να δημιουργούνται, να ξεπετάγονται στην αρχή και συνέχεια να συρρυκνώνται οι δυνάμεις τους. Γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε. Εμείς πρέπει να πυκνώσουμε την πολιτική μας δράση.
0: Δεν πρέπει όμως και εσείς να λάβετε την υπόψη σας, ούτως ώστε να εμπλουτίσετε, να διαφοροποιήσετε την επικοινωνιακή σας πολιτική, το αφήγημά σας, το αφήγημα όχι αφορά το παρελθόν, το σχέδιό σας να το επικοινωνήσετε διαφορετικά. Έχετε προτάσεις, έχετε κάνει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς για το Πασόκ αυτό. Θα ήταν άδικο. Αλλά ρε παιδί μου, δεν περνάνε στον κόσμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε.
2: Χρόνο έχετε γι' αυτό.
3: Ο χρόνος υπάρχει κατά την άποψή μου. Πρέπει όμως να δούμε πιο στοχευμένα πώς αυτά τα οποία έχουμε αναδείξει κατά το παρελθόν. Ας αναφέρω τη στέγαση που εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά την πλειοψηφία των πολιτών και αφορά ένα 40% του εισοδήματος που φεύγει από τις τσέπες των οικογενειών για την κατοικία. Επίσης το ζήτημα με την ακρίβεια. Το πρώτο που ρωτάνε οι δημοσκόποι και απαντάνε οι πολίτες είναι το ζήτημα με την ακρίβεια, η οποία δεν αποτυπώνεται μόνο στις τιμές στο σούπερ μάρκετ, δεν αποτυπώνεται μόνο στο μη έλεγχο στην αγορά και σε ένα σύστημα κερδοσκοπίας η οποία λειτουργεί χωρίς λόγο στην ελληνική αγορά με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά αποτυπώνεται και σε άλλα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα τα οποία θα μπορούσε να έχει πάρει η κυβέρνηση και επίσης και σε μια αγορά η οποία διαρκώς δημιουργεί συνεχόμενες ανισότητες.
0: Ναι, σωστά. Αλλά εδώ έχω να σας κάνω μια πολιτική παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Είναι το εξής. Όταν, ας πούμε, έχετε ένα σχέδιο, πραγματικά, επειδή το διάβασα το σχέδιό σας για το στεγαστικό, πάρα πολύ αξιόλογο και νομίζω και υλοποιήσιμο σε ένα επίπεδο. Εντάξει, θέλει κάποιες διευκρινήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν ξεκινάτε να το επικοινωνήσετε, όχι εσείς προσωπικά, λέω τα στελέχη σας, το κόμμα σας, αρχίζετε η κυβέρνηση που αυτό, που εκείνο, που το άλλο, που η μπήξη, η δείξη, σωστά. Ρε παιδί μου, πέσε μου από το σχέδιό σου και παράτα την κυβέρνηση. Εγώ που είμαι πολίτης, θέλω να ακούσω εσύ τι μου λες. Το τι κάνει η κυβέρνηση, το ξέρει ο κόσμος, γιατί το ζει καθημερινά. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό με συγχωρείτε που το λέω, εγώ δεν δίνω συμβουλές, το είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά ρε παιδί μου, είναι λογικό αυτό που λέω. Εγώ θέλω να ακούσω τι λέει ο Ανδρέας ο Σπυρόπουλος και το κόμμα του για το στεγαστικό. Τελεία. Τώρα μ' αρχίζεις, η κυβέρνηση που ξεπούλησε, που έκανε τα γνωστά. Έχει περάσει αυτή η εποχή, ρε παιδί μου.
2: Παρασύρονται από την ατζέντα της επικαιρότητας. Δηλαδή στα πάνελ. Παρασύρονται από την ατζέντα.
0: Έτσι, αλλά νομίζω έτσι είναι, ξέρω εγώ, κύριε Σπυρόπουλο.
3: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε με έναν τρόπο, με τριοπαθή τρόπο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι οι εποχές στις οποίες οι κραυγές, οι τσακωμοί, το βαρύ πολιτικό.
0: Λύσεις θέλει ο κόσμος. Λύσεις.
3: Γι' αυτό πολλές φορές.
0: Και έχετε λύσεις. Και δεν επικοινωνούνται, έχετε λύσεις. Αλλά ναι. Που θα μπορούσαν να σε έχουν φέρει σήμερα πολύ πιο ψηλά, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στη συνείδηση του κόσμου. Για το στεγαστικό δεν έχετε πει τίποτα. Δηλαδή, με συγχωρείτε που επιμένω. Όχι, θα σας πω τι εννοώ. Δεν έχει, δηλαδή, ρωτάω στελέχη σας, εμείς κάναμε μια πρόταση για το στεγαστικό που η κυβέρνηση. Τι με νοιάζει για την κυβέρνηση, αφού την κυβέρνηση το ζω το πρόβλημα με τα ενίκια, τι είμαι, ηλίθιος, δεν το περνάω.
3: Δεν θα μπω εγώ να σας υποδείξω τη δουλειά σας, ούτε εσάς, ούτε των υπόλοιπων δημοσιογράφων. Αλλά όταν δεν αφιερώνουμε χρόνο στην πραγματική ουσία της πολιτικής και ας πούμε γίνεται μια δημόσια συζήτηση 15 λεπτά και τα 12.30 συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις, για το τι είπε το ένα στέλεχος μέσα στο ΠΑΣΟΚ, τι είπε το άλλο στέλεχος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τι είπε το τρίτο στέλεχος ας πούμε σε δημόσια συζήτηση, πού να προλάβει και ο άλλος να αποτυπώσει
0: την πρόταση του, άδικο σε
3: έστω σε ένα λεπτό.
0: Θα σας πω όμως γιατί γίνεται αυτό, μιας και το συζητάμε έτσι πιο φιλικά. Θα σας πω γιατί γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί και εσείς επιμένετε σε μια συγκεκριμένη ρητορική. Ας πούμε για παράδειγμα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, λες και είναι αντιβίωση. Θα μας πείτε για τις παρακολουθήσεις, το ξέρουμε, τεράστιο θέμα, θέμα θεσμικής τάξης. Άρα λέει, παιδί μου, εντάξει, το πάμε αυτό. Το πάμε, 100 φορές, το πάμε. Ο ΠΚΕΠΕ άλλες 200.000 φορές. Ρε, πέσε μου για το πρόβλημά σου. Δηλαδή, αν εσείς βάλετε την ατζέντα αύριο, τη βάλετε εσείς την ατζέντα, με ένα τεράστιο θέμα όπως είναι αυτό και διατηρήστε το θέμα, δεν πάτε σε, γιατί βγάζετε 25 ανακοινώσεις την ημέρα. Έχουμε τρελά, δεν ξέρουμε πριν να ξεκινήσουμε. Τότε προφανώς θα το κουβεντιάσουμε. Τι θα κάνω εγώ, δεν θα το κουβεντιάσω.
3: Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, για να πάμε στην ουσία τώρα και να
0: αναπτύξουμε την κουταμάρα μου,
3: τη συζήτηση αυτή, στην ουσία το ΠΑΣΟΚ αν στοχεύσει και πιστεύω ότι θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα και το κάνουμε ήδη σε 4-5 μεγάλα ζητήματα, τα οποία τα έχουμε αναφέρει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η αρχή της συζήτησης στην Ελλάδα για την τετραήμερη εργασία, έστω σε πιλωτικό στάδιο, είναι κάτι το οποίο οι πολίτες το άκουσαν ως κάτι ενδιαφέρον. Γιατί είναι που είναι οι μισθοί χαμηλοί, είναι που είναι η παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις χαμηλές. Ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει, από τον επιχειρηματία, τον μεγαλύτερο ή τον μικρότερο, μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο, ότι αξίζει να γίνει μια συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα και πώς αυτές θα βελτιωθούν και πώς θα δώσουν περισσότερο χρόνο
0: φυσικά,
3: και στην οικογένεια, και στην οικογένεια, αλλά και σε έναν εργαζόμενο να αισθάνεται καλά στον χώρο εργασίας του και να παράγει περισσότερο για τον επιχειρηματία. Άρα λοιπόν είναι μια αποτύπωση ενός κοινωνικού γεγονότος και μιας ανάγκης της κοινωνίας που το ΠΑΣΟΚ έφερε στην επικαιρότητα. Δεύτερη ήταν αυτό που συζητάγαμε πριν για τη στέγαση. Τρίτη θα πω εγώ, το ποια θα πρέπει να είναι πλέον η σχέση της κυβέρνησης, των τραπεζών και του πολίτη.
0: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι τράπεζες πρέπει να έχουν ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Εμείς λέμε ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν και κερδοφορία. Φυσικά πρέπει να έχουν κερδοφορία.
0: Πρέπει να φορολογούνται όμως.
3: Αλλά πρέπει να γίνεται κατανοητό ότι σε περίοδους δύσκολες, στις οποίες πρέπει να χρηματοδοτείται η πραγματική οικονομία, στις οποίες δεν πρέπει ο πολίτης να φορολογείται παραπάνω ακόμα, όταν έχουμε ήδη μια μεγάλη φορολόγηση από το κράτος. Γιατί όταν πας να κάνεις μια τραπεζική συναλλαγή και σου κρατάει ένα σημαντικό ποσό, είναι σαν να φορολογείς έξτρα.
2: Εκτιμάται ότι κάθε και εγώ ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να φορολογεί επιπλέον τον κόσμο. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Είτε είναι ιδεολογικό.
3: Εγώ εκτιμώ ότι ήδη στην Ελλάδα υπάρχει μια υψηλή φορολόγηση.
2: Δεν αμφιβάλλει κανένας. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλει κάθε κυβέρνηση, δηλαδή, να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό στον κάθε πολίτη και να λέει:
3: Εγώ
2: να σε φορολογώ.
3: Εγώ μίλησα για τις τράπεζες.
2: Ωραία.
3: Πάμε παρακάτω. Αν το ερώτημά σας είναι αν θέλει κάθε κυβέρνηση, εγώ θα σας έλεγα το απλοϊκό όχι.
2: Ναι.
3: Αλλά το θέμα είναι ποια πολιτική επιλογή κάνεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ακούσαμε πριν από ορικές μέρες το γύρο Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του Sky να λέει ότι ψάχνανε ένα συγκεκριμένο ποσό έτσι ώστε να καλύψουν δημοσιονομικά το κενό που αφορούσε το τρίτο μνημόνιο. Ο κύριο Τσίπρα προτάθηκε να υπάρξει μια έξτρα φορολόγηση, παραδείγματος χάρη στους εφοπλιστές. Δεν ξέρω ποια θα ήταν αυτή και με ποιον τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό. Και ο κύριο Τσίπρα επέλεξε να φορολογήσει τους μικρομεσαίους. Δεν ήταν πολιτική επιλογή.
2: Αυτό δεν είναι πολιτική επιλογή.
0: Μισό λεπτό να σας διακόψω και εσάς και τον κύριο Αντωνόπουλο. Μισό λεπτό να ακούσουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα, γιατί εμείς δεν έχουμε άλλες επιλογές. Από αυτές ζούμε. Παρακαλώ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
11: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
12: Are you ready?
13: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
11: Λίνκο.
13: Να μαθαίνουμε για κάτι.
11: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Σπυρόπουλε, ήταν αναγκαίο το διάλειμμα. Παρακαλώ, Αντώνη.
2: Αντρέας Σπυρόπουλος, στέλεχος ΠΑΣΟΚ, πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Να τα λέμε όλα αυτά, να θυμόμαστε, γιατί είναι και μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά. Θέλω...
1: Που κατεβαίνετε, ρωτάνε εδώ, οι ενδιαφέρονται οι ψηφοφόροι.
3: Ακόμα δεν έχουμε.
2: Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Τι περιμένετε, κύριε?
2: Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Κατάλαβες, ο έμπειρος ο ΠΑΣΟΚος τώρα πώς πάει.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Ωραίο, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Τι ωραίο, ρε.
2: Έμα τώρα.
1: Με πλάκα μας κάνεις.
2: Όχι, γιατί αν έβγαινε τώρα, αν έβγαινε και έλεγε τώρα πού θα κατέβαινε, θα βγαίνανε 4-5 παραπολιτικά και θα γινότανε κόλαση.
1: Αυτό θέλουμε.
2: Εμείς το θέλουμε, αλλά τι κλείτωσε.
1: Καλό και γι' αυτό να είναι. Τέλος πάντων, για να συνεχίσετε.
3: Θα τα πούμε όλα στην ώρα του.
1: Ώρα ΠΑΣΟΚ ή ώρα κανονική.
3: Πάντως θα δώσουμε τεράστιο αγώνα και μην υποτιμάτε την ψυχή του ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, εγώ καθόλου.
3: Για να ανατρέψουμε όλα όσα περιέγραφε ο κύριος Χατζής στην εκκίνηση της εκπομπής.
2: Ναι. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Πέρα από αυτά, είπατε πριν ότι έχετε την εκτίμηση ότι υπάρχει χρόνος για βελτίωση. Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα οποία.
1: Επικοινωνιακή βελτίωση θέλουν. Δεν έχουν πρόγραμμα.
2: Πρόγραμμα έχουν, προτάσεις έχουν και καλές προτάσεις. Το έχουμε πει αυτό και το λέμε συνέχεια.
1: Φορές το λέμε. Λες και είμαστε διαφημιστές του
4: ΠΑΣΟΚ. Μα έχουμε φτάσει, είναι αυτό λέω. Να κάνουμε εμείς τις διαφημίσεις του ΠΑΣΟΚ. Να είμαστε εμείς εκπρόσωποι τύπου. Εντάξει.
3: Μπορούμε να το σκεφτούμε και αυτό.
1: Άλλη δουλειά κάνουμε. Για συνεχίστε. Τι θα κάνετε, θα αγωνιστούν, λέει, μισό λεπτό, να ακούσουμε το πλάνο. Ακούμε, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Ωραία. Εμείς από το καλοκαίρι, ξεκινώντας, τώρα ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, ξεκινήσουμε ένα μακρύ αγρόνο σε όλη τη χώρα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, και δημοσκοπικά του ΠΑΣΟΚ. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τις κεντρικές μεγάλες πολιτικές γραμμές, από το δημογραφικό μέχρι το ποια ανάπτυξη θέλουμε. Θέλουμε μια ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη, real estate, που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι επιτυχάνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, και
3: μια ανάπτυξη
1: θέλουμε,
3: που οδηγεί στον αφηρημισμό της ελληνικής οικονομίας.
1: Και αυτό θέλουμε. Γιατί
3: μόνο αυτό όμως.
1: Όχι, και αυτό είπα. Όχι, γιατί στην οικοδομή, η οικοδομή είναι μεγάλη υπόθεση για ένα κράτος. Μην το πω, είστε μηχανικός και το ξέρετε.
3: Έχω μια εταιρεία η οποία ασχολείται και με την οικοδομή και με το real estate.
1: Βέβαια, δεν γίνεται.
3: Και με την ανοικοδόμηση αυτή τη χώρα.
1: Δουλεύει κόσμο στις οικοδομές. Δεν είναι.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είναι για να την πετάξουμε στην άκρη.
3: Λέω ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη μεταποίηση στην άκρη.
1: Όχι.
3: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα και έχουν πρωτοφανή ποιότητα να μην μπορούμε να τα εξάγουμε στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις ή τη μεγάλη τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο να αναπτύσσεται υπό κάποιες εταιρείες. Εγώ βλέπω διαρκώς, ακόμα και οι επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις, το να έρχονται να εξαγοράζονται από μεγάλους ξένους κολοσσούς.
1: Αυτό
3: οδηγεί στον αφηρημισμό της ελληνικής οικονομίας. Όπως και πάρα
2: εδώ εξαγοράζονται τα κτήματα, εκτάσεις.
3: Μπράβο. Εκτάσεις. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Εκμετάλλευσης. Αγοράζονται από ξένους και φεύγουν.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε να το προσπερνάμε.
1: Μπορείτε να το σταματήσετε όμως. Πώς, βάλτε νόμο να μην αγοράζει ένας Ευρωπαίος πολίτης ένα κτήμα? Δεν μπορείτε να το κάνετε.
2: Να δώσει κίνητρα σε αυτόν που το έχει να μπορεί να το αξιοποιεί καλύτερα.
3: Βέβαια.
1: Δεν θέλω να το

0: καλό χρυσό, θα σα δώσω ένα συγκεκριμένο ποσό να αγοράσω την έκθεση να κάνω την επένδυσή μου.
1: Ναι, έτσι
0: έτσι λειτουργεί η αγορά. Άρα λοιπόν, το Πασόκ θα προσπαθήσει μέσα από την αποτύπωση των μεγάλων ζητημάτων, αλλά και από τα μικρά. Στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, είναι τεράστιο ζήτημα το κυκλοφοριακό. Τεράστιο θέμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, όχι απλά να βάψουμε πέντε σταθμούς που μας είπε η κυβέρνηση. Καλά. Αλλά το πώς θα αγοράσουμε νέα βαγόνια, ναι. Το πώς τα βαγόνια τα οποία θα κυκλοφορούν παραδείγματος χάρη στο ηλεκτρικό.
1: Έχει πουληθεί το κατάστημα αυτό.
0: Μισό λεπτό. Εδώ τους καλοκαιρινούς μήνες οι πολίτες μετακινούνται με τον ηλεκτρικό, ο οποίος δεν έχει κλιματισμό. Και είναι ο ένας πάνω στον άλλον σαν σαρδέλες, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός. Αυτό δεν αφορά το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας που αναγκάζει τον εργαζόμενο να πάρει το αυτοκίνητό του,
1: σωστά,
0: γιατί δεν μπορεί σωστά, να καθημερινά να περνάει αυτό.
1: Αυτά τα έχουμε επισημάνει εμείς 500 φορές και έχετε δίκιο. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, πρέπει να πάει στο κομμάτι των μεταφορών και των μέσων μαζικών μεταφορών, που είναι και οικονομικά καλύτερο για τον πολίτη από ότι να παίρνει καθημερινά το αυτοκίνητό του.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε προς ώρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που έχετε
0: αναφέρει. Τουλάχιστον εσείς μου δώσατε το χρόνο, έστω για λίγο, να συζητήσουμε 4-5 ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν σε όλες τις εκπομπές το πετυχαίναμε αυτό, πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Εντάξει. Εγώ θα το προσπαθήσω και εγώ και η Αθηναίδα και ο Αντώνης που έρχεται εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχει αυτή τη δυνατότητα να ακούμε τις προτάσεις σας και εγώ πιστεύω ότι και το πρόγραμμά σας είναι ρεαλιστικό σε ένα επίπεδο. Θα τα δούμε και στην πορεία. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα με τον Μιλτιάδη σε
2: Βίκτορα Σαμουήλ.
1: Σε τίτλους ειδήσεων πολύ γρήγορα και επανερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. 110 σεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα 5,2 ρίχτερ χθες στη Βόρεια Εύβοια. 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και άλλα 15 στο Προκόπι Εύβοιας. 2 επιτροπές έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Σήμερα η τελευταία ημέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Διαγωνίζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Παρενόχληση από την Τουρκία στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και στους ομολόγους του από Γαλλία και Ολλανδία πριν τις υπογραφές για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο. Στη Γαδά μετήχθη το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη σε κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο πλοίο Ισραηλινών συμφερόντων για λογαριασμό της Χαμάς. Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Κατέρευσαν κτίρια και αρχιπέλαγος, ενώ σημειώθηκε τσουνάμι με κύματα έως και 1,4 μέτρα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα.
1: Και στην Έφη Μπαρμπάτση. Καλημέρα, Έφη.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλημέρα.
1: Έφη, τι έχεις αποκομίσει από όλα αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ? Ρωτάω τι κατάλαβες, γιατί εγώ
2: δυσκολευόμαστε.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά μπας περιπτώσει. Θα μάθω, θα μάθω, θα μάθω.
3: Νομίζω ότι δεν θα σας κάνω σοφότερους.
0: Ούτε εσύ.
3: Αλλά αυτό που έχω καταλάβει ούτε εγώ, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα δεδομένο. Τι θέλω να πω, ότι ναι μεν, αυτό που έχουν αποφασίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, επομένως δεν θα πάμε σε Επιτροπή Ψηφοδελτίων, δεν θα πάμε σε Επιτροπή Προγράμματος, δεν θα πάμε σύμφωνα με το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή, μιλάμε πάντα. Γιατί έχουμε πει ότι αυτά θα τα ξαναδούμε το Σεπτέμβρη. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε και πώς να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην...
1: Αυτό μου θυμίζει όταν ήμουν εγώ μαθητής που είχα μείνει μεταξεταστέως και πήγα το Σεπτέμβρη και έδωσα γυμναστική. Μου είχε κόψει η γυμναστική.
2: Αυτό πώς έχεις καταφέρει δεν έχω καταλάβει μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είσαι από τις μοναδικές περιπτώσεις.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μοναδικές, εντάξει. Έμεινα να πούμε γυμναστική.
3: Και πήγα το Σεπτέμβριο
1: και έδωσα γυμναστική το Σεπτέμβριο. Γιατί εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο και ο γυμναστής, ο Κλάρα Μαρία Περιπτερούς Ντουπ, δεν. Έτσι τον κοροϊδεύαμε. Δεν ήθελε το ποδόσφαιρο, ήθελε να κάνω στίβο. Και του λέγα: εγώ στίβο δεν κάνω. Ναι. Εγώ θα παίζω μπάλα στην Παναχαϊκή. Και...
2: πολύ δίκαιος ακούγεται.
1: Και
2: πολύ
1: νόρμαλ.
2: Ναι,
1: τρεις με εξετάσανε. Τρεις με εξετάσανε. Βέβαια μετά του είχαμε πάρει τα λάστιχα από το αυτοκίνητο, είχαμε βάλει πλήθες. Συνέβαιναν αυτά από σύμπτωση.
3: Ναι, από σύμπτωση πάντα.
1: Άλλα χρόνια, άλλα χρόνια. Σήμερα δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, για να σε ακούσω.
3: Εντάξει, νομίζω μεταξύ τα αστέρα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Αλλά αφήνει τον εαυτό του μεταξύ τα αστέρα. Αυτό είναι το περίεργο.
3: Ναι, βέβαια. Ναι, αφήνει
1: μένουν
3: τον εαυτό
1: από μόνοι τους.
3: Πρέπει να του δώσει λίγο χρόνο όμως. Γιατί δεν ξέρουν και πώς, τι θα κάνουν. Τι θέλω να πω, ότι πολύ ωραία συμφώνησαν ότι δεν θέλουμε να είμαστε απέναντι στο κόμμα Ελλάς, ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα, υπήρξε ένα πολιτικό μήνυμα. Το θέμα είναι να σου διατάσσεται πώς αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη.
1: Θα σου δώσω μια λεπτομέρεια που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και στο ρεπορτάζ. Ποια λεπτομέρεια? Σε αυτό που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε απέναντι στον Τσίπρα. Όμως τα στελέχη της Ελλάς δεν έρχονται σε πάνελ, σε συζήτηση όταν είναι κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σου λέω.
3: Όντως.
1: Κατά συνέπεια εδώ υπάρχει ζήτημα.
2: Αυτό που λες είναι είδηση. Δηλαδή
1: δεν έρχονται.
2: Έχουν μια στρατηγική.
1: Δεν έρχονται.
2: Την οποία πώς θα τη χαρακτηρίζεις?
1: Εδώ έναν κύριο που έβγαλα.
3: Δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν προφανώς. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
2: Δεν θέλουν, νομίζω, να έρθουν αντιμέτωποι με το δεν σας θέλουμε.
1: Ναι.
2: Με το κατάμουτρα.
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα πού πάμε, κυρία.
3: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι ναι, μέρα αποφάσισαν αυτό. Από την άλλη, έχουμε τις πληροφορίες από το στρατόπεδο του Τσίπρα, οι οποίοι επιμένουν στο ότι δεν υπάρχουν προνόμια. Δεν υπάρχουν συνεργασίες με κόμματα. Όποιος θέλει μεμονωμένα να έρθει.
1: Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν είναι...
3: Ναι. Το ξεκαθάρισε ακόμη μια φορά και μετά την Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, πριν λίγες ώρες, ας πούμε, είχαμε και αυτές τις πληροφορίες. Επομένως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ακριβώς το κλίμα. Ναι, μεν δεν είναι σε πολύ υψηλούς τόνους ή έτσι πιο σκληρή η στάση, αλλά δείχνει ότι διαχωρίζει τη θέση το κόμμα Τσίπρα από το τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θα σου έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξής. Αν, ας πούμε, μέσα στο καλοκαίρι. Επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε να πηγαίνουμε, όπως είπα, δεν θα υπάρξουν επιτροπή ψηφοδελτίων, δεν θα υπάρξει τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζουν και αποχωρούν πολλά μέλη, και άρα μέλη και της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί τότε να δούμε αυτό που λέει ο κ. Πολάκης, ότι θα αλλάξουν πράγματα. Δηλαδή να αλλάξουν τις ισορροπίες μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και σε μια ψηφοφορία η οποία τώρα κινήθηκε 70-30 υπέρ του Σοκράτη Φάμελου, να δούμε κάποια διαφορετική εικόνα. Διότι θα αρχίσουν να φεύγουν, όπως είπαμε, στελέχη. Θα αρχίσουν οι βουλευτές, βλέπω μετά το Σεπτέμβρη, εκεί κοντά στο Σεπτέμβρη, νομίζω, θα ξεκινήσουν εκτός από μία-δύο περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να δούμε και μέχρι το καλοκαίρι να κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάτι ακόμα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που μέχρι το 2029 δικαιούται επιχορήγηση. Διότι είναι ως αξιωματική αντιπολίτευση από τις εθνικές εκλογές, αλλά και στις ευρωεκλογές. Άρα έχει ένα κόμμα, έχει κτίρια, έχει δομές, έχει εργαζόμενους, έχει κομματικά μέσα όπως και να είναι, αλλά έχει. Και έχει και μια κρατική επιχορήγηση μέχρι το 2029. Μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν μιλάμε για τα σημικά και την πρίκα, και ότι το θέμα μας είναι το πολιτικό μήνυμα.
2: Υπάρχουν όμως.
3: Δεν θεωρώ όμως ότι πρέπει να το εξαιρέσουμε από τη συζήτηση και αυτό.
0: Άμα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό τι προβλέπετε, ναι.
0: Άμα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε η επιχορήγηση.
3: Ναι, το θέμα λοιπόν είναι ότι.
0: Έχουμε κάτι ανάλογο, συγγνώμη, είχε γίνει με το ποτάμι. Και
2: το ποτάμι τα έχει επιστρέψει.
0: Και τα έχει επιστρέψει.
2: Ναι.
3: Πολύ σωστά, αλλά δεν νομίζω ότι βλέπουμε, Αντώνη, όπως βλέπεις και εσύ να κινούνται, ότι θα αφήσουμε την έννοια διαλυθεί. Ναι. Ή θα υπάρξει κάποια απορρόφηση με κάποιο τρόπο που ο Άλεξ Τσίπρας έχει δείξει ότι δεν το θέλει, ή μπορεί να αλλάξουν ισορροπίες, να δούμε άλλες δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σίγουρο είναι ότι όπως είναι με το Σοκράτη Φάμελο, δεν πρόκειται να υπάρξει ψηφοδέλτιο απέναντι στον
0: ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα υπάρξει, εσύ θεωρείς ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο για, ακόμα και για αμφισβήτη, όχι αμφισβήτηση, υπάρχει εμέσως αλλαγή ηγεσίας.
3: Αλλά δεν εκδηλώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ενώ ακούγαμε πληροφορίες και όλο το ρεπορτάζ έλεγε ότι θα μπορούσαν να σηκωθούν και να αφισβητήσουν.
0: Ναι, και πρώτα συμμορφήσει ο Φάμελο, λέγανε.
3: Ακριβώς. Από το Σεπτέμβριο όμως, γι' αυτό νομίζω ότι όλοι κρατούν και μια στάση αναμονής. Και στάση αναμονής απέναντι στο πώς θα αντιδράσει ο Τσίπρας στο τέλος. Ο Άλεξ Τσίπρας, δηλαδή, αν θα επιμείνει ότι με κανένα κόμμα δεν συνεργάζομαι. Αλλά και στο ποιες θα είναι οι ισορροπίες. Δηλαδή, το Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς, οι έξι της πολιτικής γραμματείας κρατούν μια στάση αναμονής, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα, να έχουν φύγει πολλά στελέχη προς το νέο κόμμα. Και άρα, όσοι μείνουν πίσω, επί της ουσίας η μειοψηφία να γίνει πλειοψηφία.
0: Ναι, και να πάρουν το κόμμα στα χέρια τους και να κατέβουν αυτές τις εκλογές με το κόμμα.
3: Ακριβώς,
0: αυτό και να πάει
3: λάβουν,
0: μια ομάδα.
3: Αλλιώς μπορεί να μην κατέβουν, αλλά να κρατήσουν το κόμμα.
0: Ωραία. Και να πάνε οι άλλοι ως ρεύμα.
1: Ευχαριστούμε, Έφη. Ανδρέα, ευχαριστούμε, Έφη, πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, σε ακούω το σχόλιο σου για αυτά όλα.
4: Νομίζω ότι θα έλεγα καταλήξαν σε μια λογική απόφαση. Εντάξει, κάποιος τώρα μπορεί να λέει τώρα τι απόφαση είναι αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε σε μια λογική απόφαση. Η απόφαση αυτή τι λέει? Ότι δεν είναι αντιπαραθετικό σχήμα η Ελλάδα του Τσίπρα και εμείς επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία δυνάμεων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, να το πω έτσι. Τι λείπει από την απόφαση, για να πούμε ότι η απόφαση λέει το Α ή το Β? Λείπει από την απόφαση ότι η αυτόνομη κάθοδος. Αλλά θα μπορούσε να πάρει απόφαση ένα κόμμα ότι εγώ θα πάω σε αυτόνομη κάθοδο? Τα κόμματα πηγαίνουν σε εκλογές κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι η όποια απόφαση και η όποια, πώς να το πω έτσι, εξέλιξη θα έχουμε στα πράγματα, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Ναι. Δηλαδή το καλοκαίρι τι θα λέμε?
4: Τίποτα δεν θα λέμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα υπάρχουν και εργασίες, θα συζητάνε, θα...
1: Κουβενταδόρι, ναι.
0: Λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου.
0: Και, ναι.
1: Ναι, και τι άλλο θα κάνουν το καλοκαίρι?
0: Διακοπές. Ναι. Σκέψη.
1: Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Τι θα κάνουμε το καλοκαίρι?
1: Είναι σοβαρό κόμμα που λέει ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω, θα τα δω το Σεπτεμβρίο.
2: Εντάξει, γιατί.
1: Τι γιατί.
2: Τώρα εσύ θες Ιούνιο να πάρουν απόφαση.
1: Δεν θέλω τίποτα, ούτε με νοιάζει, αλλά.
2: Τώρα είναι διακοπές, δεν είναι.
1: Το θέμα είναι.
2: Όλα σταματάνε στην Ελλάδα. Ανδρέα,
1: ότι είναι λογική. Είναι λογική η απόφαση να λέει ότι δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο? Με συγχωρείς δηλαδή.
4: Όχι, έχει πάρει απόφαση. Όχι, συγγνώμη, να το πω διαφορετικά. Απόφαση τι θέλει να κάνει.
1: Ναι,
4: έτσι.
1: Ναι.
4: Αλλά αυτό.
1: Γιατί έχει σημασία αυτό, καταλαβαίνεις τώρα. Ναι.
4: Ναι. Αυτό που θέλει να κάνει απαιτεί και ένα χρόνο. Δεν είναι σήμερα αποφασίζω, κάνω το Α. Δηλαδή πηγαίνω.
1: Ναι, σύμφωνοι το
2: κάτω.
1: Συγγνώμη, ρε Αθηναϊδά.
2: Ναι.
1: Αυτό το κατάλαβα. Ξέρεις τι, δεν καταλαβαίνω? Ότι η απέναντι πλευρά που λέγεται Τσίπρας.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό. Τι έχει πει?
2: Δεν τους θέλω.
1: Δεν θέλω.
2: Με κάθε τρόπο το έχει πει.
0: Δεν
2: έτσι.
0: Θέλω κόμμα, σου λέει.
1: Δεν θέλω.
2: Θέλω έναν. Οπότε τι να σκεφτεί το
0: και
2: κόμμα.
0: Και όχι όλους.
2: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή όχι όλους. Δεν τους θέλει και όλους.
2: Δηλαδή, καλά, αυτό είναι όχι απλώς εμφανές, έχει γράψει μέχρι και βιβλίο.
1: Ναι.
2: Έχει γράψει βιβλίο για να πει ότι δεν τους θέλει.
4: Ναι, να πω κάτι.
2: Εντάξει ρε παιδιά, καθίστε 700 σελίδες, θα πάει όλο αυτό στράφη.
0: Δηλαδή τώρα να σου πω εγώ κάτι.
1: Κάτσε άσε να πει ο Ανδρέας, του πεις εσύ.
0: Να το ρωτήσω.
1: Καλά, πες του, εντάξει.
0: Λοιπόν, αν υπάρξει ένα κύμα, ρε παιδί μου, φύγουν 30 βουλευτές, θα τους πάρει όλους, παραιτηθούν.
4: Τώρα εγώ είμαι ο Τσίπρας και σου το απαντήσω αυτό.
0: Όχι, αλλά σου λέω τώρα, εσύ το ξέρεις όμως το σύστημα.
4: Αυτό που... αυτό που βλέπω είναι ότι η πλευρά του Φάμελ, να το πω έτσι, δεν βλέπει, πώς να το πω, βλέπει ως ίδιο χώρο με το ΣΥΡΙΖΑ, ίδιο χώρο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέει, δεν μπορούμε εμείς να πάμε αντιπαραθετικά.
1: Ο Τσίπρας πάει όμως αντιπαραθετικά.
4: Ο Τσίπρας
1: γιατί εδώ... αν θεωρούσε ότι είναι ο ίδιος χώρος, δεν θα έκανε κόμμα. Συνεπώς ο Τσίπρας τι λέει, αυτός ο χώρος πέθανε, δεν με ενδιαφέρει, έχει τελειώσει για μένα, γεια σας και αντίο και φτιάχνω άλλο κόμμα δίπλα και αυτό το κόμμα λέει αυτά. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο, που, αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω, που ο Τσίπρας τους λέει ότι δεν θέλω ρε παιδιά, δεν γουστάρω πώς θα γίνει ο δηλαδή.
4: Ο Τσίπρας, συγγνώμη τώρα εδώ πέρα γιατί είναι και εδώ είναι λίγο...
1: Όχι δεν είναι λίγο, γιατί εγώ μίλησα με ανθρώπους του Τσίπρα το Σαββατοκυριακό, ανθρώπους που είναι πολύ κοντά του και μου εξήγησαν αυτό που σου λέω. Μου είπανε ότι δεν θέλουμε εμείς να έχουμε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε συνεργασίες. Εάν κάποιοι θέλουν να φύγουν και ο Αλέξης θεωρεί ότι είναι απαραίτητη στο νέο κόμμα, αλλά πρόσεξε τι θα σου πω, χωρίς οφίτσια. Η κυρία Γεροβασίλη δυσκολεύεται να πάει στο Τσίπρα γιατί θέλει να είναι στο στενό του περιβάλλον και στο
0: κέντρο λήψης
1: αποφάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το δίνει αυτό.
0: Σε ο κανένας... Φάμελος που θα πάει.
1: Δεν ξέρω για το Φάμελο. Μπορεί να πάει, μπορεί να πάει με τον αδερφό του τραγουδάνε. Ξέρω εγώ που θα πάει. Τι με νοιάζει εμένα τώρα. Αλλά σου λέω για το συγκεκριμένο πρόσωπο, την κυρία Γεροβασίλη, που είναι τσιπρική, μερικό καλό. Θέλει να πάει μεν, αλλά θέλει να πάει όπως είπες στο κέντρο αποφάσεων. Ο Αλέξης δεν το δίνει αυτό. Δεν δίνει καμία υπόσχεση σε κανέναν που θα είναι.
4: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Εσύ μπορεί να μην το πιστεύεις, μου το πάνε οι ίδιοι όμως που κάνουν αυτές τις συνεννοήσεις.
4: Τέλος πάντων.
1: Από ρεπορτάζ προκύπτει αυτό που λέω. Δεν προκύπτει από την κοιλιά μου.
4: Μπορεί να έχουμε μιλήσει με διαφορετικούς.
1: Ναι, καλά, σαφώς έχουμε μιλήσει με διαφορετικούς.
4: Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα τώρα ποιο είναι το θέμα. Ότι εγώ έχω φτιάξει ένα σχέδιο ανασύνθεσης όλης της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο δεν μπαίνουν κόμματα, μπαίνουν συμμαχίες. Λοιπόν, το...
1: Τι συμμαχίες, όχι συμμαχίες. Δεν μπαίνουν συμμαχίες. Πρόσωπα μπαίνουν. Πρόσωπα. Το ξεκαθάρισε.
4: Δεν μπαίνουν κόμματα.
1: Ναι, όχι, δεν μπαίνουν. Θέλει, ας πούμε, ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, ο Τάκης ο Χατζής να πάνε και είμαστε βουλευτές ή στελέχη ενός κόμματος. Παρετούμαστε, φεύγουμε. Έχουμε έρθει σε μια συνεννόηση ότι οκ, και πάμε.
2: Εξετάζεται η περίπτωση σας.
1: Όχι, γιατί μπορεί ο ίδιος κάποια πρόσωπα να μην τα θέλει.
2: Να μην τα θέλει, ό,τι και να γίνει.
1: Όπως τον Νικό Παπά, τον Μπολάκη, τη Ρούλου.
2: Ό,τι και να γίνει, δεν τους θέλει. Σε αυτούς μένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
4: Εδώ πέρα υπάρχει παρεξήγηση.
1: Μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις και να μας πεις την παρεξήγηση που κατά τη γνώμη σου υπάρχει.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέρια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέρια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέρια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανδρέα, κάτι παραξήγηση μας έλεγες. Έχουμε παραξηγήσει. Τι παραξηγήσαμε, ρε.
4: Λέω, υπάρχει. Να το εξηγήσω.
1: Ναι, για εξήγησε το. Αυτό έχει σημασία.
4: Ναι, ο Τσίπρας δεν αποκλεί κανέναν. Και ο Πολάκης να πάει, θα του πει όχι.
1: Ποιος το λέει αυτό? Όχι, δε, δεν είναι, δε θέλει. Όχι, δε
4: εγώ
1: θέλει.
4: Το λέω. Και ο Πολάκης να παρουσιαστεί αύριο και να πει: γεια σας, είμαι εδώ. Πάλι θα ευχαριστούμε πολύ. Γραφτείτε μέλος. Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Αυτό εντάξει, ναι.
0: Τι, αυτό έλειπε.
2: Διαφορετικά.
4: Είναι μέλος στον άνθρωπο. Τι θέλουν να του κάνουν δηλαδή? Για να του υπογράψουν δήλωση 108 για κάτι άλλο? Δεν γίνεται.
0: Να, αλλά ως μέλος όταν θα έχει τα κομματικά όργανα θα υπάρχουν υποψηφιότητες εκεί. Να μου πεις τώρα θα βάλει υποψηφιότητες, μπορεί και να μην βρει. Εντάξει, ναι. Έτσι
4: ναι,
0: ξεκινάς, από μέλος ξεκινάς.
1: Δεν γίνεται, δεν πρόκειται, δεν δέχεται, δεν το δέχεται.
4: Τώρα αυτό εντάσσεται, όποιος και να πάει.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ πλήρως, δεν είναι όποιος και να πάει. Όχι, όχι, όποιος και να πάει δεν υπάρχει αυτό, ξέχασε το. Δεν το δέχεται αυτό ο Τσίπρας. Όποιος και να πάει. Ο Τσίπρας δέχεται, σου λέει θα δεχτώ.
4: Με τη λογική λέμε.
1: Μιλάω για στελέχη και βουλευτές τώρα. Από τον απλό μέσο πολίτη, εντάξει, προφανώς όποιος και να πάει, αλλά από αυτούς που δοκιμαστήκαν δίπλα του κτλ. Και ο ίδιος έχει ένα αχ ότι κάποιοι τον. Δεν το στήριξαν όπως έπρεπε σε κρίσιμα σημεία, δεν θα του πάρει. Τώρα εντάξει.
4: Εδώ τώρα υπάρχει ένα σημείο. Υπάρχει ένα σημείο σοβαρό. Ο Τσίπρας δεν είχε, πώς να το πω, διαφορές σοβαρές όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπολάκη, τη Δούρου και τον Παπά.
1: Αυτό άστο, μην νομίζω, νομίζω ότι είχε πάντως.
4: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
1: Εγώ νομίζω ότι είχε πάντως.
4: Υποτίθεται ότι με αυτή την πλευρά δεν είχε και είχε με την πλευρά που έγινε μετά η Νέα Αριστερά. Σωστά?
1: Όχι.
4: Πιο πολύ, τέλος πάντων, είχε κάτι με τους άλλους. Τσακωνότανε, διαφωνούσανε
0: ναι,
4: και τα λοιπά.
0: Ήταν πιο πολύ με στην κρίνια, έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Η ομπρέλα δεν ήταν αυτή που ήταν πιο κόντρα.
4: Διαφορετικά, ναι. Ο Τσακαλώτος ναι. Μπορεί να διαφώνησε με τον Τσίπρα, ο Φίλης το ίδιο, ο Σκουλέτης το ίδιο, αλλά δεν θυμάμαι να διαφώνησε ποτέ ο Παπάς Σιδούρου και ο Πολάκης δημοσίως με τον Τσίπρα. Ποτέ. Ποτέ.
0: Ναι, δεν είχε βγει, δεν είχαν βγει αυτοί. Ναι, αλλά τώρα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τριπλέτα. Ναι, συγγνώμη.
4: Λοιπόν, εφόσον δεν διαφωνήσαν ποτέ, επομένως.
2: Δεν έχει διαφωνήσει δημοσίως η Δούρου με τον κύριο Τσίπρα.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, πώς.
4: Δεν είχε διαφωνήσει ποτέ.
1: Πώς δεν είχε.
4: Δεν πέστε μου ένα θέμα.
1: Πώς δεν είχε διαφωνήσει.
2: Έχει πει πολύ αιχμηρά πράγματα.
4: Τώρα,
1: τι.
4: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας,
1: ναι,
4: αυτή η πλευρά ήταν η πλευρά η λεγόμενη προεδρική.
2: Λες τώρα εσύ προϊστορία.
0: Μου στέλνει ένα μήνυμα η οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μου λέει ότι τελικά αρχηγός των 53 ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας.
1: Κάτσε καταρχάς για το θέμα του Πολάκη. Γράφει στο βιβλίο την υπόθεση με τον Κυμπουρόπουλο που είχε διαφωνήσει μαζί του.
4: Αυτό είναι άλλο.
2: Το οποίο ήταν πριν τις εκλογές και αν θυμάστε είχε στοιχήσει πάρα πολύ. Αυτό ήταν πάρα πολύ κακό για τον ΣΥΡΙΖΑ όταν το είχε πει, ο Πολάκης.
4: Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε. Έχουμε ότι η προεδρική φρουρά, η παλιά του Τσίπρα, είναι αυτή που είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση πια. Και δεν είναι, όπως είδαμε, και η πλευρά, ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς που παραιτήθηκε και τα λοιπά. Δεν είναι και ένα κομμάτι που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε ταυτιστεί με την προεδρική φρουρά. Ο Τσίπρας ουσιαστικά, να το πω έτσι λίγο πιο προχωρημένα, με το παρελθόν του αναμετράται κι αυτός. Δηλαδή, ποιους είχα συνεργάτες μέχρι πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, 3, το Μίτσο, τον Τάκη και τον Ανδρέα. Λοιπόν, πήγαμε μέχρι εκεί, τελειώσαμε. Δεν σημαίνει αυτό κόκκινη κάρτα στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο κομμάτι της Νέας Αριστεράς κτλ. Και μάλιστα, αυτό φάνηκε, νομίζω έχει φανεί πάρα πολύ, και στην περίπτωση της κυρίας Εύφης Αξιόγλου. Λοιπόν, η οποία άφησε και τη βουλευτική της έδρα. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα, ενδεχομένως αν όχι τώρα το Σεπτέμβριο, η κυρία Αξιόγλου θα είναι πολύ μπροστά και μάλιστα νομίζω θα είναι, πώς να το πω, από τις 2-3 προσωπικότητες
0: στην πρώτη γραμμή
4: που θα είναι πέριξ του Αλέξη Τσίπρα.
0: Στην ομάδα Κρούς, του Τσίπρα δηλαδή. Ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει, μένουμε σε αυτά. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Έχω ένα τραγούδι, θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ένα τραγούδι θέλω να κλείσω. Θες να σου πω ποιο. Εσύ ποιο προτείνεις?
2: Είναι ύμνος κόμματος.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώσαμε. Βάλαμε και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Ράια Κάρεϊ, νομίζω.
1: Τι νομίζει, είναι ναι,
0: ήταν ναι, πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει, τρελαίνουμε.
2: Και το Κάρολ που είχε μπει πιο νωρίς. Ο Κάρολ. Ναι, θύμισε Γρανίτα πολεμών.
0: Είναι ο Νίλ Σεντάκα. Είναι από την Καταχαριά. Ναι. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Έχω πει το περιστατικό στην Κίνα. Νομίζω το έχω πει. Φοράει κόκκινο σακάκι, κόκκινο πουκάμισο. Πάει στην Κίνα να δώσει ένα βιβλίο και εκεί που πήγαινε.
2: Ο
0: Σεντάκα. Εκεί που πήγαινε είναι ένα τύπο και τραγουδάει το Κάρο. Και του λέει ο Νίλ Σεντάκα, αυτό είναι δικό μου τραγούδι. Όχι κύριε, του λέει, αυτό είναι του Νίλ Σεντάκα. Του λέει, εγώ μου Νίλ Σεντάκα. Έλα ρε, του λέει. Λοιπόν, αυτά. Προς ώρας θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί η ώρα 9 να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό. Τι άλλο να πω, ξέρω εγώ.
1: Και
0: όποιος έχει καταλάβει την απόφαση
1: να μας γράψει
0: την του απόφαση ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελα πραγματικά ή να μας γράψει να βγει στον αέρα να μας το εξηγήσει, διότι εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ο Ανδρέας λέει ότι έγινε παραξήγηση. Δώσε μια εξήγηση.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή το πάνω αλλού καταλαβαίνεις τώρα τη διαφορά μας της παλιά, της νέας γενιάς, που είναι η κυρία Νέγκα και ο κύριος
1: Αυτό
0: Σαντώνης.
1: Τι είναι, παινιά για το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έγινε παρεξήγηση.
0: Ήταν η Μελίνα Μερκούρη και εν πάση περιπτώσει και τώρα είναι η Λένα, η Ελένη Βασιλάκου. Ελένη Βασιλάκου, τι Λένα, Ελένη. Λοιπόν, ελάτε και ο υποτιθέμενος συγχωρήτης Τάσος στα Σκαμπυρανιάν.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ισορροπημένα κρίνονται τα θέματα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στην ιστορία, απαιτητικά στη φυσική, αναμενόμενα τα ζητούμενα στην οικονομία. Απολύσεις με το καλημέρα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω διεθνούς ανησυχίας για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με Ισραήλ και Ιράν να ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Κίνδυνοι από τη στρατιωτική ένταση και την προοπτική των επιτοκίων. Οι Ισραηλινές επιδρομές σε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν παράτησε κλίση των ΗΠΑ της Αμερικής για αυτοσυγκράτηση. Ομοβροντίες πυράβλων από την Τεχεράνη. Απειλές και από τους Χούθη, ο Λευκός ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε πως οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επίπτωση στις διαπραγματεύσεις. «Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε μια πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας κάλεσε τις αντιμεχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μία συμφωνία. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο Brent να βρίσκεται στα 97,56 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ, μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέριψαν drone στον εναέριο χώρο της Λετωνίας, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Παρενόχληση διασυρμάτου σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης στα αεροσκάφη της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τίμπο, οι παρεμβολές, από όπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Στη Λευκοσία σήμερα διεξάγεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική, η στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε προσερχόμενος στη σύνοδο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Από τη Γαδά στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο μετά από κοινή επιχείρηση της ΣΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, καθώς φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση. Μετά από 12ωρη ανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε και τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Τη χαρτογράφηση της σεισμικής δραστηριότητας στην κεντρική Εύβοια πραγματοποιεί το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, καθώς παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του φαινομένου. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Alpha Radio 989 ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, καθώς εκτίμησε πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Σε μία ώρα το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό Γιώργο Σουφλιά, που πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί στο κημητήριο Παπάγου, θα παρευρεθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί Στεφάνο να κατατίθενται χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού. 12 νεκροί και 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 Ρίχτερ, τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, ενώ σημειώθηκε και τσουνάμι με κύματα άνω του ενός μέτρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τώρα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9 απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Χθες στο Παγκρίτιο η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό ποδοσφαίρου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και αποχευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί με ένταση 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Τελειώνει η σεζόν σιγά σιγά τώρα που έχω αρχίσει και το συνειδητοποιώ, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε την πρώτη κανονική ζέστη που είχε ζέστη και το βράδυ. Που έσπαγε εμένα, αλλά εντάξει, είχε ζέστη. Δηλαδή, κοιμόμασταν το βράδυ και έλεγες μήπως να βάλω ένα air condition έτσι λίγο ψηλά, να δροσάει κάπως. Αλλά εντάξει, τώρα ο καθένας όπως μπορεί. Είναι η περίοδος που έχουμε αρχίσει να κοιτάμε τι παίζει, τι μπορούμε να κάνουμε για διακοπές, πότε μπορούμε να φύγουμε, πόσο μπορούμε να φύγουμε, τα οικονομικά που μας βγάζουν. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζει μια χαρτογράφηση της αγοράς αυτό το διάστημα. Βέβαια έχουμε και μια σχετική συζήτηση σήμερα, γιατί λίγο μετά τις 11:20 θα είναι μαζί μας η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε και για τα του τουρισμού και για τα πολιτικά. Βεβαίως θα έχουμε μια αρκετά εκτενή συζήτηση σε μια εβδομάδα που έχει πολιτική δισογραφία, αν μη τι άλλο. Έχει την προαναγγελία ενός ανασχηματισμού που θα γίνει την Πέμπτη, αφού εκλεγεί και τυπικά ο Κώστας Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει, διότι ο κύριος Μητσοτάκης που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται στο γραφείο του και θα πάει 12 η ώρα στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, έχει να πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες περιστρέφονται κυρίως γύρω από το εάν θα μετακομίσει από το Μέγαρο Μαξίμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, να πάει στο Μεταφορών. Ο κύριος Μητσοτάκης σταθμίζει τις επιλογές του για το ποιος θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι δεν του λείπει μόνο ένας port parole, δεν του λείπει μόνο ένας εκπρόσωπος, πρέπει να βρει και έναν άνθρωπο που έχει μια πολιτικότητα, διότι το Μέγαρο Μαξίμου, αν φύγει και ο κύριος Μαρινάκης, θα μετρά δύο απώλειες το τελευταίο διάστημα. Είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης που δίνει τη δική του μάχη με καλά αποτελέσματα, πρέπει να πω, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο για ένα νέο άνθρωπο που έχει δύο μικρά παιδιά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης έχει σαφή σημάδια βελτίωσης, έχει όμως αρκετό δρόμο να διανύσει ακόμα και δεν αντικαταστάθηκε ο Γιώργος Μιλωνάκης. Οι αρμοδιότητες του κατανεμήθηκαν εσωτερικά και ο κύριος Μαρινάκης δεν κάνει μόνο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κύριος Μαρινάκης έχει έναν πολύ πιο συνολικό ρόλο στη στρατηγική επικοινωνίας σε ένα Μαξίμου το οποίο έχει διάφορες προσεγγίσεις. Και ο κύριος Μαρινάκης εκφράζει και την πιο κομματική, την πιο δεξιόστροφη, ας πούμε, άποψη μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει πολύ κέντρο στην κυβέρνηση. Τώρα, αν φύγει, θα πρέπει να βρει εκπρόσωπο λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω ότι ένα όνομα που έχει παίξει είναι αυτό της κυρίας Σδούκου, της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι οριστικό και μην το δέσετε. Νομίζω ότι ψάχνει γενικότερα ο κύριος Μητσοτάκης. Ψάχνει και κάτι άλλο, ας πούμε, το οποίο βεβαίως θα δούμε αν θα μπορέσει να το βρει και από εκεί και μετά θα ξεκλειδώσει το παζλ των αλλαγών. Θα μπει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείος, υπουργός εξωτερικών λογικά. Θα μπει ένας βουλευτής που είναι και μηχανικός στη θέση του Νίκου του Ταγαρά, του εκλειπώντος υφυπουργού περιβάλλοντος και χωροταξίας. Τέλος πάντων, δεν είναι τόσο μεγάλος ο ανασχηματισμός. Πάντως πρέπει να σας πω ότι κανένας στην κυβέρνηση πλέον δεν βάζει τα λεφτά του ότι οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27. Αντιθέτως, όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που μετατοπίζονται στο σενάριο του φθινοπόρου, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου. Κανένας δεν ξέρει, είναι νωρίς ακόμα, η αλήθεια είναι, για να το πούμε αυτό το πράγμα με βεβαιότητα. Ούτε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θέλει και αυτός να σταθμίσει και να δει τι μέλη γενέστε. Αυτά είναι τα του κυβερνητικού στρατοπέδου. Θα παραχωρήσει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Μέχρι τότε θα τις έχει λύσει όλες του τις εκκρεμότητες και ως προς το κυβερνητικό σχήμα, οπότε θα τοποθετηθεί εφόλης της ύλης. Τώρα, οι ανασχηματισμοί από μόνοι τους, κατά τη γνώμη μου, δεν λύνουν ποτέ το πρόβλημα μιας κυβέρνησης. Μπορούν να δημιουργήσουν επιπρόσθετα προβλήματα, μπορούν σε κάποια χαρτοφυλάκια να δώσουν μία όθηση. Ωραία. Άρα, αυτό
μπορεί να έχει και μία, κάποιο αποτέλεσμα περιορισμένο κατά τη γνώμη μου. Το ζήτημα είναι αν ο κύριος Μητσοτάκης με τις κινήσεις που θα κάνει δείξει ότι πηγαίνει με το μαχαίρι στα δόντια για τις εκλογές. Η επιλογή του Κυρανάκη για την γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι δεν συμβιβάζεται με επιλογές λιγοβολικές, έλα να βρούμε ένα βουλευτή να κάνει τη δουλειά. Πήρε κυβερνητικό στέλεχος από το πάνω ράφι. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς ο Κυρανάκης εκτός της Νέας Δημοκρατίας, στους Νεοδημοκράτες όμως αρέσει. Και στο τέλος, οι Νεοδημοκράτες ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία, δεν την ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΕΙ. Ακούω τα παράπονα, άκουγα το πρωί που οδηγούσα, που άκουγα την εκπομπή του Νίκου του Παναγιωτόπουλου, άκουγα μία φίλη του σταθμού, μια τακτική ακροάτρια, η οποία είναι ταξιτζού. Η οποία έχωνε στον Κυρανάκη και έλεγε: εμείς με το μαχαίρι στα δόντια εναντίον του Κυρανάκη κλπ. Κλπ. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι όλη η Ελλάδα ταξί. Πρέπει να πω. Εγώ. Αλλά είναι πολλοί δε οι οποίοι είναι με τον Κυρανάκη στη μάχη με τον Λιμπερόπουλο και με τους συνδικαλιστές στον ταξί. Ενδεχομένως και μόνο από αισθητικής άποψης. Χωρίς να μπαίνουν στην ουσία των επιχειρημάτων. Τι θέλω να πω. Ότι η επιλογή του Κυρανάκη έχει μια λογική. Πάμε να πάρουμε τις εκλογές με ένα ποσοστό καθαρό. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό, εφόσον κάνει κόμμα και ο Σαμαράς έτσι όπως το προδιέγραψε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, νομίζω, από το Ηράκλειο, είναι μια συζήτηση η οποία θα δούμε πώς θα εκβάνει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σήμερα, αύριο, άντε την Τετάρτη, ο Μητσοτάκης θα κάνει τις συζητήσεις που πρέπει να κάνει, θα πάρει τις αποφάσεις του. Έβγαλε μια διαρροή σήμερα, τις αποφάσεις θα τις πάρει την Πέμπτη. Αυτή η διαρροή είναι προφανές, γίνεται μόνο και μόνο για να μην τον ζαλίζουν, για να μην υπάρχει μια άκρατη ονοματολογία, να συγκρατηθεί λίγο αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι πολύ εφικτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα δούμε και πού θα βγάλει η σκέψη του Πρωθυπουργού. Έχουν υπάρξει φορές που η σκέψη του Πρωθυπουργού βγάζει σε κάτι πολιτικά ενδιαφέρον. Έχουν υπάρξει φορές που η σκέψη του Πρωθυπουργού βγάζει σε ένα φιάσκο. Μην ξεχάσω το καταπληκτικό rotation στους υπουργούς που έκανε μετά τις δεύτερες εκλογές. Μεγαλύτερο έγκλημα. Έχασε 1-1,5 χρόνο η κυβέρνηση μέχρι να έρθει σε σειρά με το rotation. Είναι σαν να βάζει δεξί back να παίξει αριστερό extreme. Πρέπει να μάθει τη θέση, πρέπει να μάθει το πόδι. Πρέπει να μάθει πολλά πράγματα. Λοιπόν, Τάσος Τασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισύνταξη και Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης του καταστήματος. Τώρα να πω ότι οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 212-212-4800, το onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Να πω ότι έχουμε ταξίδι πλέον. Δίνουμε ταξίδι. Μαζί με το Versus Travel σας ταξιδεύουμε το καλοκαίρι στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο, στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα ωραία χωριά της Αλσατίας με χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Θα κάνετε και ωραία κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Το ταξίδι είναι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Η εκπομπή θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα στις 3 Ιουλίου. Ξεκινάμε από. Η κλήρωση, τι είπα. Καλά, η εκπομπή θα γίνει οπωσδήποτε. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της 3ης Ιουλίου του τρέχοντος Εθνοσωτηρίου 26. Ξεκινάμε από τώρα, έχουμε 3 εβδομάδες. Πώς δηλώνεται συμμετοχή, το λέω για τους, για όσους βιάζονται. Στέλνετε SMS, όχι μήνυμα στο Viber παρακαλώ, SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ το μαγαζί κλείνει. Ο πιανίστας παίζει ακόμα βέβαια. Τα γκαρσόνια σκουπίζουν τα τραπέζια και μαζεύουν τα ποτήρια. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, έχει συμβεί αυτό το οποίο λέμε στις επιχειρήσεις σε καθάριση εν λειτουργία της επιχείρησης, με υπογράφοντα και επισπεύδοντα της εκαθάρισης τον Φάμελ, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό πράγμα, χωρίς να έχει συνεννοηθεί με τον Τσίπρα, υπογράφει την ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός κόμματος, το οποίο μέχρι πριν από 6-7 χρόνια λογιζόταν ως κυβερνητική δύναμη. Διότι τον τελευταίο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να λογίζεται ως κυβερνητική δύναμη. Λοιπόν, προφανώς η βούληση είναι να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα μάλλον. Ο Τσίπρας όμως τους ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από αυτό που τους λέει ο Τσίπρας, ότι δεν πρόκειται να τους πάρει ως νοματέους. Μπορεί να πάρει τον Γιώργο Ευγενίδη, βουλευτή στο νομό Καρδίτσας, υποψήφιο βουλευτή στο νομό Καρδίτσας, με κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις όμως. Δεν πρόκειται να πάρει έναν βουλευτή τώρα. Αν ο βουλευτής βεβαίως παραιτηθεί ή αν εξαρτητοποιηθεί και συμπαραταχθεί σε κάποιον δεύτερο χρόνο, εντάξει, προφανώς. Αλλά αυτό είναι να συστρατεύεσαι ως συμμαχητής. Ο Φάμελος λέει κάτι άλλο. Πρέπει να πάμε ως κόμμα και να συμπαραταχθούμε με τον Τσίπρα. Αυτά είναι μπούρδες. Δεν ξέρω πού τα βρίσκει ο άνθρωπος και τα λέει. Γιατί είναι προφανώς και αυτός πάρα πολύ στριμωγμένος. Ο Τσίπρας κανιβαλίζει για μια ακόμα φορά το κόμμα του. Το έκανε 2-3 φορές. Το έκανε επιχειρώντας να τραβήξει το χαλί κάτω από τον Κασελάκη πριν τις ευρωεκλογές του 24. Το έκανε μετά με τον Μπουζουξίδικο. Το έκανε και τώρα που έκανε κόμμα και στην πραγματικότητα πήρε όλη την πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ και όλο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα υπάρχουν και κάτι οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουν ξεμείνει και θέλουν να κρατήσουν το μαγαζί μόνο του, όπως ο Πολάκης, η Δούρου, ο Παπάς. Εντάξει, τώρα για να κρατάς ένα μαγαζί πρέπει να έχει και πελάτες. Είναι σαν να λες, εγώ είχα από πάπου προς πάπου ένα μαγαζί, πού να πω, σε μια γειτονιά στο νέο κόσμο. Άλλαξε η γειτονιά, έγινε παντού Airbnb, δεν περνάει κανένας από εδώ. Εγώ το έχω το μαγαζί όμως, δεν πληρώνω νίκη, είναι ιδιόκτητο. Το ανοίγω, πηγαίνω το πρωί, πίνω καφέ, διαβάζω εφημερίδα, ακούω ραδιόφωνο, βλέπω τηλεόραση, μιλάω με τον Ανθοπόλη απέναντι, μου φέρνουν φαγητό το μεσημέρι, πουλάω και δύο πράγματα την εβδομάδα. Και υπάρχω, φυτοζώο. Ωραία, θα φυτοζώουν. Κάποια στιγμή θα έρθουν οι εκλογές, θα πάρει 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη, τον Παπά και τη Δούρου δεν παίρνει πάνω από 1,5. Από μόνο του. Για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος τον Πολάκη, τον Παπά? Άμα κάποιος θέλει κάτι βιτζιλάντε, λίγο πιο οργισμένο από τον Πολάκη, ψηφίσει κάτι άλλο τώρα. Έχει Καριστιανού, έχει Βελόπουλο, έχει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί να ψηφίσει Πολάκη? Άμα θες να ψηφίσεις κάτι πιο αριστερό από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει και Βαρουφάκι και δεν ξέρω εγώ τι. Έχει και άλλα πράγματα. Παπά θα ψηφίσεις και Δούρου? Το λέω με... Ανταρσία. Το λέω με όλο μου το σεβασμό για τη Δούρου και για τον Παπά. Για τον Πολάκη δεν έχω κανένα σεβασμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τον Παπά και τη Δούρου δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Να έχουμε και λίγο μια επίγνωση της κατάστασης, θέλω να πω. Δηλαδή, να ξέρουμε λίγο, πώς να το πω, μέχρι που φτάνει ο ίσκιος μας. Το λέω, ξαναλέω με όλο μου το σεβασμό. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε και περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, είναι η προσφορά για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης λογικά έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεστε σίγουρα ή η επιχείρησή σας. Πώς το βρίσκετε αυτό? Μπαίνετε στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, θα μάθετε περισσότερα και θα κερδίσετε ακόμα περισσότερα. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, την οποία ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα του χαρτοφυλακίου σας, από τα του τουρισμού. Κοιτώντας την Αθήνα, βλέπουμε ότι διανύει ίσως την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της, όσο μπορώ εγώ να θυμηθώ, μια σεζόν πλήρης 12 μηνών. Το ερώτημα είναι αν αυτή η τάση ισχύει σε όλη την επικράτεια ή λόγω της κατάστασης με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που αναφλέγεται ξανά, περιμένουμε κάτι χειρότερο σε σχέση με πέρσι.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ, αλλά ότι έχω πει πολλές φορές ότι το στοίχημα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο πως θα καταρρύπτει κάθε χρόνο τα ρεκόρ, πως θα έχει μια ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιστική και ανθεκτική. Και αυτό το στίχημα σιγά σιγά το πετυχαίνουμε, καθώς το 2025 ήταν μια χρονιά όπου καταγράψαμε μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα από ό,τι στις αφίξεις. Άρα φαίνεται ότι βελτιωνόμαστε στους ποιοτικούς δείκτες και επίσης ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στους πρώτους μήνες του χρόνου, όπως και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα ότι όντως πετυχαίνουμε και το στίχημα της ενίσχυσης, ας πούμε, των υπόλοιπων μηνών, όχι μόνο της καθαρά της περίοδου αιχμής του καλοκαιριού. Αυτό βλέπουμε ότι είναι και η τάση φέτος, παρά την γεωπολιτική συνθήκη, παρά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Είδαμε τα επίσημα στοιχεία για τους τρεις πρώτους μήνες του 2026, μια θεαματική αύξηση κατά σχεδόν 65% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που σας είπα ότι ήταν πάλι το χρονιά ρεκόρ. Και μάλιστα είδαμε πάλι ότι ο ρυθμός της αύξησης των εσόδων είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνης της ταξιδιωτικής κίνησης. Άρα όντως καταγράφουμε μια ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και αυτό κρατήστε το, γιατί είναι το βασικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα, το να γίνει Αθήνα προορισμός, μην ξεχνάμε ότι ήταν κάτι που πριν από 15 χρόνια δεν ήταν καθόλου δεδομένο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
5: Ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ένας προορισμός city break, να μην είναι μόνο transit, να μπορούμε να έχουμε μια οικονομία της πόλης, η οποία στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός, μην ξεχνάτε ότι δεν αφορά μόνο τα ξενοδοχεία, αφορά τη συνολική οικονομία της πόλης. Αφορά και το κομμάτι της εστίασης, αφορά το κομμάτι του εμπορίου. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τα ξενοδοχεία, μιλάμε για ολόκληρη την πόλη και την οικονομία της και πώς λειτουργεί και μέσα από την αύξηση του τουρισμού.
6: Θα δουλέψει φέτος, κυρία Υπουργέ, το last minute, είναι αυτή η εκτίμησή μας.
5: Κοιτάξτε, αυτό το βλέπουμε ούτως ή άλλως ως τάση τα τελευταία χρόνια και ότι φέτος, λόγω της γεωπολιτικής συνθήκης, θα δουλέψει ακόμα περισσότερο. Το συζητάμε δηλαδή και με τους... από όλους τους μεγάλους tour operators και τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει φροντίσει και έχει συνεργασίες που συνεχίζουν μέχρι και τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτός ο πελάτης που θα κλείσει τελευταία στιγμή να δει την Ελλάδα, να την επιλέξει την Ελλάδα. Και μάλιστα όχι μόνο τους γνωστούς, τους δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Την ίδια στιγμή όμως, κύριε Βιεννίδη, που βλέπετε ότι όλη η προσπάθειά μας, και το λέω αυτό γιατί θέλω να επιμείνω και να το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος, είναι ο τουρισμός και τα έσοδα από τον τουρισμό και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται να έχει μια αξία για όλους τους πολίτες. Άρα, θεωρούμε ότι αυτά τα πολύ μεγάλα έσοδα που έρχονται από τον τουρισμό μας δίνουν τη δυνατότητα μετά ως κυβέρνηση να επιστρέφουμε αξία στους πολίτες.
6: Αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε δει ότι το μαξιλάρι που

0: τις τοπικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, με την απαγόρευση πλέον της βραχυχρόνιας μίσθωσης, της νέας βραχυχρόνιας μίσθωσης από τις αρχές του 25.
1: Γι' αυτό και έρχονται και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό, για να μπουν, από ό,τι καταλαβαίνω, κανόνες δόμησης, ειδικά σε νησιά, των οποίων η φέρουσα ικανότητα έχει επιβαρυνθεί πολύ.
0: Ακριβώς. Και κοιτάξτε, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από εκείνους που θα θέλανε πιο ελεύθερο, αν θέλετε, το πλαίσιο. Όμως, με το συναρμόδιο Υπουργείο, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, βασιζόμενοι στη μελέτη που έχει γίνει για το ειδικό χωροταξικό και τον τουρισμό, έχουμε προχωρήσει σε ένα χωροταξικό το οποίο έχει ως κανόνα το μέτρο και την ισορροπία. Έχουμε βρει τις περιοχές της χώρας όπου υπάρχει ήδη μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και άρα, αν θέλετε, βάζουμε κάποιο πλαίσιο πιο περιοριστικό, αλλά και τις περιοχές της χώρας όπου χρειάζεται να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Το λέω γιατί αυτά όλα συνδέονται και με τη στρατηγική μας, ναι, για την ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού και για την ενίσχυση των περιφερειών και των περιοχών της χώρας που δεν έχουν αναπτυχθεί μέσα από τον τουρισμό και που επιδιώκουν να έχουν και εκείνες μια τουριστική ανάπτυξη ήπια και άλλης μορφής. Γι' αυτό και βλέπω ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού κάνει καμπάνια, ξεχωριστή καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό. Και μάλιστα με το σύνθημα ότι η ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο.
1: Αυτό είναι.
0: Άρα ενισχύουμε την επισκεψιμότητα στις ορεινές περιοχές για όλες τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες που μπορεί να έχει κανείς στην ορεινή Ελλάδα, όχι μόνο για τους χειμερινούς μήνες, αλλά και καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
1: Θα μου δώσετε, παρακαλώ, ένα λεπτό, κυρία Υπουργέ, για τους τίτλους των ειδήσεων, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί έχω ακόμα δύο ερωτήματα για τον τουρισμό να τα θέσω. Βεβαίως. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τα ευρύτερα πολιτικά. Ο Βίκτορ Σαμουήλ εδώ με τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Ισορροπημένα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στην ιστορία, ενώ απαιτητικά ήταν στη φυσική, αναμενόμενα στην οικονομία. Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτοσυγκράτηση, ομοβροντίες πυράβλων από την Τεχεράνη, απειλές και από τους Χούθη. Νατοϊκά μαχητικά κατέριψαν ένα ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λετωνίας. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας. Στις 12 το μεσημέρι από το κημητήριο Παπάγου η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά που πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είναι Δευτέρα, είναι 8 Ιουνίου. Εδώ είμαστε. Συζητάμε με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, κυρία Υπουργέ, το οποίο αφορά πάρα πολλούς πολίτες και γίνεται ανάρπαστο κάθε χρόνο. Αυτό βεβαίως είναι δηλωτικό και του προβλήματος που υπάρχει ακόμα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας, το οποίο χρειάζεται επιδοτούμενα προγράμματα για να πάει διακοπές. Θέλετε να μας πείτε λίγο τα διαδικαστικά ως προς το πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για vouchers διακοπών και ποια είναι τα κριτήρια?
0: Ωραία, να πω λίγο πρώτα απ' όλα ότι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους είναι ένα πολύ ξεχωριστό πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού. Το λέω γιατί πολλοί το συγχαίουν με τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού από το Υπουργείο Εργασίας. Το δικό μας το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού έχει να κάνει με την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και με την περιφερειακή ανάπτυξη και τα κριτήρια είναι καθαρά εισοδηματικά και κοινωνικά. Άρα υπάρχει, αν θέλετε, μια δυνατότητα για πάρα πολύ κόσμο να συμμετέχει σε μια διαδικασία που, όπως ξέρετε, λειτουργεί με μια κλήρωση. Γιατί βεβαίως οι ενδυνάμει δικαιούχοι είναι πάρα πολλοί και οι δυνατότητες που έχουμε είναι μεγάλες, αλλά δεν φτάνουν να καλύψουν

0: την συνολική ζήτηση. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι την τελευταία πενταετία έχουμε ενισχύσει με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ τόσο πολίτες όσο και τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και με μεγάλη επιτυχία. Οπότε συνεχίζει το πρόγραμμα αυτό και για την επόμενη περίοδο. Και τώρα μέσα στο καλοκαίρι ουσιαστικά θα γίνει η προκήρυξη. Έχουμε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ για το 2026-2027 και θα κατανεμηθούν απευθείας οι πόροι στους μη κληροθέντες δικαιούχους της πρώτης φάσης του 2026 και χωρίς διαδικασία αιτήσεων. Άρα θα πάμε δηλαδή και πίσω, αλλά και θα ενισχύσουμε και καινούριους δικαιούχους. Και επειδή, όπως
1: αυτό πότε θα γίνει?
0: Τον Ιούλιο.
1: Τον Ιούλιο.
0: Θα τρέξει όμως Ιούλιο του 26 για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Άρα η δυνατότητα είναι, θα μπορεί να συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση, μετά μπορεί το voucher οποτεδήποτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να το ενεργοποιήσει. Θα ήθελα λίγο να πω ότι όποιος κληρώνεται, καλό θα ήταν να παίρνει την ενίσχυση αυτή. Το έχουμε δει στο παρελθόν.
1: Έχετε δει να μένουν αναξιοποίητα τα χρήματα.
0: Έχουμε δει να μένουν αναξιοποίητα. Δηλαδή κάποιοι δεν κληρώνονται και δεν καταφέρνουν τελικά να έχουν αυτή την ενίσχυση. Κάποιοι άλλοι κληρώνονται και δεν κάνουν χρήση του βάουτσερ. Οπότε νομίζω καλό είναι ότι όποιος κάνει την αίτηση να ξέρει ότι θέλει και πραγματικά να την αξιοποιήσει. Δίνουμε μια πολύ μεγάλη στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες, διευρύνοντας τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια για όσους έχουν παραπάνω από 3 παιδιά και δίνοντας και στους δικαιούχους με 4 και πάνω παιδιά επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί μέσω μιας νέας διαλειτουργικότητας. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μιλάμε πολλές φορές για το δημογραφικό, μιλάμε για τους πολύτεκνους, αλλά εδώ χρειάζεται να ερχόμαστε και έμπρακτα ως πολιτεία να δίνουμε μια στήριξη εν προκειμένου εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού για τον εσωτερικό τουρισμό. Το ίδιο κάνουμε και για τα άτομα με αναπηρία που εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν έχουμε αποκλεισμό λόγω προηγούμενης συμμετοχής όπως είχαμε στο παρελθόν. Άρα υπάρχει και μια επιπλέον επιδότηση. Δίνουμε μια μεγάλη έμφαση άρα και στα κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος αυτού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε να περιμένετε περισσότερες ανακοινώσεις σε ένα μήνα.
1: Ωραία. Τα κρατάμε αυτά. Τώρα πάμε στα πολιτικά της περίοδου, κύριε Κεφαλογιάννη. Η κυβέρνηση με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, εχθές είχε μια δημοσκόπηση η Μάρκ για το πρώτο θέμα, κινείται πέριξ του 30, λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως το κοιτάξει κανείς. Όλοι όμως λένε ότι καθίστε να δούμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά το οποίο θα έρθει, διότι πράγματι το κόμμα Τσίπρα δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού δεν διεμβολίζει απευθείας όσους λένε σήμερα ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς όμως είναι σαρκός της παράταξης. Νούμερο ένα, θεωρείτε λάθος να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι θα σας πλήξει πολιτικά?
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσω με το ότι είναι πραγματικά σημαντικό το ότι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μεγάλο προβάδισμα τα τελευταία 10 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Και αυτό κάτι δείχνει, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας μέσα σε ένα κατά τα άλλα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο. Από εκεί πέρα, προφανώς αυτό που έχει σημασία είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και κατά πόσο μια κυβέρνηση έρχεται και δίνει λύσεις σε αυτά. Νομίζω ότι έχουμε περάσει δηλαδή, πλέον σε μια εποχή που οι πολίτες αυτό που ζητούν είναι λύσεις στα προβλήματα, ζητούν σταθερότητα, ζητούν ασφάλεια και εκεί είναι στο τέλος της ημέρας που θα κριθούμε. Γι' αυτό είδατε και ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτό που έκανε ήταν να αναδείξει πόσο είμαστε απόλυτα συνεπείς με το πρόγραμμα με το οποίο εκλεγήκαμε το 2023. Αυτό θα είναι και εκείνο που θεωρούμε και εμείς πάνω στο οποίο θα μας κρίνουν και οι πολίτες στις εκλογές το 2027. Mm-hmm. Ο τόπος μας χρειάζεται μια ισχυρή, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γι' αυτό και αυτή είναι η δικιά μας η πρόταση προς τους πολίτες. Θεωρώ ότι η πολιτική είναι υπόθεση ευθύνης, πρέπει να λύνεις προβλήματα, πρέπει να προχωράς μπροστά και αυτό είναι που ουσιαστικά ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από...
1: Καλά, μπορεί να σας πούν βέβαια οι πολίτες ότι δεν θέλουν να είστε αυτοδύναμοι πλέον. Το είδαν αυτό το έργο και εσείς θα πρέπει να βρείτε κάποιον να συνεργαστείτε αν είστε πρώτοι όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δεν είναι πολύ εύκολο.
0: Είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι η πρότασή μας προς πολίτες θα είναι μια τέτοια εντολή που θα μας δώσει τη δυνατότητα του σχηματισμού μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Και στέκομαι σε αυτό γιατί σας λέω ότι έχουμε απευθυνθεί στους πολίτες το 2023 με ένα πρόγραμμα. Θα αναδείξουμε το πόσο είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτό το πρόγραμμα πάνω στο οποίο έχουμε και αυτά τα χρόνια κοιμηθεί. Δεν λέμε ότι δεν έχουν γίνει λάθη, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέμε ότι δεν είμαστε πάντα εκεί. Όντως και να παραδεχτούμε λάθη και να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Είναι νομίζω βασικό συστατικό στοιχείο της πολιτικής ευθύνης το να μπορείς να στέκεσαι και με ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες ακόμα και εκεί που γίνονται λάθη. Το ζήτημα είναι να τα διορθώνεις και να προχωράς μπροστά με νέες λύσεις και με μια καλύτερη προοπτική. Άρα νομίζω και οποιοδήποτε κομματικός σχηματισμός, το λέω ανεξάρτητα από το ποιος τον
1: τον δημιουργεί, ας πούμε, το λέω, το απαντά το παιδί για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ότι το λέω για τον οποιονδήποτε, γιατί είδαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες κόμματα να δημιουργούνται από τέλειως διαφορετικούς, αν θέλετε, από διαφορετικές αφετηρίες. Νομίζω ότι τα κόμματα έρχονται ουσιαστικά να απαντήσουν σε αγωνίες των πολιτών. Και αυτό δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος πολιτικός σχηματισμός που να έχει ένα πρόγραμμα που απαντάει όντως στα προβλήματα και τις
1: πραγματικές. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού τι κάνουν κόμματα, μόνο προσωποπαγή, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε, αυτό λέτε. Πρώτα απ' όλα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, θα μου επιτρέψετε να μην εκφράσω αυτή τη στιγμή την οποιαδήποτε άποψη, γιατί δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να έχει δημιουργήσει. Ο πρώην Πρωθυπουργός πάντα σε όλη του την πολιτική διαδρομή υπήρξε απόλυτα συνεπής στο ότι είχε άποψη και πάντα την άποψή του την εξέφραζε
1: με τον
0: πλέον εμφαντικό τρόπο. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένας πολιτικός.
1: Δεν τον φήμωσε κανείς τον κύριο Σαμαρά, θέλω να πω, κύριε.
0: Όλα τα χρόνια. Όχι, θέλω να πω ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος πάντα έχει και είχε μια παρέμβαση στα πράγματα. Ένας πολιτικός τον οποίο σέβομαι, έχω υπάρξει υπουργός του. Μπορώ να πω ότι ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ ως άποψη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και ο καθένας από εμάς με τις όποιες πολιτικές του αποφάσεις και επιλογές κρίνει, αν θέλετε, και την πολιτική του ιστορία. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο στα καινούργια πολιτικά κόμματα, καθώς, για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έρχεται ουσιαστικά να κάνει μια πρόταση η οποία θυμίζει λίγο την αντισυστημικότητα του παρελθόντος. Δεν βλέπουμε δηλαδή μια θετική πρόταση, δεν βλέπουμε κάποια ομάδα ηγετική, δεν βλέπουμε κάποιο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως πλέον η κυρία Καριστιανού από τη μία είναι μια μητέρα που έχει βιώσει μια τραγωδία και γι' αυτό έχει τον σεβασμό μας, αλλά όταν εμφανίζεται πλέον στο πολιτικό σκηνικό ως πλέον ηγέτης ενός πολιτικού κόμματος που από ό,τι βλέπω διεκδικεί και πολύ μεγάλο χώρο στο πολιτικό γίγνεσθε, νομίζω ότι εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να προσέλθει και με κάποιες πολύ συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις πάνω στις οποίες θα κριθεί. Ο κύριος Τσίπρας βέβαια είναι και μια αναπαλαίωση. Έχει κριθεί πολλές φορές στο παρελθόν, αρνητικά. Θεωρώ ότι φέρει ένα πολύ μεγάλο φορτίο και μια μεγάλη ευθύνη για μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που έζησε η χώρα. Δεν έχει περάσει τόσο πολύ καιρό ώστε να έχουν ξεχάσει οι πολίτες. Οπότε αυτή η αναπαλαίωση του κυρίου Τσίπρα δεν ξέρω και αυτή πάλι αν μπορεί να δώσει κάποια λύση στα σημερινά προβλήματα.
1: Αν μη τι άλλο, είμαι σε ενδιαφέρουσα περίοδο πολιτικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση, κυρία Υπουργέ. Να είστε καλά, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλή σας εβδομάδα. Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν μαζί μας. Εγώ μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε σε διάλειμμα. Για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι γίνεται να έχετε απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σας, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό και στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεστε, διότι η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείτε να απολαμβάνετε ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Θα απολαύσετε κι εσείς το γρήγορο ίντερνετ του Cosmote 5G Wi-Fi παντού με την δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και θα μπείτε στη νέα εποχή συνδεσιμότητας και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Περισσότερα θα μάθετε στο cosmote.gr. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, είναι 12 παρατέταρτο η ώρα. Επιστρέφω με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και βασικό και ερευνητή του πολιτικού σκηνικού τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, διότι κάνουν μετρήσεις ενδιαφέρουσες και έχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα και επικοινωνικών τάσεων και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nerpapaki alfaradio989.gr και στο 6947-989-989. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο, που μου στέλνει μηνύματα μπασκετικά, μην αρχίζετε τώρα, μην αρχίζουμε, έχουμε και αγώνα σήμερα. Ο Τιμολέων μου λέει, αν και πολιτικός, έμαθα ότι έχεις πληροφορίες για Γιαννούλη. Ποιο Γιαννούλη, Λαρετζάκη, εγώ, τι σχέση έχω, Γιαννούλης, είναι παίκτης αυτό. Ναι, ξέρω τι είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, Τάσο. Δεν αναγνωρίζω Γιαννούλη Λαρετζάκη παίχτη. Εγώ αυτό λέω εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν είναι παίκτης ο άνθρωπος. Είναι μέλος του staff είναι το παιδί. Πάει να παίξει κάπου αλλού ενδεχομένως. Σε μια ομάδα άλλη. Καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος λέει ότι σε αρχές του 27 θα γίνει ένα θεώρηστον ορίων ηλικίας για το συνταξιοδοτικό με πιθανή αύξηση. Μήπως μόνο αυτό είναι αναγκαίο και ικανό να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Όλα θα τα ακούσουμε τώρα. Ο Γιώργος λέει τι άποψη έχει η κυρία Κεφαλογέννη για το ενδεχόμενο κατασκευής τουριστικών καταλυμάτων στην Καλαμάτα από Ισραηλινή εταιρεία. Τι άποψη να έχει. Μια χαρά. Καλημέρα στον Αναστάσιο που μου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με την πλατφόρμα των καθαρισμών οικοπαίδων. Προσπαθεί από εχθές να δηλώσει ο άνθρωπος, αλλά είναι αδύνατον. Να ρωτήσω, γιατί δεν το ξέρω. Η προθεσμία είναι άλλωστε μέχρι τις 15 του μήνα. Τελειώνει η προθεσμία. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, τον καλοφίλο, πολιτικό επιστήμονα διαπρεπή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και βεβαίως ο Γιάννης κάνει και ενδιαφέρουσες μετρήσεις. Η People of Greece κάνει ενδιαφέρουσες μετρήσεις. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, έχετε κάνει πρόσφατα μία έρευνα η οποία κατά τη γνώμη μου έχει πολιτικό ενδιαφέρον και μας δείχνει τα συναισθήματα με τα οποία οι πολίτες θα πάνε στις κάλπες, και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Το λέω γιατί δεν είναι τόσο μακριά οι εκλογές. Αν πιστέψουμε τα σενάρια, μπορεί να απέχουμε και 3-4 μήνες από τις κάλπες. Άρα θέλω να ρωτήσω με βάση τις δικές σας τις μετρήσεις, ποιο είναι το βασικό συναίσθημα με το οποίο θα προσέλθουν οι πολίτες και αν όσο σφίγγουν τα διλήμματα, να το πω έτσι, υπάρχει προοπτική αυτά τα συναισθήματα να μεταστραφούν.
8: Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η συναισθηματική ψήφος είναι έτσι το talk of the town, είναι η τελευταία λέξη της μόδας, ας πούμε, στην μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς διεθνώς. Τα συναισθήματα έχονται να υποκαταστήσουν και κομματικές ταυτότητες και κοινωνικές ταυτότητες που στο παρελθόν ήταν οι βασικοί παράγοντες προσδιορισμού των προτιμήσεων των πολιτών. Άρα δεν είναι κάτι, θέλω να πω, που αφορά την Ελλάδα, πάντως σίγουρα αφορά και την Ελλάδα του σήμερα. 3 στους 4 Έλληνες δηλώνουν ότι στην επόμενη κάλπη θέλουν να εκφράσουν ένα συναίσθημα. Ότι δηλαδή, άρα τι θα πει συναίσθημα, θα πει ότι δεν θα είναι ορθολογική. Θα πει ότι δεν θα καθίσουν να υπολογίσουμε το υποδεκάμετρο αν τους αρέσει ή όχι το πρόγραμμα του καθενός κόμματος. Αυτό δεν λέμε αν είναι καλό ή κακό, ναι. Και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν οι αξιολογικοί χαρακτηρισμοί. Λέμε ότι είναι μια πραγματικότητα. Τώρα πάμε και τους ρωτούμε λοιπόν ποιο συναίσθημα είναι αυτό το οποίο θέλετε να εκφράσετε εσείς οι 3 στους 4 που λέτε ότι κάτι θέλω να εκφράσω. Περίπου το 40% δηλώνει ελπίδα, το 25% θυμό. Mm-hmm. Θα έλεγε κανείς ότι η ελπίδα είναι ένα θετικό συνέστημα, δίνει μια προοπτική. Αν ψάξει ωστόσο κανείς μέσα σε αυτούς τους 40% που λένε ελπίδα, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα και πάλι αρνητικό συνέστημα που προφανώς υπάρχει μέσα στο θυμό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Μέσα λοιπόν στην ελπίδα, ένα σημαντικό τμήμα, περίπου η μισή, λένε ότι ελπίζουν διακαώς να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μοιάζει λοιπόν ότι αν προσθέσει κανείς αυτούς που ναι μεν λένε ελπίδα, αλλά λένε μια ελπίδα έχω, να χάσει ο άλλος, το οποίο καταλαβαίνεις ότι αμέσως έχει ένα αρνητικό στοιχείο, συν αυτούς οι οποίοι είναι θυμωμένοι και δηλώνουν ότι είναι θυμωμένοι, εντάξει, πολλοί είναι θυμωμένοι με το σύστημα γενικά, αρκετοί και με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ειδικά. Αν τους προσθέσει όλα αυτά τα κομμάτια κανείς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια έντονα αρνητική διάθεση για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σήμερα.
1: Ναι.
8: Το ζήτημα βέβαια είναι πώς θα κινηθεί αυτή η διάσταση, διότι στην κάλπη δεν πρέπει να γράφουμε σε ένα χαρτί με θυμωμένος σηκωφύγε, δεν σε θέλω και να το ρίξουμε μέσα.
1: Βέβαια ο Μητσοτάκης έχει δείξει και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης έχει δείξει διαχρονικά ότι την ώρα την κρίσιμη δεν τον ενδιαφέρει να διαλέγεται με το όλον της κοινωνίας, αλλά με αυτό το κομμάτι το οποίο βλέπει βάσει των δικών του ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, ότι είναι διατεθειμένο να τον ακούσει. Το ερώτημα είναι αν αυτό το κομμάτι της κοινωνίας προοδευτικά σμικρίνεται.
8: Σωστά το θέτεις. Αυτό είναι μια στρατηγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι και ορθολογική, θα έλεγα. Δηλαδή, εάν πραγματικά σου χρειάζονται 30 ή 35% που θα έρθουν στην κάλπη, realpolitik όντως, τότε όντως συνομιλείς με εκείνους. Και αυτή τη στιγμή με την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση πράγματι του δίνεται η δυνατότητα, εάν κρατήσει ένα κοινό σταθερό, να τα καταφέρει. Το κοινό, εγώ θα πω κάτι άλλο πρώτα. Θα πω ότι το κοινό που στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένο να φτάσει στην κάλπη. Και σε εποχές που η αποχή φτάνει στο 50%, το να φτάσει στην κάλπη δεν είναι δευτερεύον ερώτημα, είναι πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν αυτοί, εγώ θα σου πω, 20 άνθρωποι στους 100 οι οποίοι ερωτώνται σε μια έρευνα της QED απαντούν ότι εγώ είμαι με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, εάν αυτοί οι 20 άνθρωποι πάνε ωστόσο στην κάλπη, ενώ άλλοι 50 από τους 75 που δεν τον θέλουν, ας το πούμε, δεν πάνε τελικά, δεν έχουν βρει επιλογή, το 20 στα 50 είναι 40%. Εν πάση περιπτώσει, δεν ισχυρίζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 40%.
1: Να ρωτήσω κάτι, αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε ιδίως σε χρόνο αρκετά μακριά από τις εκλογές, ποια είναι η διάθεση συμμετοχής?
8: Ναι, εμείς ρωτούμε σε μια κλίμακα από το 1 στο 10 πόσο πιθανό είναι να φτάσετε στις επόμενες κάλπες. Το ρωτούμε σήμερα, έτσι. Απαντούν στις έρευνες περίπου το 85% ότι θα φτάσουν. Όμως, ένα τεράστιο όμως, στην έρευνα μετέχει κανείς επειδή έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική. Εάν του τηλεφωνήσεις ή του στείλεις ένα ερωτηματολόγιο online και του πεις είναι μια πολιτική έρευνα, το πιθανότερο, και αυτός δεν έχει ενδιαφέρον για την πολιτική, το πιθανότερο είναι ότι θα σου πει αντεγιά. Άρα δεν μετριέται εύκολα η συμμετοχή για να απαντήσεις το ερώτημά σου στις έρευνες. Γιατί αυτοαποκλείονται οι άνθρωποι που έχουν λιγότερη πιθανότητα συμμετοχής στην κάλπη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, έχετε μετρήσει επίσης το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και διαπιστώνετε την κοινωνική διάθεση έναντι αυτού. Mm-hmm. Πώς τον βλέπεις τον κύριο Τσίπρα? Έχει κάποια δυναμική για κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έκανε ως καταγραφή στις προηγούμενες εκλογές που συμμετείχε με άλλο κόμμα τότε, βέβαια?
8: Τρία στοιχεία θα έδινα επί αυτού του ερωτήματος. Το πρώτο είναι ότι στο ερώτημα πόσο διαφορετικό είναι το πρόγραμμα του νέου κόμματος, τα όσα έχουν ακουστεί από το νέο κόμμα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, δύο στους τρεις Έλληνες απαντούν ότι δεν βλέπουν διαφορά. Άρα δεν θεωρούν ότι το διαβόητο rebranding έχει επιτευχθεί. Και πάλι βέβαια θα μου πεις οι υπόλοιποι 30 στους...
1: Πάλι έχει σημασία πώς θα πάνε.
8: Πώς θα πάνε, ναι, φυσικά πόσοι θα πάνε. Το δεύτερο στοιχείο που θα έλεγα είναι ότι η πολυθρύλητη εκδήλωση παρουσίασης επίσης δεν φαίνεται να τους προσέδωσε κάτι στο ακροατήριο, εννοώ. Απαντούν ότι ό,τι ήξερα αυτά είδα. Δεν είδα λοιπόν κάτι καινούργιο στο περιεχόμενο, δεν είδα κάτι καινούργιο στην επικοινωνία. Και ερχόμαστε και σε ένα τρίτο στοιχείο. Έχουν περάσει μόλις 2 εβδομάδες, έχω στο νου μου μόνο 2 με 3 της εταιρείας. Αυτό που παρατηρώ με τους δυνητικούς ψηφοφόρους της Ελλάς είναι ότι μοιάζουν να είναι αυτοί. Θέλω να πω, το να πεις ότι είναι ταβάνι δεν μπορείς να το ξέρεις τώρα, γιατί είναι και πολύ σημαντικό το αν θα εδραιωθεί στη δεύτερη θέση και άρα θα ανταποκριθεί στην εικόνα του βασικού αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας. Όμως οι άνθρωποι που ήταν αδιευκρίνιστοι και πρώτοι σε ας πούμε ανακοίνωση του κόμματος συνεχίζουν να είναι αδιευκρίνιστοι. Μοιάζει δηλαδή να κερδίζει η Ελλάς ψηφοφόρους που ήδη υπήρχαν στο σώμα και οι οποίοι δήλωναν ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, άλλα κόμματα. Μοιάζει λοιπόν να μην έχει καταφέρει να κάνει άνοιγμα σε όσους δήλωναν αποχή. Και επίσης βρίσκω και πολύ χαμηλό ποσοστό σε αυτούς οι οποίοι σκέφτονται, δεν έχουν καταλήξει, αλλά σκέφτονται να το ψηφίσουν. Ενώ για παράδειγμα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που την έχει στο νου του, χωρίς να δηλώνει ότι θα την ψηφίσει.
1: Άρα στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας επανασυσπυρώνει ένα ακροατήριο στο οποίο μιλάει με συνέπεια εδώ και χρόνια. Αυτό όμως δεν είναι κοινωνικά πλειοψηφικό.
8: Όχι.
1: Ούτε έχει την τάση να γίνει.
8: Το 2023 δεν μοιάζει η κίνηση τουλάχιστον να του δίνει αέρα μεγαλύτερο από αυτόν τον οποίο είχε, ας το πούμε έτσι, το 2023.
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το έχετε μετρήσει λίγο προσεκτικότερα, λίγο αναλυτικότερα τώρα που έχει περάσει και κάποιος καιρός από την ανακοίνωσή του?
8: Κατά τη στοιχεία ούτε η παρουσίαση εκείνου του κόμματος εντυπωσίασε. Δεν μπορούμε βέβαια να ρωτήσουμε αν είναι διαφορετικό από κάτι άλλο. Με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αυτό που έχει αξία να υποθεί είναι ότι μοιάζει να μην τους αφορά η ταυτότητα η προγραμματική. Όσα δηλαδή λέγονται περί έλλειψης ταυτότητας ή θέσεων κτλ. Δεν είναι ζητούμενο για ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού. Το ζητούμενο είναι ότι εκφράζει με συνέπεια τον θυμό τους και κάπως εμπιστεύονται και τα κίνητρα, να το πω έτσι, της καθόδου στην πολιτική. Τα κίνητρα είναι ότι έχει κάθε λόγο να εκφράσει τον θυμό της και αυτό μοιάζει να είναι αρκετό για ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού. Κυρίως παρατηρούμε μια επιτυχία της στις ηλικίες των 40 και των 50. Είναι κάτι που θέλω να το συνδέσω με μια πολύ σταθερή επίδραση συναισθηματική που είχε το δυστύχημα των τεμπών σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Σε αυτό που εγώ προσωπικά έχω καταλήξει ότι είναι οι γονείς των περισσότερων των θυμάτων. Μοιάζει ότι είναι το κομμάτι της κοινωνίας που έχει περισσότερο, στο οποίο έχει περισσότερο καταγραφεί το δυστύχημα και μοιάζουν να είναι και περισσότεροι ψηφοφόροι δυνητικοί της κυρίας Καρυπιανού σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Θα βγάλετε και άλλη έρευνα μέσα στο καλοκαίρι.
8: Ναι, σίγουρα. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουμε δουλειά. Να ξαναμιλήσουμε.
1: Καλά, θα ξαναμιλήσουμε. Είπαμε, θα το κάνουμε μια φορά το μήνα. Όταν έχετε έρευνα που έχει αξία να συζητηθεί και να αναλυθεί, εδώ είμαστε για να την αναδεικνύουμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και βεβαίως αναφερόμαστε στις έρευνες της People of Greece. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Είμαστε στις 12, 12 η ώρα και η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, του εκλειπώντος Σαρακατσάνου, του επί σειρά ετών υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, ο τελευταίος βαρόνος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει γίνει πρόεδρος. Δεν έγινε πρόεδρος, δεν έπαψε όμως να είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχος στη μηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Ένας αξιοπρεπής και έτοιμος άνθρωπος, ο οποίος πορεύτηκε για πάρα πολλά χρόνια με μια άσπηλη δημόσια διαδρομή. Τον αποχαιρετούν φίλοι και συνοδοιπόροι μια ζωή αυτή την ώρα στο κημητήριο του Παπάγου. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων και εμείς πάλι αύριο στις 11, αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Υλικές ζημιές σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν έπειτα από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ. Η βιομηχανική περιοχή εκενώνεται. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως κατέριψε όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί. Με ανακοίνωσή τους οι Χούθοι αναφέρουν πως υπάρχει μπλόκο στην Ισραηλίνη ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα και απειλούν με πλήγματα. Αυτήν την ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ με τη συμμετοχή λίγων υπουργών, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου Axios. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επίπτωση στις διαπραγματεύσεις. «Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίσει αυτός», είπε μάλιστα αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής δεν έχει ανάγκη την κλιμάκωση. Αντιθέτως, να καθίσουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Αυτό δήλωσε λίγο πριν από την έναρξη της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στη Λευκωσία, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική, η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Παρενόχληση διασυρμάτου σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια προς την Κύπρο, όπως επίσης στα αεροσκάφη της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμβου στο ψευδοκράτος, οι παρεμβολές από όπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά, τα οποία παρακολουθούσαν από απόσταση τα στρατιωτικά αεροσκάφη με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Συναγερμό σήμανε στη Μολδαβία και τη Λετωνία σήμερα για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον ενέργειο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικολάο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Κατόπιν 12ωρης ανάκρισης, φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ίστατο χέρες στο Γιώργο Σουφλιά αυτήν την ώρα, στο κημητήριο Παπάγου, στην κηδεία παρευρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρώην Υπουργός πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στο διεθνή χώρο και πάλι τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 200 έχουν τραυματιστεί μετά από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές του νησιού Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στη χώρα σε υποδομές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με το σκορ της σειράς στο 1-1.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

γεια και χαρά σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, Μουντιάλ και Πάση Σιφηλίου. Αρχίζει την Πέμπτη. Ένα μήνα είναι, θα περάσει, γι' αυτό παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε. Κάντε τα προγράμματα σας και αφήστε μας ήσυχους να απολαύσουμε την μπάλα. Να τη ληφτούμε στην αγκαλιά της θεάς αυτής. Με τα φάλτσα της, τις τρίπλες, τα δοκάρια που διδονούνται και τα γκολ που μπαίνουν, την κερκίδα που πάρετε. Ξέρετε, και όσοι αντιπαθείτε το ποδόσφαιρο, να ξέρετε ότι ο μεγαλοδύναμος, όταν είχε κέφια, σκεφτόταν να πλάσει τους ανθρώπους και τη γη, όταν είχε κέφια, κλωτσούσε τα αστέρια. Και έτσι άρχισε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, η Έλισσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800 να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneir@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Έχουμε και λέμε. Η Δήλος, αυτό το νησί των αιώνων, κινδυνεύει να βυθιστεί ανήκα της κλιματικής αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται στα θολά νερά του Φάμελου, το ΠΑΣΟΚ πελιδνό, αμήχανο και ανήσυχο, βλέπει να παλεύει με την κυρία Καριστιανού για την τρίτη ή τέταρτη θέση, και η διαφθορά πάλι στις πολεοδομίες καλά κρατεί. Για το θέμα αυτό που είναι μείζονος σημασίας, γιατί αφορά το κράτος, τον πυρήνα του, το πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να αναχαιτιστεί αυτή η φάουσα της λαμογιάς, εννοώ, που δεν γίνεται μόνο ή κυρίως από τα εκάστοτε κυβερνητικά στελέχη, αλλά από μας όλους, όταν υπηρετούμε στην πολεοδομία, στα Τελωνία ή κάπου αλλού. Για το λόγο αυτό θα έχουμε στις 12.30 τον κύριο Καρκατσούλη, τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος έχει πλούσια εμπειρία και απόψεις σταθερές εδώ και χρόνια, λόγω της εμπειρίας του, από τη διοίκηση. Στις 12.20 θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Απόκη, ένας δημοσιογράφος που ήταν επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπηρέτησε ευδοκίμως εκεί την δημοσιογραφία, είναι και διεθνολόγος. Γιατί τον καλέσαμε? Γιατί λόγω της εμπειρίας του της αμερικάνικης παρακολουθεί στενά τα αμερικάνικα πράγματα, να μας μιλήσει για το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων, γιατί υπάρχουν διάφορα καινούργια στοιχεία που καθιστούν πολύ ενδιαφέρουσα την εξέλιξη εκεί. Τι άλλο? Τι να πούμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Φάμελο? Και αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά, ξεπερνάει το όριο του σουρεαλισμού αυτή η κατάσταση, όπως είναι τα πράγματα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, όχι με σχόλια. Υπάρχει κορεσμός και σε αυτά. Θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι χαρακτηριστικό του Σαββόπουλου και θα δείτε γιατί το έχουμε επιλέξει. Κατά τα άλλα, άρχισε πάλι το μπαμ και μπουμ εκεί κάτω. Άκουγα τις ειδήσεις και έλεγα ότι έπεσε πύραυλος ιρανικός στο Ισραήλ. Λέω, έτσι τους ήρθε? Όχι, δεν τους ήρθε έτσι. Δεν τους δικαιολογώ, αλλά το Ισραήλ συνέχιζε να χτυπάει το Λίβανο. Με αφορμή ή άλοθη. Εγώ σας λέω με αφορμή τη Χεσμπολά. Ωραία. Γι' αυτό ενεργοποιήθηκαν οι Ιρανοί. Επαναλαμβάνω, δεν τους δικαιολογώ, δεν δικαιολογώ κανέναν. Αλλά γι' αυτό. Το περίεργο είναι ότι ο Τραμπ έκανε κάτι σαν έκκληση, είπε, παιδιά, σταματήστε. Ίσως γιατί του χαλάει αυτό που έχει στο μυαλό του, ότι να τελειώσει ο πόλεμος, να εισπράξει ό,τι ωφέλη υπάρχουν κτλ. Λίγο πιο πάνω από το Λίβανο και το Ισραήλ υπάρχει η ανήσυχη γείτον, η Τουρκία. Πρώτον, πολλά τουρκικά ΜΜΕ έγραψαν ότι
οι Έλληνες και το Ισραήλ απειλούν για μια ακόμη φορά τα δάση μας, ότι εμείς δηλαδή και το Ισραήλ έχουμε πράκτορες μέσα στην Τουρκία και κινδυνεύουν τα τουρκικά δάση. Μάλιστα. Ωραίος αντιπερισπασμός είναι αυτός, γιατί θυμάμαι δηλώσεις Τούρκου αξιωματούχου όταν έφυγε από την υπηρεσία του, που έλεγε ότι ναι, ναι, εμείς κάναμε εμπρισμούς στα νησιά τα ελληνικά. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Τσιφτσί, ο οποίος τι είπε απευθυνόμενος στο Ισραήλ. Ότι, ακούστε, κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ και έτσι θα μπορούσε να δει σήμερα και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού, δηλαδή να καταληφθεί η Ιερουσαλήμ από τους Τούρκους. Και συνέχισε ο άνθρωπος αυτός λέγοντας: «Θεέ μου, αξίωσέ με μια μέρα να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ». Ευγενής πόθη, δεν λέω. Πάντως πήρε απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και είπε ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής. Δεν ξέρω, αλλά οι γείτονες απέναντι συνέχεια, είτε διαστόματος του ηγέτη τους είτε άλλων, συνέχεια υποδαβλίζουν εντάσεις και συγκρούσεις. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι να μην ανάψουν τίποτα φωτιές, γιατί δεν συμφέρει ούτε εμάς λόγω τουρισμού ούτε εκείνους. Και όταν μάλιστα επικρέμαται στα κεφάλια μας αυτή η δαμόκλειος σπάθη του πολέμου στο Ιράν. Όμως δεν έχω σκοπό να αναφερθώ στα εσωτερικά, τι έγινε στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, είναι σουρεαλιστικό το τοπίο και δεν ελήφθη καμία απόφαση ουσιαστικά. Ρε παιδάκι μου, αν θέλεις να πας στο Τζίπρα, θεμητό είναι, λέω για τον κύριο Φάμελο, πάρε και όσους είναι μαζί σου και να πάτε. Τι πά να πει ότι δεν έχουμε μια αντιπαραθετική στρατηγική και τακτική? Θα υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στις επόμενες εκλογές? Ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, οι εκπρόσωποι του, δεν ασχολούνται. Έκανε την ανοησία ο κύριος Τσιακαντάρης και είπε ότι έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Φάμελο για την εισήγησή του. Αμέσως τον κόψανε, δηλαδή το αποσύρανε την ανάρτησή του. Είναι θέμα πολιτικού IQ, πολιτικού επαναλαμβάνω, και συνέστηση της πραγματικότητας. Φαίνεται δεν την έχει ο κύριος Τσιακαντάρης, παρά το γεγονός ότι είναι ο κύριος γραφιάς της ιστορίας του μανιφέστου του περιόνιμου. Τα ίδια και χειρότερα είναι και στο Πασόκ, το οποίο βρίσκεται καρφωμένο στην τέταρτη ή στην τρίτη θέση. Θα δούμε όμως. Να επαναλάβω και εγώ το κοινότοπο, συγγνώμη, ότι θα λαγαρίσουν σιγά σιγά τα πράγματα και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα και θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Όμως μπαίνω στον πειρασμό χωρίς άλλα σχόλια για την εν γέννη αριστερά, να θυμίσω εκείνο το εξαιρετικό τραγούδι του Σαββόπουλου, «Εμείς του 60 η εκδρομής».

0: Αυτά έλεγε από παλιά ο Σαββόπουλος και νομίζω αρκετά από αυτά ισχύουν για όλους αυτούς και μας τους εκδρομείς του 60 ή και τα επόμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, σαν σήμερα το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση αποφάσισε να κηρύξει το κάζους μπέλι αν η Ελλάδα έκανε το, αυτό που έχει δικαίωμα να κάνει. Το κάζους μπέλι δηλαδή αφορά την επέκταση σε 12 μίλια. Έκτοτε καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν το αποτόλμησε, γιατί θα γινόταν πόλεμος. Πολλά μπορείς να πεις, όχι για να αιτιολογήσεις, να εξηγήσεις τη συμπεριφορά της χώρας μας. Έλα όμως που ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, και άλλες φορές έχουμε αναφερθεί στον εν λόγω κύριο, είναι πρέσβης επί τιμή και δεν ξέρω αν ανήκει οριστικά στο επιτελείο της κυρίας Καριστιανού ή απλώς είναι μέλος αυτού του κινήματος. Τι είπε προσφάτως? Τι είπε? Ότι σε ένα μήνα εμείς θα κάνουμε 12 μίλια. Πώς θα κάνεις 12 μίλια, άνθρωπε μου? Θα γίνει πόλεμος, του είπε ο Ζαχαρός εκεί στο One στην εκπομπή του. Λέει δεν θα γίνει πόλεμος γιατί και οι Τούρκοι φοβούνται. Μάλιστα. Το είπαμε και την Παρασκευή αυτό και είναι, αν το σκεφτεί κανείς, πες πως ψηφίζει ή θέλει την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ούτε το άλλο που είπε ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ότι θα πάρουμε την Ύμβρο και την Τένεδο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα μας και εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κόσμο. Ό,τι κι αν ψηφίζει, θυμωμένος, οργισμένος, απογοητευμένος, να φέρεται και λαϊκίστικα, τι πάει να πει? Ένας κόσμος έχει κάποιο δίκιο μέσα του, έστω κι αν οι επιλογές του δεν είναι οι πρέπουσες για όλους τους υπόλοιπους. Διαφημίσεις και μετά θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Δημήτρη Απόκη να συζητήσουμε τα του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχει μεγάλη σημασία τι γίνεται μέσα στα εσωτερικά των Ρεπουμπλικάνων, μια κατάσταση που επηρεάζει πιθανώς και τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ! τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος και διεθνολόγος Δημήτρης Απόκης. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε.
9: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Το είπα και πρωτήτερα, γνωρίζοντας ότι ήσουν να μιλήσουμε στον ελληνικό, Δημήτρη.
9: Ναι, βέβαια.
0: Ήσουν στην Αμερική για πολλά χρόνια και έχεις εμπειρία, γιατί έχεις ασχοληθεί με τα πολιτικά πράγματα της Αμερικής, γνωρίζεις καλά τα του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένα είδος σχίσματος, να το έλεγα, ρήξης στους κόλπους στο μάγκα, και διάβασα προχθές κάτι καινούργιο, ότι υπάρχει μια δυναμική δύο ρευμάτων, των τέχνο μπρο, τέχνο από την τεχνολογία δηλαδή, και θεό μπρο, των κάποιων χριστιανών.
9: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτά τα δύο ρεύματα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά. Η γνώμη σου,
9: λοιπόν,
0: βασισμένη, ναι, στη γνώση σου, ποια είναι?
9: Να πω το εξής.
0: Ναι.
9: Το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και έχει πολλά παρακλάδια για να το καταλάβει έτσι κανείς την ολότητά του εδώ στην Ελλάδα. Θα σου πω το εξής. Όσον αφορά το κίνημα MAGA, όπως αποκαλείται, το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το παρουσιάζουν, γιατί πολλοί κάνουν το λάθος να χαρακτηρίζουν ως στελέχη, να το πω, κομμάτι του κινήματος MAGA, πρόσωπα σαν τον Τάκερ Κάρλσον, σαν τη Μέγαν Κέλλη, σαν κάποιους από αυτούς που ανέφερες, ξέρω εγώ, οι οποίοι ποτέ δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, ουσιαστικό κομμάτι του κινήματος MAGA. Στο κίνημα MAGA ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πρόβλημα. Το ελέγχει πλήρως και τον στηρίζουν πλήρως όσοι τον στηρίζανε και στις εκλογές της προεδρικές, τον στηρίζουν και τώρα. Εκεί που έχει πρόβλημα είναι με την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, την οποία ακόμα, ενώ έχει ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα και εκεί, στο Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία, τα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει και εκεί ένα ξεκαθάρισμα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν απομείνει, μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης της Γερουσίας, ο Τζον Θούν, ο γερουσιαστής, οι οποίοι είναι της παλιάς φρουράς, όπως αποκαλείται τουλάχιστον για εμάς που έχουμε ζήσει στην Αμερική και μιλάμε με όρους της Αμερικής, τους λεγόμενους Ράινο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι οι παραδοσιακοί ρεπουμπλικάνοι του προηγούμενου συστήματος.
0: Μάλιστα.
9: Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όντως, γι' αυτό και δεν του περνάνε και κάποια νομοσχέδια όπως θα ήθελε να τα περάσει. Και εκεί είναι το ουσιαστικό πρόβλημα για μένα, διότι αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος σε θέματα ατζέντας, ουσιαστικά της πολιτικής του ατζέντας, δεν βρίσκει την συμπόρευση που θα ήθελε από κάποιους ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να μην περνάνε κάποια νομοσχέδια, και αυτό θα τον βρει μπροστά του.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο, Δημήτρη, από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον και διαβάζουμε εδώ. Ένα τμήμα των ρεπουμπλικάνων είναι δυσαρεστημένο από το γεγονός ότι, τουλάχιστον αυτό είπαν στην αρχή, ότι ο πρόεδρος Τραμπ σύρθηκε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και υπάρχει μια βαθμιδόν εναντίωση σε τέτοιου είδους επιλογές.
9: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σε επίπεδο του κινήματος ο MAGA που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, στο θέμα του Ιράν και του πολέμου με το Ιράν, γενικά αισθάνονται δύσκολα. Αυτό το κίνημα αισθάνεται δύσκολα, γιατί ήταν ένα κίνημα το οποίο δεν ήθελε εμπλοκή της Αμερικής στους πολέμους. Γι' αυτό και έχει γίνει, για παράδειγμα, και μεγάλη κουβέντα με τον αντιπρόεδρο Βάνς, ο οποίος δεν ήταν φιλικός προς αυτή την εμπλοκή. Τώρα, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει το γεγονός ότι σύρθηκε από τον Νετανιάχου ο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν σύρθηκε από κανέναν Νετανιάχου. Απλώς ενστερνίστηκε πλήρως τη λογική ότι το Ιράν, που είναι και η σωστή, δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, και σε κάθε περίπτωση
0: Να μην απειλεί και την ύπαρξη του Ισραήλ.
9: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
9: Αυτό υπάρχει. Αλλά εκείνο που υπάρχει επίσης είναι και εδώ είναι και λίγο οξύμορο σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Ενώ οι ρεπουμπλικάνοι, η παλιά φρουρά, ας το πούμε, σε θέματα της ατζέντας MAGA δεν στηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο όπως θα ήθελε τουλάχιστον αυτός να τον στηρίξουν ένθερμα.
0: Ναι.
9: Στο θέμα της ιστορίας με το Ιράν, αυτοί είναι που τον σπρώχνουν σε περισσότερη εμπλοκή.
0: Αυτό είναι οξύμορο όντως.
9: Ναι. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκη για κάποιον που δεν το ξέρει καλά. Και εγώ επειδή είναι σπουδές μου τέτοιες, επειδή έζησα 20 χρόνια εκεί και επειδή και από όταν έχω γυρίσει στην Ελλάδα ασχολούμαι σε καθημερινή βάση, αυτό είναι το θέμα μου, είναι ένα θέμα που το αγαπάω και το κάνω, γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που βρίσκονται απέναντι η μία από την άλλη και είναι πολύ πολύπλοκα τα θέματα για να κατανοήσει κανείς τι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει.
0: Εγώ σε παρακολουθώ χρόνια παρότι δεν γνωριζόμαστε εκ του πλησίων, όπως οφείλω να κάνω, όπως και εσύ. Μια τελευταία ερώτηση. Ο Τραμπ θέλει, επιθυμεί διακαώς τουλάχιστον, να εισπράξει μια επιτυχία από την εξέλιξη αυτού του πολέμου και τα λοιπά. Γι' αυτό και δυσανασχετεί με ορισμένες επιλογές του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Τι βλέπεις, δεν είσαι Κασάνδρα ούτε επιθεία, αλλά τι βλέπεις, τι
9: μπορούμε να... με βάση τη ρεαλιστική ανάλυση, το ερώτημά σου είναι κρίσιμο. Καταρχήν, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Το θέμα το πώς θα εξελιχθεί το Ιράν θα επηρεάσει σίγουρα τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, τις εκλογές του Νοεμβρίου για Βουλή και Γερουσία. Μέχρι στιγμής, ενώ σαν άνθρωπος, σαν αναλυτής, του δίνω πολύ μεγάλο credit για το γεγονός ότι έχει εξαντλήσει όχι απλά πλέον όσο θα μπορούσε κανείς, αλλά υπέρ του δέοντος κάθε πιθανότητα να μην συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Δυστυχώς για τον Αμερικανό πρόεδρο αυτό το πράγμα έχει τραβήξει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
9: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να τελειώσει.
0: Ναι.
9: Και δεν βγαίνει καλά μέχρι στιγμής. Γιατί δημιουργεί, δίνει πολιτικά, να μιλήσουμε τώρα για το εσωτερικό της Αμερικής, δίνει και μια εικόνα ότι που επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο τους επικριτές του, που δεν ισχύει βέβαια, αλλά επικοινωνιακά το επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Υλικές ζημιές, εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν έπειτα από Ισραηλινό πλήγμα. Μπλόκος στην Ισραηλινή ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Χούθοι. Ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής θωράκισης απέστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Τουρκική παρενόχληση χθες στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Συναγερμός σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον αέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Ισορροπημένα τα θέματα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στην ιστορία. Απαιτητικά στη φυσική, αναμενόμενα στην οικονομία. Στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Ίστα το χέρι στον Γιώργο Σουφλιά αυτή την ώρα στο κημητήριο Παπάγου. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 19 νεκροί μετά από ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και έχοντας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, θα έλεγα με όλη την αυθαιρεσία που μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του, απορώ γιατί επί τόσα χρόνια οι πρωθυπουργοί που πέρασαν δεν έκαναν υπουργό δημόσιας διοίκησης αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε Καρκατσούλη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή.
1: Γεια σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Τα εννοώ, επειδή σας παρακολουθώ χρόνια και ξέρω τι λέτε κατά καιρούς και λίγα από αυτά υιοθετούνται και έχουμε ένα κράτος που το λέω χρόνια που δεν πρωτοτυπώ, ότι είναι σκονισμένο. Ούτε η επανίδρυση του Καραμανλή, ούτε ο εξυγχρονισμός του Σιμίτη μπόρεσε να βάλει, όχι να κάνει μια αρχή βρε παιδί μου. Στον αλαχιατιστή. Πέστε μου, να αντιμετωπιστεί.
1: Ναι, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα αυτογνωσίας μεγάλο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε μια θεωρητική συζήτηση, αλλά όταν πάει κανείς σε συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές, υγεία, παιδεία, να τώρα τα πολεοδομικά που συζητούνται κάθε λίγο και λιγάκι, εκεί τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε για να διαβάσουμε τι συμβαίνει στο πεδίο, θα σας έλεγα ότι είναι παροχημένα, πολλά από αυτά είναι καθυστερημένα, δηλαδή τα ανακαλύπτουμε με μεγάλη καθυστέρηση, και εν πάση περιπτώσει εκεί που ουσιαστικά αναδεικνύεται αυτό που θα σας έλεγα ο πελατειασμός, το κυρίαρχο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, αυτό το πράγμα οι πολιτικές δυνάμεις μπορεί να το καταδικάζουν, να λένε κατά καιρούς διάφορα, να αποστρέφουν το πρόσωπό τους, αλλά είναι παρόν κύριε Τριάντη, είναι εκεί. Ο πελατειασμός δεν είναι, ξέρετε, εκείνο το παλιά κουβέντα για το αυθαίρετο, το και να βάλω το σπίτι μου, το κεφάλι μου, πώς το έλεγε, κάτω από ένα κεραμίδι κτλ. Δεν έχουμε να κάνουμε πια με τέτοια πράγματα. Η διαφθορά έχει αλλάξει τελείως χαρακτήρα και συνεπώς όταν εξακολουθεί να την αντιμετωπίζει σαν ένα φαινόμενο περιθωριακό που αρκεί να στείλει στους αδιάφθορους και θα το πατάξει.

0: δεν έχεις καταλάβει και πολλά πράγματα.
1: Για πέστε μου όμως, τι θα μπορούσε να γίνει. Έχουμε αυτό το τελευταίο κρούσμα. Το τελευταίο κρούσμα με την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι κυβερνητικά στελέχη. Είναι άνθρωποι σαν εμάς, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους στην πολεοδομία. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, το πρώτο πράγμα είναι εάν αφορά αυτό τη λειτουργία του κράτους. Δηλαδή, αν συνδέεται αυτό το φαινόμενο με ελλείμματα, παραλήψεις, σφάλματα στην οργάνωση και λειτουργία αυτών των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Γιατί αν έρθει κάποιος και πει όλα δουλεύουν μια χαρά, τότε ξέρετε δεν θα υπήρχε και χώρος για να εκδηλωθούν τέτοιου τύπου παραβάσεις. Θα σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα.
1: Για πέστε μου.
0: Παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ και 5 χρόνια έχει ψηφιστεί με τα βαΐων και κλάδων ένας νόμος για το λεγόμενο εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών. Αυτός ο εσωτερικός έλεγχος κάνει μια δουλειά. Ανακαλύπτει, χαρτογραφεί πεδία, σημεία, ευκαιρίες, να το πω έτσι, για να εκδηλωθούν παραβατικές συμπεριφορές. Ενημερώνει το κέντρο κάθε φορά όποιος είναι υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει, από την πολιτική ηγεσία, λέγοντας ότι πρόσεξε, εκεί και εκεί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να εκδηλωθούν φαινόμενα διαφθοράς. Να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Τι είναι αυτό, ένας μηχανισμός πρόληψης. Λειτουργήσε. Μετά από 5 χρόνια, λοιπόν, σας λέω ότι όχι, δεν λειτουργήσε. Γιατί δεν λειτουργήσε? Πρώτον, διότι ο κεντρικός μηχανισμός, η νομοθετική πρωτοβουλία, να το πω έτσι, η κυβέρνηση, ψηφίζει ένα νόμο, στη συνέχεια θεωρεί ότι τέλειωσε η δουλειά της, περνάνε 9-10 μήνες προκειμένου να δώσει μία, να βγάλει μία εγκύκλιο η οποία να λέει έτσι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Προσέξτε, 9-10 μήνες. Στη συνέχεια τον επόμενο χρόνο, δηλαδή είμαστε ήδη στο δεύτερο χρόνο μετά τον νόμο, φαίνεται ότι κάποια υπουργεία προσαρμόζουν τα οργανογράμματά τους, της τάξεως δηλαδή 50%, το άλλο μισό, το άλλο 50% δεν αντιδρά καθόλου, σαν να μην υπάρχει ο νόμος, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος που να τους πιέζει, οπότε...
1: Μάλιστα,
0: αυτά συμβαίνουν, οπότε αντιλαμβάνεστε μετά τι γίνεται. Όταν τον τρίτο χρόνο αλλάζουμε τον νόμο, δεν έχει καν εφαρμοστεί ο προηγούμενος, και μετά δίνουμε νέα προθεσμία και λέμε ότι κάποιοι φορείς θα προσαρμοστούν, όχι όλοι, μέχρι το 25 και μετά βλέπουμε. Άρα λοιπόν, γιατί σας το είπα αυτό έτσι και μακρηγόρησα? Διότι όταν έχετε τέτοια φαινόμενα τα οποία έχουν ένα χαρακτήρα, όχι απλώς ξέρετε μια κοινωνική ομάδα που είχε ένα αυθαίρετο κτλ. Δεν αφαίρομαι σε αυτό. Αλλά εδώ έχουμε real estate, έχουμε υπερτουρισμό. Έχουμε δηλαδή φαινόμενα όπου ισχυρότατοι οικονομικοί παράγοντες παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς τι λέτε τώρα, κύριε Τριάντη, να φοβούνται όλοι αυτοί μήπως αντιδράσει ο αντιδήμαρχος ή ο αντιπεριφερειάρχης και πει σιγά παιδιά με το μαλακό, γιατί περί αυτού πρόκειται?
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος όχι τούμπανο.
1: Μου επιτρέπετε να σας πω ένα παράδειγμα, ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη σε γνωστούς μου στην επαρχία, σε μια πόλη. Νίκιασε ένα πρόσωπο μια αίθουσα χορού για να κάνει μια σχολή χορού. Ήρθαν από την πολεοδομία δύο κύριοι, δεν θυμάμαι δύο κυρίες τι ήταν. Λοιπόν, και βρήκαν ότι το ύψος πρέπει να είναι και κανονισμένο στις σχολές χορού και βρήκαν ότι ήταν κατά μισό πόντο πιο χαμηλό, μισό πόντο δηλαδή, άμα ξύσεις λίγο το ταβάνι. Λοιπόν, και λέει δεν μπορούμε να σας δώσουμε άδεια. Τελικά δόθηκε άδεια, όταν δόθηκε και η ανάλογη αμοιβή.
0: Προφανώς.
1: Αυτό πώς αντιμετωπίζεται αυτό?
0: Ναι. Αυτό αντιμετωπίζεται πρώτον με το να μην αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Ναι, αυτό το είπαμε. Ναι.
0: Οι διαδικασίες πρέπει να είναι ορατές. Για να είναι ορατές, τι σημαίνει δηλαδή? Να μην υπάρχουν άτυπες διαδικασίες, έτσι, πλάγιες διαδικασίες.
1: Σαν αυτή που ανέφερα.
0: Σαν αυτή που αναφέρατε, ναι. Ή άλλα τρελά.
1: Ή άλλες παρεμφερείς. Ναι.
0: Και εγώ θυμάμαι μια ιστορία που είχε γίνει viral κάποια στιγμή, ας πούμε, που μια διάταξη πολεοδομίας έλεγε ότι όταν μπαίνεις σε ένα μπαρ η πόρτα πρέπει να ανοίγει απ' έξω προς τα μέσα και μια άλλη που ήταν το Υπουργείο Πυροσβεστική που έλεγε ότι πρέπει να ανοίγει από μέσα προς τα έξω. Με αποτέλεσμα, όταν πήγαινε ο έλεγχος, ο άνθρωπος αυτός ήταν μονίμως σε ένα δίκο. Κάπως έπρεπε να ανοίγει η πόρτα ή από μέσα ή απ' έξω. Άμα δεν του κόστησε παραπάνω. Λοιπόν, αυτά τώρα που μπορεί όμως να είναι καταλυτικά στην ιστορία είναι η έλεγχη. Εμείς δηλαδή κάναμε με την τελευταία τροποποίηση που είναι σημαντική στο θέμα των πολεοδομιών, δημιουργήσαμε ελεγκτές δόμησης. Πού είναι οι ελεγκτές δόμησης? Πόσο συχνά παρεμβαίνουν όταν βουά το σύμπαν, έτσι? Τώρα, αυτά που σας λέω, συνήθως αν πάτε από την άλλη πλευρά, δηλαδή πάτε από την πλευρά των υπηρεσιών, θα σας πούν ένα, ότι δεν έχουμε προσωπικό. Αυτό το δεν έχουμε προσωπικό, προσέξτε πώς αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα. Δεν αντιμετωπίζεται με αναδιοργάνωση. Όντως δεν έχουν. Δηλαδή, οι μισές πολεοδομίες δεν έχουν υπαλλήλους, μηχανικούς που να μπορούν να στηρίξουν αυτά τα οποία κάνουν τα πολεοδομικά και ζητάνε βοήθεια από άλλους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί είμαστε ουσιαστικά σε καθεστώς μη ρύθμισης. Ο καθένας κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Αν όμως το από αυτό βγάλει κάποιος το συμπέρασμα ότι ας πάρουμε άλλους 1000 μηχανικούς, αυτό είναι τεράστιο σφάλμα. Διότι εδώ δεν πρέπει να κάνεις αναδιοργανώσεις, να δεις δηλαδή πώς μπορεί να το μαζέψεις αυτό. Διότι το να λες με το ζόρι πήγαινε να δουλέψει στην πολεοδομία ως μηχανικός, κύριε Τριάντη, δεν πάνε.
1: Μάλιστα.
0: Και πάνε και φεύγουν. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν βγαίνουμε να το πούμε αυτό, διότι οι συνθήκες εργασίας στις πολεοδομίες είναι πολύ σκληρές. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτά σας τα λέω διότι εδώ έχουμε κάποια κέντρα, να το πω έτσι, που ο ένας είναι υπεύθυνος για το προσωπικό, ο άλλος είναι υπεύθυνος για τον οικοδομικό σχεδιασμό, ο άλλος για τη χωροταξία, ο άλλος, καταλάβατε, αυτή η διασπορά όταν πάμε σε επίπεδο περιφερειακό, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για χάος.
1: Φυσικά,
0: διότι...
1: φυσικά, βέβαια, είναι προφανές.
0: Να πείτε ότι θα το μεταφέρω στην περιφέρεια. Έτσι. Αυτό σημαίνει, κύριε Τριάντη, ότι πρέπει να μεταφέρετε όλο το πακέτο. Ανθρώπους, πόρους, μηχανήματα, ρυθμίσεις, διαδικασίες, τα πάντα. Δεν μπορεί να του λες πήγαινε εκεί, μπες στο κτηματολόγιο. Αυτή είναι η μεγάλη.
1: Σωστά. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Η ψηφιοποίηση μπορεί να βοηθήσει, ούτως ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας, αυτός που ελέγχει, ας πούμε, να μην μπορεί να δράσει κατά τον τρόπο που ξέρουμε όλοι?
0: Οπωσδήποτε ναι, μπορεί, αλλά αυτό που με ρωτάτε είναι τόσο πολύ γενικό και αφηρημένο που η απάντηση είναι ναι, μπορεί, αλλά ξέρετε, στο συγκεκριμένο μπορεί να και να μην μπορεί. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι όταν κάνετε αυτή τη μετάβαση υπάρχει ο κίνδυνος στη γραφειοκρατία την έγχαρτη να την κάνετε ψηφιακή, πράγμα το οποίο συμβαίνει στα καθημάς. Έτσι, εμείς δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτό που είπατε, ναι, να μετρήσω το ύψος και αν είναι μισός πόντος και τα,
1: ναι,
0: λοιπά,
1: ναι.
0: Αυτά, ξέρετε, παλιά η ελληνική δημόσια διοίκηση, για να μην πω τίποτα άλλο, τα έλυνε κατ' οικονομία.
1: Αυτό λέει.
0: Οικονομία
1: αυτό
0: σημαίνει,
1: ναι,
0: το αντιλαμβάνεστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, ναι.
0: Εδώ τώρα όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει για μισό πόντο, ναι, ότι κοίταξε να δεις, δεν σου δίνω άδεια, είναι προφανές τι συμβαίνει. Και το ερώτημα είναι το εξής: πού απευθύνεσαι, διότι είτε ηλεκτρονικό είναι αυτό, είτε χάρτινο είναι, εσύ έχεις έλλειμμα αυτή τη στιγμή να απευθυνθείς κάπου, να σε ακούσουν και να αντιδράσουν, όχι απλώς να σε ακούσουν, να αντιδράσουν σύνομα και να πάρει δημοσιότητα αυτό για να το βλέπει ο άλλος δίπλα, ούτως ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά. Αυτό δεν το έχουμε. Αυτή είναι η μηχανισμή εσωτερικού ελέγχου που σας
1: ελπίζω,
0: λέω,
1: κύριε Καρκατσούλη, να μην σας ξανακαλέσω για παρόμοια ζητήματα, παρότι αυτά είναι άλυτα και φοβάμαι ότι θα μπείτε πάλι στην υποχρέωση εντός εισαγωγικών να ξαναμιλήσουμε για αυτά, μπας και προωθηθούν ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Να είστε καλά πάντως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως υπάρχει, αλλά ο ρυθμός που πάμε όταν πας τόσο πολύ αργά και έχεις απέναντί σου οργανωμένο έγκλημα το οποίο πάει πάρα πολύ γρήγορα, πάντοτε συνέβαινε αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είστε μονίμως σε μειονεκτική θέση. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκατσούλη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Τριάντη. Γεια σας.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά στα λεπτά που μας μένουν έχουμε και τον καλό μας το λόγο, αλλά έχουμε και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
2: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αστερόσκονη.
9: First Dates.
10: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
9: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

autres, les autres filles. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο και πεταχτήκαμε στη Γαλλία ακούγοντας αυτό το ωραίο τραγούδι, γιατί υπάρχει λόγος.

Λοιπόν, το 1959 υπήρξε μια μεγάλη ρήξη στους κόλπους στο ΝΑΤΟ μεταξύ της Γαλλίας του Ντεγκόλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί ήθελαν να μεταφέρουν στην Ευρώπη και δει στη Γαλλία πυράβλους, τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και τα λοιπά. Αντέδρασε ο Ντεγκόλ και βγήκε από το ΝΑΤΟ και αποδείχτηκε ότι ένας συντηρητικός πολιτικός όπως ήταν ο Ντεγκόλ καταλάβαινε από τότε ότι ναι μεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και η Ευρώπη, οι χώρες της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπερασπίστηκε την ταυτότητα και την ιστορική διαδρομή της Ευρώπης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Λοιπόν, παρέλειψα νωρίτερα μιλώντας για τους γείτονες τους Τούρκους να πω ότι ήταν σοβαρό κρούσμα αυτό με την παρενόχληση του αεροσκάφου στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, αλλά και η ομολογή του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θράσος, σηκώθηκαν και δύο F-16 από τα κατεχόμενα, το θράσος είναι ανίποτο. Τέλος πάντων, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Να πούμε και ένα καλό λόγο, βρε παιδί μου.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Διάβασα ότι μια πολύ ωραία είδηση αφορά τη χώρα μας, αν και αυτές οι ειδήσεις υποτιμώνται γενικώς, όχι από τα ΜΜΕ, από το πολιτικό δυναμικό κυρίως, δεν δίνει σημασία, παρά το γεγονός ότι αφορούν τον πυρήνα της ύπαρξης ενός κράτους, που είναι η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Μιλάμε για την οικονομία. Διάβασα λοιπόν ότι η πολύ μεγάλη πολυεθνική αμερικάνικη εταιρεία, η Mondelez, προμηθεύεται υλικό για τα προϊόντα της κυρίως από ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στη Λαμία. Ναι, ναι. Δηλαδή ζύμη και τα συναφή. Μιλάμε για έναν γίγαντα της Ιφιλίου που είναι η Mondelez. Και αν κάποιος μου πει και τι μας ενδιαφέρει εμάς, νομίζω ότι αστοχεί. Μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ κιόλας να υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις σαν αυτή, έστω και αν ορισμένες από επιχειρήσεις σε διάφορα πεδία και τομείς εξαγοράζονται από μεγάλους, από κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας. Και πώς να γίνει αλλιώς. Να σας πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Δύο πιτσιρικάδες, αφού τελείωσαν το στρατό, ο ένας γνωστός μου από τον φιλικό μου κύκλο, ήταν τζίνια στην τεχνολογία. Έκαναν λοιπόν μια εταιρεία, μιλάμε τώρα πριν από 20 χρόνια περίπου, η οποία έσκιζε. Και η φήμη διαδίδεται, ξέρετε. Ήρθαν οι Αμερικανοί, μια μεγάλη εταιρεία, και τους πρότειναν ένα μυθικό ποσό να τους αγοράσει. Αυτό κάνανε. Δώσανε το 70%, το 80% κάπου εκεί, κρατήσαν κι αυτοί. Και βέβαια στη συνέχεια, επειδή είναι τζίνια, έφτιαξαν άλλη εταιρεία και πάνε επίσης καλά. Για πέστε μου, αν εσείς ήσασταν στη θέση τους, τι θα κάνατε? Όμως, να πάμε και μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου για να δούμε κάτι που συνέβη στη Νορβηγία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Εν όψη του Μουντιάλ που αρχίζει την Πέμπτη, είπαμε, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, οι θύνοντες της Εθνικής Νορβηγίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο αυτό φεστιβάλ ποδοσφαίρου είχαν την ιδέα οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδος να ντυθούν Vikings, διότι όλοι οι Σκανδιναβοί μετέχουν ή αξιώνουν ένα τμήμα από την ιστορική πορεία των Vikings. Λοιπόν, τι ήταν να βγει αυτή να γίνει αυτή η φωτογράφηση, όλοι οι ποδοσφαιριστές με τις στολές, με τα τέτοια. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, επειδή ντύθηκαν με τις παραδοσιακές στολές των Vikings και τους κατηγόρησαν ορισμένοι, μία από το πανεπιστήμιο, μία κυρία και ένας δημοσιογράφος, και έλαβε διαστάσεις εσωτερικά στην Νορβηγία το θέμα. Τους κατηγόρησαν για σοβινισμό και νεοναζισμό. Διαβάζω στην είδηση, λέω, κάτσε να δω, ο νεοναζισμός που φυτρώνει εκεί πέρα. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος Μάρκους Σλέτχολμ της Morgan Blandet, υπάρχει και η άλλη εφημερίδα, γιατί ξέρω καλά τα της Νορβηγίας από παλιά, υπάρχει και η Afton Blandet, σε μια συνέντευξη είπαν ότι αυτά οι φωτογράφηση θυμίζουν τα πράγματα που απασχολούσαν τους νεοναζί πριν από 10 χρόνια. Εννοούσε ότι επειδή οι Vikings στις επιδρομές τους ήταν καταστροφείς, η ιστορία λέει ότι έγιναν και βιασμοί και καταστροφές, εν πάση περιπτώσει, όπως έγιναν καταστροφές από όλους, είτε λέγονται Οθωμανοί, είτε απεικιοκράτες Ευρωπαίοι που πήγαν στην Αφρική και αλλαχού. Αλλά τέλος πάντων, το νεοναζί πώς κολλάει. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ακούστε και μία κυρία ακαδημαϊκός, η κυρία Τζέιν Χογκ Σκιόντλι, είναι και δύσκολα τα νορβηγέζικα, σε μια πρόσφατη συνέντευξή της είπε ότι η φωτογράφηση για το παγκόσμιο κύπελο της εθνικής ομάδος ήταν υπέρ το δέον αρενοπή και ακροδεξιά. Συγγνώμη, τι πάει να πει ήταν αρενοπή δηλαδή, αφού η εθνική ομάδα ανδρών είναι? Δηλαδή τι, επειδή οι άνθρωποι είναι γυμνασμένοι? Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ο προπονητής της εθνικής ομάδος, πολύ γνωστός και αξιοπρεπής και πολύ καλός προπονητής, ο Σολ Μπάκεν, όταν ρωτήθηκε είπε το εξής: υπάρχουν πολλά πιο σημαντικά και πιο δύσκολα θέματα από αυτό. Δεν μπορώ να σπαταλήσω χρόνο σε κάτι τέτοιο. Και έχω την αίσθηση ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εγώ λέω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τα παλιά, δεν είναι και αρχαίο. Ένα τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου, το οποίο το έγραψε με αφορμή, θυμάστε εκείνο το «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο» που είχε πει η Πατουλίδου όταν κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με αφορμή αυτό το τραγούδι η Αφροδίτη Μάνου έγραψε «Για ποια Ελλάδα ρε γαμώτο». Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτζο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε μετά από σχετική αναφορά του Κυπρίου ομολόγου του Βασίλη Πάλμα πως ενημέρωσε τους εταίρους για το περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου, το οποίο, όπως τόνισε, προερχόταν από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν σήμερα στη Λευκωσία και συζήτησαν για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να υπογραμμίσει την παρέμβασή του την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται πριν από λίγο κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια ένα βαρέλι. Ευθύνες για την κλιμάκωση επιρρύπτει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται πως αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να μην υπάρξουν αντίπεινα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το Ισραήλ, ενώ Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως καταρρίφθηκε ντρόουν πάνω από την Τεχεράνη. Το Ιράν επιμένει πως η διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον με πακιστανική μεσολάβηση συνεχίζεται παρά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, στις οποίες πλέον λαμβάνουν μέρος και φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Σε μια πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλας, κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Συναγερμός σήμανε εντωμεταξύ σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική. Κατόπιν 12ωρης ανάκρισης φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλείνει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα. Απαιτητικά θεωρήθηκαν τα θέματα της φυσικής, βατά τα ζητούμενα στην ιστορία, αναμενόμενα τα θέματα της οικονομίας. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Εδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμα του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στη Σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Ισχυρή σύσταση από την πυροσβεστική για προσοχή κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Ίστα το χέρι αυτήν την ώρα στο Γιώργο Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Κημητήριο Παπάγου. Στην κηδεία παρευρίσκονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, συγγενείς και φίλοι του Εκλειπώντος. Ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε επί σειρά ετών υπουργό σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Πέθανε στα 85 του χρόνια την περασμένη Παρασκευή. Στο διεθνή χώρο και πάλι τουλάχιστον 19 νεκροί, 200 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές της νήσου Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην Ουκρανική περιφέρεια Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διεκόπη ηλεκτροδότηση στην Οδυσσό λόγω ρωσικών πληγμάτων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με το σκορ της σειράς στο 1-1.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 6, Μποφόρ, 31 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.

0: Για ορίστε, για περάστε εδώ τα καλά γκάλουπ, πάρε πάρε. Μάθετε το αποτέλεσμα των εκλογών χωρίς να γίνουν εκλογές. Έχουμε γκάλουπ. Και όχι μόνο έχουμε γκάλουπ, αλλά έχουμε και αναλύσεις. Σχολιάζουμε τα πάντα, εκτός από το κόμμα που παρήγγειλε τον γκάλουπ. Αλλά δεν έχουμε μόνο γκάλουπ, έχουμε και τους καλύτερους. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσική επιμέλεια, Αφροδίτη Τσιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών, η Χριστίνα Μούγιου. Και ο ήρωας της περίοδου αυτής, ο ήρωας της εποχής θα μπορούσαμε να πούμε, έχει όνομα και ταυτότητα, ονομάζεται Σοκράτης Φάμελος. Ο Σοκράτης στέκεται όρθιος απέναντι στους αέριδες. Είναι αλήγιστος, είναι ατρόμητος, είναι ακλόνητος. Θα πάει σίγουρα εκεί που δεν τον έχουν καλέσει.
1: Ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα καθαρό και κρίσιμο ερώτημα. Είναι ερώτημα το οποίο μου τίθεται ήδη από τους πολίτες. Και αν δεν απαντήσουμε σήμερα, θα πρέπει να απαντήσουμε αύριο. Θα πρέπει να απαντήσουμε μεθαύριο. Και εμείς εδώ ξέρουμε να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις και να διαβάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας για την επόμενη μέρα. Και είναι ένα ερώτημα που αν δεν απαντηθεί σήμερα, θα πολλαπλασιαστεί. Χωρίς λύσεις τις επόμενες μέρες. Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
0: Είναι ιστερικές οι στιγμές που ζούμε. Γεια σου Σοκράτη, Superstar.

0: Να ζήσουμε, να το θυμόμαστε.
1: Αγνός και καλός, ο πρώτος Χριστός, Σοκράτη εσύ σούπερσταρ, με κάπα ζητιάνου γυρνούσες.
0: Δώστε μου κατά κύριε μια έδρα.

0: βασιλιάς πρόεδρος.
1: Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Κεριά, κεριά, κεριά.
0: Τι κεριά, ρε, φτάσαμε στα κεριά κιόλα. Κάτσε. Ο άνθρωπος είναι σε αναζήτηση.
1: Και ακόμα τα λένε. Σοκράτη, εσύ σου περστά.
0: Υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική μας ζωή. Δεν έχουμε μόνο το Φάμελο που θα πάει κάπου που ακόμα τον έχουμε καλέσει. Έχουμε και τον Καμένο. Βέβαια, όλοι οι ήρωες του 2015, να του σε απαρτία. Είναι μαζί μας ο Καμένος και δεν είναι, ξέρει το πολιτικό βάρος που φέρει το όνομά του και το δίνει ώστε να βαρύνει έτσι περισσότερον η βαρύτης της Μαρίας Χαριστιανού.
2: Μάνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με τον Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι μαζί καμένο.
2: Με συνεργάτες της μιλάω. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Ναι. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνουν λάθη. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Άντε με το καλό να έχουμε δεύτερη φορά αριστερά, δηλαδή ο Καμένος είναι έτοιμος. Θα κάνει το κονέ με τη Μαρία, ο Τσίπρας επίσης είναι έτοιμος αφού μιλάει ο Καμένος που είναι φίλοι. Πάμε παιδιά για καινούργια. Γουστάρι πάντως Καριστιανού.

0: Τώρα που λέμε για πανηγύρια, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις τελευταίες μέρες το τι γίνεται στις εκπομπές, τις τηλεοπτικές και τις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές, αν και τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Το μυαλό τους δεν είναι σε αυτά που παρουσιάζουν, δεν είναι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη γενικότερα και στην πατρίδα μας. Είναι πότε θα φύγουνε. Και ήδη έχουν στήσει πανηγύρι. Όταν λέμε πανηγύρι, ένα, όχι, πολλά πανηγύρια.
1: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και πανηγυράκι.
2: Έχω ένσταση. Τα τραγούδια αυτά είναι για να βγαίνουμε από νησιά, όχι από το Κοροπή.
1: Πες μου, ποιος δεν θέλει να είναι σε νησιά αυτές τις μέρες.
2: Καλά, γίνονται κάτι φοβερά πανηγύρια τώρα, ξεκινάνε.
1: Με πρώτη απ' όλα, Βασίλισσα του Πανηγυριού Ικαρία. Μην τα ξεχνάμε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
2: Καλώς ήρθατε στην παρεούλα μας.
3: Και τώρα θα εμφανιστούν οι καλοί. Το φίλο μου το ρίζω.
4: Μάντος παραλία του Ελαιώνα Αιγιαλίας. Για να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Μάντος.
3: Αμοργό, έτσι.
4: Πώς σου φαίνονται οι καμπάνες του Αργυρού?
3: Ωραίες, μια χαρά. Πολύ ωραίες. Νησιώτικο το λέμε αυτό.
4: Πρώτη φορά. Είναι το σουξέ του καλοκαιριού μέχρι τώρα.
3: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
4: Πρώτη φορά τα ακούς?
3: Ναι, ναι.
4: Δώσ' το λίγο ρεστάνο ακόμα. Δώσ' το λίγο. Εμείς να μην πήγαμε σε νησί με τον Τίνο, αλλά να έχουμε κι εμείς μια.
1: Φέραμε, φέραμε τα νησιά εδώ πέρα, να, και τα γαλάζια χρώματα.
4: Να έχουμε μια αναφορά. Δηλαδή να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους φίλους μας, τους νησιώτες, που μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ξημερώματα Κυριακής να βρίσκονται, για παράδειγμα, στο Κουφονήσι, σε ένα πανηγύρι εκεί πέρα.
1: Μπορεί η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα.
4: Λες.
1: Βέβαια. Πάμε να δούμε Κουφονήσι, πάμε να δούμε Χριστονέζο και τα έχει ξημερώσει. Τι κάνετε τέτοια ώρα εκεί πέρα? Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έτσι μας αποχαιρετάει ο Μάιος και μπαίνουμε στο καλοκαίρι και τι πανηγύρι έχει ξεκινήσει. Πάνω από 2.500 κόσμος είχε έρθει σήμερα. Το γλέντι τη Στέλλα μου, ακούστε το τραγούδι. Το
4: είναι όμως, θα σου λέω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι εκπομπές για τα πανηγύρια και κυριολεκτούμε. Την επόμενη φορά τα τραπέζια που έχετε να τα αδειάσετε και να χορεύετε πάνω στα τραπέζια. Έτσι για αλλαγή. Και αν το κάνει ένας, θα το κάνουν και οι υπόλοιποι.
6: Κοίτα, θέλεις τα λεφτά.
0: Αυτό είναι το βασικό.
6: Να τα κάψεις, τι τα
0: γλεντάμε. Θες.

μπράβο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν δεν έχεις φράγκο, όπως λέει και ένα παλιό τραγούδι.

0: Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τα φράγκα. Δικά μας, όχι ιδανικά. Έρχεται μετά τις εκλογές την επόμενη. Έρχεται στον οποιοδήποτε από εμάς αύξηση την πρώτη μέρα, έτσι. Δεν περιμένουμε πολύ. 500 ευρώ έτσι, πρώτη δόση.
1: Τι θέλω, αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξει και δώρα. Ναι.
2: Θα βγείτε.
1: Θα σα πω, περίμενε. Γιατί το λέω αυτό και πώ μπορούν να βγουν τα λεφτά. Ναι. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρο. Για 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και αγαθών. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλου. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μα κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύη και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισή βουλευτέ, μισή γενική γραμματή, μισή μισθή. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έω τα 18 του χρόνια και 0% φόρο για τρίτεκνου και άνω. Το λέμε και για δίτεκνου. Και επίση για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματία ω 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
2: Ωραία, είναι πολύ ωραίο. Γιατί? Το πρόγραμμα, αλλά θα βγείτε, μήπω είναι ουτοπικό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Τι ουτοπικό, ρε, είστε με τα καλά σα. Τι ουτοπικό, την επόμενη μέρα, το είπε ο άνθρωπο. Βγήκαμε σήμερα, αύριο 500 ευρώ στον καθένα. Προκαταβολικά κιόλα. Και αυτό με τους 18άριδες, όταν πάνε 18 ετών θα χάσουν την επιδότηση που θα είναι 20.000 το χρόνο η τρίτεκνη. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το τραγούδι αυτό. Πάντα το έχουμε πει ότι βάζουμε τραγούδια που είναι σχέση με τον τόπο που έχουν τις καταθέσεις οι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό είναι γερμανικό. Γιατί στη Γερμανία έχει την περιουσία του, από τη δουλειά του βέβαια, ο κύριος Βελόπουλος.

0: Και τώρα πάμε σε ένα δύσκολο θέμα. Θα ξέρετε αυτό που έγινε στην Καλαμάτα, όπου μια γυναίκα δεν θα μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά της, γιατί ο σύζυγός της τη σκότωσε. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, απίστευτα δυσάρεστη, που γνωρίζει την καταδίκη όλων των κανονικών ανθρώπων. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Και ανάμεσά τους περιέργως βρίσκονται άνθρωποι του Θεού. Ο πατέρας Δωσίθεος είναι ένας τηλεοπτικός πατέρας, ο οποίος δίνει συμβουλές πώς θα πάμε στον παράδεισο. Και ακούστε παρακαλώ αυτό το οποίο στηρίζει και υποστηρίζει.
1: Τι ο Χριστός δεν αναγνώρισε το διαζύγιο σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της συζύγου και των παιδιών από τον βίαιο σύζυγο, παρά αναγνώρισε μόνο την περίπτωση της μοιχείας.
2: Γιατί μάλλον θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο αυτό σύζυγο, διότι θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Ξέρει ο Θεός. Και θα άκουσε χίλιες φορές ο άνθρωπος να πεθάνει εδώ και να πάει στον παράδεισο, παρά να ζήσει χίλια χρόνια και να πάει στη βόλαση. Υπομονή εδώ και μακροθυμία τη συζύγου μπορεί να τη βοηθήσει να σωθεί. Έχουμε περιπτώσεις άγιες γυναίκες οι οποίες είχαν βάρβαρο σύζυγο και σήμερα έτυχε τη γιορτάσει. Άρα πού το κακό, το ότι θα υποφέρει για λίγο. Μα δεν ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε καλά, ήρθαμε για να αγωνιστούμε. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται δεν είναι και ότι καλύτερο είναι, αλλά έχει ελπίδα σωτηρίας. Και έχει σαν σκοπό, σαν στόχο την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό θα άξιζε οτιδήποτε να υποστεί ο άνθρωπος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι να σχολιάσεις τώρα, ας τα αφήσουμε, είσαι ένα τραγούδι να βάλεις. Ό,τι θες μπορεί. Τι έβαλες, τι κάθαρμα που είσαι, ωραίο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πιάνω,
6: πιάλω,
5: βάζω, στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Ας πούμε ότι σε λένε Παναγιώτη και θες να επικοινωνήσεις. Πώς θα επικοινωνήσεις? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα Viber, μπορείς να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Και το email είναι oner@alfaradio989.gr. Και να πω, Παναγιώτης, μόλις το είπαμε, μας έστειλε το μήνυμα. Λέει: καλό μεσημέρι, αγαπητή κύριε Περί, και καλή εβδομάδα, ανταποδίδουμε. Να κεράσω μια παροιμία του σοφού λαού που ίσως κάποιοι κακεντρεχείς τη συνδέσουν με το πολιτικό προσωπικό. Γίναν τα γκιά μου αισθημιατά, το έφαγα λίγο, και τα λιβάνι. Τα σέβη μου, Παναγιώτη, από πειρά. Ρε Παναγιώτη, δηλαδή, δυο κουβέντες είπες, οι δυο είναι με μπιπ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Άλλο το παρακαλώ και άλλο το παρακολουθώ. Το παρακαλώ το κάνουμε εμείς. Αυτό που παρακολουθούν είναι οι ηγέτες. Παρακολουθούν μην τυχόν και υπάρχουν προδότες ανάμεσά μας και θα πρέπει να τους βρει η ΑΕΠ και να προχωρήσουν στα δέοντα. Το ίδιο έκανε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα μου πεις, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον άνθρωπο που ξέρει. Τη ζωή.
13: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
14: Μα έχω μιλήσει δημόσια γι' αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
13: Τι σας απάντησες?
14: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή, μετά από αυτή την συζήτηση.
13: Και πάμε,
14: ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια, δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΕΕΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ και δεξιχέρι νομίζω είναι του Μελισανίδη.
12: Εντάξει τώρα αυτά, να σου πω τώρα κάτι. Θύμωσε πάρα πολύ πάντως η ζωή. Τα είδε αυτά και δεν άντεξε. Και έμεινε. Έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από όλα αυτά, τι περιμένεις, τα παράτησα, αλλά δεν τα αντέχω.
8: Χρόνια και χρόνια.
12: Θυμίζει αυτή την περίπτωση του τραγουδίου της Σοφίας Βέμπο.
8: Δεν με πονάει, γιατί.
12: Που ανακαλύπτει ότι ο σύντροφός της είναι ένα χάλι και μισό.
8: Και ζω κοντά του με στη μιζέρια.
12: Αλλά μένει δίπλα του με στη μιζέρια γιατί τον αγαπάει.
8: Τώρα και καλοκαίρια, γιατί. Και με βαριέται και μάλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί.
12: Και περιμένεις ότι θα φύγει έτσι, αλλά τον λατρεύει.
8: Είναι το φως μου, γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπος μου. Μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί είναι βλέπεις.
12: Και από κάτω χοροδία ειδηλιακή, σαν λέει ένα παραμύθι. Σταχτοπούτα. Α, μια που λέμε σταχτοπούτα. Σιντερέλα, έτσι τη λένε. Η Σιντερέλα είναι και η modern. Σιντερέλα παρουσιάζει μια εκπομπή, κανείς δεν τη βλέπει. Αλλά θα συνεχιστεί, λέει, και του χρόνου και το καλοκαίρι. Εντάξει. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Η Σιντερέλα κάνει πάρα πολύ σημαντικές συνεντεύξεις και βρίσκει καλεσμένους που κανείς άλλος δεν τους εξασφαλίζει. Ίσως γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά όχι, εκείνοι τους κάνουν, έχουν ενδιαφέρον. Σιντερέλα με Μπόγδανο.
15: Την είδε στην Κίμπερλι.
16: Ναι. Α, δεν σου είπα.
15: Α, για πες.
16: Την έσπρωξα κατά λάθος και με πιάσανε οι μπράβοι.
15: Τι λες, ρε, την Κίμπερλι.
16: Στορκίζομαι και το είδε και ο Κωνσταντίνος και με πιάνει μετά μου λέει, ρε, τι, λέει, πέθαρα στα γέλια. Προχώραγα να βγάλω, πήγαινα εκεί κάπως, δεν θυμάμαι, να βγάλουμε ένα βίντεο, κάτι. Και απλά περνάω, είχε τέσσερις, κάτι ντουλά, μιλάμε, δεν έχω ξανά.
15: Νταγλαράδες, ναι.
16: Τέτοιες νταγλαράδες, πραγματικά. Τις κάνω ένα έτσι και παραπατάει και μου κάνει τσαντισμένη. Και με πιάνει μπράβος έτσι κατευθείαν. Και μου κάνει, και του λέω, so sorry, I didn't want to do that. Και μου κάνει, it's no, not okay for you, not okay. Και κάνει, no, it's okay, sorry. Και φεύγω. Το μόνο άνθρωπο που δεν έπρεπε να πέσει πάνω του, ξέρω.
15: Σιγά!
16: Εντάξει.
17: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε στην εκπομπή Cinderella by Night. Δεν έχουμε τραγουδία τη Σιντερέλα, έχουμε γιατί την Ταρέλα. Και είναι μαζί μας η Μίνα. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, θα σας λέω τα λόγια. Την Ταρέλα τη Λούνα.
18: Την Ταρέλα τη Λούνα. Την Ταρέλα κολοκλά.
12: Είναι περίπτωση ενός κοριτσιού που δεν παίρνει ήλιο, αλλά παίρνει φεγγάρι. Γιατί θέλει να μείνει για πάντα χλωμή.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το Ισραήλ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως καταρρίφθηκε ντρόουν πάνω από την Τεχεράνη. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στον εισαγγελέα, ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς, που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης μέσω επιστολής του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Σε παόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο ειδόλιο για παράβαση καθήκοντος, για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Τουλάχιστον 19 νεκροί, 200 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καλούλου, το Ζαβροδίτη, είμαι τη Χριστίνα Μουγιού, Βαγγέλης Περής. Και πάμε τώρα σε αυτό που σε ενδιαφέρει. Είναι για το τι θα κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Θέλεις να γνωρίσεις αυτόν που θα ερωτευτείς ή αυτήν που θα ερωτευτείς. Και να σου πω τι θα ερωτευτείς. Την Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Τι ετοιμάζει Alpha Radio 989 και Versus Travel. Άκουσε, σε παρακαλώ, και σημείωνε. Θα ανακαλύψεις το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Έχω πάει. Το παραμυθένιο Κολμάρ. Έχω πάει. Και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας. Έχω πάει. Που είναι γεμάτα χρώματα, αμπελώνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Θα πάτε, θα το ευχαριστηθείτε. Ολοκληρωμένο μιλάμε ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Τι θα πρέπει να κάνετε? Είναι πολύ απλό. Θα στείλεις ένα μήνυμα. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Όλα γιώτα, ε. Θα το στείλεις. Α, θα βάλεις και το ονοματεπώνυμο το δικό σου. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 54301. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ. Και θα έρθει μια ωραία ημέρα όπου θα γίνει η κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πότε θα είναι αυτό? Στις 3 του μήνα, δηλαδή του επόμενου μήνα. Ελπίζω να μην έχουμε εκλογές τότε. Τώρα που λέμε για εκλογές, ξέρεις, θα ψηφίσω εγώ. Όχι, λένε ότι δεν πρέπει, η ψήφος είναι μυστική. Όχι, θα το πω. Θα ψηφίσω Ρίγα Φεραίο.
3: Η συμπαράταξη αυτή είναι αριστερή, αλλά είναι και ελληνική, υπό την έννοια ότι προτείνει ένα νέο πατριωτισμό και συνομιλεί με τις καλύτερες εθνικές, πατριωτικές και αριστερές προοδευτικές παραδόσεις, ήδη από το Ρίγα Φεραίο, ας πούμε, που αναφέρθηκε ως μορφή για την μάχη για την ελευθερία, μέχρι το ΕΑΜ, μέχρι τους αγώνες των Λαμπράκηδων, την ΕΔΑ, το ΠΑΣΟΚ του 1981, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, δηλαδή αυτή την παράδοση θέλει να συνεχίσει με κάποιον τρόπο στο 2026, βέβαια, με σημερινούς όρους, ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Δηλαδή καταλάβατε, καταλαβαίνετε, είναι όλα μαζί, είναι ο Αλέξης, είναι και Ρίγας Φεραίος, είναι και Λαμπράκης, είναι και Παπανδρέου. Αυτός δεν είναι Λέων, είναι Χαμελέων.

0: 11 παρά και ο Χαρίτης έχει μια άποψη. 11 και 4 ο Χαρίτης έχει μια άλλη άποψη. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σε μισή ώρα ότι άλλαξε ο άνθρωπος. Απλώς μεταξύ του 2024 και του 2026, δηλαδή προχτές, αλλάζει ο άνθρωπος άποψη. Εκεί που μας έλεγε ότι λένε ψέματα όσοι υποστηρίζουν ότι είναι ένα κόμμα προσωρινό η Νέα Αριστερά, τελικά μας λέει ότι εντάξει, είμαστε κάπως τα λέει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, του δώσουμε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Κάθε λογής Κασάνδρες,
2: μέχρι πρώτη ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς,
1: προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση.
3: Ανεξαρτοποιηθήκαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί.
2: Και ακολούθησαν μαζί σας και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
1: Ότι θα τα παρατήσουμε.
3: Νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν πλέον στην Νέα Αριστερά.
1: Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
3: Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος.
1: Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι.
3: Θεωρώ ότι η πιο έντιμη στάση είναι ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
1: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει, μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
3: Η πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν μας εκφράζει.
1: Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει θέση, βεβαίως. Να αλλάξουν τα γούστα του. Άλλαξανε. Εδώ έχει συμβεί σε άλλους και έχουν αφήσει τον κόκοτα, ας πούμε.

0: Με τον ΠΕΟ έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Τίποτα με σκυλιά, δεν έχει κάνει καμία τοποθέτηση. Να πει για τα Μίκι Μάου. Γενικότερα με αυτά τα θέματα ασχολείται. Όχι, κρίμα. Έχουμε όμως τον κύριο Πιατά, ο οποίος πρωταγωνιστήθηκε σε μια διαφήμιση. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Καλός ηθοποιός, καλός άνθρωπος από ό,τι ξέρουμε. Ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον ΠΕΟ και έχει μια ιδιαίτερη ανάγνωση του φαινομένου ΠΕΟΣ.
1: Στον Αχιλέα ΠΕΟ είχε κάνει μια δήλωση για τα δέσποτα ζώα.
2: Ο ΠΕΟΣ μπορεί να λέει ότι θέλει, ξέρετε. Έχει το απειρόβλητο. Ο ΠΕΟΣ είναι αθυρόστομος και είναι αυθόρμητος. Αλλά ο ΠΕΟΣ ασχολείται και με τα ζώα. Εγώ νομίζω ότι ασχολείται μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε εκείνα στοιχεία. Μπορεί. Ο ΠΕΟΣ είναι συνάδελφός μου. Είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, αυτό τώρα με τα ζώα δεν έπρεπε να το πούμε. Έχουν μια αξιοπρέπεια. Τα ζώα. Ήταν πολύ σκληρός.

0: Elvis. Νοσταλγούμε εποχές που δεν τις έχουμε ζήσει, αλλά ο Elvis αξίζει τον κόπο. Να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Τότε που ήταν στα ανοιχτά αυτοκίνητα, φυσούσε ο αέρας, δεν το έπαιρνε το μαλλί γιατί είχε μπριγιαντίνη. Τραγουδούσε τέτοια ωραία. Τον έχω πάρει στο μυαλό μου να φοράει στενό παντελόνι και να οδηγεί αυτοκίνητο κόκκινο. Ποιος μοιράζει αυτοκίνητα? Ο Γιάγκας μοιράζει αυτοκίνητα στην εκπομπή και βγαίνει μια κυρία και έχει κερδίσει. Έτσι είναι. Οι πιστοί τηλεθεατές πρέπει να αμείβονται.
1: Τώρα μου κάνει ναζάκια.
2: Μάλιστα.
1: Η Ελένη.
2: Μάλιστα.
1: Γεια σου Ελένη. Τι κάνεις τώρα?
2: Τίποτα.
1: Μπράβο. Είσαι τυχερή γενικά στη ζωή ή άτυχη?
2: Ποιος είναι παρακαλώ?
1: Μην τσατίζεσαι, θα σου δώσω δώρο.
2: Ωραία, να μην τσατίζουμε.
1: Έτσι, μπράβο, γελαστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μέχρι τώρα ήσουν άτυχοι, τώρα είστε τυχεροί. Γιατί κέρδισες ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Το Opel Corsa, μπράβο. Καλωρίζω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Άρε Ελένη, ο...
2: Έβλεψε, βάλε τον κύριο Λιάγκα.
1: Βάλε τον κύριο Λιάγκα. Τι έβλεπες? Έβλεπες άλλη τηλεόραση. Άλλη τηλεόραση έβλεπε.
2: Έλα, οικογένεια ήταν γι' αυτό, οι θέοι.
1: Α, εντάξει. Όλοι στην τηλεόραση. Όλοι στην τηλεόραση μια οικογένεια είμαστε. Ναι. Τη Φέη έβλεπες.
2: Από τώρα.
1: Τη Φέη έβλεπες, από εδώ κέρδισε το αυτοκίνητο.
2: Κέρδισε
1: το αυτοκίνητο. Από εδώ θα βλέπεις, από τώρα θα βλέπεις μόνο εδώ όμως τώρα. Λόγω αυτοκινήτου. Πλάκα κάνω,
2: λοιπόν,
1: να βλέπεις ό,τι θέλεις. Πλάκα κάνω.
2: Τώρα
1: λοιπόν,
2: μόνο εσάς, τέλος.
1: Να σου πω κάτι, από πού είσαι, από πού είσαι.
2: Η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα, αλλά είμαι εδώ, Αθήνα βέβαια, Αθήνα. Έχω γεννηθεί.
1: Μια χαρά, λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερή.
2: Αθήνα, Αθήνα.
1: Να είσαι πάντα τυχερή, να ο Κεβόρ χαίρεται που κάνει παραγωγή στις δύο εκπομπές. Λοιπόν, να είσαι τυχερή. Άντε, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.
2: Δεν το κάνω δώρο στο γιο μου.
1: Να είσαι καλά, μπράβο, να πάει καλή μεριά. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια, γεια σας, τα λέμε Δευτέρα, γεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε η Ελένη αλλού τρώει, αλλού πίνει και αλλού πάει και τη δίνει την τηλεθέαση. Άλλος της έδωσε αυτοκίνητο, τη Φέη έβλεπε, μια οικογένεια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά.
6: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Δύο, 12, 2, 12, 4, 800. 6, 9, 47, 9, 89, 9, 89. Το πρώτο είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι το Viber που έχουμε. Έχουμε και email. oner@alfaradio989.gr. Ό,τι θέλετε. Και, α, έχουμε στο τηλέφωνο κάποιον που θέλει να βγει. Ποιος είναι? Ο κύριος Βαξεβάνης. Αυτοπροσώπος. Ο κύριος Βαξεβάνης τι θα πει? Για τον Τσίπρα, μου πει τι άλλο.
9: Δίπλα στον Τσίπρα βρίσκονται ο σύμβουλοι και στελέχοι. Άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά τα χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον αποκαλούσαν καραγκιόζη. Και οι οποίοι έχουν το θράσος, προφανώς και την άδεια του Τσίπρα πλέον, να λένε πως η κρίση τους δεν ήταν λανθασμένη τότε, αλλά ο Τσίπρας άλλαξε και ορίμασε σήμερα. Έχουμε λοιπόν ένα καραγκιόζη που προσπαθεί πλέον να μην είναι καραγκιόζης ορίμαζοντας. Αναφέρουμε στον κύριο Νηφούδη, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα δια του γραφείου τύπου, που το 2015 τον αποκαλούσε καραγκιόζη, όπως καραγκιόζηδες αποκαλούσε και όσους ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς έχει τους δικούς του λόγους να δέχεται να απαξιώνεται έτσι και να μην έχει πρόβλημα, αλλά η στάση του σε πολιτικό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν έχει αναστολές ούτε και κάποιο πολιτικό πλαίσιο που αισθάνεται ότι απειλείται από τον τυχοδιοκτισμό και τον προσωπικό εξευθελισμό που του κάνουν. Με συγχωρείτε όσοι θεωρείτε ότι είναι έτοιμος να κατατροπώσει τον Μητσοτάκη, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να εμπιστευθώ κάποιον που δεν έχει το ανάστημα να προστατεύσει τις ιδέες του και την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τους υβριστές του πολιτικό σύστημα αναφοράς για μια χώρα που καταραίει.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Συγγνώμη κύριε Βαξεβάνη μου. Συγγνώμη κύριε Βαξεβάνη μου. Δεν είμαστε συνάδελφοι, γιατί εσύ είσαι αποκαλυπτικός δημοσιογράφος. Αλλά με τον Τσίπρα και τον Μπολάκη, οι τρεις σας δεν πηγαίνατε εκδρομές, δεν πηγαίνατε για ψάρεμα. Δεν πηγαίνατε για τραπεζώματα. Πώς αλλάξανε τσικέρι. Πάει αυτή η ωραία παρέα.

0: Ήταν... Πρώτο βιολί δεν ήταν του Τσίπρα ο Παξεβάνης. Μια που λέμε για τον Παξεβάνη και την εφημερίδα του Ντοκουμέντο. Πριν από καιρό είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι ο Μιλωνάκης, ναι, ήταν εμπλεγμένος σε ένα σύστημα το χειρότερο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, που είχε σχέση με παιδεραστία, με εκμετάλλευση, με ροδόσταθμους, κάτι ροδό, κάτι τέτοιο, ναΐτες, υπότες, ένα σύστημα δικό του, το είχε βρει λέει από κάτι στην Κύπρο που είχε γίνει. Όπως ξέρετε, ο Μιλωνάκης περνάει μια περιπέτεια υγείας, δεν το συνδυάζουμε ευθέως, αλλά όλο το μυαλό μας πηγαίνει ότι το ένα μπορεί να μπλέκεται με το άλλο, γιατί αποδεικνύεται ότι όλο αυτό που είχε φιλοξενηθεί στο πρωτοσέλιδο του ντοκουμέντο του Βαξεβάνη ήταν ένα ψέμα και αποδείχτηκε, γιατί ήταν όλα κατασκευασμένα και τα ηχητικά και τα γραπτά και οι αποδείξεις οι υπόλοιπες. Δεν θα έπρεπε τώρα ο κύριος Βαξεβάνης, που είναι όπως βλέπουμε πολύ ομιλητικός, να ζητήσει μια συγγνώμη τουλάχιστον για την όλη υπόθεση. Αφήνει όμως τον Πορτοσάλτε να παίζει το δικό του το παιχνίδι.
1: Χθες έδωσε συνέντευξη ο αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Μισό λεπτό.
2: Σωστά.
1: Μισό λεπτό. Να ξεκινήσω από κάτι που δεν θα έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να το
2: συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν συνέντευξη τύπου αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Και είπε ο άνθρωπος ότι μετά την εντελεχή διερεύνηση των όσων ακούστηκαν εκεί από δημοσιογράφο ονόματι Μακάριο Δρουσιώτη.
2: Ναι.
1: Του οποίου, ο οποίος βασίστηκε σε κάτι καταθέσεις που έδωσε, μαρτυρίες που είχε η κυρία Σάντι.
2: Μάλιστα.
1: Λέω απλώς ότι, να υπενθυμίσω απλώς ότι αυτά που έγραψε ο Μακάριος Δρουσιώτης τα εξέλαβε εδώ ως δεδομένα φυλάδα η οποία ειδικεύεται, υποτίθεται, στην αποκαλυπτική δημοσιογραφία.
2: Ναι.
1: Η οποία στα χρόνια των Τσιπρανέλ, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, στο Μαξίμου, ήταν, μεγαλούργησε, γιατί ήταν η φωνή της φωνής του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βέβαια βρίζονται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Τότε δημιουργήθηκε.
1: Ορίστε.
2: Τότε δημιουργήθηκε.
1: Και βεβαίως και μεγαλούργησε. Και μεγαλούργησε αυτή η φυλάδα. Και ανήμερα την Κυριακή των Βαΐων δημοσίευσε ρεπορτάζ που έλεγε ότι ενέχεται σε κύκλωμα, ότι υπάρχει εμπλοκή του Γιώργου Μιλωνάκη σε κύκλωμα παιδεραστίας.
2: Ναι.
1: Χρηματοδότησης μιας ροδόσταυρων και διάφορα
2: αυτό
1: τέτοια πράγματα.
2: Το δημοσίευμα είχε βγει τότε, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν λέω ότι αυτό προκάλεσε αυτό που ζει ο άνθρωπος.
2: Δεν το λέω. Δεν μπορώ να το πεις.
1: Απλώς, ναι. Απλώς λέω ότι είναι αυτή η φυλάδα, η οποία μάλιστα προχθές αυτή η φυλάδα κατηγορούσε τον Νίκο Μαρατζίδη ότι είναι πράκτορας των Βρετανών. Προχωρώ.
2: Ναι. Άρα ήρθε και σύγκρουση και με τον Μαρατζίδη.
1: Βεβαίως. Προχωρώ. Είναι η ίδια φυλάδα.
3: Θα το θυμίζω για τον κύριο Μιλωνάκη. Για να τα θυμίσουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, η εφημερίδα.
1: Η Σάντι, η κυρία, είπε ο εκπρόσωπο, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κύπρου.
2: Fake news.
1: Ότι η κυρία Σάντι είπε ότι όλο αυτό ήταν ένα πράγμα που βγήκε από το μυαλό της και ότι η ηχογραφημένη συνομιλία με τον Μιλωνάκη δεν υπάρχει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς γίνεται ρε παιδί μου και ένας άνθρωπος αλλάζει έτσι? Ποιο είναι το σημείο καμπής που το τοποθετεί απέναντι από αυτά τα οποία πίστευε? Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ακούστε το παρακαλώ, έχει ένα

0: Αυτά λοιπόν όλα από κάποιο παλιό συνάδελφο ξεκινάνε. Ας συνεχίσουμε όμως το διαβολεμένο κέφι που υπάρχει σε όλη την τηλεόραση. Έλα παιδιά, νησιώτικα, έχουμε. Ό,τι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ό,τι θέλω το παίρνω, δεν παίζω στη μένα παιχνίδια με σένα. Για σένα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 5 και 49 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης παρακαλώ, 3 Ιουνίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έχουμε εδώ το... Συγγνώμη, αυτό τι είναι η κορδέλα. Πας καλά πρωί. Πας καλά. Έλα, δώσε πόνο.
1: Καλημέρα. Τεταρτίτσα. Πάει εβδομαδίτσα, παιδιά. Καλημέρα και στη Ρία Ελληνίδου. Να πω.
0: Για αυτό το πράγμα.
2: Βαϊμπάρο, τι θα πει. Βαϊμπάρο. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ.
1: Μήπω θα σου πω.
2: Γιατί αυτό είναι κορυφαίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, ξέρεις αυτό που λένε. Τουλάχιστον το δικό μου το χρόνο. Καλημέρα σα. Ότι άμα κοιμηθεί, λέει με στραβό το πρωί, αληθωρίζει.
2: Ναι, ποιο.
1: Μήπω έτσι όπω το πα, τα κατάφερε. Το καλοκαίρι θα σε πάρω εγώ και στα πανηγύρια, στο Δρυμώνα. Το βλέπω.
2: Με Λιόλιο ή με Ιουλία.
1: Με Φιθώτη.
2: Με Φιθώτη.
1: Ο Τσαμπά.
2: Ο Τσαμπά εννοείται, ναι. Αλλά αυτό τώρα που είδαμε είναι...
1: Κρατήστε μας, τραπέζι, θα έρθει και ο Νίκος.
2: Είναι κορυφαίο έτσι.
1: Φυσικά και είναι κορυφαίο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία κέφι, και μέσα στο κλίμα ο Στραβελάκης πρέπει να πούμε. Έτοιμος για πανηγύρι. Κορυφαίο, ε. Ναι. Γλέντα, έτσι, αυτό γλέντα, είναι το μήνυμα γλέντα, της ημέρας. Γλέντα. Ας γλεντήσουμε, παιδιά. Νομίζω ότι και το δελτίο το δικό μας, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, θα πρέπει να μπει στο κλίμα του πανηγυριού. Όχι ειδήσεις. Να βάζουμε γλέντα. Ξημερώνει στο Αιγαίο και τέτοια. Όχι. Εξακολουθούμε γενικά με την είδηση. Να την ανακαλύπτουμε, σας τη δίνουμε. Φρέσκια για λαχταριστή. Η πολλή δουλειά τον τρώει, όπως λένε τον αφέρι. Λέει ακλήτου, έτοιμη, άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Ιέλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκωσία. Αργά χθες την ώρα που προσέγγιζαν προς τη Λευκωσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας, σημειώθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από παράνομο πύργο ελέγχου των κατεχομένων, ενώ στη συνέχεια απογειώθηκαν δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ άνοδο σημειώνουν και οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται στα 97 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν επιρρύπτει ευθύνες για την κλιμάκωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου φαίνεται πως αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε να μην υπάρξουν αντίπεινα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ιράν παρά τα αυτά επιμένει ότι η διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον με πακιστανική μεσολάβηση συνεχίζεται παρά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, στις οποίες πλέον λαμβάνουν μέρος και οι Ιρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, καθώς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική. Φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυλαία σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ που δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα. Απαιτητικά θεωρούνται τα θέματα της φυσικής, βατά αυτά της ιστορίας, αναμενόμενα της οικονομίας. Σε επάοριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Η αναβολή δόθηκε μετά από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας προκειμένου να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν τη Σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ίστατο χαίρες τον Γιώργο Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου. Στην κηδεία παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, συγγενείς και φίλοι του εκλειπώντος. Ο πρώην Υπουργός πέθανε σε ηλικία 85 ετών την περασμένη Παρασκευή. 19 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί και 200 τραυματίες, ενώ είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές της νήσου Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Αργά χθες, την ώρα που προσέγγιζαν στη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας, σημειώθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από παράνομο πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα, ενώ στη συνέχεια απογειώθηκαν δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια εξέφρασε κατά τη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη. Περισσότερα από τα αρμόδια υπουργεία.
1: Η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής δεν έχει ανάγκη την κλιμάκωση. Αντιθέτως, να καθίσουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία, δήλωσε πριν από την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στο επίκεντρο, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική, η ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Υλικές ζημιές εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν έπειτα από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ. Η βιομηχανική περιοχή εκενώνεται. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατέριψε όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν κατά του Ισραήλ το πρωί. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν μπλόκο στην Ισραηλινή ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα και απειλούν με πλήγματα. Ο Νετανιάχου συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ με τη συμμετοχή λίγων υπουργών, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε αντίπονα σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει. Αυτός είπε μάλιστα αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο του. Κινητοποιήθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη. Αλλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εν τω μεταξύ, κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών ξεκινούν από σήμερα αυτοψίες στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα.
4: Δύσκολη νύχτα πέρασαν, Λίνα, κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, που δεν έχουν ηρεμήσει ακόμη από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής και έγινε αισθητός σε όλη την Εύβοια, την Αττική, τη Φτιότιδα, τη Στερεά Ελλάδα και προκάλεσε αρκετές ζημιές, κυρίως σε παλιά κτίρια, σε υποδομές, ενώ σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου προκάλεσε και κατολιστήσεις, με τις ζημιές να παρατηρούνται, να εστιάζονται κυρίως στο Προκόπη και τη Δαφνούσα. Οι κάτοικοι λοιπόν δεν έκλεισαν μάτι όλη τη νύχτα, καθώς υπήρχε πολύ έντονη μετασεισμική ακολουθία. Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 70 μετασεισμοί, 5 από τους οποίους ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ. Ο ισχυρότερος ήταν 4,3 Ρίχτερ στις 5 και 13 τα ξημερώματα, που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Προκόπη και εστιακό βάθος 18 χιλιόμετρα. Ενώ είχε προηγηθεί, Λίνα, άλλος ένας ισχυρός μετασεισμός στις 3 η ώρα με επίκεντρο πάλι το Προκόπη και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα, γι' αυτό και έγινε πολύ αισθητός σε μεγάλη ακτίνα. Να πούμε, Λίνα, ότι στο σεισμό αναφέρθηκε σήμερα το πρωί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση που είχε στους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στην αυτοψία που έκανε ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές, όπου βρίσκονται και δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, που κάνουν ελέγχους στα κτίρια, καταγράφουν τις ζημιές και τρέχουν τις διαδικασίες για την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων. Φυσικά, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου. Εκτιμούν ότι ο μεγάλος σεισμός που έγινε ήταν ο κύριος. Ωστόσο, όπως όλοι ξέρουμε, Λίνα, η εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια 100%. Βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει με εντολή αρχηγού είναι σε αυξημένη επιφυλακή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Αττική και στην Εύβοια, αλλά και η 7η ΕΜΑΚ. Οι ειδικοί ζητούν από τους πολίτες να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρχών και να μένουν μακριά από τα παλιά και επικίνδυνα κτίρια μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που θα δείξουν ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Να πούμε τέλος, Λίνα, ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι και να δείξουν ότι είναι κατάλληλα προκειμένου να μπουν τα παιδιά ξανά μέσα, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις γίνονται κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα της περιοχής ευτυχώς είναι σχετικά νέα κτίρια, ελέγχθηκαν, κρίθηκαν ασφαλή και έτσι υπάρχει και η απόφαση οι πανελλαδικές να γίνουν κανονικά μετά από συντονισμό που έγινε από τον Δήμο, από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο Παιδείας, Λίνα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Λαζάρου και πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη, γιατί φαίνεται ότι ο ανασχηματισμός έγινε και ήταν άμεσος για να μην υπάρχει εκκρεμότητα και όλη αυτή η παραφιλολογία. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Όλα τελείωσαν και σχετικά γρήγορα και χωρίς ευρείες αλλαγές. Δεν μετακινείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο Υπουργείο Μεταφορών. Τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος κατά σύμπτωση βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών, παίρνει ο Γιώργος Κότσιρας, νυν υφυπουργός οικονομικών με αρμοδιότητα τα φορολογικά. Ο κ. Κότσιρας κατά σύμπτωση βρίσκεται στη Βουλή αυτή την ώρα, να το πω και αυτό. Αντί του κ. Κότσιρα, στο Υπουργείο Οικονομικών μετακομίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώτη φορά γίνεται υπουργός.
1: Ναι.
5: Μπαίνει στην κυβέρνηση ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, το είχαμε πει, ως υφυπουργός εξωτερικών, με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και αποστολή να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Και στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπολιτικό στοιχείο. Το υφυπουργείο μένει σε Κορίνθιο, διότι αναλαμβάνει η κυρία Μαρλένα Σούκουλη Βιλιάλη, είναι βουλευτής Κορινθίας.
1: Και είναι και πολιτικός μηχανικός, εξ όσων αντιλαμβάνομαι.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ήταν το job description για αυτή τη θέση. Βουλευτής και πολιτικός μηχανικός. Επελέγει μία γυναίκα εν σχέση με τα άλλα ονόματα τα οποία ακούστηκαν, τα οποία ήταν κυρίως ονόματα αντρών το προηγούμενο διάστημα. Τονώνεται και το γυναικείο στοιχείο της κυβέρνησης. Το λέω και αυτό γιατί είναι μια κριτική που έχει αρκετές φορές. Άρα, τέσσερις αλλαγές, σημειακές αλλαγές, χωρίς ευρείες ανακατατάξεις.
1: Και δεν είναι δομικές αλλαγές.
5: Καμία σχέση. Είναι διορθωτικές. Ένας έφυγε, ένας ήρθε. Η μικρή καραμπόλα είναι αυτή του κυρίου Κότσιρα, που προκαλεί μετακινούμενος στο Υπουργείο Μεταφορών. Όπου έχει παρόμοιο προφίλ με τον κύριο Χιρανάκη ο κύριος Κότσιρας. Mm-hmm. Είναι σαραντάρης, με θετικό προφίλ από όπου έχει περάσει. Έχει περάσει ως υφυπουργός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εξωτερικών και εσχάτως από το Υπουργείο Οικονομικών. Νομικός είναι ο κύριος Κότσιρας, βουλευτής της Δυτικής Αττικής. Χαμηλών τόνων, θετικής αποδοχής. Αναλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο βασικό με αρκετά παραδοτέα το επόμενο διάστημα. Και οφείλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει έτσι να μην κουνήσει τις ισορροπίες, να το πω έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι μια μετακίνηση του κύριου Μαρινάκη θα επέφερε προφανώς πολύ σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Οπότε η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει αύριο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, και η εκλογή κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη κανονικά, την επόμενη Τετάρτη στις 4 η ώρα, όπως ήταν προγραμματισμένο από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Σήμερα είχαμε μια ευνηδιαστική, τουλάχιστον έτσι μας φάνηκε μας, παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Τι γνωρίζουμε γι' αυτό?
6: Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Μπακογιάννης, είναι για πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα την χωροταξία. Ευνηδιαστική για τους πολλούς, όχι αποσυνδεδεμένη από τις εξελίξεις με ένα μεγάλο κύκλωμα με τις πολεοδομίες στην Βόρεια Αθήνα, σε δήμους των Βορείων Προαστίων, διότι ο κύριος Μπακογιάννης μπορεί να επικαλείται προσωπικούς λόγους στην επιστολή παρέτησης που απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, όμως φαίνεται ότι πρόσωπο που έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα είναι συγγενής του, έχει παντρευτεί ο κύριος Μπακογιάννης την αδερφή αυτού του ηγετικού στελέχους του κυκλώματος, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια ανώτατο στέλεχος σε πολεοδομίες και υπηρετούσε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Πρέπει να πω ότι η σύζυγος του κυρίου Μπακογιάννη δεν κατηγορείται με κάποιον τρόπο, όμως ο κουνιάδος του είναι στην κορυφή αυτού του κυκλώματος, όπως και η σύζυγός του, η οποία ήταν τα τελευταία χρόνια Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Είναι δύο βασικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία αυτή με το καινούργιο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, προφανώς έχει γίνει δεκτή η παραίτηση του κύριου Μπακογιάννη. Ερωτηθείς στο briefing, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η παραίτηση του κύριου Μπακογιάννη ήταν για τους λόγους που αναφέρει στην επιστολή του. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Σε ευχαριστώ.
6: Είναι καμιά φορά οι λιτές διατυπώς λένε περισσότερα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και είδες την αντίδρασή μου. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Μένουμε βέβαια στο θέμα και καλωσορίζουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα για τη δράση αυτού του κυκλώματος που εξάρθρωσαν οι αρχές και αφορούν στις πολεοδομίες και στα χωροταξικά, τα οποία δεν πάνε καθόλου καλά εξαιτίας τέτοιων περιστατικών, Κατερίνα.
7: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και να πούμε ότι την Τρίτη, αύριο δηλαδή, θα παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή τα μέλη που συνοδήθησαν για αυτό το απίστευτο κύκλωμα και σοκάρουν λεπτομέρειες από την εξάρτηση λοιπόν της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει βιομηχανία, Λίνα, γρηγορόσημο σε πολεοδομικές υπηρεσίες. Η δικογραφία της υπηρεσίας των ιστορικών υποθέσεων είναι καταπέλτης και περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για δωροληψία, εμπορία, επιρροής και παράβαση καθήκοντος, ενώ εκτός από τους 6 συλληφθέντες έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα, ανάμεσά τους μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Το κύκλωμα λοιπόν εξαρτώθηκε το μεσημέρι της 5ης Ιουνίου, όταν οι αστυνομικοί έκαναν καταδρομική έφοδο και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο ένα από τα μέλη να παραδίδει Λίνα ένα φάκελο με 3.000 ευρώ συμμετρητά απευθείας στο αρχιδικό στέλεχος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση διοικούνταν από ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι δηλαδή κρατούσε τα ημεία και κινούσε τα νήματα αυτής της μεγάλης οργάνωσης. Το κύκλωμα λειτουργούσε με απόλυτη ιεραρχία τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε στελέχη θέσης κλειδιά, έναν υπάλληλο αρμόδιο για την έκδοση αδειών, έναν για τον έλεγχο αυθαίρετων και ένα στέλεχος με θέση ευθύνης για τις τελικές υπογραφές, Λίνα. Παράλληλα, διέθεταν και ένα μυαλό με εξειδικευμένες πολεοδομικές γνώσεις που αλλίωνε τους φακέλους ώστε να φαίνονται νόμιμοι, ενώ ένας ιδιώτης μηχανικός έκανε το μεσάζοντα και εισέπλατε τα χρήματα σε πάρκινγκ και αυτοκίνητα. Για να μην εντοπίζονται, λέει, να χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και μιλούσαν με κωδικούς. Τα χρήματα δεν τα ονόμαζαν ποτέ έτσι, αλλά τα αποκαλούσαν καφέ, εργαλεία, σχέδια ή χαρτιά. Οι αρχές μέχρι στιγμής, λέει, να έχουν τεκμηριώσει ήδη 29 περιπτώσεις με τις μίζες να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Τις έρευνες.
1: Καλό μεροκάματο.
7: Ναι, και είναι πολλά τα λεφτάρι. Συνολικά είχαμε 335.000 ευρώ σε μετρητά βρέθηκαν, Λίνα, και δεν ξέρω τώρα αν συνεχιστούν οι έρευνες, τι άλλο θα εντοπίσουν τα στελέχη των ιστορικών υποθέσεων που κάνουν την έρευνα.
1: Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
10: Δευτέρα 4 Μαΐου.
11: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
10: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
12: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο, και οι εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του μίνι ανασχηματισμού συνεχίζονται, είναι καταιγιστικές, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, που μόλις υπουργοποιήθηκε, αναλαμβάνει ο βουλευτής ο κύριος Στράτος Σημόπουλος. Τώρα, οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον επιτείνουν το πρόβλημα στην αριστερά παρά απαντούν στα εύλογα ερωτήματα για τη συνέχιση της ύπαρξης του κόμματος στο παρόν πολιτικό τοπίο, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, το νεοσύστατο κόμμα του, δείχνουν εξαιρετικά απρόθυμοι να αποδεχθούν τον όγκο των στελεχών της πρώην κυβερνόσας αριστεράς. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει, παρόλο που έχουμε μία απόφαση από την...
1: Μάλλον έχουμε χάσει την επαφή με την Έφη Μπαρμπάτση, θα επιχειρήσουμε να την ξανακαλέσουμε. Εν τω μεταξύ, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας.
3: Αυτή η πολιτική απόφαση θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ήταν μια αυτονόητη απόφαση. Μια απόφαση λογικής σε σχέση με την κοινωνία. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε και να φύγουμε από την εξίσωση, την αγωνία της κοινωνίας που ζητάει πολιτική αλλαγή. Αυτό θα έχει και μια εξειδίκευση μέχρι το Σεπτέμβρη.
4: Νομίζω ότι είναι μια εισήγηση και μια απόφαση αυτονόητη. Κατά την άποψή μου είναι μια εισήγηση κοινής λογικής. Γιατί πολύ απλά, κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει αντιπαραθετικά σε σχέση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή σε μια λογική «κατεβαίνω μόνος μου». Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μια έτσι συναισθηματική και πολιτική ταύτιση με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή η ίδια η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή. Η ίδια η κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις δεν θα συγχωρέσει αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου. Εγώ λέω ότι πρέπει να δούμε αυτές τις διεργασίες.
5: Τι σημαίνει,
4: τι ζητάει η κοινωνία, τι ζητούν οι ψηφοφόροι μας, τι ζητάει ο κόσμος μας, τι ζητάει ένας κόσμος που το προηγούμενο διάστημα, ναι, έχει πληγωθεί και έχει απογοητευτεί. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπαλο δέος.
1: Λοιπόν, μάλλον έχουμε ξανά την Έφη Μπαρμπάτση και ελπίζω να μην μας καταραστεί η τεχνολογία και πάλι. Έφη, ακούσαμε το μεταξύ τον κύριο Ζαμπάρα και λέει ότι ήταν μια αυτονόητη απόφαση και βοήθησε με να καταλάβω με το φτωχό μου το μυαλό τι σημαίνει αυτονόητη απόφαση για ένα αριστερό κόμμα. Διότι εγώ θεωρούσα ότι τα κίνητρά τους είναι ιδεολογικά και όχι προσωπολατρικά.
2: Ιδεολογικά είναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έχει εκφράσει την ιδεολογία με τον καλύτερο τρόπο, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Και μετά από αυτόν τον χάος δεν υπάρχει κανείς άλλος να υπηρετήσει την ιδεολογία.
2: Όχι, δεν είναι ότι αν δεν υπάρχει κανείς άλλος, απλώς θεωρούν και εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο καλύτερος και είναι αυτός που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να δώσει λύση. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχουμε μία αντιπαράθεση για να επιλέξουν ή το ένα ή το άλλο. Λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελος δεν μένει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ίδιος ο Σοκράτης Φάμελος είναι αυτός που έδειξε το δρόμο ότι θα πρέπει να πάμε ενωμένοι όλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να πάμε όλοι ενωμένοι και να μην υπάρχουν ένα ψηφοδέλτιο της Ελλάς και ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λογικό άλμα. Αυτή η αυτοκατάργηση εμένα μου κάνει τρομερό κενό λογικής, μου δημιουργεί κενό λογικής.
2: Εκτιμούν λοιπόν πολύ απλά ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μιλάμε για δύο κόμματα στον ίδιο χώρο τα οποία έχουν την ίδια ιδεολογία επί της ουσίας και εκφράζονται από τον ίδιο άνθρωπο, με την έννοια ότι ο κόσμος, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή όλοι οι βουλευτές και έχουν συζητήσει και πηγαίνουν στις περιφέρειές τους, αυτό που αναφέρουν οι ψηφοφόροι είναι ότι θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, θα ήταν κόντρα, να το πω έτσι πολύ απλά, σύμφωνα με ό,τι μας λένε πάντα τα στελέχη. Τα στελέχη μεταφέρω και το ρεπορτάζ. Θα ήταν κόντρα και στις αποφάσεις του κόσμου να πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς κατεβαίνουμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που αναφέρουν δηλαδή χαρακτηριστικά είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτό το πρόσωπο που μπορεί να ενώσει, είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο μπορεί να απαντήσει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και επομένως δεν θα μπορούσαμε να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ και ένα κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως, αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί, δηλαδή αυτό που καταλάβαμε όλοι στην Κεντρική Επιτροπή, ποιο είναι, ότι δεν θα υπάρξουν επιτροπή ψηφοδελτίων, επιτροπή προγράμματος, δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν έχουμε καταλάβει με ποιον τρόπο και αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, αν θα δούμε μία απορρόφηση, θα υπάρχει αυτονομία, διότι πολύ απλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν απαντά σε αυτό, ή μάλλον απαντά λέγοντας ότι δεν δέχεται κόμματα. Άρα, αυτό το κομμάτι είναι το πιο κρίσιμο. Διότι προσωπικότητες το ξέραμε και πριν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι ο καθένας, κάθε πρόσωπο ξεχωριστά βουλευτής μπορεί να παραιτηθεί και να πάει στον Αλέξη Τσίπρα ως απλό μέλος. Αυτό διευκρινίζεται συνεχώς. Αυτό είναι το μήνυμα από την Αμαλίας, ότι κανένας δεν έρχεται με προνόμια first class, κανένας δεν έρχεται ως υποψήφιος βουλευτής, είναι όλοι μέλη. Άρα τι διαφορετικό έχουμε από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί της ουσίας? Τίποτα. Γι' αυτό και λέμε ότι θα τα δούμε όλοι το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει ότι θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχει πει
1: με πρόσωπα, μάλλον, άφησε ανοιχτό. Μόνο. Ναι, σωστά.
2: Όμως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποιες θα είναι ισορροπίες και τον Σεπτέμβριο, Λίνα. Διότι αν έχουμε αρχίσει και χάνουν κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ήδη είναι στο 1,5. Δηλαδή, πόσο να χάσει.
2: Δεν δυνάμεις, αλλά χάσει κόσμο, μέλη. Mm. Μέλη Κεντρικής Επιτροπής, μέλη του κόμματος. Αν όλοι αυτοί κατευθυνθούν στην Ελλάς, στο κόμμα Ελλάς, τότε θα μπορούσε να υπάρχει μια ανατροπή στις ισορροπίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν υπάρξει μια συζήτηση. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι να αλλάζει τόσο δραματικά, αλλά θα μπορούσε ο Πολάκης, ο κύριος, η κύριοι Πολάκης, Παπάς και η κυρία Δούρου να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους, διότι πολύ απλά δεν θα υπάρχει πλειοψηφία πλέον μέσα στο κόμμα.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω βέβαια ότι δεν θα το αφήσουν να υπάρξει αυτή η συνθήκη, ενώ όσοι είναι υπέρμαχοι το να υπάρχει μόνο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ρευστά όλα και θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πού θα καταλήξει.
1: Και δεν είναι μόνο στο ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, είναι και πώς θα γίνει ο χειρισμός των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ, είτε το κτίριο της Κουμουνδούρου, το Ίδρυμα Πουλατζάς, η Αυγή της Κυριακής, το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο.
2: Είναι
1: μια σειρά περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν και μια ιστορική αξία, ίσως μεγαλύτερη από την εκλογική απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
2: Απλώς το θέμα είναι ότι όλα αυτά ορίζονται και στο καταστατικό και θα δούμε με ποιον τρόπο και πώς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και επιχορήγηση μέχρι το 2029, μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές. Διότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ως αξιωματική αντιπολίτευση και από τις εθνικές και στις ευρωεκλογές.
1: Σωστά.
2: Είχε δυνάμεις, μην ξεχνάμε, ας πούμε, ήταν η δεύτερη δύναμη εκλογικά. Επομένως, οι εθνικές εκλογές, αν θα γίνουν το 27, τελειώνει η επιχορήγηση που αφορά, εφόσον δεν θα ξανακατέβει τις εθνικές, αλλά μέχρι το 2029 υπάρχουν χρήματα που θα λαμβάνει η Κουμουνδούρου, καθώς ήταν η δεύτερη δύναμη στις ευρωεκλογές.
1: Σωστά. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Ο στόχος μας είναι ένα κοινό ψηφοδέλτιο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα.

0: για να βρεθεί κοινός τρόπος με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση μένει μόνον στο τώρα. Θα εκτιμήσει η πολιτική γραμματεία τις εξελίξεις και θα το δούμε συλλογικά. Ούτε θα κατέβουμε, ούτε δεν θα κατέβουμε. Σε αυτή τη φάση είναι η γραμμή που έχουμε εκφωνήσει εδώ και ένα χρόνο. Σας θυμίζω ότι έχουμε μια πρόταση για την προοδευτική συνεργασία που ήταν να καθίσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο και να πάμε ενιαία στις εκλογές απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει αυτή η αφετηριακή διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχουν και οι ανάγκες της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε την ίστατη προσπάθεια. Εάν δεν ευοδοθεί, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας, έστω και αυτή τη στιγμή, να εξαντλήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το ρεύμα που ξεκινάει από την παρουσία της Ελλάς αναξιοποίητο.
1: Για τους νέους κομματικούς σχηματισμούς μίλησε στον Alpha Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθήνα Ιδανέγκα ο πρώην γραμματέας της κεντρικής πολιτικής του Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρέας Πυρόπουλος.
2: Εγώ θέλω να παρακολουθήσουμε τις δημοσκοπήσεις, να αφήσουμε λίγο να κυλήσει ένα διάστημα και να αποτυπωθεί στον κόσμο τα καινούργια κόμματα, να δουν αν έχουν πρόγραμμα, να δουν αν έχουν στελεχειακό δυναμικό ή έχουν μόνο έναν πρόεδρο που περιστρέφονται όλα γύρω από αυτόν και συνέχεια να αξιολογήσουν τι είναι καλό για την πατρίδα. Το ΠΑΣΟΚ έχει να παρατάξει και έχει με ένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Μια μακρά ιστορία, μια νέα πορεία την οποία έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και φτάσαμε στη δεύτερη θέση, ένα σημαντικό ποσοστό. Τον προηγούμενο μήνα, θα έλεγα. Είχαμε μια σημαντική άνοδο. Εμείς πρέπει να πυκνώσουμε την πολιτική μας δράση.
1: Στους νέους πολιτικούς σχηματισμούς που αλλάζουν το πολιτικό τοπίο, αναφέρθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
3: Αυτός ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και θέλει να έχει αντιπολιτευτικό λόγο, στην πραγματικότητα βρίσκει έναν ισχυρό πόλο εδώ, τον συγκριτικά ισχυρότερο στην αντιπολίτευση, που είναι ο Τσίπρας. Αυτό κατά τη γνώμη μου να ξέρει θα επηρεάσει και το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας θα πάει καλύτερα σε επόμενες δημοσκοπήσεις, όχι χειρότερα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντως το Πασόκ πιέζεται όλο ένα και περισσότερο δημοσκοπικά. Η μία μετά την άλλη δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού για την τρίτη θέση, καθώς όλα δείχνουν ότι έχει κάτσει κατά το κοινό λεγόμενο στη δεύτερη θέση το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα για τις πιέσεις που δέχεται το Πασόκ, τις επιλογές που ενδεχομένως έχει, αλλά και το πώς πάει να επαναφέρει ή να διατηρήσει ενεργό και ζωντανό το ζήτημα των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μπορώ να σου πω ότι στο Πασόκ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αφετηρία ενός πολιτικού μαραθωνίου. Κάπως έτσι χαρακτηρίζουν το πολιτικό διάστημα, τον πολιτικό χρόνο από εδώ και στο εξής και με όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας. Το αντίδοτο σε αυτή την αρνητική δημοσκοπική εικόνα είναι επαφή με τον κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό? Εξορμήσεις σε όλη τη χώρα με ένα διπλό στόχο. Το ένα είναι οι εξορμήσεις στην περιφέρεια. Είδαμε ότι το Σαββατοκύριακο ο κ. Ανδρουλάκης ήταν στο Ηράκλειο.

0: Ηράκλειο στην Κρήτη, ένα προνομιακό έτσι τόπο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και θα, αυτό θα συνεχίσει σε ανατακτά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Το άλλο στοχευμένο πεδίο εξόρμησης θα είναι το Λεκανοπέδιο. Στο Λεκανοπέδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή για να μην πω ακόμα και από τις, από τις ευρωεκλογές τελευταίο δείγμα, υπάρχει ένα πρόβλημα διαπιστωμένο και ακόμα η λύση δεν έχει βρεθεί, τουλάχιστον όσον αφορά στη δημοσκοπική ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν θα εντείνουν τις προσπάθειες τόσο με περιοδίες προσωπικά του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και με κομματικά στελέχη που αναμένεται από το επόμενο διάστημα να σαρώσουν το Λεκανοπέδιο την Αττική, προκειμένου να αλλάξουν τα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης από την Κρήτη και συγκεκριμένα από τα κάτω Καλέσα Ηρακλείου έβαλε στο στόχαστρό του και την κυβέρνηση και τις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως τις μέρες που ήταν ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Άλεξ Τσίπρας. Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη. Αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διερωτήθηκε αν δικαιούνται τρίτη ευκαιρία, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θυμούνται τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και των δύο κυβερνήσεων. Και εδώ να ανοίξω μία παρένθεση και να πω ότι η στρατηγική, ένα κομμάτι της στρατηγικής, το οποίο θα επιμείνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην εμφάνιση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, θα ήταν η συνεχής υπενθύμηση των πεπραγμένων, των κυβερνητικών πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όσο και αν λένε και το αναγνωρίζουν ότι έχουν διμέτωπο, ναι, είναι διμέτωπος, αλλά αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς τη στιγμή φωτογραφίζουμε, δείχνει το ΠΑΣΟΚ να είναι σε συμπληγάδες πέτρες.
0: Είναι, θα λέγαμε, δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση που θα ήθελαν, γιατί από τη μία υπάρχει το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο όμως να σου πω κάτι, δεν τους έχει επνιδιάσει και θεωρούν μάλιστα κατά κάποιο τρόπο και αναμενόμενο, γιατί όπως λένε, με τόση διαφήμιση που είχε γίνει, μάλιστα το είχε πει χαρακτηριστικά και στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, ότι ήταν εν είδη, ξέρεις, βιτριολικού χιούμορ. Με τόση διαφήμιση είχε πει, θα περίμενα, λέει, στις δημοσκοπήσεις να του βγάλει και αυτοδυναμία. Αλλά γενικώς, ξέρεις, προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ένα καυστικό χιούμορ και από την άλλη με έναν ρεαλισμό σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και μια διαφορετική στρατηγική που προτείνεται από τον Χάρη Δούκα, που σου λέει ότι θα πρέπει να ανοίξουμε διάλογο και πριν και μετά. Δηλαδή προτείνει και αυτός με τον τρόπο του μια τύπου σύμπλευση, διότι ο στόχος σου λέει είναι η πολιτική ανατροπή, η πολιτική αλλαγή. Και αυτή μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο που προτείνει ο κύριος Χάρη Δούκα. Ένα διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και πάντα σε βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό βέβαια δεν βρίσκει έδαφος προς το παρόν, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία επιλέγει την πολιτική αυτονομία και θεωρούν ότι το να μπει σε ένα διάλογο συνεργασιών αυτή τη στιγμή, αυτό που δίνεις είναι αδυναμία, πολιτική αδυναμία, το ότι εσύ μπορείς να το καταφέρεις ή όχι. Και αυτό θα βγει μεσοπρόθεσμα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι οι δύο λογικές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μέσα σε όλο αυτό να καταλήξω λέγοντας ότι παραμένει στο στόχαστρο και στην αιχμή της κριτικής του ΠΑΣΟΚ το θέμα των υποκλοπών και ειδικά μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας στο Βήμα την Κυριακή, όπου φέρεται να υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του κ. Ντίλιαν και της ΕΙΠ, και το ΠΑΣΟΚ κατά μία έννοια υιοθετεί ή φαίνεται να ασπάζεται αυτό το δημοσίευμα και ζητούν, επαναλαμβάνουν, το αίτημα που έχει καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, για το ρεπορτάζ. Τώρα στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μετά από κοινές επιχειρήσεις της ΕΕΠ με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ύστερα από 12ωρη ανάκριση, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο σε στόχους Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτές λοιπόν διαπίστωσαν ότι ο άνδρας που είχε πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα διατηρούσε, Λίνα, ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και με άλλα άτομα σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, με τις έρευνες να εστιάζουν κυρίως σε Γερμανία και Ελβετία. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής που υπέβαλαν τον ύποπτο σε ένα μαραθώνιο ανάκρισης που διέρχεσε περίπου 12 ώρες και πάνω, κατά τη διάρκεια της εξετάσεις ο ίδιος ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και έλαβε σχετική εκπαίδευση στη Μαλαισία, ωστόσο επιχείρησε, Ελίνα, να υποβαθμίσει κάπως το ρόλο του. Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του και για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες πρώτων υλών που έλαβε μέσω διαδικτύου για την κατασκευή βόμβας, ισχυρίστηκε ότι έτσι τα παρήγγειλα και μετά το μετάνιωσα. Δεν έκανα και τίποτα και δεν θα συνέχιζα, δεν θα έβαζα καμιά βόμβα. Όταν το ρώτησαν ποιος ήταν ο στόχος που ετοίμαζε και έπαιρνε αυτά τα υλικά, υποστήριξε ότι ο σύνδεσμός του δεν του είχε πει κάτι για το στόχο. Τώρα οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι ο Παλαιστίνιος Λίνα ενεργοποιήθηκε ως θύλακα στο τελευταίο διάστημα ως απόρρια των αγραίων εξελίξεων με τα γεγονότα. Στη Μέση Ανατολή. Το βασικό ζητούμενο για την Αντιτρομοκρατική είναι ο προσδιορισμός του ακριβού στόχου που είχε υποδηθεί στο δράστη. Θεωρείται βέβαιο ότι ο μηχανισμός θα χρησιμοποιούνταν για πλήγμα εναντίον, όπως είπες και εσύ, κάποιου Ισραηλινού ή Ευρωπαϊκού στόχου. Αν και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να αποτελούσε στόχο το Ισραηλινό πλοίο, οι αναλυτές το αποκλείουν, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση ο δράστης Λίνα θα έπρεπε ήδη να είχε ετοιμάσει και να είχε συναρμολογήσει τη βόμβα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν, όπως είπαμε, ακόμη στο στάδιο της προμήθειας των υλικών. Ο συλληφθέντας, όπως αναφέραμε, μεταφέρθηκε από την Κρήτη εδώ νωρίς το πρωί στην Αθήνα. Αρχικά ήρθε εδώ στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και από εκεί μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων. Όπως ανέφερε στους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής, είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά. Η οικογένειά του βρίσκεται ήδη στη Λωρίδα της Γάζας. Εδώ να πούμε στους ακροατές μας ότι στη Μαλαισία και την Ινδονησία θεωρούνται από τις υπηρεσίες ασφαλείας είναι ένα αγώνιμο έδαφος για τη λειτουργία κέντρο εκπαίδευσης της Χαμάς λόγω της αντιϊσραηλινής τάσης που έχουν αυτές οι χώρες. Τώρα θεωρούν ότι ο άνδρας αυτός εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες από την ανακριτική διαδικασία. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να βγει από το κτίριο 14 δικαστήρια της Νέας Σχολής Ευελπίδων. Το έχει ασκηθεί μια βαριά ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Όλα αφορούν την τρομοκρατία. Είναι η συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Είναι υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Και είναι βεβαίως και η έρευνα δικαιοσύνης εστιάζει κυρίως στα ταξίδια που έκανε και στην εκπαίδευση που έλαβε, τόσο για την κατασκευή, όσο και για τους στόχους που είχε σκοπό να χτυπήσει, γιατί για τη δικαιοσύνη είναι σαν να το έχει κάνει επί της ουσίας. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι
1: σωστά.
3: Πολύ σοβαρό αδίκημα. Η τρομοκρατία είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Το ότι δεν το έχει στελέσει δεν σημαίνει κάτι. Σε αντιμετωπίζει ως έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε μια τρομοκρατική ενέργεια εντός της χώρας. Δεν ξεχνάτε, στο διαμέρισμα, όπως ακούσαμε και πριν, βρέθηκαν στοιχεία ικανά για να στοιχειοθετήσουν το κατηγορητήριο. Τώρα, δεν έχει. Θέλω να σας το περιγράψω λίγο. Ήρθε εδώ λίγο μετά τις 10 το πρωί με πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Είδαμε άντρες με full face, κούλες και πάνοπλοι. Ήταν με γυλαίκα αλεξίσφαιρα. Αλεξίσφαιρο φορούσε και ο ίδιος. Βγήκε σκυμμένος από το ένα αυτοκίνητο που τον είχαν οι αστυνομικοί. Πήγε στην εισαγγελία, έμεινε περίπου 2 ώρες. Το ασκήθηκε η δίωξη. Μετά ήρθε σε 2 κτίρια. Μιλάει κυρίως με τη μεταφράστριά του. Δεν μιλάει ελληνικά. Και όλη η διαδικασία θα γίνει με μεταφράστρια γυναίκα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι ενώ αρχικά είδαμε έναν συνήγορο δίπλα του, τελικά όπως μάθαμε θα του διορίσουν αν δεν εμφανιστεί κάποιος στην πορεία. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για πολύ σοβαρά αδικήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι αν αυτή η ενέργεια την οποία τον κατηγορούνε γινότανε, τότε αντιλαμβάνεστε γιατί θα μιλούσαμε, Λίνα.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Δημογλίδου, που αναφέρθηκε στο θέμα.
4: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο Αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και όλων των ψηφιακών δεδομένων, η ΑΔΕ επιχειρεί να δώσει καθοριστικό χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα.
13: Καλό μεσημέρι. Η εφορία, Λίνα, αλλάζει επίπεδο, αλλάζει πίστα, αν θέλεις. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ήδη αλλάξει. Οι έλεγχοι δεν γίνονται πλέον μόνο με βάση καταγγελίες, δειγματοληψίες ή παραδοσιακές διασταυρώσεις. Η ΑΔΕ βάζει στην πρώτη γραμμή την τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τις ψηφιακές συναλλαγές και, αν θέλεις, τα δεδομένα του My Data. Στο στόχαστρο αυτή την φορά και κυρίως μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκονται περίπου 4.000 επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν παρανομήσει. Σημαίνει όμως ότι τα στοιχεία τους εμφανίζουν ενδείξεις που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο. Οι αλγόριθμοι τι κάνουν? Αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων. Αναλύουν τζίρους, αναλύουν δηλώσεις φόρου προσθέμενης αξίας, αναλύουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, τραπεζικές κινήσεις, επιστροφές φόρου, αποκλίσεις ανάμεσα σε όσα δηλώνονται και σε όσα πραγματικά καταγράφονται στις συναλλαγές. Οπότε προκύπτουν στοιχεία. Η ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή δίνεται σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν τι? Εμφανίζουν απότομες μεταβολές. Πού? Απότομες μεταβολές στον κύκλο εργασιών, ασυνήθιστα χαμηλά κέρδη, μεγάλες επιστροφές φόρου προσθέμενης αξίας από εκεί που πλήρωναν μόνο ξαφνικά εμφανίζονται να έχουν μεγάλες επιστροφές, συναλλαγές με εταιρείες που έχουν ήδη ελεγχθεί, προσέξτε τι θα πω, για παραβατικότητα. Γιατί τι γίνεται κάθε φορά που μπαίνει μια εταιρεία στο μικροσκόπιο, την ψάχνουν και εντοπίζουν να έχει κάνει αυτό που λέμε λαδιές, τότε ψάχνουν και όλους όσοι συνεργάστηκε μαζί τους, δηλαδή και άλλες εταιρείες που δεν έχουν άμεση σχέση με αυτήν και που μπορεί ακόμη και συμπτωματικά να είχαν συνεργαστεί κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά, το καμπανάκι ανάβει όταν έρθει η ώρα και ελεγχθεί και αυτή η τρίτη εταιρεία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά συμβαίνει. Πρώτη θα πρέπει να σας πω, στο μικροσκόπιο μπαίνουν κλάδοι με μεγάλη χρήση μετρητών, για παράδειγμα η εστίαση, ο τουρισμός, η διασκέδαση, το λιανικό εμπόριο και οι επιχειρήσεις, που ιστορικά καταγράφουν και υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. Το στοίχημα για το κράτος είναι διπλό. Από τη μια, να περιορίσει το κενό στο φόρο προσθέμενης αξίας και τη φοροδιαφυγή. Από την άλλη, να μην φορτώσει με άσκοπους ελέγχους τις συνεπείς επιχειρήσεις, και γι' αυτό τον λόγο γίνεται και αυτή, αν το θέλεις, η χαρτογράφηση με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον ελεγκτή, του δείχνει όμως που πρέπει να κοιτάζει πρώτα. Και αυτό, αν θέλεις, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται και θα γίνονται από εδώ και πέρα οι φορολογικοί έλεγχοι τα επόμενα χρόνια.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη για το ρεπορτάζ. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες διεθνώς, ο οποίος διώκονταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για μια άγρια δολοφονία που διαπράχθηκε στην Αυστραλία το 1999. Ο 56χρονος καταζητούμενος ζούσε ανενόχλητος τα τελευταία 15 χρόνια σε ημιωρινό χωριό της Αχαΐας, παριστάνοντας τον ανύποπτο παραγωγό ελαιολάδου. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
7: 26 ολόκληρα χρόνια τον αναζητούσε.
1: Μια χαρά,
7: λοιπόν,
1: τα κατάφερε.
7: Ακριβώς, είχε αλλάξει ζωή, έκανε μια δεύτερη ζωή ουσιαστικά, και η αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Αιγελίας, αξιοποιώντας λοιπόν πληροφορίες της Ιντερπόλ, έστησαν μια άκρως απόρριτη επιχείρηση. Οι αρχές διαπίστωσαν λοιπόν ότι ο 56χρονος διεθνώς διεκόμενος με καταγωγή από την Ελλάδα και την Αυστραλία είχε βρει καταφύγιο σε μια απομονωμένη περιοχή που είχε πολύ υψηλή περίφραξη και γεμάτη σκυλιά, Λίνα. Περίπου καμιά δεκαριά σκυλιά είχε γύρω από τη μονοκατοικία του. Λοιπόν, εκεί, έχοντας υιοθετήσει και ψεύτικο όνομα, είχε φτιάξει μια νέα ζωή, δηλώνοντας έμπορος λαδιού και παντρεμένος με μια 47χρονη Ελληνίδα. Η αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, ξεκίνησε χθες το πρωί, όταν αστυνομικοί κινητοποίησαν για έλεγχο ένα αγροτικό όχημα που έβγαινε από το κτήμα. Ο οδηγός ήταν η σύζυγός του, ενώ συνεπιβάτες ο 86χρονος πατέρας του φυγά και ο ίδιος ο καταζητούμενος, ο οποίος έδωσε στους αστυνομικούς και πάλι ψευδή στοιχεία με τα οποία κυκλοφορούσε τόσα χρόνια. Όλοι τους βέβαια προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου με το που έγινε η αναγνώριση από τα δακτυλικά αποτυπώματα αποκαλύφθηκε, Ελίνα, η πραγματική του ταυτότητα. Σε έρευνα τώρα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία στρατιωτικού τύπου βαλίστρα με βέλη, δύο μεγάλα μαχαίρια, ένας φορητός υπολογιστής, καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα και συσκευές USB, τα οποία και εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν συνδέονται και με διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών, Λίνα. Αυτό έρευνουν τώρα οι αστυνομικοί. Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου εκεί δήλωσε ότι δεν θέλει να εκδοθεί στην Αυστραλία. Βέβαια, δρομολογούνται τώρα οι διαδικασίες για την έκδοσή του. Τώρα, φυσικά, να πούμε ότι και η σύζυγός του, αλλά και ο ηλικιωμένος πατέρας του, κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
1: Σωστά. Πάμε τώρα. Έχουμε στοιχεία από την πυροσβεστική για τις πυρκαγιές του 48ου και συλλήψεις από την αρχή του έτους. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό με τίποτα, Κατερίνα, και αυτό είναι απογοητευτικό.
7: Όχι, Λίνα, και μάλιστα να σου πω τώρα ότι το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η συντροπτική πλειοψηφία από τις πυρκαγιές οφείλονται, Λίνα, σε αμέλειες και κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Δηλαδή, ενώ έχεις δίπλα σου ξερά χόρτα, δηλαδή κάνουν διάφορες εργασίες, όπως είδαμε τον άλλον, τον μελισσοκόμο που έβαλε φωτιά εκεί πάνω στο. Καούν εκεί στο χαλάνδρι. Παράλληλα, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν φυσικά οι προβλεπόμενες ευθύνες που θα προκύψουν. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες μέρες, Λίνα, ευνόησαν την έναρξη και την ταχύτητα και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Ωστόσο, ευτυχώς οι δυνάμεις επενέβησαν έγκαιρα και τις έζησαν. Να υπενθυμίσουμε ότι από 1η Ιανουαρίου ως 7 Ιουνίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους, Λίνα, 383.397 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε σε ειδήσεις και άλλες ειδήσεις από το δικαστικό δελτίο και είχαμε και την προφυλάκηση του συζυγοκτόνου της Καλαμάτας. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα.
3: Μετά από μια μαραθώνια απολογία το Σάββατο, ο συζυγοκτόνος της άτυχης Βασιλικής πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Αναμενόμενο ήταν, όμως άλλαξε λίγο τον ισχυρισμό του από το «ήμουν σε άμυνα». Άρχισε να λέει ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε ουσιαστικά χωρίσει, ζούσαμε συμβατικά, ότι εκείνο το βράδυ υπήρχε ένας πολύ ωραίος καυγάς και θόλωσε και έτσι τη σκότωσε με 45 μαχαιριές.
1: Πάει στο εμβρασμό ψυχής τώρα, εκεί θέλει να πάει.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα κόλπα.
3: Τα έχω ακούσει τόσες πολλές φορές, σας μιλάω ειλικρινά. Και μιλώντας χθες, και νομίζω ότι αυτή είναι όλη η ουσία, μιλώντας χθες με τη θεία της Βασιλικής, μου είπε το εξής. Αυτά τι θόλωσε, αυτά είναι δικαιολογίες. Σε 10-15 χρόνια λέει θα είναι έξω. Η βασιλικούλα μας που θα είναι. Αυτή είναι η ουσία. Και σας το λέω αυτό γιατί εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πει και το άλλο απίστευτο. Ότι δεν είχε βάλει κοριό γιατί από ζήλια. Είχε βάλει το κοριό γιατί ήθελε να έχει αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο για την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών όταν τα χώριζαν. Προφανώς και γνώριζε ότι ήταν η παράνομη παρακολούθηση. Προφανώς και γνώριζε, αν πούμε λοιπόν ότι αυτά ισχύουν, ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτές τις παρακολουθήσεις σε κανένα δικαστήριο. Και επίσης, εγώ ξέρω από το ρεπορτάζ και από πληροφορίες μου αποκλειστικές ότι ο συγκεκριμένος όχι μόνο παρακολουθούσε την άτυχη Βασιλική, αλλά είχε βάλει και πολύ ισχυρούς κώδικους σε λάπτοπ και κινητό όπου αποθήκευε τα αρχεία από την παρακολουθήσεις. Ούτως ώστε να μην μπορεί κανένας να τα ανοίξει. Να καταλάβετε, ήρθε ειδικό κλιμάκιο για να ανοίξουν τα αρχεία στην Καλαμάτα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ξέρετε, ορισμένα πράγματα είναι και πολύ φανερό ότι είναι δικαιολογίες.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι χαζίκοι οι δικαστές.
3: Ναι, εδώ οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε και λίγο. Έχουμε πει ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Και βεβαίως, εδώ τώρα δεν υπάρχει τεκμηριωθότητα, δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Όμως κάποια στιγμή και αυτά που ακούμε μας βγάζουν από τα ρούχα μας.
1: Έτσι. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, πάμε τώρα πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο. Έχουμε ένα λεπτό. Απολογούνται οι 12 για την εμπλοκή τους στην υπόθεση των παρανομών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Κοιτάξτε, εδώ το ενδιαφέρον είναι σε έναν συγκεκριμένο, τον αναφερόμενο αρχηγό, μεγαλοαγρότη με 2.000 στρέμματα στην Κοζάνη. Το μοτίβο ίδιο, παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς αιτήσεις. Νίκιαζαν ακόμα, εμφάνιζαν βοσκοτόφια, ακόμα και εκτάσεις του δημοσίου, όπως του ΔΔΕ και ψυχιατρική κλινική. Θα δούμε τώρα, είμαστε στον τέταρτο που απολογείται αυτή τη στιγμή. Είναι η πέμπτη κλιματική που μας έρχεται λίγο εδώ στο δικαστήριο της πρώην ασχολής Ευελπίδων.
1: Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
8: Για αύριο, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκωμοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μετά την υπεργοποίηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, μέσω επιστολής του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη φέρεται να συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με το γεγονός ότι συγγενικό του πρόσωπο βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Αργά χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία, τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας δέχτηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από παράνομο πύργο έλεγχου στα κατεχόμενα, ενώ στη συνέχεια απογειώθηκαν δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε ότι περαιτέρω ενέργειες θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη φέρεται να προειδοποίησε για πολύ πιο σκληρές επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στο Νότιο Λίβανο και δηλώνει ότι το Ισραήλ και οι υποστηρικτές του πρέπει να πάρουν το μάθημά τους από τις τελευταίες επιθέσεις. Η δήλωση του Ιράν έρχεται μετά την απέτηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις. Οι τελικές διαπραγματεύσεις για ειρήνη συνεχίζονται υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει, τονίζει σε νέα ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικού σκοπού. Μετά από 12ωρη ανάκριση, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο κατά Ισραηλινών συμφερόντων. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Ιδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης 717. Η αναβολή δόθηκε μετά από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας προκειμένου να περατωθούν οι δικογραφίες που αφορούν τη σύμβαση 717 και κρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στους 32 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές της νήσου Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, ενώ τουλάχιστον 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιάλιμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Έλσα Ψαρίδη.
1: Επέστο, μπας και γίνει.
0: Με καλές ειδήσεις, με πολύ καλή διάθεση. Δεν λείπει η διάθεση, βέβαια.
1: Η διάθεση είναι καλοκαίρινα.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι.
0: Δεν μας εκνευρίζουν τη ζέστη, τίποτα. Τίποτα, ούτε κίνηση στους δρόμους, τίποτα, τίποτα.
1: Εντάξει,
0: τίποτα, έχουμε πάρει τα χάπια μας. Τίποτα.
1: Α, αυτό εννοείς. Τα έχουμε πάρει.
0: Έφυγε και το άγχος, έγινε ο μίνι ανασχηματισμός που λέγαμε θα γίνει, δεν θα γίνει, ποιοι θα πάνε, ποιοι θα
1: γίνουν. Καλά, αυτός ο ανασχηματισμός αυτό είναι αναπλήρωση. Δεν είναι ανασχηματισμός.
0: Ναι, παιδί μου, είναι σαν να μαντάρει στην κάλτσα που έχει. Παλιά δεν τις πετάγανε.
1: Ναι.
0: Πέραν το αυγό.
1: Τις μπάλωναν.
0: Κουτσουκούτσου, ναι, για το.
1: Όταν λες παλιά.
0: Μαντάρισμα, το γνωστό.
1: Και άλλο, πολλοί κόσμοι το κάνουν, ξέρεις, ακόμα και τώρα. Έτσι
0: ναι,
1: που γίναμε.
0: Αυγό.
1: Δεν ξέρω, ναι. Βάζουν αυγουλάκι. Λέω για το.
0: Δεν το έχεις δει με το αυγό.
1: Ναι,
0: και πόσα αυγά έχουν σπάσει έτσι σε κάλτσες.
1: Οι μοδίστες είχαν ξύλινα αυγά.
0: Ναι, πω, αυγό ήταν πάντα.
1: Αυγό ήταν, σχήμα αυγού, έχεις δίκιο.
0: Πού να βρούμε τώρα.
1: Για να είναι. Στην ευθεία. Ναι, τεντωμένο ναι, που λέμε τώρα.
0: Τεντωμένη, τεντωμένη.
1: Ναι,
0: ναι. Λοιπόν,
1: εμείς είχαμε ξύλινο. Η γιαγιά μου είχε ξύλινο αυγό.
0: Κέραμε.
1: Όχι μόνο κάλτσες, διάφορα. Που θέλαν τέντομα, κατάλαβα.
0: Χρυσοχέρα, χρυσοχέρα.
1: Εμόδιστρα.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι και ο ανασχηματισμός μας. Ό,τι τρυπούλα υπήρχε, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου.
1: Εμπαλώθη.
0: Στο εξωτερικό τα σκέφτηκε, τα ζήγησε, εμετρήθησαν, είδαν τι υποχρεώσεις υπάρχουν, ποιοι έτσι, ποιοι αλλιώς, που χρωστάμε, που μας χρωστάνε. Η πολιτική που έχει να κάνει με το θέμα της επικοινωνίας δεν αλλάζει. Ο κ. Μαρινάκης που ακούγαμε εδώ πάει πάρει τη θέση του κ. Κυρανάκη και ο κ. Δωρεκάκος θα μετακινηθεί.
1: Δεν άλλαξε αυτό.
0: Ως Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα την επικοινωνία δεν είχαμε καμιά τέτοια αλλαγή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απλά ήταν να μπαλώσουμε τις τρύπες.
1: Ναι.
0: Χωρίς αυγό. Mm. Τι, δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Μ' αρέσει.
0: Η αλλαγή που έγινε.
1: Τι,
0: δεν σ' άρεσαν τα
1: αλλαγή,
0: πρόσωπα. Τι θες, κυρία μου, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν θέλω, ίσα ίσα. Δεν έχω να πω κάτι από αυτό.
0: Όχι, άμα ήθελε,
1: εδώ δεν έχουμε καμιά σοβαρή αλλαγή. Απλά είναι αυτό που είπαμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτός.
1: Τοποθετήθηκαν σε θέσεις που είχαν γυρέψει.
0: Αυτές οι αλλαγές που έγιναν, να πούμε ότι δεν στέλνουν μήνυμα ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές.
1: Όχι, για κανένα λόγο. Αυτό τώρα είπαμε.
0: Που σημαίνει, ναι, ότι παραμένουμε στο ίδιο σχήμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν αλλάζει, παιδί μου, τρόπο με τον οποίο θα βγει μπροστά η κυβέρνηση για να πλασάρει και το νέο της πρόγραμμα και την προεκλογική καμπάνια κτλ. Όχι.
1: Όχι.
0: Που σημαίνει ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο έτσι θα πάμε.
1: Ο μήνας Σεπτέμβριος, λοιπόν, είναι ορόσημο.
0: Επειδή ακούγαμε Έλσα.
1: Σεζόν, ας πούμε.
0: Όχι, είναι η ΔΕΘ. Είναι η ΔΕΘ.
1: Σωστά.
0: Εκεί πέρα περιμένουμε να ακούσουμε τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
1: Τις παροχές.
0: Όχι, γενικά αποφάσεις.
1: Α.
0: Αν θα πάει σε προώρες εκλογές, αυτό θα
1: τα ανακοινώσει
0: από, από το καλοκαίρι που θα περάσουν.
1: Πόσο εύκολο ή όχι θα είναι.
0: Αν το καλοκαίρι του βγει. Περάσει καλά ο κόσμος και αυτά, τέλος πάντων, και κάτι αναδρομικά, κάτι έτσι, κάτι συντάξεις, κάτι επιδόματα, κάτι έτσι.
1: Κάτι να μην καεί το σύμπαν.
0: Κάτι να μην καεί το σύμπαν, σωστό και αυτό.
1: Είναι και αυτό του καλοκαιριού.
0: Κάτι τα ανακλαστικά της κυβέρνησης, κάτι όταν γυρίσει το Σεπτέμβριο να μην είσαι με τις τσέπες άδειες και βρίζεις θεούς και δαίμονες.
1: Θάσε, αυτό θάσε,
0: ναι.
1: Θάσε.
0: Ναι, λέμε, μπορεί να σου πει, ρε παιδί μου, πάρε ένα επιδοματάκι το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό το παίζω στοίχημα. Ναι, ότι θα είσαι με άδεια τσέπη το Σεπτέμβριο.
0: Αν έχει περάσει καλά.
1: Δεν το αισθάνεσαι.
0: Ναι,
1: το κενό. Λες δεν πειράζει, ναι, μωρέ. Χαλάλι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Αφού πέρασε καλά, δεν. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το παιδί θα θέλει. Φροντιστήριο, σχολικά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: μωρέ,
1: δεν πειράζει. Εμείς περάσαμε
0: όταν
1: καλά.
0: Σου λέει το, θα
1: στο πιτσόμπαρο.
0: Έρχονται, σου λέει το Δεκέμβριο και θα πάρεις. Τι θα πάρεις, θα τα ακούσουμε τι θα πάρουμε.
1: Τι θα πάρουμε,
0: τι θα πάρουμε,
1: τι
0: το ξέρουμε.
1: Ναι, ψιλοξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν μην το μαρτυρήσω.
0: Ναι, ναι, αυτό που παίρνουμε γενικότερα.
1: Πού καν λάβει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε το και πάω έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι του άλλου αρέσει, αυτό είναι το κακό. Ότι υπάρχουν και αυτοί που του αρέσει.
1: Τι του αρέσει.
0: Αυτό που παίρνουμε.
1: Δείξε μου του αυτού να δω τι πράγμα έχουν.
0: Α. Δεν τι δημοσκοπήσει, θα δει. Τι χρώμα έχουν. Γαλάζιο έχουν. Τι έχουν, δηλαδή, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέει το. Το παίρνει και χαίρεται.
1: Και τώρα που θα δώσει και κάτι της.
0: Το επίδομα, το. Μετά το αναδρομικό.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Άλλοι ζορίζονται, άλλοι.
1: Δροσίζονται.
0: Έτσι. Αυτή είναι από τις δροσίες. Αυτό που δροσίζονται.
1: Δηλαδή.
0: Θα δροσιστούν ή θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, okay. Κάπως έτσι έχει, κάπως έτσι έχει η κατάσταση.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, που σημαίνει ότι... Όμως. Ναι, βέβαια... Δεν ήταν και πολλές οι φωνές εκείνες που έλεγαν ότι θα έκανε ένα ανασχηματισμό εκλογικού χαρακτήρα.
1: Όχι, μωρέ, και δεν διακινήθηκε και πολλές μέρες.
0: Θα αφήνανε τα μολύβια κάτω, οι υπουργοί και οι.
1: Ναι, και θα πιάνανε τα τηλέφωνα.
0: Και όλοι αυτά, και ακριβώς θα πιάνανε τις περιφέρειες, τα καφενεία και τις προεκλογικές συγκεντρώσεις, που ήδη να πω ότι έχουν ξεκινήσει οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και είναι αρκετές, παρακαλώ.
1: Έχει τώρα πολλά σου αρέσει, έχει δίκιο. Mm-hmm. Γιατί μετά λοιπόν, θα έρθει καλοκαίρι, να... καλοκαίρι, θα σπάσει που λέμε ο κόσμος στις παραλίες, μην τους είδατε.
0: Ναι, τώρα έχει να δει τις Παναγίες, τις εκκλησίες, αυτά, παρακλήσεις.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια μέρα.
0: Έχουμε τώρα. Όχι, τι, κάτσε, περίμενα, άμα τα πάρει κάτω είναι. 17 Μαρτίου, με 17 Μαρτίου, 17 Ιουλίου της Αγία Μαρίνας. Μετά 20 του προφήτη Ηλία. Μετά Άγιος Αγία Παρασκευή, Άγιος Παντελεήμονας.
1: Όλα αυτά είναι καλοκαιρινά.
0: Όλα αυτά είναι καλοκαιρινά.
1: Και θα βλέπουμε παρελάσεις εκεί από τις ναούς, τα παραγύρια. Μετά
0: παρακλήσεις όλο τον Αύγουστο, δεν αφήνουν εκκλησία για εκκλησία εκεί, χαιρετούρα ή χαιρετούρα.
1: Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι, ντρέπομαι να το κάνω.
0: Μην το πεις τώρα, μην το πεις μετά, θα είμαστε μόνοι μας.
1: Συγγνώμη, κατάλαβα.
0: Θα ντραπώ και εγώ μετά, ναι, κατάλαβες, μες εγώ δίπλα μου.
1: Μπορείς να ντρέπεσαι από τώρα, λέω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Μια κατήχηση χρειάζεται.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, από εδώ, από εκεί είναι οι παρακλήσεις Παναγίας που γίνονται από την 1η μέχρι 14 Αυγούστου.
1: Ντάξει.
0: Όλο το διάστημα.
1: Ντάξει. Αυτό.
0: Έτσι, για να σου λύσω την απορία. Ναι.
1: Απόγευμα λοιπόν. Είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, απόγευμα. Ναι. Είδες,
1: αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Εσύ τις μόνες παρακλήσεις που ξέρεις είναι το χατζί να σου αυξήσει το μισθό. Αυτό καταλαβαίνει. Υπάρχουν και άλλοι που κάνουν παρακλήσεις στην Παναγίτσα.
1: Ούτε καν παρακλήσεις δεν είναι αυτό. Ούτε καν. Άστο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και θα τελειώσουν όλες το διάστημα αυτό. Διότι και τα ίδια τα στελέχη τα οποία είτε είναι μες στην κυβέρνηση είτε στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα, ξέρετε, στο κόκκινο. Και του λέει, θα το σκάσει το παραμύθι, δεν το σκάσει, θα το πει, δεν θα το πει, θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Γιατί ξέρεις, και αυτή η φημολογία του τύπου ότι έρχονται οι πρόωρες εκλογές, ή μάλλον όταν ακούσα από στελέχη ότι δεν είναι πρόωρες εκλογές οι εκλογές που γίνονται 6 ή 7 ή 8 μήνες πριν.
1: Σωστά. Δεν τις λες και ακριβώς πρόωρες.
0: Δημιουργεί μια αναστάτωση. Δεν δημιουργεί. Δημιουργεί.
1: Γενικά οι εκλογές είναι μια αναστάτωση και οι επικείμενες θα είναι διπλή, τριπλή ίσως αναστάτωση.
0: Και από την άλλη, άκουσα να δεις, επειδή ο Έλληνας ξεχνάει, σου λέει, εγώ θα βγω το Σεπτέμβριο και θα πω, παιδιά, από τον άλλο μήνα θα πάρετε ή αναδρομικά θα πάρετε... Και αυτά και έτσι και αλλιώς και θα έρθει ίσως και μια 13η σύνταξη.
1: Αυτό το περιμένουν όλοι. Εάν δεν γίνει ούτε μισθό, τώρα,
0: ναι,
1: δεν θα
0: βλέπω.
1: Γίνει ποτέ των ποτών.
0: Άκουσε να δεις.
1: Ναι.
0: Τώρα σου λέει, αυτό θα το πω, θα τα πάρουν, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο μήνα.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: κατευθείαν.
0: Του Οκτωβρίου η σύνταξη πληρώνεται τέλος Σεπτεμβρίου. Θα δουν, ξέρω εγώ, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς.
1: Να γεμίσει λίγο η τσέπη, να μπει, να ρέει
0: γιατί
1: το χρήμα.
0: Γιατί μετά αρχίζουν και παίρνουνε. Θα το έχουν συνηθίσει, θα το έχουν ξεχάσει και όταν έρθουν εκλογές, θα πει δώσ' μας καινούργια τώρα. Τι, αυτά εντάξει.
1: Τι θα έχουν ξεχάσει, αστείευες. Θα δώσει το συνταξιούχο 13, θα το ξεχάσει.
0: Ναι. Δεν θα το ξεχάσει. Ξεχνάει.
1: Όχι, μωρέ Δημήτρη. Εντάξει, τα ψιλολόγια τώρα και
0: τα. Τον να σου πει.
1: Τα πα και τα αυτά, πε τα ξέχασε. Ένα
0: ασφαλέστερο εχθρό λέει εκ του ευεργετηθέντο αχάριστο.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Κυρία μου.
1: Τα χαρτζιλίκια τα ξεχνά και την χαρτζιλίκια. Μία που τα είδε και μία που τα ξέχασε. 13η, άμα δώσει, θα το ξεχάσει.
0: Έλα, εδώ έχουμε ξεχάσει τι πείνε και τα αυτά που έχουμε περάσει. Θα θυμηθούμε τώρα τα άλλα. Άσε ρε. Εδώ έχουμε ξεχάσει τα δύσκολα. Έχουμε ξεχάσει τα ζόρια τα τεράστια. Άμα σου πω τι περνάγαμε πριν από 5-6 χρόνια.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια, μάλλον. Δηλαδή. Γιατί είναι. Ναι. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τα ζόρια τους. Επειδή δεν το συζητάνε κάθε μέρα.
0: Σκέψεις του Έλληνα, ναι. Θα πρέπει να είναι στα κάγκελα, ρε παιδί μου, και δεν είναι.
1: Τώρα, αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί δεν είμαστε στα κάγκελα και νομίζω ότι τότε, δεν έχουμε κάνει.
0: Ακόμα και... ακόμα και το ότι βλέπει ότι επιστρέφουν πρόσωπα τα οποία. Ή στηρίζουμε πρόσωπα τα οποία μας έκαναν τη ζωή δύσκολη.
1: Ναι.
0: Εμένα μου κάνει κάπως. Πάνε παιδί, έχουμε ξεχάσει, έτσι είναι. Ή ακόμα και τις υποσχέσεις που μας έδωσαν κάποιοι που δεν τις στήρισαν.
1: Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι τώρα είναι το δυσκολότερο από το τότε, ξέρεις. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ότι έτσι το έχουν δει λύσει το πράγμα και θεωρούν ότι τώρα είναι δυσκολότερα.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν ότι
0: σημασία
1: ξέχασαν,
0: έχει είναι ότι ο ανασχηματισμός αυτός...
1: Το είπαν αλλιώς. Ναι.
0: Δεν ήταν προεκλογικός.
1: Oh,
0: αυτό
1: περίπτωση.
0: Δίνει μια ανάσα βέβαια στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι, ρε παιδιά...
1: Τι ανάσα δίνει?
0: Δίνει να σκεφτεί πώς...
1: Α, να σκεφτεί.
0: Μπορεί να είναι από το βυθό που βρίσκεται.
1: Η δημοσκοπική ανάσα δεν τη βλέπω.
0: Ναι, για να βάλουμε στην παρέα μας τον
1: Να βάλουμε τον καλό Αντώνη φίλο και συνάδελφο, τον Αντώνη μας. Γεια σου, Αντώνη.
2: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Ανάσες
2: ακούω, δημοσκοπικές.
1: Θεωρητικός τώρα, λέμε.
0: Θαύματα γίνονται, ρε φίλε. Κάτσε, εμείς είμαστε για χριστιανοί.
2: Εντάξει,
0: πιστεύουμε
2: τώρα.
0: Πιστεύουμε στα θαύματα.
2: Γιατί το λες αυτό για θαύματα? Κάτσε να δούμε ακόμα. Να σου πω, είναι πολύ νωρίς για να βγάλεις συμπεράσματα.
1: Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, Αντώνη.
0: Ρε φίλε,
1: είναι
0: έρχεται κάτι καινούργιο και ξαφνικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δίνει αγώνα για να είναι τρίτο τέταρτο με το καλημέρα σας.
2: Είναι
0: δεν είναι και ότι καλύτερο ξημερώνει σε κάποιον που ηγείται.
2: Ναι. Είναι η στιγμή, είναι η φωτογραφία της στιγμής η δημοσκοπήση, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν,
1: δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω τώρα, σου λέω απλώς, δεν θέλω να είμαι βιαστικός. Εγώ δεν σου λέω τώρα, ξέρεις τώρα την κριτική έχω ασκήσει και ασκώ στο ΠΑΣΟΚ και για τις στρατηγικές του και για θέματα πολιτικής, ξέρεις, καθαρά. Αλλά εδώ τώρα τι γίνεται? Μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει σχεδόν ένα χρόνο με το έρχεται ο Τσίπρας, μετά ήρθε το βιβλίο, μετά η Ιθάκη, πού είναι η Ιθάκη, τι λέει στην Ιθάκη, τι γίνεται, ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει. Όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα θετική για τον κύριο Τσίπρα. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πλεονέκτημα. Αρνητικό ή θετικό εξαρτάται από ποια πλευρά θα το δεις. Το πλεονέκτημα ότι είναι πρωθυπουργήσιμος ή το μειονέκτημα επίσης, γιατί υπήρξε πρωθυπουργός με συγκεκριμένο αποτύπωμα, το οποίο επίσης από ποια πλευρά θα το δεις. Εντάξει, δεν ήταν όλα αρνητικά, δεν ήταν όλα θετικά, αλλά εξαρτάται όμως όλα αυτά. Αυτό τώρα λοιπόν έρχεται εδώ και έχει ένα δημοσκοπικό αποτύπωμα. Να θυμίσω, το είπα και πριν. Ναι, το είπα και πριν στο
1: μαγαζίνο
2: με κλείνημα, ότι ο Τσουκαλάς είχε πει ένα αρκετά πετυχημένο, θα έλεγα, όταν ρωτήθηκε για την πρώτη δημοσκόπηση, είχε πει: εγώ, παιδιά, λέμε τόση διαφήμιση που είχε γίνει, περίμενα να του δίνουν οι δημοσκοπήσεις και αυτοδυναμία.
0: Για το γεμπό αγατζίο.
2: Ναι, λοιπόν, είμαστε μαζί. Εγώ, ο Τάκης και η Αθηναίδα. Λοιπόν, οπότε τώρα, πρόσεξε να δεις, πέρα από αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται, είναι ένα πουσάρισμα το οποίο δε και καλά ή βγάζει το ΠΑΣΟΚ εκτός μάχης ή μπαίνουν άλλα κόμματα μέσα στην αρένα ή όχι. Αυτό θα είναι το ΠΑΣΟΚ, αυτό που λένε, και νομίζω ότι με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, σωστά το λένε ότι υπάρχει ένας μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Εκτός αν υπάρξει κάτι άλλο, αυτό που λέω εγώ, ατύχημα και δεν πάμε το 27 για εκλογές και γίνει πιο νωρίς. Αλλά μες στο παιχνίδι είναι.
1: Πάντως αυτό που λες, Αντώνη, σε σχέση με τη γεύση που αφήνει τα καινούργια δεδομένα που έχουμε τα δημοσκοπικά, σήμερα μου έκανε εντύπωση μια τοποθέτηση που είχαμε από τον κύριο Βορύδη. Μίλησα ήταν σε συνέντευξη στο Earth News. Ο οποίος κύριος Βορύδης εκτίμησε ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν έχει τα ποσοστά τα τελικά, το ταβάνι του. Θεώρησε, κάνοντας δήλωση, όχι on camera, σε συνέντευξη στο στούντιο, ότι τα νούμερα αυτά θα αυξηθούν μελλοντικά. Δηλαδή αυτό που λέμε, η πρώτη εντύπωση εμείς τώρα και τα λοιπά, και κάπου θα κάτσει το πράγμα, όχι μόνο για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και για τη κυρία Καριστιανού και ενδεχομένως και κάποια άλλα κόμματα που περιμένουμε να. Το κόμμα του κύριου Σαμαρά ουσιαστικά, που περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα δημιουργηθεί. Σε σχέση πάντως με τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι αυτό που βλέπουμε τώρα, κατά εκτίμησή του, δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορεί να πάρει. Και θα το δούμε να ανεβαίνει.
2: Αυτό έχει μια μεγάλη λογική, έχει λογική βάση.
1: Φυσικά
2: γιατί
1: έχει λογική βάση.
2: Διότι ο κύριος Τσίπρας που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ στο 17%.
1: Mm-hmm.
2: Άρα η αφετηρία του είναι το 17. Δηλαδή η μαγιά που έχει ο Αλέξης Τσίπρας είναι το 17. Άρα παίζει από 17 και πάνω. Άρα στο 15 τώρα που είναι, είναι σε βλέπω, σου λέει
1: το
2: ο
1: 17 πολίτης. Δεν είναι σκέτο Τσίπρας όμως. Το 17 ήταν ΣΥΡΙΖΑ και είχε ανθρώπους και δυνάμεις που δεν θα έχει πιθανότατα το κόμμα αυτό.
2: Ναι, αλλά ο...
1: Δεν είναι το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ
2: ναι,
1: τώρα.
2: Αλλά το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ...
1: Αλλά δεν το θέλει και ο κ. Τσίπρας έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Okay.
2: Στην τελευταία δημοσκόπηση ήταν στο 1,8.
1: Ακριβώς.
2: Παίρνουμε τις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό συλλοβάσαμε τις δημοσκοπήσεις, αν τις βάλουμε κάτω, δηλαδή βλέπουμε ότι και με τα αποτελέσματα τα εκλογικά τα τελευταία, ναι, έχουμε το, ο ηγέτης ήταν η Τσίπρας.
1: Mm-hmm.
2: Αυτός ήταν ο ηγέτης. Από εκεί και πέρα, έτσι, λοιπόν, βλέπεις ότι και αυτός σου λέει, τώρα κάνω εγώ ένα rebranding, κάνω μια επανεκκίνηση. Εγώ είμαι όμως. Εγώ είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και έρχομαι.
1: Ναι, χωρίς τα βάρη, λοιπόν, χωρίς τις φράξεις, ναι, χωρίς τις συνιστώσεις και χωρίς τα...
2: Ναι. Ναι, το θεωρητικό του, ναι, το θεωρητικό του αφήγημα. Και σου λέει λοιπόν, ναι, έρχομαι, είμαι εδώ. Και με το καλημέρα βρίσκω αυτή την ανταπόκριση. Άρα έχω ακόμα και θέλω, όχι μόνο έχω, θέλω.
1: Ναι.
2: Θέλω. Μέχρι στιγμής δηλαδή αυτό, η τάση που έχει φαίνεται να είναι αυξητική. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Γιατί δεν παίζει μπάλα μόνος του. Και επίσης είναι να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Γιατί μιλάμε τώρα για δεύτερη θέση. Δηλαδή, είναι σαν να προδιαγράφουμε, ξέρεις, και λίγο το αποτέλεσμα. Γιατί κάλπι είναι κάλπι, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει.
1: Σωστά.
2: Έτσι, και δεν ξέρεις τι ατυχήματα πολιτικά μπορεί να γίνουν μέχρι τις κάλπες, όποτε και αυτές γίνουν. Τι μπορεί να επηρεάσει τη ροή του κόσμου. Δηλαδή, σου κάνε διάφορα πραγματάκια. Δηλαδή, π.χ. τώρα, είχαμε την παρέτηση του γραμματέα, του χωροταξίας.
1: Ναι, να δώσουμε μερικά στοιχεία για αυτή την υπόθεση, η οποία αρχικώς προέκυψε ως μία ανακοίνωση επιστολή του ιδίου ότι παρετείται και για προσωπικούς λόγους.
2: Ναι,
1: όλες προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό συμβαίνει και τα λοιπά.
0: Το γράφουν παιδιά τα site τον τρώω το λόγο.
1: Ναι, λέω πώς ξεκίνησε, όλοι τον ξέρουμε το λόγο πια.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό μέσα σε 2 ώρες έγινε... Πολύ σημαντικό θέμα, πολύ μεγάλο θέμα.
0: Έχει,
1: γιατί προέκυψε με άμεσο συγγενικό του πρόσωπο. Έχει μπλέξει διάφορα πράγματα. Με μίζες, με μια ολόκληρη εγκληματική οργάνωση. Κατηγορείται και αυτό.
2: Είναι με αυτή την ιστορία με τις πολεοδομίες που παίρνουν τις μίζες.
1: Ναι, η οποία δεν είναι άσχετη με, με το αντικείμενο του κυρίου Γενικού. Δεν υπήρξε αυτός ο άνθρωπος γενικός γραμματέας άσχετο αντικείμενο. Έχουν και συνάφεια. Το αντικείμενο του ενός με τον άλλο.
2: Το γενικό του πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Αλλά δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ το είπα αυτό.
1: Και μέχρι εκεί το αφήνει και η κυβέρνηση για την ώρα, έτσι.
2: Ναι, ότι υπάρχουν διάφορα ναρκοπαίδια.
1: Mm-hmm.
2: Κατάλαβες. Έτσι, σκάζε, πατάς μία σκάει, πατάς μία άλλη, σου σκάει. Δηλαδή, βλέπεις από την άλλη ότι μπορεί να είναι μια άβολη κουβέντα ή να μην, ξέρεις, να λέμε, να υποστηρίζουμε ότι με τις υποκλοπές. Δηλαδή, βλέπεις. Κάθε τόσο και λιγάκι κάτι βγαίνει. Αυτός ο κύριος Ντίλιαν, Τελέξα. Κάθε τόσο και λιγάκι βγάζει κάτι. Το πάει, ξέρεις, σταγόνα. Ο άνθρωπος αυτός.
0: Τώρα βλέπεις να απομακρύνονται μετά από αυτές τις διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση οι εκλογές για Οκτώβριο-Νοέμβριο.
2: Εγώ δεν πιστεύω για Οκτώβριο-Νοέμβριο. Εγώ είμαι πιο συντηρητικός.
0: Παίρνω, αγοράζω
2: το 27 που λέει ο Πρωθυπουργός. Και έχω μια επιχειρηματολογία, δηλαδή πώς να σου πω, θεωρητικά, δεν το ξέρω το καλάθι, αλλά
0: παραμένεις λίγο μαζί μας, περίμενα Αντώνη να περάσουμε σε υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε πώς βλέπουμε και εκεί στο Πασόκ τα πράγματα, να δούμε αν έχουν αρχίσει να ασκούνε κριτική στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τα στοιχεία που φέρνουν στο φως βέβαια πάνω τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε και μια άλλη δημοσκόπηση που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη και φέρνουν το Πασόκ στην 4η θέση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, Μέλσα Ψαρίδη και Αντώνη Αντωνόπουλο
1: και Δημήτρη Αλφιέρη
0: παρέα μας. Να δούμε λοιπόν, έχετε μπροστά σας την δημοσκόπηση που έγινε για το λογαριασμό της Θεσσαλονίκης, της συμπρωτεύουσας, που παλιοί δημοσκόποι λένε ότι είναι και μια αντιπροσωπευτική αυτή εικόνα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν να συγκεντρώνει 29,6, Ελλάς 13,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κύριε Καρισιανή, 9,6, Πασόκ 9,3, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,2, Ελληνική Λύση 7,1, Πλεύση Ελευθερίας 6,6, ΣΥΡΙΖΑ 3, Φωνή Λογικής 2,8, Μέρα 25 2,5, Δημοκράτες 0,8, Σπαρτιάτες 0,8, Νέα Αριστερά 0,6, Άλλο Κόμμα 5,3. Βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 3%, σημαίνει ότι ζει, αναπνέει κάπως.
1: Ναι, είναι οριακά.
0: Και το Πασόκ να είναι στην τέταρτη θέση.
1: Ναι. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ από όσες δημοσκοπήσεις έχουμε δει και σε άλλα σημεία, δηλαδή πανελλαδικές. Αντώνη, τι λες?
2: Ναι, εγώ αυτό που ξέρω είναι
0: ότι... opinion poll, να πούμε.
1: Σωστά.
2: Ναι, εντάξει. Εκεί που θα δώσει έμφαση το ΠΑΣΟΚ είναι και στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα μεγάλα κέντρα, περιφέρεια και αστικά γενικότερα. Στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί υπάρχει πρόβλημα γνωσμένο και προσπαθούν να βρουν λύσεις προκειμένου να μπορέσουν να όχι τόσο κοινό ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που θέλουν είναι αυτό το μεσαίο χώρο, το κεντρό ή τους την τέρια εκείνη των ψηφοφόρων που ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τώρα είναι απέναντι, αλλά αυτό το κοινό είναι σε αυτό που λέμε στην κρίζα ζώνη. Το άλλο που έχουν να κάνουν, αυτό ψάχνουν να βελτιωθεί, δεν την έχουν, δεν είναι μαγική. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν τι να κάνουν, κάνουν εξορμήσεις, περιοδίες. Νίκος Ανδρουλάκης παντού. Κομματικά, πώς το λένε, κλιμάκια παντού. Ήδη είδαμε, ξέρεις τώρα, την περασμένη εβδομάδα, είδαμε ομιλία, ανοιχτή ομιλία στη πλατεία στη Νέα Ιωνία του Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Καλά, το Πασόκ έχει και το μηχανισμό αυτό, έτσι.
2: Ναι, υπάρχει, αλλά ξέρεις κάτι όμως, είναι ο κόσμος πια. Πολύ δύσκολα θα κουνηθεί για να πάει να ακούσει μια πολιτική ομιλία.
1: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ. Δεν είναι ο πιο παραδοσιακός τρόπος να παρακολουθήσεις κάτι, έναν άνθρωπο, ένα πολιτικό, σε συγκέντρωση. Δεν είναι κάτι. Και... νομίζω από το COVID και ύστερα όλα αυτά έχουν αλλάξει απολύτως τη μορφή. Έτσι,
0: Αντωνή, μπορούν να συνεπάρξουν Νίκος Ανδρουλάκης και Δούκας?
2: Ναι, αμέ. Ναι, εγώ πιστεύω. Ναι, δεν είναι. Είναι θέμα στρατηγικής αντίληψης. Έχει άλλη στρατηγική έχει στο νου του ένας, άλλη στρατηγική ο άλλος. Αλλά ο στόχος τους είναι κοινός. Το θέμα είναι ότι

0: εγώ τι. Αλλά σου λέει, εγώ πάω να δώσω μια μάχη. Τώρα, αν πας να δώσεις μια μάχη και θεωρείς ότι έχεις χάσει από τα αποδυτήρια τον αγώνα, τότε μην πας να την δώσεις καθόλου. Αυτό προσπαθούν, ξέρεις, να μπετονάρουν με
1: να
0: κάπο.
1: Να μπετονάρουν, ναι, μ' αρέσει η λέξη.
2: Προς το παρόν το μπετόν τους βυθίζει όμως. Είναι πολύ, έχουν βάλει πολύ
1: είναι λίγο
2: μπετόν
1: και
0: γίνεται. Άμα το πάνε κοντά ακριάκι τώρα στη θάλασσα, να σου πω.
2: Μην το πάνε, πες το, μην το πάνε. Υπάρχει κίνδυνο να βυθιστούν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Αντώνη Αντωνόπουλε, θα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, Αντώνη μας.
0: Γεια πολλά.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια σου φίλε μας. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων.
1: Με Βίκτορα Σαμουήλ.
2: Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πες μια τους τρόπους επικοινωνίας, ήδη έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Σας λέω τον βασικό, τους υπόλοιπους μετά. Viber 6947 989 989. Σπεύσατε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός στο Υπουργείο Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Στράτος Σιμόπουλος. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης μέσω επιστολής του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σε επάοριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. 32 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες, ενώ τουλάχιστον 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη γενικά αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3 διαφορετικά, η διαφορετικά 25 λεπτά, άντε το πει 24 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Έλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα. Καλή παρέα, η καλύτερότερη μεσημεριανή παρέα. Αυτά τα λέτε εσείς.
1: Αυτά τα λέτε εσείς.
0: Μας αρέσει να τα διαβάζουμε.
1: Τα λέμε λίγο πιο.
0: Ότι μας αρέσει να τα διαβάζουμε και να μας τα λέτε.
1: Αλλή μόνο, σε ποιον θα φάρεις.
0: Καλά κάνετε και έχετε και κριτήριο. Μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Έχουμε κι άλλο ταξιδάκι να κεράσουμε.
0: Μη μου πεις.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Δωράρα.
1: Δωράρα. Καλά, αυτή κι αν είναι δωράρα. Λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα αυτός ο διαγωνισμός. Θα τρέξει για αρκετό διάστημα. 3 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Τι δίνει ταξίδι στην Αλσατία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Α989 και το Versus Travel σας πάνε στην ονειρική Αλσατία.
0: Τι
1: και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις.
0: Λοιπόν,
1: της
0: η Αλσατία, παιδιά, τώρα έχει 27 βαθμούς.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, λέω συντόμως με ποιο τρόπο θα διεκδικήσετε αυτό το

0: δώρο, θα επαναληφθεί και άλλες φορές βεβαίως από όλες τις εκπομπές του Αλφα Radio 99. Mm. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 τους αριθμούς. Αφήνετε κενό. Τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό σας κοστίζει 34 λεπτά. Όσα και να στείλετε, λίγα θα είναι. Στείλτε πολλά για να έχετε και περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσετε. Καλή επιτυχία σε όσους τολμήσουν να κάνουν αυτό το φανταστικό δώρο στον εαυτό τους. Εμείς όμως τώρα θα αλλάξουμε.
1: Πρέπει να ξέρουμε γαλλικά ή όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν πρέπει τίποτα. Πρέπει να έχουν ωραία βαλίτσα για να την πάρουν και να φύγουμε. Τι να συνεννοηθούμε, να κάνουν παράκαμψη και να μας πάρουν μαζί.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι. Πώς θα συνεννοηθούν εκεί.
1: Ναι.
0: Αγγλικά δεν ξέρουν σχεδόν όλοι.
1: Και όμως, λοιπόν, έχω πάει και να ξέρουν αγγλικά, δεν σου μιλάνε, δεν σου απαντάνε στα αγγλικά.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα νομίζω
1: ότι
0: δηλαδή, έχει λίγο αλλάξει.
1: Δηλαδή, τους λες τα αγγλικά και σου απαντάνε στα γαλλικά.
0: Εντάξει. Τώρα που έχουμε τα κινητά με το AI και τις αυτόματες μεταφράσεις, μου κάνεις πλάκα. Όποιος θέλει πάει. Ξέρει, δεν ξέρει. Έχουμε προχωρήσει. Mm. Όσο πιο μικρό σε ηλικία, τόσο και πιο εύκολα το χειρίζεσαι.
1: Ξεαγχώθηκα τώρα. Θα, παιδιά, εντάξει.
0: Αν αγχώθηκες, ξεαγχώσου, Δημήτρη Αλφιέρη. Δεν μπορείς να πας εκεί τώρα, με αυτόν τον τρόπο. Με συγχωρείτε. Μπορείς όμως να το πληρώσεις ερώτατα και να πας όποτε θέλεις. Διάλεξε. Mm. Αλσατία. Θα έχει και δροσιά.
1: Αλσατία.
0: Να μην καίγεσαι εδώ.
1: 47 βαθμούς ότι είναι.
0: 27. Σε λίγο καιρό που θα έχει 45 εδώ.
1: Τώρα λέμε σήμερα που εδώ πέρα έχει 33 εκεί.
0: Μην πας σήμερα. Κλείστο για τον Ιούλιο.
1: Λες.
0: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Λοιπόν, ας πάνε οι ακροατές μας, τσάμπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να δούμε τι γίνεται με τα δικά μας θεματάκια. Γιατί
0: και ενώ τα δικά μας και τα παραέξω που θα γίνουν δικά μας, φοβόμαστε.
1: Ενώ έχουν σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και λέγαμε ότι τώρα θα χαλαρώσουν λίγο οι γείτονες.
0: Λίγο το αντίθετο συμβαίνει, ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, και λέω εμάς, άντε εμάς μας έχουν στο μάτι, ξέρω εγώ. Να δημιουργήσουν θέμα. Αν και δεν δημιουργήσουν, όταν μέσα στο αεροπλάνο είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας γειτονικής χώρας. Ήταν όμως το ίδιο θέμα έκαναν και στο Γάλλο ομόλογο και στον Ολλανδό.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς
1: στην Κύπρο, με αφορμή βέβαια την προεδρία, την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βρέθηκαν όλοι οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως σημαίνει, πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε από ΝΑΤΟ, ούτε από ξενάτο, τίποτα.
0: Και δεν είναι και η πρώτη φορά που κάνουν αντίστοιχα πράγματα.
1: Ναι. Από την άλλη,
0: είναι λίγο φωτοβολίδες αυτά που κάνουν.
1: Συνειδητοποιήσω ότι, ρε παιδί μου, τώρα αυτοί οι Τούρκοι έκαναν μία προσπάθεια να ενοχλήσουν ένα αεροσκάφος που μετακινεί το Έλληνας υπουργός της Εθνικής Άμυνας. Μαζί και ο Γάλλος και ο Ολλανδός. Ποια ήταν η αντίδραση, ρε Σιέλσα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Φαντάζομαι, είδαν τι καιρό έκανε.
1: Τι φαντάζεσαι ακριβώς?
0: Αυτό που κάνει δηλαδή, συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σοβαρά γεγονότα.
1: Με ενόχλησε, σε πληροφορώ περισσότερο.
0: Το συζητάει με τον εαυτό
1: της. Από την ενόχληση.
0: Να. Η ενόχληση ήταν δική μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώθηκε.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει μια τελεία εδώ. Δεν έχει παραπέρα.
1: Ενημέρωσε και το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών και το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει γνώση. Και σου λέω, μετά σε σκέπτεται με τον εαυτό
1: και
0: της.
1: Και τι, λαμβάνει γνώση και.
0: Και δεν έχει, δεν έχει παραπέρα αυτό. Ή τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Μα τα πει και άνθρωπος που είναι κοντά μας. Τα ξέρει καλύτερα αυτά.
1: Τον ειδικό είναι μαζί μας ο κύριος Γεώργιος Καμπάς. Είναι στρατηγός, αναποστρατεία, επίτιμος αργηγός ΓΕΣ.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Καμπά.
1: Λοιπόν.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλησπέρα.
1: Να δούμε
0: την εκτίμησή σας.
1: Τι σημαίνει όλη αυτή η κατάσταση. Οι Τούρκοι βλέπω ότι δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Και μάλιστα όταν και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο Γάλλος. Οι Γάλλοι.
2: Και ο Ολλανδός ήταν.
0: Και ο Ολλανδός.
1: Και ο Ολλανδός.
2: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η πρόκληση αυτή ήταν αρκετά μεγάλη. Πιστεύω ότι ξεπέρασαν πάρα πολλά δεδομένα ξανά για άλλη μια φορά. Όχι ότι το έκανα πρώτη φορά.
0: Ακριβώς.
2: Για άλλη μια φορά οι Τούρκοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρα πολύ σωστά τα είπατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι όταν κατευθύνθηκε ένα μη επανδρομένο με εκρηκτικά εναντίον της Κύπρου την συνέναξη του πολέμου,
0: ναι.
2: Αν θυμάστε, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι στείλαμε δυνάμεις, σαν χώρα εννοώ, στείλαμε δυνάμεις και πείσαμε και ενεργοποιήσαμε και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το κάνουν. Θέλω να πω δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κεντρική διοίκηση, δεν ασχολείται τόσο πολύ με αυτά τα πράγματα και υπάρχουν εξηγήσεις. Η μία εξήγηση λέγεται Φόντερ Λάιν, η οποία είναι μια Γερμανίδα η οποία δεν ασχολείται τόσο πολύ με την νότια πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία άλλη είναι.
1: Δεν είχαμε μια καλή σχέση μαζί τους.
0: Εξαιρετική.
2: Δεν είπαμε ότι δεν έχουμε καλή σχέση. Καλή σχέση έχουμε. Δεν ασχολείται.
1: Δεν είχαμε και κακή σχέση.
2: Τα συμφέροντά της αυτινής δεν είναι εδώ πέρα, δεν την αποσχολεί. Και άλλωστε, ειδικά για τη Γερμανίδα, η Τουρκία είναι ένας πελάτης, τον οποίο δεν θέλουν να τον χάσουν, δεν θέλουν να τον κακουκαρδίσουν, και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην Γερμανία, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, και στην Ολλανδία, και καλά να πάθουν οι Ολλανδοί σήμερα με την πρόκληση αυτή, αλλά και με την Ιταλία, και με την Ισπανία. Μην ξεχνάτε ότι η Ισπανία τη φτιάχνει αεροπλανοφόρα.
0: Είναι αλήθεια.
2: Η αεροπλανοφόρα της Τουρκίας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, το βλέπουμε.
0: Άρα επίσης, μιλάει το χρήμα και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Τα συμφέροντα.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς τελικά τα εθνικά και οικονομικά, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, συμφέροντα, είναι πολύ πάνω από την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταφέραμε, γιατί είμαστε και εμείς μέσα αυτούς οι Ευρωπαίοι,
0: βέβαια,
2: να φτιάξουμε κάτι πιο συνεκτικό και κάτι πιο ουσιαστικό. Βεβαίως, εκτός από αυτό είναι και η Κάλλας, η οποία και αυτή είναι από το πολύ βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο πολύ αυτή την ενδιαφέρει η Ρωσία και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν όλο αυτό το μείγμα δυστυχώς είναι αρνητικό για τη χώρα μας. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα.
1: Και λέμε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκά σύνορα, στρατηγέ μου.
2: Εμείς καλά κάνουμε και τα λέμε. Καλά κάνουμε και το λέμε.
1: Ότι θα πάμε να αποκτήσουμε καλώδια και να κάνουμε και πάρκα και έτσι και αλλιώς και αλλιώς.
2: Αυτό
1: δεν
2: μπορούμε
1: να κάνουμε τίποτα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Γιατί δεν έχουμε πλάτες.
2: Για
1: τα πάρκα που θα κάνουμε. Είναι ευρωπαϊκό, ναι, πρόγραμμα, δεν είναι της Ελλάδας.
2: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν, εμείς πρέπει να δημιουργούμε και είναι σωστές οι κινήσεις αυτή τη στιγμή, συμμαχίες με τη Γαλλία, συμμαχίες με το Ισραήλ. Στηρίξαμε τις επιχειρήσεις με το Ιράν, δεν μπορώ να πω ότι δεν στηρίξαμε. Οπότε λειτουργούμε σαν μια ύπηλη εισόδου για τα ενεργειακά από τον Νότο για την Ευρώπη και όχι μόνο. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να χτίσουμε ουσιαστικά αναχώματα και συμφέροντα που να μας βλέπουν οι άλλοι και να μας θεωρούν ότι είμαστε ουσιαστικά, μας χρειάζονται και ουσιαστικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι τελικά εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε και ίσως όταν έρθει εκείνη η στιγμή που εύχομαι να μην έρθει ποτέ, ίσως να είμαστε και μόνοι αρχικά.
0: Μάλιστα. Δεν είναι και πολύ αισιόδοξο.
1: Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
2: Πάμε σε αυτό το, ναι.
1: Ναι, που είναι σημαντικό. Και όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος στην.
2: Ναι, μάλλον θα έρθει.
1: Ναι, η πολιτική της Τουρκίας, η οποία είναι προκλητική, αν μη τι άλλο.
2: Ναι.
1: Δεν θα επηρεάσει καθόλου εκεί τις συζητήσεις, δεν θα υποθεί τίποτα. Είμαστε δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια συμμαχία.
2: Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα. Πρώτα, η νατοϊκή, επειδή έχω υπηρετήσει και στο ΝΑΤΟ 3 χρόνια σαν νεότερος αξιωματικός, δεν θέλουν να βγάζουν στην επιφάνεια το πρόβλημά μας με την Τουρκία. Δεν θέλουν, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ότι δεν θέλουν να βλέπουν δύο παιδιά τους, να το πω έτσι, δύο συμμάχους τους να τσακώνονται. Και προσπαθούν όσο μπορούν αυτό να το θάβουν. Δυστυχώς, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχει το δόγμα Λούνς, έτσι λέγεται, δεν είναι κάτι πραγματικό, αλλά είναι κάτι το οποίο το λέμε όλοι όσοι έχουμε υπηρετήσει εκεί και στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κόσμος όλος. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει μια προσπάθεια υπέρ της Τουρκίας, δηλαδή να στηριχτεί η Τουρκία διότι είναι ένα μουσουλμανικό κράτος, δημοκρατία, εντός αγωγικών δημοκρατία, όπως φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσείς.
0: Φυσικά.
2: Οπότε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια κατάσταση λίγο περίεργη. Παρόλα αυτά θα πρέπει όταν θα πάμε εκεί, θα πρέπει μετεπιτάσσεως, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη πλέον και εκτίμηση, να επιμείνουμε να τα καταδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και με τελευταίο βεβαίως και αυτό το οποίο έγινε σήμερα, με τον κύριο Δένδια και με τους άλλους υπουργούς Εθνικής Αμήνης, που σε ένα πολιτικό αεροπλάνο, δεν ήταν καν στρατιωτικό αεροπλάνο, ναι, ένα πολιτικό αεροπλάνο, ένα VIP από αυτά τα Embraer που έχουμε, ουσιαστικά δέχτηκε παρενόχληση, διότι αυτό λέγεται είναι παρενόχληση, ναι, κανονική παρενόχληση, δεν το συζητάω,
0: ναι. Ναι, ναι.
2: Και εφόσον σηκώθηκαν και F-16, εάν σηκώθηκαν, που αυτό εύκολα διαπιστώνεται και αποδεικνύεται με τα ραντάρ που έχουμε και ούτω καθεξής, χειροτερεύει ακόμα όλο αυτό. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα πούμε. Και πρέπει να τα πούμε και παρουσία του Τραμπ, διότι ήταν και αυτός εκεί, και παρουσία όλων των υπολείπων. Όχι κλαίγοντας ή κάνοντας το παιδί που κάθεται στη γωνία και λέει δεν με παίζουνε, όχι, αλλά με τεπιτάσεως, με αποφασιστικότητα, να καταδείξουμε τα στραβά και τα ανάποδα από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Για να δούμε.
1: Δεν τα βλέπω και πολύ σύντομα τα πράγματα.
0: Ναι, πώς θα προχωρήσει
2: είναι,
0: αυτό.
2: Τα πράγματα δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό το είπαμε γιατί υπάρχει και εκείνο το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, ξαναφεύγει, ξαναέρχεται η ρητορική από την Τουρκία. Υπάρχει γενικότερα μια κατάσταση η οποία ξέφυγε από εκείνο το σύμφωνο της φιλίας το οποίο το Δεκεμβρίου του 2023, το οποίο λανθασμένα δόθηκε τόση βαρύτητα και φτιάχτηκε από την πλευρά τη δικιά μας, διότι είδαμε ότι οι Τούρκοι το χρησιμοποίησαν για να ουσιαστικά να φύγουν, σαν μια
1: πολυπίθα
2: του Σιλοάμ, ξέρετε, να εξαγνιστούν από όλα τα μέχρι τότε προβλήματα, να δείξουν ότι ναι, εμείς τα βρήκαμε με την Ελλάδα, ενώ στην ουσία δεν είχαν βρει τίποτα.
1: Να ρωτήσω κάτι η στρατηγική και να κλείσουμε αυτό. Ποιος είναι ικανός να τραβήξει το αυτή της Τουρκίας? Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να τραβήξει το αυτή? Ακούει κανέναν? Αντιλαμβάνεται?
2: Να ακούει ή να φοβάται? Γιατί έχει διαφορά. Άλλο ακούω, άλλο φοβάμαι. Εγώ πιστεύω ότι δεν ακούει κανέναν, διότι προσπαθεί να γίνει αυτός που είναι. Φοβάται όμως τις αντιδράσεις και των Ηνωμένων Πολιτειών,
0: ναι,
2: αλλά και του Ισραήλ και της Γαλλίας. Γι' αυτό και έχει σκυλιάσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, τη λαϊκή αυτή, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τελευταία από τη βλάτη της χώρας μας, με τη συμμαχία, με τη στρατηγική σχέση που έχουμε, η οποία καταλαβαίνει ότι προσπαθούμε με τις συμμαχίες που είχα πει και νωρίτερα, όχι να τις τριμώξουμε στη γωνία, απλώς να μην τις επιτρέψουμε να νομίζει ότι είναι το αφεντικό της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Στρατηγέ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γιώργος Καμπάς, λοιπόν, στρατηγός στην Αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Πάμε σε διαφημίσεις. Είναι και να στέλνω δικά σας μηνύματα. Διεκδικήσε και το σούπερ δώρο, το οποίο όποιος το κερδίσει νομίζω θα περάσει υπέροχα.
0: Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, και στείλτε και στο
0: 69 47 989 989, αριθμός Viber, ό,τι θέλετε.
1: Πάμε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Μαζί ψηλάνδες.
5: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 3:54 πήγε η ώρα. Καλώς στο Γιώργο Τσατραφίλια. Θα σας πω που έχει κίνηση. Κλείσε το τηλέφωνο σου πρώτα. Γιατί αυτός που σε παίρνει τηλέφωνο δεν ξέρει.
1: Για πες την κίνηση, Γιώργο.
0: Είμαστε εδώ.
1: Έρχομαι.
0: Όχι, περίμενε, θα πω την κίνηση τώρα. Δημήτρη Αλφιέρη, βαράνε τα τηλέφωνα εδώ του Γιώργου.
2: Βαράνε, βαρά, έτσι είναι η διάσημη.
0: Τι να κάνει κι αυτός.
2: Που να παντρεύονται, να βαφτίζουν, να κάνουν. Σου λέει τι να κάνω, να κλείσω, να μην κλείσω.
0: Έχει φασαρίες.
2: Να πάρω ομπρέλα, να πάρω υπόστεγο, τι να κάνω.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω μέχρι να έρθει ο Γιώργος Τσατραφίλιας που συζητάει τώρα κάτι πολύ σοβαρό. Ότι αυτά που ξέρετε για την κίνηση τέτοια ώρα, επί 10 βάλτε τα. Αλλά όχι μόνο στους συνηθισμένους δρόμους. Δηλαδή μέχρι πρότινος είχαμε μόνο τον Κυφισό και κυρίως τον Κυφισό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπω το χάρτη και η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι σχεδόν τον Πειραιά είναι αδιάβατη. Και μετράω 1, 2, 3 τροχέα. Τι έγινε ρε παιδιά? Λοιπόν, όλα αυτά που σας λέω, τα 2 από τα 3, είναι στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Δηλαδή κάποιος που είναι αυτή τη στιγμή
2: δηλαδή
0: στο Ελληνικό
2: που θα ζήσουμε σε λίγο εμείς
0: και θέλει να πάει στον Πειραιά, βάλε καμιά ωρίτσα να είσαι σίγουρος ότι θα το καταφέρεις να φτάσεις.
2: Δεν πάμε Λιβαδιά, λέω, να κάνουμε ένα σουβλάκι.
0: Λιβαδιά με τρέλα, γιατί δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Αλλά έχει και από την άλλη πλευρά, από την άλλη κατεύθυνση της λεωφόρου Ποσειδώνος, τροχαίο, το οποίο είναι, πού είναι αυτό, είναι λίγο μετά τον Νιάρχο και γίνεται ο κακός χαμός από εκεί και πίσω προς τον Πειραιά. Όταν λέμε κακός χαμός, εγώ δεν έχω ξανά την παραλιακή τόσο δύσκολη.
2: Καλοκαιράκι, κυρία Τσά.
0: Το λέω. Και κύριε Δημήτρη, έχει και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης που έχει πάντα κίνηση, τώρα έχει και κίνηση και τροχαίο. Οπότε καταλαβαίνετε, από τη Λυκόβρηση πιάνει, σε λίγο θα πάει Κηφισιά και Ανέβα, γιατί πρέπει να είναι φρέσκο αυτό, πριν από 10 λεπτά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και επίσης έχει και χαμηλά στη λεωφόρο Κηφισού, εκεί που τέμνει τη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί που έχει γίνει και το τροχαίο, έχει μπολτιλιάρει πολύ άσχημα. Δεν σας λέω για το κέντρο, γιατί ξέρετε.
2: Λοιπόν, πες μας τώρα, Γιώργο Τσατραφίλια,
0: τι καιρό θα μας πει, τι καιρό θα κάνει, για την αποκίνηση ξέρουμε.
1: Τι κάνετε?
0: Εμείς εδώ καλά, εσείς?
1: Ζέστη, ε?
2: Ζέστη και υγρασία.
0: Ζέστη θα δροσίσει.
1: Ζέστη. Παιδιά, λίγο, όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Θα έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά ο καιρός αυτή την εβδομάδα.
0: Θα έχει αέριδες.
1: Θα έχει λίγο άλλη, όχι πολλούς αέριδες.
0: Ούτε αέριδες.
1: Θα έχει βελτεμάκια, κύριε. Βελτεμάκια. Ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά. Στα 5 με 6 θα φτάσουν μεσοβδόμαδα.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε αστάθεια που πάλι εμφανίζεται, πάλι δηλώνει παρούσα. Με πολλούς κεραυνούς όμως, ε. Προσοχή για τις ασκήσεις.
0: Κεραυνική.
1: Πολύ, πολύ κεραυνή.
0: Αττική.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Θερμές ώρες.
0: Αλλά επειδή μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Θα μας πεις αυτό το.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και από την Αττική που μας ακούνε. Από την Αττική μας ακούνε, μπορεί να θέλουν να πάνε κάπου αλλού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Συμφωνείς?
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν. Και τι άλλο θέλω να πω.
0: Ήθελες να πεις ότι για την αστάθεια.
1: Ζέστη λοιπόν αστάθεια με κεραυνούς και θα έχουμε και μελτέμια. Όπως καταλαβαίνετε, η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 33 σήμερα στο λεκανοπέδιο.
0: Το καταλάβαμε χθες το βράδυ, ήταν η πιο ζεστή νύχτα που έχουμε ζήσει.
1: Εχθές είχαμε και ρεκόρ θερμοκρασία στα Τρίκρα, 37,4. Μέχρι στιγμή είναι η πιο ζεστή μέρα του. Ήταν η πιο υψηλή θερμοκρασία
0: του 26.
1: 26 μέχρι στιγμή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, είχε. Το καταλάβαμε και στην Αττική. Είχε ζέστη και το βράδυ.
1: Από βροχές τώρα να σας πω ότι αύριο το μεσημεράκι, καμιά ψυχαλούλα μπορούμε να δούμε στην Αττική και περισσότερες βροχές την Παρασκευή. Εκεί από εκεί και ύστερα θα αρχίσει να δροσίζει λίγο δύο-τρεις μέρες. Ναι, Σαββατοκύριακο δηλαδή θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Αυτοί που θέλουν να πάνε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο να το ξεχάσουν.
1: Όχι, μωρέ, δεν θα κάνει και κρύο.
0: Θα κάνουν βουτιά με συννεφιά.
1: Ναι, λίγο, να έχει λίγο συννεφιά και είναι λίγο δροσία. Τι
0: καλύτερα.
1: Έγινε.
0: Μην καίγεστε κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Αντιλιακό βάζουμε όμω.
1: Αντιλιακό πρέπει να βάζουμε και με το Μάιο. Και το Μάιο, πρέπει να βάζουμε αντιλιακό. Μη σου πω και το χειμώνα.
0: Το χειμώνα βάζουμε στο πρόσωπο.
1: Λοιπόν, επίσης, αυτή η αστάθεια η οποία θα δώσει και χαλάζι, πιστεύω. Θα δούμε και χαλαζοπτώσεις στις επόμενες μέρες στα ορεινά.
0: Αυτό είναι κακό.
1: Θα έχουμε και έντονη κεραμική δραστηριότητα. Χθες έκανε δειλά-δειλά την εμφάνισή του και ο χάρτης της πολιτικής προστασίας με εμένα κατηγορία βέβαια. Δεν φύγαμε από το μηδέν και είμαστε στη μέση επικινδυνότητα για την Αττική και την Εύβοια. Γιατί λίγο ο αέρας, λίγο η ζέστη, σιγά-σιγά να προσέχουμε.
0: Ναι, δημιουργούνται κάτι συνθήκες που δεν πρέπει να δημιουργούνται, αλλά τι να κάνουμε.
1: τα νησιά έχουν το δικό τους καιρό. Καλοκαιρία και δόξα στο Θεό. Χωρίς φαινόμενα εκεί.
0: Και θα παραμείνει έτσι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, στα νησιά μας.
0: Τα νησιά δεν καταλαβαίνουν.
1: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όποιος θέλει να πάει.
0: Α, Σαββατοκύριακο, άμα θέλει κανείς να πάει στα νησιά.
1: Μα νομίζω και τώρα δεν ξεκινάνε τις διακοπές ο κόσμος από τώρα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν φύγει από τώρα.
0: Φυσικά.
1: Άρα λοιπόν και αυτοί μια χαρά θα πάνε να πάνε στα νησάκια του, να κάνουν τα μπανάκια του, μια χαρά είναι η θερμοκρασία.
0: Ωραία,
1: και
0: οι υπόλοιποι.
1: Πυρωτικά λίγο στα ορεινά μα θα μα τα χαλάσει.
0: Εντάξει.
1: Και εδώ στην Αθήνα σα είπα την Παρασκευή και την Κιάβη.
0: Πόσο κού, λίγο βροχέ.
1: Και δροσούλε.
0: Σε αυτό ελπίζω εγώ.
2: Μια χαρά δηλαδή.
1: Ναι, μωρέ, γενικά όχι κάτι το ακραίο.
0: Ωραία.
2: Η υγρασία να μην έχει, ρε φιλέ.
1: Η υγρασία, φίλε έχει, μου, εμεί δεν έχουμε προβλήματα τέτοια.
0: Τι εννοείς ότι είσαι.
1: Μένοντας στα πιο ορεινά της Αττικής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί που μένουν στις παραθαλάσσιες περιοχές έχουν το προνόμιο να χαίρονται τη θάλασσα και το ιόδιο και αυτή την απέραντη ομορφιά της.
0: Αλλά.
1: Δεν μου τα έχεις όλα. Μου τα έχεις όλα. Φάει και λίγο υγρασία.
0: Κατάλαβες.
1: Μη μου είσαι κακομαθημένος. Δεν μου τα έχεις όλα. Και το μάτι σου να ανοίγει τον ορίζοντα. Να είναι φοβερή που ξέρεις να βλέπεις τη θάλασσα και να έχει υγρασία. Δηλαδή όταν έτσι. Θα έχει πάει ο κόσμος στην ζωή να κάτσει.
0: Εκεί δεν έχει πάει.
1: Εννοείται. Δεν είχε ένα σπίτι.
0: Εννοείται θα πάει. Πού θα πάει. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι.
1: Αυτά.
0: Τουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφ
1: ναι.
0: Γιώργο μας, πολύ ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Να σου πω, πότε θα μας πεις ένα ανεκδοτάκι ωραίο.
0: Ανεκδοτάκι, γιατί μας είσαι κάτι καλό.
1: Θα ετοιμάσω τώρα, ναι.
0: Παρασκευή ή νωρίτερα.
2: Βλέπω, έχει πέσει λίγο το.
1: Έχει πέσει λίγο, ναι.
2: Παλιά είχαμε τουλάχιστον ένα-δύο τη βδομάδα, τα είχαμε τώρα.
1: Πρέπει να ξαναμπούμε σε τέτοια.
0: Δεν πρέπει.
2: Ναι, τώρα και καλοκαίρι και όλα ρε φίλε.
1: Μαρία εδώ θα πει το δελτίο. Βρίζει. Εντάξει, μην βρίζει, παιδί μου, ρέμισε. Είναι πιο γενική. Εντάξει, θα φύγω.
3: Δεν έχω πει τίποτα έτσι. Άμα μιλήσω θα το καταλάβετε.
1: Α, ναι. Λοιπόν.
2: Εγώ θα έρθω μάρτυρα δικό σου.
0: Ανά Μαρία.
3: Εννοείται.
1: Φίλο μου.
3: Όλο ο σταθμό.
0: Ορίστε.
1: Έχει μπάσκετ σήμερα,
0: Μπασκετάκι.
2: Μπάσκετ, βέβαια.
0: 9 το βράδυ.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Τραφίλιας, φίλος και αδελφός. Λοιπόν, αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου.
0: Έτσι.
2: Αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Ευχαριστούμε πολύ στο ρύθμιση του ήχου που βρέθηκε.
0: Θάνος Μπούπας.
2: Γεια σου, Θάνο Μπούπα.
0: Μαρία Καρογλάνη, Νίνα Ζαφυροπούλου, η Dream Team. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Έλσα Ψαρίδη. Αύριο πάλι την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Πειραιά. Μποτιλιάρισμα και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από την Ελευσίνα μέχρι τον Ασπρόπυργο ανατμήματα, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μετά την υπουργοποίηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, μέσω επιστολής του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη φέρεται να συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με το γεγονός ότι συγγενικό του πρόσωπο βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσες εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Αργά χθες, την ώρα που προσέγγισαν τη Λευκοσία, τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας και των ομολόγων του, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, δέχτηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από παράνομο πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα, ενώ στη συνέχεια απογειώθηκαν δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Για εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι 4 από τα 6 αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή Ελλάδα-Κύπρος παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Όπως αναφέρει, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 που βρίσκονταν σε επιφυλακή απογειώθηκαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Το τέλος των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε από την πλευρά του το κεντρικό στρατηγείο του Ιρανικού στρατού, προειδοποιώντας για σκληρότερες επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στον Λίβανο. Η δήλωση του Ιράν έρχεται μετά την απέτηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις. Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη συνεχίζονται υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει, τονίζει σε νέα αναρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη, ζήτησε και έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σε βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Ιδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Η αναβολή δόθηκε μετά από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας προκειμένου να απεραιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν τη Σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Είχα και εγώ να τη συναντήσω τη Σύρο πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Έτυχε να πάω να την επισκεφθώ μετά από τόσα πολλά χρόνια το τριήμερο. Ήμουνα σίγουρη για το μεγαλείο ότι θα παραμείνει, γιατί η Σύρος παραμένει πολύ ιστός στις παραδόσεις, στον πολιτισμό και κυρίως στην αρχιτεκτονική της περιοχή της Ελλάδας. Η Σύρος που παραμένει, το διαπίστωσα, όπου είναι ένα αξιοθαύμαστο νησί και στην ιστορία του, είναι και κοντά στην Αθήνα σχετικά, και εν πάση περιπτώσει παίρνει αέρα πολιτισμού, δεν είναι δηλαδή σαν τη Μύκονο ή την Πάρο, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η Σύρος λοιπόν παραμένει αυτό που είχα γνωρίσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζοντας όμως βαθιά και την ιστορία της. Σκεφτείτε ότι εκεί ενυπάρχει το διαδικό των δογμάτων, καθολικισμός και χριστιανισμός, σε απόλυτη αρμονία. Και μόνο να δεις τις δύο αντικριστές υπέροχες εκκλησίες στην κορυφή των βουνών, έτσι όπως βλέπεις από το λιμάνι τη Σύρο, αξίζει τον κόπο. Και εν πάση περιπτώσει η Σύρος έγραψε και ιστορία, ήταν ένα νησί που δημιουργήθηκε αποκλειστικά στην Επανάσταση του 21 από πρόσφυγες που κατέφυγαν εκεί σφαγμένοι και ή κυνηγημένοι από τους Τούρκους, μεγαλούργησε εμπορικά. Είναι το νησί που συναγωνίζονταν στην εξέλιξη το 19ο αιώνα την επέκταση της Αθήνας. Είναι το νησί το οποίο είχε καθαρά ταξικούς διαχωρισμούς, διότι είχε αφενός την Εργατιά. Την Εργατιά, γιατί εκεί ήταν οι περίφημες βιομηχανίες όπως η Πειραϊκή Πατραϊκή. Σκεφτείτε τώρα συνδυασμό. Το πρώτο σχολείο το έκανε ο μέγας δάσκαλος του γένους, ο νεόφυτος Βάμβας, και αμέσως μετά εξαπλώνθηκε η Βάμβακο βιομηχανία στη Σύρο. Βλέπεις ακόμα ερείπια ή άλλα που είναι συντηρημένα από τα παλιά εργοστάσια. Πολύ συγκινητική, σε ένα ωραίο διατηρηταίο κτίριο στην παραλία είναι η επικεφαλίδα, ας πούμε, παραμένει Πειραϊκή, παραπέμποντας βέβαια στη δύστιχη την Πειραϊκή Πατραϊκή. Ενθουσιασμένη λοιπόν είπα ότι αυτό που πρέπει να πάω μόλις πέσει λίγο ο ήλιος να μην καώ, είναι να πάω να δω το συγκλονιστικότερο το πόσιμο της Ιού, παραμένει το σύμπλεγμα το κτηριακό του Ερνέστου Τσίλερ, το περίφημο δημαρχείο που στεγάζονται και άλλες διοικητικές εν πάση περιπτώσεις, στην πολύ μεγάλη πλατεία στην οποία δεσπόζει το έργο του Τσίλερ, την πλατεία Μιαούλη. Δεν πήγα από την κανονική οδό, την κεντρική που τη βλέπεις και είναι καταφωτογραφημένη. Πήγα στο μεγαλύτερο καλντερίμι, έτσι για να έχω μεγαλύτερη θέαση του αριστουργήματος αυτού. Να θυμίσω ότι ο Τσίλερ μετά από πάρα πολλές συζητήσεις στα τότε δημοτικά συμβούλια της Σύρου, τελικά άρχισε να το αναγγείρει το 1875, τελείωσε το 1891. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό αρχιτεκτόνημα είναι που ακόμα τα αρχικά σχέδια του Τσίλερ βρίσκονται στο Γενικό Αρχείο του Κράτους. Εν πάση περιπτώσει, άκουσέ με προσεκτικά κι εσείς ακροατές και ακροάτριες. Πανευτυχής, ετοιμάζω και το κινητό μου για να βγάλω και ωραίες φωτογραφίες, να θυμηθώ και τα νιάτα μου, και από πολύ παλιά σας είπα είχα επισκεφθεί τη Σύρο, όπου ξαφνικά ψάχνω να βρω το τεράστιο αυτό οικοδόμημα και δεν το συναντάω. Και λέω, ρε, εσύ σε λάθος δρόμος είδα, αλλά εν πάση περιπτώσει προσανατολίζομαι καλά, δεν είναι ότι έχασα το πόσιμο, διότι στη θέαση μου μπροστά ήταν κάτι τεράστιες σιδερένιες κολόνες χρώματος αλουμινί, ένα γκρίζο αλουμινί, πολύ μεγάλες, χοντρές και πολύ στιβαρές, όπου από κάτω ήταν δεκάδες καρέκλες τραπεζοκαθισμάτων καφετεριών, όπου δίπλα ακριβώς από αυτό το πράγμα που έπαθα πολιτισμικό σοκ, προσπαθώντας να βρω το πόσιμο και το αρχιτεκτόνημα του Τσίλερ και δεν μπορούσα ακόμα να το βρω, έπρεπε να Κάνω αρκετά βήματα για να το δω επιτέλους από γωνία, από τη νότια πλευρά δηλαδή του συγκροτήματος. Είναι ένα εγκαταλελειμμένο κίτρινου χρώματος παλιό ξύλινο περίπτερο που θα τέριαζε σίγουρα με την εποχή του Τσίλερ και μετέπειτα, με μία τεράστια κατακόκκινη τέντα, η οποία επειδή είχε πολύ ήλιο είχε πιάσει στο πλαστικό μυρωδιά, ξέρω εγώ από την ατμόσφαιρα, καταλαβαίνετε. Και ακριβώς απέναντι, δίπλα στο Δημαρχείο της Ήρου, ήταν ένα ανοιχτό περίπτερο, γνωστό κλασικό νεοελληνικό περίπτερο, με ψυγεία, παιχνίδια, διάφορα, και είχε και αυτό μια τεράστια κόκκινη ομπρέλα. Αυτή ήταν κλειστή. Του άλλου που ήταν κλειστό το περίπτερο, δεν έχω καταλάβει γιατί, ήταν ανοιχτή η κόκκινη τέντα. Εν πάση περιπτώσει, φρικίασα. Είπα, Χριστέ μου, κάτι που με απασχολεί σε όλη μου τη ζωή, τη δημοσιογραφική, την ζωή του πολίτη, της καθημερινότητας, τη ζωή την πολιτική. Επιτέλους δεν πρέπει να μπει ένας φραγμός στα γούστα του κάθε δημάρχου που μετατρέπει συγκλονιστικά το πόσιμα αρχιτεκτονικά μνημεία, που να το μετατρέπει σε ένα τσίρκουλο που ντροπιάζει αυτό για το οποίο παραμένει διάσημη και στους τουρίστες η Σύρος, τον πολιτισμό. Πραγματικά φρικίασα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ο κάθε δήμαρχος με το προσωπικό του γούστο, ο κάθε φορέας, ο κάθε σύλλογος, χωρίς καν να υπάρχει μία θεσμοθετημένη, ειδικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού επίσης είναι συναρμόδιο, αλλά κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών, να κάνει μία επιτροπή, να περάσει μία νομοθετική ρύθμιση που να λέει, λοιπόν, όπα παιδιά, στον κάθε βλαχοδήμαρχο ή στον κάθε αθηναιοδήμαρχο θα πρέπει να του ορίσουμε μία επιτροπή από ειδικούς αρχιτέκτονες, εικαστικούς, γλύπτες, ζωγράφους του Πολυτεχνείου, δεν ξέρω εγώ από πού, και έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς ικανούς επιστήμονες σε αυτό το τομέα, όπου όταν θέλετε να αξιοποιήσετε μία πλατεία, όταν θέλετε να ανακαινήσετε ένα παλιό μνημείο, όταν θέλετε να δώσετε την προσωπική σας σφραγίδα, η οποία σφραγίδα μπορεί να είναι και τι να σας πω, δεν θα το κάνετε, θα πρέπει να καταθέτετε τα σχέδιά σας, τη μελέτη σας από ειδική επιτροπή του Δήμου και εν συνεχεία να εγκρίνεται από την αρμόδια αποκλειστική μία και μόνη αρχή, που είναι αυτή η επιτροπή που δεν έχει γίνει ποτέ, πιστέψε με, ποτέ δεν θα γίνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θα γίνει, μην παρεξηγηθούν οι δήμαρχοι και πούν μας καταπιέζει η κεντρική εξουσία, και βλέπεις αυτά τα έσχη, όπου μίλησα και με κατοίκους και μου είπανε απελπισμένοι, τους λέω, εσείς οι Συριανοί που είστε τρομερά πολιτισμένοι με τέτοια ιστορία, επιτρέψατε να μετατραπεί η μισή πλατεία σε καφετέρια που μπορεί, έχει το εμβαδό να τοποθετηθούν, αλλά να συνάδουν και με το ίδιο το αρχιτεκτόνημα του Τσίλερ. Δεν γίνεται να βάλεις κόκκινη πλαστική τέντα, ούτε να βάλεις κολόνες σε χρώμα αλουμινί. Παρακαλώ, είναι η ώρα για διαφημίσεις. Ολοκλήρωσα τον πρόλογο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Breakfast at Star.
8: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
7: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, όπως έχετε αντιληφθεί κυρίες και κύριοι, είναι και σήμερα ο Θάνος Μπούμπας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στη στήριξη της εκπομπής, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορος Σαμουήλ. Και πάμε τώρα στους τρόπους επικοινωνίας 212-212-4800, 6947-989-989, ο αριθμός Viber. Είναι ο Νέρ, παπάκι, αλφαρέντιο 989, φυσικά το mail. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Και πάμε τώρα να προσγειωθούμε σε ένα θέμα που επίσης πλέον παλί το έχουμε βιώσει και στο παρελθόν. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολύ γνωστό πολιτικό αναλυτή που γνωρίζει όμως άριστα και τα λεγόμενα της Μέσης Ανατολής, αναφορικά με την είδηση που έσκασε με αυτό το Παλαιστίνιο της Χαμάς συνεργάτη, που για να μην γελιόμαστε θα τα τίναζε όλα στον αέρα. Και επειδή όμως εδώ έλεγα προηγουμένως στον πρόλογο, ήμουνα στη Σύρο, εμείς οι Έλληνες, όχι όλοι προς Θεού, μία μικρή μειοψηφία, δηλαδή η κατηγορία 150 άτομα, 200, 300, το πολύ πολύ πολύ να πάνε 500, έχουν βαλθεί να επιδεικνύουν έναν φασισμό και ναζισμό της καθημερινότητας, θεωρώντας ότι θα κάνουν νταντά, τον καταδικαστέντα σχεδόν από όλους μας τους δημοκρατικούς και φιλελεύθερους τον Μετανιάχου, θα κάνουν νταντά προπυλακίζοντας και τρομοκρατώντας Ισραηλινούς πολίτες που έρχονται στα μέρη μας ως τουρίστες. Προσέξτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα κατέβουν και θα αφήσουν και τα φράγκα, αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι μικρές, επαναλαμβάνω, μειοψηφίες, το κάνανε το λιμάνι της Σύρου συμπούρμπουλο. Μου λέγανε οι κάτοικοι πρώτη φορά, κατατρόμαξαν, επειδή πλησίαζε ένα κρουαζιερόπλο με τουρίστες από το Ισραήλ. Και λέω, αυτή η μονόπλευρη των 150-300-500 το πολύ, τακτική, το Free Palestine γραμμένη παντού, και η Σύρος, παιδιά, καταλαβαίνετε, πάνω στα νεοκλασικά κλπ. Αυτό είναι μια υπερβολή που πρέπει να την αναδεικνύουμε, διότι η Ελλάδα διαχρονικά, ειδικά στο παρελθόν, ήταν πάντα ταγμένη, ο ελληνικός λαός, ο απλός λαός, ταγμένη υπέρ της δημιουργίας του κράτου του Ισραήλ και του Παλαιστίνης, με συγχωρείτε, και παραμένει. Βέβαια, η Παλαιστίνη, ειδικά τις εποχές Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό δεν το, οι τρομοκράτες, όχι ο λαός αυτός που υποφέρει στη Γάζα τώρα, δεν το είχαν συνειδητοποιήσει, γι' αυτό. Και αν γινόταν αυτό που πιθανόν να γινόταν και δεν συνελάμβαναν αυτόν που συνέλαβαν και ομολόγησε, καταλαβαίνετε, θα γυρίζαμε στο παρελθόν. Και λέω, βγάλε ένα Γιάννη Κουτσομίτη τώρα να μας κάνει μία ανάλυση για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σε ακούω, Φωτεινή, με πολύ προσοχή. Δυστυχώς, όπως τα ανέφερες, είναι τα πράγματα. Υπάρχει μία θορυβώδης μειοψηφία η οποία θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλλει με τη βία την άποψή της. Φυσικά έχουμε δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε πολίτες οι οποίοι έρχονται να επισκεφθούν τη χώρα και μάλιστα δεν έχουν και καμία σχέση με τις πόλεμες καταστάσεις κάτω,
1: και μισούν και Νετανιάχου. Να το πούμε και αυτό, ότι η πλειοψηφία των πολιτών στο Ισραήλ μισεί τον Νετανιάχου.
2: Ακριβώς. Και δεν είναι το πρόβλημα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή. Το κράτος του Ισραήλ θέλει να επιβιώσει ανάμεσα σε πάρα πολλές αντιμαχόμενες πλευρές που το επιτίθενται και με τρομοκρατικά μέσα, όπως είναι η Χεσμολάχ, όπως είναι η Χαμάς που θα μιλήσουμε σε λίγο, όπως είναι το Ιράν, η Χούθη. Λοιπόν, όλοι αυτοί θέλουν να εξοντώσουν το κράτος του Ισραήλ. Η αντίσταση και η άμυνα του κράτους του Ισραήλ σηκώνει κάποια συζήτηση. Να το δεχτούμε. Αυτό όμως δεν έχει
1: βέβαια,
2: καμία
1: και
2: σχέση.
1: Κριτική.
2: Δεν έχει καμία σχέση με προπυλακισμούς και με αυτή τη βία που προσπαθούν να ασκήσει αυτή η μειοψηφία και να προσβάλλει και την αξιοπρέπεια της Ελλάδας, που είναι μια χώρα που δέχεται όλους με τους ίδιους όρους. Φανταστείτε στην Τουρκία αύριο να πάει ένα γκρουπ Ελλήνων τουριστών και κάποιοι τραμπούκοι εκεί να τραμπουκίσουν τους Έλληνες, γιατί κάποιος μπορεί να υπηρετεί στον ελληνικό στρατό. Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα και ούτε να ανεχόμαστε? Νομίζω και η αντίδραση της πολιτείας είναι πολύ ήπια, ίσως είναι μια άποψη αυτή.
1: Στη Σύρο μου είπαν οι κάτοικοι, άκου Γιάννη, στη Σύρο μου είπαν οι κάτοικοι, μία ξεναγός δηλαδή που μας ξεναγούσε, ότι κατέβηκε και στρατός για να μην δημιουργηθούν αιματηρά επεισόδια.
2: Βέβαια.
1: Και πρωί-πρωί λέει τα καράβια αδειάζανε ματατζίδες. Είναι τώρα εικόνα σε τουριστική χώρα που ζει από τον τουρισμό κατά κόρον και είναι και δημοκρατική χώρα και φιλελεύθερη, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, τώρα στα πιο σοβαρά και επικίνδυνα, αυτός ο ύποπτος ο οποίος συνελήφθη και φέρεται να έχει ομολογήσει και πολλά πράγματα, φαίνεται ότι είναι μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς δικτύου της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, η οποία και πριν αλλά και μετά την περίφημη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 έχει εξαπολύσει διάφορους πυρήνες και στην Ευρώπη και στην Αμερική, προσπαθώντας να οργανώσει τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχους Ισραηλινούς πολίτες ή Ισραηλινών συμφερόντων εγκαταστάσεις. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν γίνει πρόσφατα συλλήψεις και στη Βρετανία και στη Γερμανία και είδαμε και στα δικά μας βέβαια. Και προκύπτουν βέβαια κάποια ερωτήματα, γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο διαβιούσε εδώ με καθεστώς ασύλου, υπήρχε κάποιες πληροφορίες. Θα μάθουμε στην πορεία αν ήταν έγκαιρη η σύλληψη τελευταία στιγμή. Μπορεί να είχαμε θρυνήσει και θύματα αν δεν υπήρχε έγκαιρη προειδοποίηση και από ξένες υπηρεσίες για αυτό το πρόσωπο.
1: Να μείνουμε όμως σε αυτό που τόνισα στο παρελθόν, επειδή τα έχουμε ζήσει. Εγώ κατ' επανάληψη πήγαινε σε όλες αυτές τις χώρες για δημοσιογραφικές αποστολές, αραβικές εννοώ γενικότερα. Μόνο στο Ισραήλ δεν μπορούσα να πάω, γιατί είχαμε διαβατήρια με πάρα πολλές σφραγίδες από όλες τις αραβικές χώρες και μου είχαν απαγορεύσει να πάω στο Ισραήλ, αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω άποψη για τη χώρα του Ισραήλ. Ωραία. Είχαμε πολύ έντονη σχέση δημοσιογραφική. Θυμάμαι και με την Παλαιστινιακή Αρχή που είναι ακόμα, είναι στη Βασιλή Σοφίας, σε μία από αυτές τις παλιές παραδοσιακές πολυκατοικίες, όπου υπήρχε γενικά μία ταύτιση με την ελπίδα των Παλαιστινίων να αποκτήσουν γη του ελληνικού λαού. Αυτό δεν απέτρεψε όμως τρομοκράτες να τεινάξουν και Έλληνες στον αέρα, να τα θυμίσουμε. Γιάννη,
2: να τα θυμίσουμε.
1: Α, μισό λεπτό, περίμενε. Επειδή σε ένα λεπτό θα σε κόψω για το διαφημιστικό. Όχι. Ήρθε ο Βίκτορας να πει ένα λεπτό τους τίτλους ειδήσεων, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η εξιστόρηση, ειδικότερα για τους νεότερους σε ηλικία ακροατές.
2: Ναι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα. Στη μάχη της κατάσβεσης 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου, στο Υπουργείο Οικονομικών στη θέση του υφυπουργού ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης μέσω επιστολής του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Το τέλος των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε από την πλευρά του το κεντρικό στρατηγείο του Ιρανικού στρατού, προειδοποιώντας για σκληρότερες επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στο Λίβανο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. 32 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες, ενώ τουλάχιστον 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πάμε λοιπόν στην εξισώρηση τρομοκρατικών επιθέσεων από μέλη του PLO, νομίζω. Θα μας τα πει ο Γιάννης Κουτσομίτης. Ακούμε, Γιάννη Κουτσομίτη, στην Αθήνα, στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
2: Βέβαια, και στην Πάτρα. Λοιπόν, είχαμε τρεις δηλαδή από μνήμης, γιατί είχαμε και άλλες μικρότερες, πολύ αιματηρές και με πολλά θύματα.

0: ότι υπάρχει μια εγρήγορση σχετικά με το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολιτική κάλυψη από ένα μέρος του πολιτικού φάσματος, των άκρων του πολιτικού φάσματος, το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο και θα πρέπει τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να καταδικάσουν απερίφραστα οποιαδήποτε προσπάθεια ας πούμε κατευνασμού της τρομοκρατίας, της διεθνούς τρομοκρατίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Χαμάς και της Χεσμπολάχ.
1: Να σου πω, μου περνά από το μυαλό τώρα, δεν είχε γίνει και μια έκρηξη σε μια αεροπορική εταιρεία στη Φιλελλήνων?
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και στη, τώρα μου ήρθε...
0: Έχουν γίνει κατά καιρούς εφοπλιστικές επιθέσεις. Στην περίοδο δεκαετίας 70, 80 και 90 είχαμε αρκετές επιθέσεις και με θύματα στην Ελλάδα. Αυτό κόπασε κάπως μετά την, κυρίως μετά το Camp David, αλλά πλέον βλέπουμε ότι πλέον έχει πάει σε άλλη φάση πλέον η διεθνής ισλαμιστική τρομοκρατία.
1: Και θυμάμαι τότε την επίσημη Παλαιστινιακή Αρχή σε πόσο δύσκολη θέση, γιατί σου λέω τότε ρεπορτάζ έκανα, τα είχα καλύψει όλα αυτά τα τρομερά, πόσο δυσάρεστη θέση ήταν οι διπλωματικοί εκπρόσωποι της Παλαιστινιακής Αρχής, γιατί γνώριζαν ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ συμπαθούντες, πολύ περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ως προς το αίτημα της δημιουργίας κράτους της Παλαιστίνης, και είχαν σοκαριστεί γιατί είχαν σκοτωθεί και Έλληνες πολίτες, εννοώ δηλαδή, ναι, που έτυχε εκείνη τη στιγμή. Γενικότερα πιστεύω ότι και η Ευρώπη θα έχει θωρακιστεί, γιατί εξού και η συνεργασία πολλών, και η Αμερική οπωσδήποτε, μυστικές υπηρεσίες. Η πρόβλεψή σου ποια είναι, Γιάννη Κουτσομίτη, γενικότερα?
0: Δυστυχώς δεν βλέπω μια άμεση κατάληξη θετική όλης αυτής της σύγκρουσης. Η Χαμάς συνεχίζει να επεκτείνει την επιρροή της στο τελευταίο κομμάτι που της έχει απομείνει μέσα στη Γάζα. Το σχέδιο του Πρόεδρου Τραμπ ουσιαστικά είναι αδρανοποιημένο. Ο Νετανιάχου έχει δώσει εντολή να καταληφθούν καινούρια εδάφη μέσα στη Γάζα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, ο Ρούμπιο, δήλωσε την αντίθεσή του βέβαια σε αυτό το σχέδιο, αλλά αυτή τη στιγμή και οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ δεν είναι στην καλύτερη τους φάση. Ο διεθνής παράγοντας ουσιαστικά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτή τη στιγμή εκεί πέρα.
1: Ο άλλος διεθνής παράγων, μισό λεπτό. Έχουμε ένα διεθνή παράγοντα που είναι ο Τραμπ, τον κολλητό του που, με τον οποίο τσακώνονται αλλά άκρη δεν βρίσκουμε, που είναι ένας μικρός πόλος, και έχουμε και τον άλλο δυτικό πόλο που δεν κάνει τίποτα.
0: Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, όλο το χτίσιμο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής ήταν σε επίπεδο ουσιαστικά κατευνασμού. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης και στις δύο πλευρές. Απλά γίνονται ευκολόγια για να σταματήσει η βία κλπ. Δεν μπορεί ουσιαστικά στην πράξη να γίνει τίποτα. Είχαμε όμως προχθές και τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε ότι θα γίνει επαρχία τουρκική Ιερουσαλήμ σε λίγα χρόνια. Είχαμε φυσικά την απάντηση του Υπουργού Άμυνας του Ισραηλινού, και πάμε λέγοντας. Δηλαδή έχουμε και την Τουρκία στο παιχνίδι σε όλο αυτό το γαϊτανάκι.
1: Το θέμα είναι, η Συρία δεν σου κάνει εντύπωση προς το παρόν σιωπά ολοκληρωτικά?
0: Υπάρχει μια ισχυρή παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, το περίφημο τον Μπάρακ, ο οποίος είναι και απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ για τη Συρία και για τη Συρία, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πρώην Ισλαμιστή και νυν Πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος συνομιλεί με όλους τους διεθνείς παράγοντες. Ήταν και πρόσφατα και στην μεγάλη σύνοδο που έγινε στην Λεμεσό από την Κύπρο για την Προεδρία με τις όμορες χώρες, τις γειτονικές χώρες. Ακολουθούν μια ήπια στάση, και βέβαια το Ισραήλ τους έχει επιβάλει πολύ μεγάλη περιορισμό των επιθετικών τους ενεργειών, κυρίως πέρα από την κοιλάδα του Μπεκά, ανατολικά του Λιβάνου.
1: Και το θέμα είναι ότι παραμένει η Γάζα εγκλωβισμένη στις ίδιες συνθήκες όταν γινόταν και επιτόπου πόλεμος. Τώρα δεν είναι μέσα στη Γάζα, είναι περιφερειακά. Και όπου δεν διαφαίνεται καμία λύση.

0: συζήτηση για αυτό το θέμα. Χειροτερεύει δηλαδή όλη η ιστορία στην περιοχή, Γιάννη Κουτσομίτη.
1: Πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπήρχε ένα δημοσίευμα ότι υπάρχει ένας Παλαιστίνιος πρώην συνεργάτης του Μαχμούντα Μπάς, ο οποίος τα τσούκρισε πριν από μερικά χρόνια με τον Μαχμούντα Μπάς από τη Δυτική Όφη και κατοικοεδρεύει στα Εμιράτα. Έχει τη θετική γνώμη των Εμιρατιανών και της Σαουδικής Αραβίας και των Αμερικανών και της Αιγύπτου να αναλάβει σαν διοικητής υπηρεσιακός της Γάζας. Αλλά ποιος θα περιορίσει τους ένοπλους της Χαμάς μέσα στη Γάζα? Οποιαδήποτε ειρηνευτική δύναμη θα αντιμετωπίσει τρομοκρατικές επιθέσεις από τους εναπομείνατες θύλακες της Χαμάς που είναι ενεργοί ακόμη μέσα στη Γάζα. Άρα είναι μια βαλτωμένη κατάσταση. Οι άνθρωποι εκεί πέρα λιμοκτονούν, όχι δεν λιμοκτονούν ακόμη γιατί υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια πλέον, αλλά υπάρχουν αρρώστιες, τα παιδιά ζουν σε άθλιες συνθήκες και δυστυχώς...
0: Μια γκρεμισμένη τεράστια περιοχή είναι. Πού να μεγαλώσουν τα παιδιά?
1: Είναι ερείπια. Υπάρχουν πολλές μολυσματικές ασθένειες και διαβάζω και γιατροπτικά τα παιδάκια, τα τσιμπάνι, τα ποντίκια μέσα στις σκηνές. Είναι μια δραματική κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί απ' έξω αν μην μπορεί να, πραγματικά να παρέμβει ουσιαστικά.
0: Το έχω πει και άλλες φορές, Γιάννη Κουτσομίτη, πολλοί Έλληνες δεν μπορούν να το καταλάβουν, ότι να υπάρξει επιτέλους και ένα μήνυμα στους στίχους γραμμένο, γιατί βανδαλίζουν συνεχώς με αυτά τα συνθήματα, που να λέει Free Lebanon, Lebanon, δηλαδή ότι τα ίδια χάλια που περνάει η Γάζα, τα περνάει μια ανεξάρτητη χώρα εδώ και 30, 40, 50 χρόνια, που είναι ο Λίβανος.
1: Ναι, ακριβώς. Και να πούμε τώρα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι πριν από 3 ημέρες υπογράφηκε συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα στην κυβέρνηση του Λιβάνου και την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, για εκεχηρία. Την οποία όμως βγήκε η Χεσμπολά και είπε: εμείς δεν τη δεχόμαστε. Συνεχίζουμε να κάνουμε επιθέσεις.
0: Οπότε
1: είναι
0: και το.
1: Αυτή τη στιγμή ο λαός του Λιβάνου.
0: Ναι, είναι τρομερό. Είναι τρομερό αυτό. Δεν ασχολείται κανείς με το Λίβανο όμως, έτσι.
1: Υπάρχει η πολιτική παρέμβαση και της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας πολύ έντονη και η Γαλλία ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Η Γαλλία
0: έκανε
1: την παράσταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δυστυχώς κανείς δεν θέλει να βάλει τα χέρια του στη φωτιά. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Είδαμε και τον κύριο Τραμπ με πόση κομποριμοσύνη έλεγε ότι θα εξοντώσει τον περσικό πολιτισμό και όταν έρχεται η ώρα να βάλει τα χέρια του στη φωτιά, λέει βρείτε τα.
0: Και η φωτιά είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες Χαμασέοι και Χεσμπολαμπέοι, οι οποίοι μπορούν και έχουν αυτή τη στιγμή όλη την περιοχή να κάθεται πάνω σε συνεχείς ατομικές βόμβες.
1: Ακριβώς. Προχθές θρηνήσαμε και ένα θύμα της ειρηνευτικής δύναμης στο Λίβανο, Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του. Και βλέπουμε πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση ακόμα και για τις ειρηνευτικές δυνάμεις στην περιοχή.
0: Και το πρόβλημα παραμένει γιατί ο Νετανιάχου, ο οποίος δεν μπορείς να τον πεις ότι είναι και ένας άνθρωπος και καλών προθέσεων γενικά, ανεξαρτήτως του αν πρέπει να υπερασπιστεί τη χώρα του, αλλά φτάνει σε σημείο ακρότητας, διότι τρέφεται και ο ίδιος και ο στρατός δηλαδή του Ισραήλ από τις ακρότητες της Χεσμπολά και της Χαμάς. Δεν είναι ότι κάθονται καλά παιδιά οι μεν και είναι μόνο οι δε κακά παιδιά.
1: Εδώ όμως υπάρχει και ένα ουσιαστικό πρόβλημα ότι οι Ισραηλοί κάτοικοι, οι πολίτες του Βορείου Ισραήλ δέχονται καταιγισμό πυράβλων και drones και λένε, έχουν ξεσηκωθεί στο Ισραήλ κατά του Νετανιάχου και το λένε με συγχωρείς, εδώ μας είπες ότι θα μας εξασφαλίσεις μια ειρήνη και να μπορούμε να έχουμε τα κεφάλια μας ήσυχα και να μην είμαστε συνέχεια στα καταφύγια και δεν μπορείς να το επιτύχεις. Και έρχεται και η προεκλογική, σύντομα προεκλογική περίοδος στο Ισραήλ. Και ο Νετανιάχου είναι εγκλωβισμένος στους ακροδεξιούς, τα δύο κόμματα ακροδεξιά που τον στηρίζουν και από την άλλη δεν υπάρχει λύση στο μέτωπο του πολέμου. Είναι μια διέξοδη...
0: Και τσακώνεται και με το φίλο του Τραμπ. Και τσακώνεται και με το φιλαράκι του.
1: Ναι, γιατί ο Τραμπ του λέει σταμάτα, μην επιτίθεσαι, κάτσε να δέχεσαι τις ρουκέτες από τη Χεσμπολά, εγώ θέλω να κάνω ειρήνη με το Ιράν.
0: Ναι, τόσο απλά. Στο μυαλό του Τραμπ είναι όλα απλά από ό,τι έχουμε καταλάβει, γι' αυτό δεν προχωράει τίποτα.
1: Δυστυχώς.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κουτσομίτη για την ενημέρωση. Με αφορμή τη σύλληψη του, όπως λέγεται, καθομολογίαν τώρα τρομοκράτη, στελέχους εκεί της Χαμάς, που το στείλανε σε κάτι άλλες δημοκρατικές χώρες για να εκπαιδευτεί στο πώς θα φτιάχνει βόμβες. Και θυμηθήκαμε ότι έχει υποφέρει πολλά τις πολύ προηγούμενες δεκαετίες 70, 80, 90 η Ελλάδα από τρομοκρατικές αντίστοιχες περιπτώσεις που η νέα γενιά σίγουρα δεν το ξέρει, η δημοσιογραφία το ξεχνάει. Καλό είναι να το θυμόμαστε για να είμαστε γενικώς alert και να μην είμαστε μόνο ευαισθητούλιδες για κάτι που είναι και πιο μακριά από μας, να γίνουμε και λίγο ευαίσθητοι για το πώς θα θωρακίσουμε τη δική μας χώρα, τα δικά μας παιδιά, τις δικές μας περιουσίες. Σε βλέπω, Θάνο Μπούμπα, σκεπτικό, γιατί εσύ στη γενιά που ανήκεις ιδέα δεν είχες από αυτά που είπαμε με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πως οι άνθρωποι, οι Έλληνες πολίτες περαστικοί χάσανε τη ζωή τους, αεροπειρατείες, ανατινάξεις αεροπλάνων, ανατινάξεις γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων, στην Κόρινθο και όχι μόνο. Θα περάσουμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με την Τασούλα Παπανικολάου, γιατί αφήσαμε από την Πέμπτη ένα υπόλοιπο αναφορικά με αυτή τη μάστιγα των γυναικοκτονιών, και η Τασούλα Παπανικολάου, δικαστική συντάκτρια έμπειρη, έχει ζήσει πάρα πολλές ανάλογες καταστάσεις, όπως αυτή η τελευταία τραγωδία, την κατέσφαξε τη γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του με 47 στην Καλαμάτα μαχαιριές. Διαλυματάκι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πριν συνομιλήσουμε με την Τασούλα Παπα-Νικολάου για το θέμα προανάγγειλα, κυρίες και κύριοι, μιας και πιάσαν οι ζέστες, ο Alpha Radio και το Versus Travel μπορούν να σας ταξιδέψουν σε πιο δροσερά μέρη με γεμάτα χρώματα, μπελόνες και γαλλική ατμόσφαιρα. Δηλαδή Στρασβούργο, Αλσατία, μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, Κάστρα, καταλαβαίνετε τώρα, πολύ ωραία πράγματα. Είναι λοιπόν για δύο άτομα ο διαγωνισμός του Alpha Radio 989 από κοινού με το Versus Travel και η κλήρωση θα γίνει φυσικά στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναΐδας Νέγκας την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ, SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Στασούλα Παπα-Νικολάου, είχαμε αφήσει από την εμπειρία σου να μου απαντήσεις το εξής ερώτημα, πάντα από την εμπειρία σου. Τι λείπει από τον κύκλο, από τον κρίκο προστασίας γυναικών?
6: Εδώ έχω λίγο δίλημα. Ξέρω να διαλέξω πολύ το τραγούδι. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δει ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες. Δηλαδή δύσκολα έφτανε, τουλάχιστον και πριν λίγα χρόνια και τώρα θα πω εγώ, μία γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει. Τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η γυναίκα λέει στο μυαλό της, και αυτό πλέον δεν ισχύει, ακόμα και να πάω στην τον καταγγείλω, η δικαιοσύνη θα τον πρίξει στα μαλακά. Και έτσι ερχόταν σε μία κατάσταση που ήταν λίγο φαύλο σύκλος. Όλα αυτά όμως έχουν αλλάξει πλέον.
0: Μπράβο.
6: Θα σας θυμίσω την δολοφονία της Ενκελέιντας στο Μενίδη. Γιατί αναφέρομαι σε αυτή την δολοφονία. Αυτή η γυναίκα λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί είχε καταγγείλει το σύζυγό της, τον ενδιαστάσει σύζυγό της για ενδοικογενειακή βία. Είχαν έρθει στα δικαστήρια, είχε πάρει αναβολή στο αυτόφορο, είχε αφαιθεί ελεύθερος και μέχρι να δικαστεί τη σκότωσε. Μάλιστα την ημέρα που ερχόταν εδώ στην ανάκριση στα δικαστήρια της Ευελπίδων, γιατί είμαι στην Ευελπίδων τώρα, γιατί σας λέω εδώ, ερχόταν λοιπόν στην ανάκριση εδώ για την δολοφονία της πρώην συζύγου του, ήταν η ίδια μέρα που ήταν το αυτόφορο για την ενδοικογενειακή. Εκεί λοιπόν αλλάζει το πλαίσιο και στα αυτόφορα πια οι δράστες κρατούνται.
0: Έτσι.
6: Οι δράστες, οι
0: καταγγελόμενοι. Είναι πρώτο μεγάλο θετικό βήμα.
6: Ακριβώς. Από εκεί μας ξεκινάει η αλλαγή επί της ουσίας. Ένα είναι αυτό. Ναι, υπάρχει ακόμα διστακτικότητα, θα πω εγώ. Εμένα μου έχει συμβεί σε θύμα ενδοικογενειακής να έχει πάει φυλακή ο δράστης και η γυναίκα να τον δικαιολογεί. Γιατί έχουμε δει και αυτά. Και να τη λέω, κορίτσι μου, άμα βγει έξω θα σε σκοτώσει. Ξέρετε, και εμείς οι δημοσιογράφοι, επειδή μιλάμε πάρα πολλά θύματα που δεν θέλουν, δεν επιθυμούν τη δημοσιότητα. Αλλά η δουλειά μας δεν είναι μόνο το να προβάλλουμε κάτι, είναι και να προστατεύουμε. Αυτό το μιλήστε έχει πολύ μεγάλη σημασία, καταγγείλτε. Μόνο έτσι θα προστατευτεί μια γυναίκα που είναι θύμα ενδοικογενειακής βίας. Μετά θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση από πάρα πολύ μικρή ηλικία, θεωρώ εγώ. Θα πρέπει δηλαδή από το γυμνάσιο να υπάρχει μια ενημέρωση στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να είναι το πλαίσιο μάλλον. Εδώ πριν από λίγο, και έχει πολύ μεγάλη σημασία τα νούμερα, και θα σας τα πω γιατί πραγματικά εγώ εξεπλάγει με τα νούμερα, έχω να σας πω. Σε μια απάντηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Ιωάννη Μπούγα σε επίκαιρη ερώτηση για τη βία κατά των γυναικών και τη θεσμοθέτηση του αδικήματος της γυναικοκτονίας, θα μου διαβάζω, ο κύριος Μπούγας έδωσε έναν πίνακα για τις ποινικές διώξεις από το 2020 μέχρι το 2025, σε όλα τα δικήματα, και ενδοικογενειακή βία και ανθρωποκτονίας. Ακούστε τα νούμερα γιατί είναι τρομακτικά. 2.534 περιστατικά, μάλλον ποινικές διώξεις το 2020, αφορά σωματική βία, βλάβη, παράνομη βία και απειλή, βιασμός κατά χρήση ασέλγεια, προσβολή γερατίας αξιοπρέπειας, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα θανατηφόρος Βλάδης, παρακόλουθος υπονομής δικαιοσύνης, και ακούστε τώρα το νούμερο για το 2025. 12.880. Μιλάμε για 5 φορές.
0: Ξαπες τα νούμερα. Το 2020 πόσα?
6: Ποινικές διώξεις τώρα. 2.534. Κατέβηκε το 2021 το νούμερο αυτό στις 1.987. Το 2022 3.115. Το 2023 4.658. Και ξαφνικά το 2024 πάμε σε 13.486 και το 25 πέφτει αυτό το νούμερο στις 12.880.
0: Αντιλαμβάνεστε
6: τώρα. Ναι, εδώ όμως αυτό λέει.
0: Είναι οι καταγγελίες που γίνονται πια, έτσι.
6: Αντανακλά, το λέει και το Υπουργείο. Αντανακλά, λέει, ενδεχομένως την ενισχυμένη ευαισθησία και κινητοποίηση των διοκτικών αρχών ή την αυξημένη πλέον κοινωνική απαξία και των συγκεκριμένων περιστατικών βίας στην ελληνική κοινωνία. Άρα εδώ μιλάμε με περισσότερες καταγγελίες, περισσότερες διώξεις τώρα στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει κάτι που να μας δείχνει ότι είναι στα μαλακά οι δράστες. Ίσα το ανάποδο μας δείχνει.
0: Άρα αυτό νομοθετικά δηλαδή πέρασε. Υλοποιείται ευτυχώς από τη δικαιοσύνη με αυστηρότητα.
6: Ναι, όχι, είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο.
0: Ναι,
6: πολύ πιο αυστηρό,
0: ναι, αλλά το υλοποιούν και η λειτουργία της δικαιοσύνης. Πάμε τώρα στο πιο ανθρώπινο, που εσύ έχεις εμπειρία, γιατί έχεις μιλήσει με πολλές κακοποιημένες γυναίκες.
6: Ναι, σας λέω, εγώ έχω μέσα μου δίλημα πλέον. Αν με ρωτάτε δημοσιογραφικά, βάσει δουλειάς κλπ, έχω δίλημα. Βλέπω πάρα πολλές γυναίκες που ναι, μεν θέλουν να καταγγείλουν, κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή.
0: Αυτό θέλω να μου πεις. Εκεί που κουβεντιάζεται, λοιπόν.
6: Εκεί πια, εγώ εκεί που λέω είναι ότι υπάρχει το οικογενειακό περιβάλλον. Ότι θέλει πολύ μεγάλη στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Και προσπαθώ να θυμηθώ τώρα μια υπόθεση πολύ πρόσφατη, όπου το οικογενειακό περιβάλλον λειτουργήσε υποστηρικτικά στο θύμα και αισθάνθηκε ασφάλεια και έτσι πήγε και κατήγγειλε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αν μια γυναίκα δηλαδή που είναι σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον αισθάνεται μόνη της, πολύ δύσκολα θα πάει να καταγγείλει. Αντιθέτως, αν έχει μια στήριξη το οικογενειακό περιβάλλον, το κοντινό, το στενό περιβάλλον, θα πω εγώ, το κοινωνικό της, είναι πολύ πιο εύκολο. Διότι εκεί νιώθει ασφάλεια. Η γυναίκα που είναι κακοποιημένη θυματοποιεί τον εαυτό της επί της ουσίας. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργεί ότι βάζει τον εαυτό του σε μια άλλη διάσταση. Ότι δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν είναι κακοποιητής, ότι ενδεχομένως και εγώ να φταίω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από την ώρα που δέχεται την πρώτη βία τηλεκτική, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, θα πρέπει να κόψει, να βάλει όριο. Όποιο όριο και αν είναι αυτό. Πρέπει το όριο να μπει εξ αρχής.
0: Άρα ακόμα και στο σχολείο τα σούλα.
6: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει λίγο το σχολείο να μπει λίγο σε αυτή τη διαδικασία, στο να ενημερώνει για τέτοια περιστατικά. Θα πρέπει δηλαδή, η κοινωνία έχει αλλάξει σε κάθε περίπτωση. Η δικαιοσύνη προσαρμόστηκε στο πώς άλλαξε η κοινωνία. Δηλαδή, έχει κάνει πιο αυστηρό το πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή, έχει κάνει πιο αυστηρό το πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, για τα αδικήματα μέσω υπολογιστή. Και μάλιστα προσφάτως είχε και μια εγκύκλιο της Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς τις αγγελίες εφετών όλης της Ελλάδας, που έλεγε ακριβώς για αυτά τα αδικήματα. Ότι πρέπει να είστε πιο αυστηροί, να ειδοποιείτε τον νόμο, ότι υπάρχουν δυνατότητες πια. Έλεγε, για παράδειγμα, η εγκύκλιος. Μια γυναίκα η οποία είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και είναι δημόσιος υπάλληλος, μπορείτε εσείς να μεριμνήσετε ως δικαστική λειτουργή, να φύγει, να μετατεθεί και από τον τόπο που έχει συμβεί, η πόλη δηλαδή που έχει συμβεί, αν το επιθυμεί βεβαίως και η γυναίκα, να φύγει και εκτός πόλης, να φροντίσετε δηλαδή για τη μετάθεσή της, για το καλό της. Ή έλεγε, ας πούμε, ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων αδικημάτων θα μπορούν να δίνουν καταθέσεις χωρίς να είναι παρόντες στο δικαστήριο, δηλαδή να είναι με τηλεδιάσκεψη.
0: Αυτό έχει
6: μεγάλη σημασία. Ακριβώς. Να λέμε τα πράγματα, ότι έχουν γίνει βελτιώσεις πάρα πολλές. Γιατί το επέβαλε η ίδια η κοινωνία, η ίδια η πραγματικότητα, η ίδια η καθημερινότητα.
0: Βέβαια. Και κάτι έτσι πολύ συγκινητικό μέσα στην τραγωδία. που σε είχα ρωτήσει ότι τελικά απεφάνθη η αρμόδια υπηρεσία της δικαιοσύνης και τα παιδάκια της δύσμηρης κοπελίτσας από την Καλαμάτα πάνε στην αδελφή της τελικά, έτσι, και όχι σε ίδρυμα.
6: Όχι, όχι, ήταν αναμενόμενο αυτό. Γιατί εδώ συνέβη το εξής. Ακούστε, εδώ είμαστε πολύ περήφανοι και για το λαό της Καλαμάτας, διότι έγιναν όλοι μια αγκαλιά για αυτά τα παιδάκια. Και δηλώσανε και εμπράκτος, θέλω να το πω, γιατί η πράξη έχει σημασία και όχι τα λόγια. Μπράβο. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε «Α, είμαι δίπλα στην αδερφή της Βασιλικής και στα παιδιά αυτά», αλλά το «είμαι δίπλα» πρέπει να είναι και με πράξη. Γιατί ξαφνικά δύο παιδιά βρίσκονται χωρίς μητέρα και με ένα πατέρα στη φυλακή. Και είναι δύο παιδιά 6 και 10 ετών. Και με μια αδερφή, μια θεία μάλλον, η οποία πραγματικά δεν είναι εκατομμυριούχος, να το πω έτσι, απλά. Θα πρέπει να στηριχθεί. Λοιπόν, υπάρχουν οι ανάλογες κινήσεις και οι πράξεις από πολίτες της Καλαμάτας και το Δήμο Καλαμάτας, από ό,τι μαθαίνω, να στηρίξουν αυτή την οικογένεια για να μπορέσουν αυτά τα παιδάκια να προχωρήσουν με τη βοήθεια και ειδικών, βεβαίως, γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό που συνέβη. Εδώ θα πω κάτι. Η Βασιλική ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν γεμάτο χαρά. Ήταν κακοποιημένη γυναίκα. Και αυτό μου το είπε χθες η θεία της. Μου λέει ότι τη φοβέριζε, ότι αυτά που λέει ότι θόλωσε είναι δικαιολογίες. Και θα σας πω μία φράση, το έλεγα νωρίτερα και στη Λίνα, που κρύβει πραγματικά τι συνέβη, τι συμβαίνει σε αυτές τις ιστορίες. Τι θόλωσε, λέει, αυτά είναι δικαιολογίες. Αυτός, ο δολοφόνος, θα βγει σε 10 με 15 χρόνια. Ναι. Η Βασιλικούλα μας όμως δεν θα επιστρέψει ποτέ. Αυτή είναι η ουσία κάθε τραγωδίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τασούλα. Ήταν διδακτικό, έτσι, αυτό το σημερινό, γι' αυτό. Ναι, τουλάχιστον να παίρνουμε και ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι κάτι λειτουργεί, κάτι κουνιέται. Κατάλαβες, σε ευχαριστώ.
6: Καταγγείλτε. Αυτό είναι το μήνυμα. Καταγγείλτε, μιλήστε. Αν δεν θέλετε να πάτε στην αστυνομία, μιλήστε σε κάποιο κοντινό σας, να αισθανθείτε ασφάλεια.
0: Να πάει αυτό να στην αστυνομία, να μην φανείτε εσείς. Είναι απλό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τασούλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα τα γνωστά. Έχουμε Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε, Θάνο Μπούμπα, στο λέω τώρα, με ένα από τα δύο κομμάτια που διάλεξα από την προσωπική μου συλλογή. Κάπως μου ήρθε δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Μετά θα ακούσουμε τη Αφροδίτη. Και τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι μέχρι Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από την Ελευσίνα μέχρι τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Μαραθώνους και στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 17 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λαμβάνει κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Με απόβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μετά την υπουργοποίηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης μέσω επιστολής του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη φέρεται να συνδέεται σύμφωνα με πληροφορίες με το γεγονός ότι συγγενικό του πρόσωπο βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσες εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Αργά χθες, την ώρα που προσέγγισαν τη Λευκοσία, τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας και των ομολόγων του, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, δέχτηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από παράνομο πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα, ενώ στη συνέχεια απογειώθηκαν 2 τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Για εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς έκανε λόγο η ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι 4 από τα 6 αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή Ελλάδα-Κύπρος παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Όπως αναφέρει, 2 τουρκικά μαχητικά F-16 που βρίσκονταν σε επιφυλακή απογειώθηκαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη, ζήτησε και έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Στον διεθνή χώρο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ισραηλινό Υπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει ο κύκλος των επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Άξιος, ο Ισραηλινός ηγέτης φέρεται να εξέφρασε αντιρρήσεις. Το Ισραήλ αποδέχτηκε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν, αλλά θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμπολάχ, αναφέρουν Ισραηλινές πηγές. Το τέλος των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε από την πλευρά του το κεντρικό στρατηγείο του Ιρανικού στρατού, προειδοποιώντας για σκληρότερες επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στον Λίβανο. Οι τελικές διαπραγματεύσεις για ειρήνη συνεχίζονται υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει, τονίζει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελικός στόχος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επίτευξή του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου Στα νότια, σε Πειραιάλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, είναι Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούγοντας αυτό το τραγούδι που το βρήκα στη δισκοθήκη μου και λέω να πάμε μερικά αρκετά χρόνια πίσω με αυτό το άκουσμα, ήταν η εποχή της ανεμελιάς, την deep για deep ανεμελιάς, όπου αν κάποιος καθηγητής, ας πούμε, της νομικής ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, άρχισε να μας αναλύει, ας πούμε, τη δεκαετία των 90, λέω, και 2000 περί, ξέρετε, για τα προσωπικά μας δεδομένα, δεν θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό, ή να μαθαίναμε ότι γίνεται τώρα επίσημη κρατική ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων και ότι όλα αυτά, η αρχή προστασίας δηλαδή προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να αποτελέσουν πιθανόν και στο Σύνταγμα να προστεθεί ένα συγκεκριμένο ολιγόλογο εδάφιο. Γι' αυτό και σκέφτηκα, επειδή τώρα πια είναι στην καθημερινότητά μας, κανείς δεν αναρωτιέται, για παράδειγμα, τι είναι τα προσωπικά δεδομένα, τι είναι η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάλεσα τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να μας μιλήσει για αυτό το καινούριο αναγκαίο για τη δημοκρατία και το φιλελευθερισμό της και την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Πιπηλή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε απαραίτητοι πλέον, είστε σαν τους πληροφορικάριους. Στο τέλος πρέπει να έχουμε στην οικογένεια ένα πληροφορικάριο να μας λύνει καταλαβαίνετε, τα τεχνικής φύσεως και της τεχνητής νοημοσύνης, και έναν καθηγητή σαν και εσάς, ή τελειόφυτο, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, που ένα ερώτημα απλό μου έρχεται. Στην εποχή μας υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, ειδικά για τα διάσημα πρόσωπα, αλλά ακόμα και για τον απλό πολίτη.
1: Ναι. Κύριε Πιπηλή, νομίζω ότι θέσατε μία βεντάλια θεμάτων και τα είπατε όλα ουσιαστικά. Λοιπόν, τα προσωπικά δεδομένα έχουν μπει στη ζωή μας, όπως και η πληροφορική. Για ποιο λόγο? Λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας. Προσωπικά δεδομένα, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά κάποιο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή κάποιον άνθρωπο. Οποιαδήποτε. Από την πιο αθώα, από το τι έφαγες χθες ή που περπάτησες, μέχρι, αν θέλετε, την πιο ιδιωτική, που αφορά, παραδείγματος χάρη, την ερωτική ζωή προσωπική. Τώρα, γιατί μιλάμε σήμερα τόσο πολύ για τα προσωπικά δεδομένα? Μιλάμε ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1990 που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σύνταγμά μας, η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, μπήκε το 2001. Τώρα συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη θέτει ζητήματα πάρα πολλά προσωπικών δεδομένων. Γιατί πολύ απλά υπάρχει η εξέλιξη τεχνολογίας και υπάρχει το διαδίκτυο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Ότι ό,τι γράφεται στο διαδίκτυο μένει για πάντα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δεν ξεχνά. Άρα λοιπόν, επειδή αυτό μπορεί να έχει πάρα πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις ελευθερίες των ατόμων, στην ιδιωτική ζωή, γι' αυτό εξελίχθηκε ο κλάδος των προσωπικών δεδομένων. Για να έρθω στο ερώτημα το οποίο θέσατε, εάν εκτός από τα δημόσια πρόσωπα και οι πολίτες έχουν προσωπικά, εμείς οι απλοί, ας το πούμε έτσι, οι ιδιώτες έχουμε προσωπικά δεδομένα, η απάντηση είναι ναι, όλοι έχουν προσωπικά δεδομένα. Η διάκριση την οποία κάνουμε μεταξύ απλών ιδιωτών και δημοσίων προσώπων είναι ότι τα δημόσια πρόσωπα έχουν μικρότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και ξέρετε γιατί έχουν μικρότερη προστασία? Γιατί οι πράξεις τους αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ένας πρωθυπουργός ή πρόεδρος δημοκρατίας ή ένας υπουργός έχει την ίδια αξίωση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με έναν απλό πολίτη. Γιατί πολλές φορές τα προσωπικά του δεδομένα, π.χ. δεδομένα υγείας, μπορεί να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων.
0: Πολύ σημαντική διάκριση.
1: Ναι, και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι έχει αποτυπωθεί σε νομολογία και των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όσον αφορά τα δημόσια πρόσωπα.
0: Να πούμε όμως, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Αναφορικά με το θέμα υγείας, ειδικότερα για ανθρώπους που έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια, είναι επιβεβλημένο να γνωρίζει οποιοδήποτε πολίτης την κατάσταση της υγείας του. Όπως λένε για παράδειγμα τώρα για τον Τραμπ που γράφεται ότι μπορεί να πάσχει, ή για τον Μπάιντεν, να πάμε στο υπαρκτό, ότι τα χαμένα, θυμάστε, είχε να κάνει με την παγκόσμια κοινότητα η κατάσταση της υγείας του Μπάιντεν ή του Τραμπ που λέγονται μερικά πράγματα. Αλλά ας πάμε σε άλλα θέματα. Για θέματα προσωπικού χαρακτήρα, ακόμα και αν είναι υπουργός και έχει προσωπικές σχέσεις με άτομο του ιδίου φύλου, δεν εντάσσεται στην κατηγορία της υποχρεωτικότητας της δημοσιοποίησης ότι είναι ομοφυλόφιλος.
1: Όχι, όχι, γιατί έχουμε φτάσει, ευτυχώς εγώ θα έλεγα, σε ένα στάδιο εξέλιξης κοινωνίας όπου έχουμε διαπιστώσει ότι οι επιλογές, οι ερωτικές επιλογές ενός προσώπου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, αποτελεί μια θεμητή επιλογή του κάθε προσώπου. Γι' αυτό, στο δίκαιο προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα που αφορούν την ερωτική ζωή και το σεξουαλικό προσανατολισμό ενός προσώπου χαρακτηρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εντάξει, στις λεγόμενες ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, και αξίζουν και έχουν μεγαλύτερη προστασία σε σχέση με τα υπόλοιπα. Γιατί μέχρι πρόσφατα, αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνιέται σιγά σιγά, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά νομίζω σιγά σιγά ξεπερνιέται, συνδέεται με δυσμενείς διακρίσεις. Αυτή είναι μια κατηγορία. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλες κατηγορίες. Είναι τα δεδομένα υγείας. Φαντάζεστε τι θα γινόταν εάν τα δεδομένα υγείας μας ήταν διαθέσιμα στον καθένα και βγαίναν στο διαδίκτυο χωρίς κανέναν έλεγχο. Φαντάζεστε τι θα γινόταν εάν ήξερε οποιαδήποτε, όχι μόνο ασφαλιστική εταιρεία, αλλά και πιθανοί εργοδότες μας, ότι παραδείγματος χάρη έχουμε μια γενετική προδιάθεση προς μια συγκεκριμένη ασθένεια ή αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, πόσο δύσκολο θα ήταν για μας, για τα παιδιά μας, να βρούνε μια εργασία. Άρα λοιπόν τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν παρερμηνευτεί, γιατί υπήρχαν και ακρότητα στα προσωπικά δεδομένα, να λέμε την πραγματικότητα ως έτσι.
0: Δεν σας άκουσα, επαναλάβατε παρακαλώ.
1: Υπήρχαν ακρότητες στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή γινόταν καταχρηστική επίκληση των προσωπικών δεδομένων. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ είμαι απόφοιτος ενός σχολείου του Βαρβακίου. Κάποια στιγμή θέλησαν οι απόφοιτοι του Βαρβακίου, εδώ και δεκαετίες πολύ παλιά, να εκδώσουν ένα λεύκομα των αποφύτων. Και εκεί υπήρξε μια παλιά, πολύ απαλιά απόφαση, η οποία έλεγε όχι, δεν μπορεί να εκδοθεί το λεύκομα γιατί περιέχει προσωπικά δεδομένα, δηλαδή το πότε φίτησε κάτι.
0: Σε ποιο σχολείο πήγες?
1: Ναι, πότε πήγες, πότε αποκαλύπτει την ηλικία. Λοιπόν,
0: η ηλικία είναι φόρα παρτίδα για όλους, δεν γλιτώνει κανείς πια.
1: Εντάξει, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, μη φτάνουμε σε ακρότητες. Γενικώς πάντως τώρα, νομίζω ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τα προσωπικά δεδομένα, όταν γίνεται σωστή επίκλησή τους και στάθμιση με το δημόσιο συμφέρον και άλλα ένωμα αγαθά, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ειδικά την εποχή του διαδικτύου, γιατί διαφυλάσσει το δικαίωμά μας να ζούμε χωρίς να είμαστε είτε αντικείμενο, επιτρέψουμε και την έκφραση κουτσομπολιού, είτε άδικης κριτικής, ακόμα και να ζήσουμε πλέον χωρίς το λάθος μας. Ένα από τα νέα, ας το πούμε, τη δικαιώματα στο πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων είναι το δικαίωμα στη λύθη. Το δικαίωμα στη λύθη
0: το
1: είναι
0: ένα δικαίωμα στη λύθη. Πολύ.
1: Λύθη,
0: α, για πείτε μας γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, κάποια στιγμή τη δεκαετία του 2000, ένας Ισπανός δικηγόρος φαίνεται ότι δεν τα πήγαινε πολύ καλά και είχε προβλήματα.
0: Ένας Ισπανός δικηγόρος.
1: Ναι. Δεν τα πήγαινε πολύ καλά και είχε προβλήματα με τον ασφαλιστικό φορέα. Και χρώσταγε χρήματα στον ασφαλιστικό φορέα.
0: Ναι.
1: Μια εφημερίδα ισπανική έγραψε ότι ο τάδε γνωστός δικηγόρος χρωστάει χρήματα και έχει κατασχεθεί το σπίτι του για οφειλές προς τον ισπανικό ΕΦΚΑ. Αυτό μπήκε στο διαδίκτυο και κάθε φορά που κάποιος έμπαινε να ψάξει γι' αυτόν τον δικηγόρο, το πρώτο που το εμφανιζόταν στα λεγόμενα ψαχτήρια, έτσι, ήταν η πληροφορία αυτή. Κάποια στιγμή είπε ο άνθρωπος αυτός ο δικηγόρος, εντάξει, είχαν κάποιες δυσκολίες οικονομικές. Ορθοπόδησα, δεν έχω εγώ το δικαίωμα να ζήσω κάποια στιγμή και να έχω μια υγιή επαγγελματική πορεία χωρίς όποιος πατάει το όνομά μου πλέον στα ψαχτήρια να βρίσκει αυτή την πληροφορία. Αρνήθηκε η Google και έτσι εκδόθηκε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υπόθεση Google Spain, η οποία προβλέπει, και αυτό είναι πλέον θεσπισμένο και στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Πολύ.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ότι οι πληροφορίες.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω είναι πολύ σημαντικά να τα μάθουμε αυτά. Πληροφορίες που δεν αφορούν πλέον το κοινωνικό σύνολο, δεν πρέπει να μπαίνουν στο διαδίκτυο. Γιατί, ποια είναι η πραγματικότητα. Όταν κάποιος θέλει να προσλάβει έναν εργαζόμενο, εσείς νομίζετε ότι κοιτάει το βιογραφικό του που του στέλνει?
0: Όχι.
1: Ψάχνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο. Αυτή δεν είναι πραγματικότητα. Άρα λοιπόν είναι ο σύγχρονος μεγάλος αδερφός όλα αυτά, και θα πρέπει να υπάρχουν όρια, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Αυτό προσπαθεί να κάνει το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων, αυτό προσπαθεί να κάνει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Να θέσει κάποια όρια. Μερικοί λένε ότι είναι εμπόδιο τα προσωπικά δεδομένα σε κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Όχι, δεν είναι. Ούτε είναι εμπόδιο στην, αν θέλετε, σε θέματα όπως αφορούν τις κλήσεις της τροχέας. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε πολλές περιπτώσεις έχει πει ότι, παραδείγματος χάρη, για θέματα διαχείρισης τροχέας κυκλοφορίας, είναι απολύτως θεμητό να γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τις κάμερες της τροχέας. Υπό προϋποθέσεις όμως, έτσι.
0: Καλά, να μην δείξει αν είναι μαζί, είναι παντρεμένος και είναι με το ΖΕΤΕΜ δίπλα, αλλά αν είναι μεθυσμένος και οδηγεί με χίλια. Βεβαίως θα το μάθουμε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μισό λεπτό. Θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά, γιατί είναι θησαυρός η δική σας επιστήμη και πολύ απαραίτητος για να διασφαρίσει την κοινή γνώμη. Το διαφημιστικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τι ωραία συζήτηση και πόσο ενδιαφέρουσα και πρωτόγνωρη με τον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ και μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Προσέξτε τώρα η επικαιρότητα πώς έρχεται στα λόγια σας, κύριε καθηγητά. Μόλις ανακοινώθηκε η παραίτηση ενός πάρα πολύ ενεργού και δραστήριου και επιτυχημένου πολλά χρόνια Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, καθηγητή του Πολυτεχνείου, του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος παρέδωσε την επιστολή παραίτησή σου για προσωπικούς λόγους και εν συνεχεία το διαδίκτυο έψαξε να δει ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι, όπου πέφτουμε στην περίπτωση που προαναφέρατε ότι ο κουνιάδος του, υποψιάζομαι είναι ο άντρας της αδελφής του, έτσι σωστά δεν τα λέω?
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, ο κουνιάδος του, εν πάση περιπτώσει, κατηγορείται, ναι, και συνελήφθη υψηλόβαθμος στέλεχος της Πολοδομίας, προσέξτε, ο γαμπρός, ο κύριος Μπακογιάννης, ήταν στην αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ωραία. Ναι. Ο γαμπρός σου λοιπόν και η νύφη του, ξέρω εγώ, εκεί η συνυφάδα του, δεν τα θυμάμαι τώρα όλα αυτά τα οικογενειακά τους χαρακτηρισμούς και τα επίθετα, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αναφορικά με διαφθορά στην πολεοδομία, που η πολεοδομία είναι κομμάτι του κλειστού δημόσιου τομέα. Οπότε, ναι, με την παραίτησή του ο κύριος Μπακογιάννης για προσωπικούς λόγους βγήκε στο διαδίκτυο όλη αυτή η ιστορία. Εντάσσεται δηλαδή στην κατηγορία που κάνατε τη διάκριση μεταξύ των προσώπων που κατέχουν δημόσια αξιώματα και θέσεις, άρα επηρεάζεται, όχι ότι φταίει ο κύριος Μπακογιάννης, αλλά ο ίδιος ενεπλάκει τώρα δυστυχώς με στο στενό του οικογενειακό πυρήνα με μία εξέταση κακουργηματική πράξη.
1: Ναι. Είναι πρώτα απ' όλα να πω, συμφωνώ μαζί σας, ότι είναι μία πράξη η οποία τιμά. Δηλαδή αυτή η ευτυχία την οποία έδειξε ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος είναι και ένας εξαιρετικός συνάδελφος.
0: Εξαιρετικός καθηγητής, τον ξέρω, ναι, πολύ, πολύ, λυπήθηκα πολύ.
1: Έτσι, έδειξε μία ευτυχία η οποία νομίζω ότι τον τιμά. Τώρα, τα πρόσωπα αυτά τα οποία κατηγορούνται είναι ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος. Δηλαδή, ότι υπάρχει έχει.
0: Βέβαια, η πολυοδομία.
1: Για τέτοια θέματα είναι ένα θέμα του δημοσίου ενδιαφέροντος. Άρα, λοιπόν, η ενημέρωση ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα είναι σημαντική και είναι δικαιολογημένη. Η ανακοίνωση των ονομάτων ενδεχομένως, γιατί υπάρχει ένα τεκμηριοθότητας.
0: Α, εκεί, για πείτε το, ναι. Τα βγήκανε φόρα παρτίδα.
1: Την ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε, κανείς δεν πρέπει να προδικάζει την κατάληξη μιας ποινικής υπόθεσης.
0: Τα είδαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μπορεί και να αθωωθεί. Εγώ θα έλεγα να ενημερώνεται το κοινό για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί προφανώς σχέθηκε ποινική δίωξη για θέματα πολεοδομίας, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει να ενημερωθεί το κοινό. Η ανακοίνωση όμως των ονομάτων είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει εμένα σύμφωνο.
0: Υπάγεται στην αρμοδιότητά σας πια.
1: Ναι, δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά είναι άλλο θέμα. Μια και μιλούσαμε πριν για το δικαίωμα στη δίκη, ας υποθέσουμε, υπόθεση εργασίας κάνουμε, ότι κάποιος από τους κατηγορούμενους αυτόνατοι. Ή ας υποθέσουμε ότι καταδικάζεται, εκτείει την όποια ποινή και ύστερα από 20 χρόνια, σας λέω, εγώ θέλει να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα καταδικαστής ακόμα, και αυτός ο οποίος έχει κληθεί ένοχος από την ελληνική δικαιοσύνη να επανενταχθεί. Εδώ είναι που μπαίνουν τα προσωπικά δεδομένα. Μπράβο. Και υπάρχει κάτι άλλο. Και εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για τους τριτούς, είμαστε πολύ εύκολοι και λέμε να καταδικαστεί για δικαιώματα. Όταν όμως χτύπα ξύλο, τύχει σε εμάς. Εκεί αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων και κυρίως όλων των ατομικών δικαιωμάτων. Γιατί αδιαφορούμε λοιπόν πολύ εύκολα τον αφορά τρίτα πρόσωπα, όταν όμως αφορά εμάς προσωπικά και βιώνουμε. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν. Ας φύγουμε από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν κατηγορηθεί άδικα, έχει μπει το όνομά τους στο διαδίκτυο για πολύ βαριά ποινικά δικαιώματα. Πολύ βαριά ποινικά δικαιώματα έχουν αθωωθεί.
0: Είδαμε το πρόσφατα του ΟΠΕΚΕΠΕ έναν συνδικαλιστή, αρχισυνδικαλιστή, έναν Ανεστίδη, που μάθαμε μέχρι και τι νούμερο παντελόνι φοράει και τελικά αθώθηκε. Δηλαδή το ψάξανε ότι δεν είχε κλέψει το δημόσιο. Κύριε καθηγητά, σημειώνω Θα σας ξαναβγάλω την άλλη εβδομάδα, γιατί πρέπει πολλές φορές στα καινούργια θέματα, όπως και για την πληροφορική, κάνω συχνά αναφορές με εξειδικευμένους, να μείνουμε λίγο στην εμπειρία που έχετε ως μέλος της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν.
1: Με τα χαράς. Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήρθω, έλα Βίκτορα, λέγε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Μαρούσιο στη Φιλοθέη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από την Ελευσίνα μέχρι τον Ασπρόπυργο. Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Ήχησε το 112. Από εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων στη μάχη της κατάσβεσης, 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο Υπουργείο Οικονομικών στη θέση του Υφυπουργού ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Στράτος Σιμόπουλος. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης μέσω επιστολής του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Το τέλος των επιθέσεων κατά το Ισραήλ ανακοίνωσε από την πλευρά του το κεντρικό στρατηγείο του Ιράν, προειδοποιώντας για σκληρότερες επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στο Λίβανο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. 32 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες, ενώ τουλάχιστον 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χέμπολι Σοπ, Πολύ Κουλ και Ρέμφλουενσες. Το διαγωνισμό αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Μουσική παρακαλώ.

Είναι από τις στιγμές που ζηλεύω πραγματικά, που δεν είμαι και εγώ εκεί, μάλλον δεν θα είμαι αύριο και εγώ εκεί, διότι...

0: Καταπληκτική εκδήλωση, Σοφία, έτσι. Για πες τις σκέψεις σας, πώς φτάσατε στην Αμανπούρ.
1: Γιορτάζουμε φέτος τα 15 χρόνια, όπως πολύ σωστά είπες, και σε ευχαριστώ για τις αναφορές που έκανες.
0: Είμαι η φανατικότερη αναγνώστριά σας από την αρχή, να ξέρεις, και έχω βγάλει και πολλούς συντάκτες, δεν ξέρω αν στο λένε, για θέματα ωραία που βγάζουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φατινή. Γιορτάζουμε λοιπόν τα 15 χρόνια λειτουργίας και έπεσαν στο τραπέζι, στη συνεργασία που έχουμε με τον Economist, διάφορα ονόματα που θα μπορούσαμε να καλέσουμε. Κρίναμε λοιπόν ότι αντί να καλέσουμε, ξέρεις τώρα, έναν πολιτικό, έναν υπουργό, έναν πρώην έτσι ή κάπως τέλος πάντων ένα τέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έναν διάσημο οικονομολόγο, η καλύτερη στιγμή για να καλέσει ένα δημοσιογραφικό μέσο σε μια εποχή που ξεφυτρώνουν τα απειλητικά σύννεφα στα social media, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε ένα κόσμο που αλλάζει, σε ένα μέλλον που έρχεται και που καλό είναι να το αναλύουμε όσο μπορούμε περισσότερο για να δούμε τι μας περιμένει αύριο, Φωτεινή, σαν πολίτες αλλά και σαν δημοσιογράφους. Καταλήξαμε τελικά στην Κριστιάνα Αμανπούρ, που για καλή μας τύχη αυτό το διάστημα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Θα είναι το δεύτερο ταξίδι που κάνει στην Ελλάδα ποτέ στη ζωή της. Θα έρθει λοιπόν αύριο, θα την έχουμε στο Intercontinental, σε μια εκδήλωση γκαλά. Θα μιλήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ελπίζω, βέβαια δεν ξέρουμε τι θα ρωτήσει εκείνη τον Πρωθυπουργό και τι ο Πρωθυπουργός θα ρωτήσει εκείνη, γιατί είναι δύο μεγάλες προσωπικότητες και οι δύο. Εκτιμώ ότι θα μιλήσουν για τα μεγάλα προβλήματα της εποχής. Η Κριστιάνα Αμανπούρ είναι Βρετανο-Ιρανή, επομένως είναι ένα από τα πιο κατάλληλα πρόσωπα για να μας μιλήσει για τη μία της μεγάλης συγκρούσης της εποχής, σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ. Είναι επίσης μια δημοσιογράφος γνωστή ως ανταποκρίτρια πολέμων.
0: Βέβαια.
1: Όπως έλεγαν ότι όπου υπάρχει πόλεμος υπάρχει και η Αμανπούρ. Είναι μια γυναίκα που θα μας μιλήσει επίσης για μια διένεξη πολεμική σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας. Θα μας μιλήσει για τον Τραμπ. Δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έκπληξη για έναν δημοσιογράφο του CNN. Είναι εναντίον του Τραμπ. Θυμάσαι που είχε βγάλει μια εκπληκτική έτσι selfie όταν έβλεπε τον Τραμπ να ταπεινώνει τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, που είχε βγει η Αμανπούρ κλείνοντας το στόμα και γουρλώνοντας τα μάτια για να δείξει πως είναι ένα διπλωματικό ατύχημα που δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς ότι συμβαίνει στον Λευκό Οίκο. Αυτή λοιπόν την Αμανπούρ, ένα από τα πιο hot νομίζω πρόσωπα της εποχής, θα υποδεχθούμε αύριο. Στις 7 η ώρα θα γίνει ζωντανά η συζήτησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρόντες θα είναι πολλοί, θα μας τιμήσουν. Αν μπορείς να είσαι, Φωτεινή, θα ήταν εξαιρετική τιμή για μας, διότι και εσύ, Φωτεινή, ανέφερε στην Οριάννα Φαλάτση και την Αμανπούρ. Για τα ελληνικά δεδομένα και εσύ είσαι μια μικρή Αμανπούρ.
0: Καλά, ο μικρή δεν είμαι, είμαι μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, Σοφία, η Αμανπούρ, για να καταλάβουν οι ακροατές που δεν παρακολουθούν την πορεία της, είπες προηγουμένως να δούμε τι ερωτήσεις θα κάνει η Αμανπούρ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Αμανπούρ έχει συνομιλήσει τα τελευταία 30-35 χρόνια με όλες τις παγκόσμιες προσωπικότητες και δεν τους έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί. Είναι έτσι?
1: Σωστό. Ακριβώς, είναι έτσι ακριβώς.
0: Νομίζω ότι θα έχει έναν τρόπο Μητσοτάκης προσπάτης.
1: Ναι, ναι. Τι να πω τώρα, έχει συνομιλήσει από τον Δαλάη Λάμα μέχρι, τι να πω, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Με τον Γκορμπατζόφ, με τον Σάκη, με τον Χομεϊνί, με τον Φιντέλ Κάστρο, αλλά τους λιάνιζε όπως και η Φαλάτση, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνω ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για αυτές τις γυναικείες προσωπικότητες της δημοσιογραφίας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σοφία Γιαννακά, υπεύθυνη της εξαιρετικής ηλεκτρονικής εφημερίδας στο ΑΗ Εφημερίδα, που αύριο διοργανώνει αυτή την πραγματικά έξοχη συνάντηση, ομιλία μεταξύ της κορυφαίας Αμερικανο-Ιρανής δημοσιογράφου του CNN της Κρισιάνα Μαμπούρ και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφερόμενη προηγουμένως και στην Οριάννα Φαλάτση, σημείωσα, Σοφία, μία μέρα θα κάνουμε μία συζήτηση για τη γυναικεία δημοσιογραφία στα πρωτοξεκινήματά της, που στην ουσία εμείς είχαμε μία κορυφαία πολύ μεγάλη και έφυγε και προσφάτως από τη ζωή, την Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου, που ήταν και πολεμική ανταποκρίτρια στον πόλεμο του Βιετνάμ.
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Εγώ πάντως, πάντως αν μου επιτρέπεις να κάνω μια μικρή παρένθεση πάλι για να θυμίσω, δεν ξέρω αν το είπε στην αρχή η Φωτεινή, ότι το e-εφημερίδα.gr φέρνει αύριο την Κριστιάνα Μαμπούρ στην Αθήνα. Αυτό είναι μια επιτυχία για εμάς. Μας τιμά εξαιρετικά η παρουσία της. Η συζήτηση με τον της Κριστιάνα Μαμπούρ με τον Πρωθυπουργό θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Είναι μια συζήτηση που πιστεύω θα απολαύσουν όλοι όσοι θα είναι παρόντες. Είναι επίσης μια συζήτηση που
0: δεν
1: μπορεί οποιοςδήποτε να παρακολουθήσει. Ακριβώς. Μπορεί οποιοςδήποτε να παρακολουθήσει ζωντανά στο e-εφημερίδα.gr. Είναι μια συζήτηση που θα κρατήσει περίπου μία ώρα, θα είναι σίγουρα συναρπαστική και καθόλου κουραστική.
0: Και να ενημερώσω τους ακροατές ότι η Σοφία Γιαννακά είναι από τις πρωτοπόρους γυναίκες στο πολιτικό ρεπορτάζ, θυμάμαι καλά, στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου το κυριακάτικο Βήμα ήταν το Ευαγγέλιο εποχής, ειδικά Σταύρου Ψυχάρη, το Ευαγγέλιο για το σύνολο των δημοσιογράφων, ειδικά δε για το πολιτικό του ρεπορτάζ, όπου ήταν η Σοφία Γιαννακά σε εποχές πολύ δύσκολες, που θέλω μια μέρα να τις δώσουμε έτσι ως γνώση, ότι δεν ήταν εύκολο όπως εσύ, μια γυναίκα τώρα σε αυτό το κορυφαίο συγκρότημα Λαμπράκι και στο Βήμα, ειδικά το κυριακάτικο Βήμα, να κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ και συνεντεύξεις με μεγάλους πολιτικούς.
1: Ισχύει αυτό, Φωτεινή μου. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω αν το να νοσταλγούμε τώρα το παρελθόν.
0: Όχι,
1: δεν
0: νοσταλγία,
1: είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό είναι μέσα στο βιογραφικό του καθενός. Ναι, κάποιοι άνθρωποι ήταν πρωτοπόροι.
1: Όμως είναι αλήθεια, και σε αυτούς τους ανθρώπους ανήκεις και εσύ, Φωτεινή Πιπηλή, θα το ξαναπώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα προηγούμενα χρόνια στη δημοσιογραφία έβαλαν γαλόνια. Ειδικά οι γυναίκες βάλαμε γαλόνια στη δημοσιογραφία.
0: Ναι, και πολύ σε δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Δεν αφήνει εύκολα χώρο στις γυναίκες reporters και στις γυναίκες πολιτικές δημοσιογράφους, όπως εσύ και εγώ φυσικά. Αλλά ήταν εποχές που πιστεύω, Φωτεινή, εκτιμήσαμε
0: τον αγώνα
1: να βγάλεις το ρεπορτάζ, να βγάλεις την είδηση, να ενημερώνεσαι ταυτόχρονα. Δημοσιογράφοι δηλαδή που δεν μείναμε σε ένα πτυχίο, έτσι δεν είναι, αλλά που διαβάσαμε και αγωνιστήκαμε πάνω στα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε.
0: Είναι ακριβώς αυτό όπως το περιγράφει η Σοφία, για να κάνω επανέλθουμε όμως λοιπόν στις δύο κορυφές. Η μία είναι η αείμνηστη Οριάννα Φαλάτση, η δεύτερη είναι η πανταχού παρούσα Κριστιάνα Ναμπούρ, όπου για φαντάσου τότε στο CNN, έτσι, μόλις πρόσφατα πέθανε και ο ιδρυτής, άλλος πρωτοπόρος αυτός στην τηλεόραση.
1: Εντελώς, ναι βέβαια, φυσικά.
0: Ναι.
1: Η Κριστιάνα Μαπούρ, όπως πιθανόν να ξέρουν και οι ακροατές σου, Φωτεινή, έχει τιμηθεί με παράσημα, έχει πάρει άπειρα βραβεία, είναι μια προσωπικότητα, είναι μια δημοσιογράφος με μεγάλη εκτινοβολία, έχει φτάσει από τη Βόρεια Κορέα μέχρι την Αφρική και όλους τους ηγέτες. Μία από τις συνεντεύξεις που πήρε με τον πρόεδρο του Ιράν, Ιμπραήμ Ραϊζί, το 22, αν θυμάμαι καλά, αρνήθηκε να φορέσει μαντήλα, λέγοντας ότι μαντήλα φοράμε όταν πάμε στο Ιράν. Δεν φοράμε μαντήλα όταν παίρνουμε συνέντευξη στη Νέα Υόρκη. Και ο πρόεδρος του Ιράν δεν πήγε καν στην συνέντευξη. Φυσικά, η Αμαμπούρ φωτογραφήθηκε με μια άδεια καρέκλα απέναντί της. Είναι μια γυναίκα που έχει δώσει μάχες για να υπερασπιστεί αξίες, ιδέες στον ελεύθερο κόσμο. Είναι επομένως μία από τις δημοσιογράφους που για μας, τους υπόλοιπους, άντρες και γυναίκες, αποτελεί πρότυπο. Είναι μια γυναίκα στα 68 της σήμερα, με ελευθερία λόγου, με μια ελεύθερη ψυχή και ζωή. Είναι μια γυναίκα που πριν από 3 χρόνια βγήκε και είπε ότι πάσχει από καρκίνο. Έδωσε μάχη για την ενημέρωση των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο πάνω στο πρόβλημα υγείας που είχε. Και είναι μια γυναίκα που πιστεύω ότι, εγώ τουλάχιστον, την περιμένω πραγματικά με μεγάλη χαρά και νιώθω μεγάλη τιμή που θα είναι κοντά στο eefemerida.gr αύριο για να μοιραστεί μαζί μας τις απόψεις της για τον κόσμο και την εξέλιξή του, αλλά και
0: έχετε
1: για το μέλλον.
0: Προβλέψει με, Σοφία, κάτι πολύ χρήσιμο για τους ακροατές. Θέλω να το παρακολουθήσουν μέσω του eefemerida.gr. Θα υπάρχει μετάφραση?
1: Βεβαίως θα υπάρχει μετάφραση. Θα είναι live λοιπόν η συνέντευξη των δύο, Μητσοτάκη Αμανπούρ, θα είναι live με μετάφραση στα ελληνικά.
0: Οπότε αυτό είναι πολύ πιο χρήσιμο και μπορεί να διασπαρεί σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και μπράβο, Σοφία, για αυτή την εκδήλωση που διοργανώσατε σε συνεργασία με το άλλο κορυφαίο, τον Economist. Οπότε είναι κάτι πέρα από το ελληνικό επίπεδο, έχει ανέβει πολύ ψηλότερα. Σοφία, εύχομαι καλή επιτυχία και θα κανονίσω σημείωσα να κάνουμε μία ωραία συζήτηση από τις δυσκολίες που αντιμετώπισες ως πρωτοπόρος στο πολιτικό ρεπορτάζ, και μάλιστα εκεί κι αν ήταν ανδροκρατούμενο το συγκρότημα, Λαμπράκι, έτσι δεν είναι? Καλά θυμάμαι.
1: Ναι, Φωτεινή.
0: Σε όλους τους τομείς. Το θυμάμαι καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε όλους και στους συντελεστές. Θερμά. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Να λοιπόν και κάτι έτσι πολύ διαφορετικό αλλά πολύ χρήσιμο, κυρίες και κύριοι. Αύριο λοιπόν μπορείτε 7 η ώρα να συνδεθείτε με το κινητό, το tablet, το PC, με το eefemerida.gr, για να παρακολουθήσετε με μετάφραση την συνομιλία του θέματος που διοργανώνει για τα 15 της χρόνια η εφημερίδα, με τον τίτλο «Αποτυπώνοντας το μέλλον», μεταξύ της Αμανπούρ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχω ένα μήνυμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι το μόνο. Έχει αγριέψει πολλοί κόσμος και βγάζει τα ισόψυχά του, ρε παιδί μου, από την αγανάκτηση. Αναφορικά με ένα τεράστιο πρόστιμο, δεν την ξέρω καλά την είδηση γιατί έλειπα εγώ τριήμερο. Κάπου την πήρε το μάτι μου, αλλά το έχω σημειώσει να ασχοληθώ. Έχω λοιπόν το μήνυμα του ακροατή μας, του κυρίου Κωνσταντίνου, και λέει: καλησπέρα. Ποιοι ψηφίζουν τέτοιους νόμους να μπαίνουν πρόστιμα 280.000 ευρώ για 5 κατάκια? Αυτοί θα πρέπει να μαυριστούν σε επόμενες εκλογές. Κώστας, λοιπόν, θα σας απαντήσω. Είμαι μία από τους βουλευτές που έχει ψηφίσει τέτοιους νόμους και ήμουν και η εισηγήτρια του νομοσχεδίου. Έτσι να τα ξεκαθαρίζουμε. Προσέξτε όμως, η Βουλή δεν επιβάλλει ποινές, ούτε ορίζει τις ποινές. Οριοθετεί την κατηγορία αν είναι πλημέλημα, αν είναι βαρύ πλημέλημα, αν είναι κακούργημα. Στην προκειμένη περίπτωση, αν είναι αυτό το πρόστιμο, που υποψιάζομαι είναι γιατί και άλλοι αντιδρούσαν το 200.000 ευρώ, δεν το έχει ορίσει η Βουλή και ούτε θα μαυριστούν οι βουλευτές που στηρίξαμε αυτό το νόμο, που είναι νόμος πλαίσιο. Γιατί το πώς δικάζει ένα δικαστής δεν του το ορίζει η Βουλή, ούτε ο νόμος. Ο δικαστής κάθεται στην έδρα και ανάλογα με την περίπτωση επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο ή ακόμα και αν έχει και ποινική διάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το διοικητικό πρόστιμο, όπου όπως γνωρίζετε, οποιοδήποτε που θεωρεί υπερβολικό ή την ποινή ή το διοικητικό πρόστιμο, του δίνει η ελληνική δημοκρατία, γενικώς το κράτος δικαίου, τη δυνατότητα να ασκήσει εφέσεις, να κρατήσουν και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν το ορίζει ο νόμος το πρόστιμο, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε. Το αν λέει ισόβια, δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος σου λέει ότι τα ισόβια θα είναι μέχρι 25 χρόνια. Είναι το πρόσφατο που συζητάμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δικαστές οι οποίοι σου λέει όχι, εγώ θα το επεκτείνω, γιατί πάντα υπάρχουν στους νόμους, υπάρχουν και κάτι παραθυράκια όπως ξέρετε. Τώρα το 280.000 είναι πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Πολλές φορές όμως αυτά τα πρόστιμα λειτουργούν ως παραδείγματα προς αποφυγή. Επειδή κυκλοφορούν πολλές χτινάρες άνθρωποι, χτινάρες με χ και ολόκληρο με κάπα, χτινάρες, καλό είναι να τρομοκρατούνται οι άλλες φιλόδοξες χτινάρες όταν βασανίζουν ανυπεράσπιστα άτομα, ακόμα όντα, συγγνώμη, όχι άτομα, όντα, καλό είναι για παραδειγματισμό. Άρα να μαυριστούν αυτοί που ψήφισαν σωστούς νόμους, το θεωρώ λάθος. Το να μαυρίζονται και να καταδικάζονται κτηνάρες, το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Τα 5 γατάκια, ρε φίλε, τι σου φταίξανε? Γιατί εσύ με αυτή τη σκοτεινή ψυχή που έχεις, αύριο μπορεί να περνάει μια κοπελίτσα και επειδή εσύ έχεις ορέξεις να την βιάσεις, αν σου αντισταθεί να τη σκοτώσεις. Οπότε το μαύρισμα το θέλουν οι χτινάρες και όχι οι άνθρωποι, οι βουλευτές ή οι δημοσιογράφοι ή οι δημοσιολογούντες, οι οποίοι προτρέπουν το κράτος και τη Βουλή να βελτιώνει, καθώς και η κοινωνία εξανίσταται σε αγριότητες, την νομοθεσία και να προσδίδει τις ανάλογες ποινές στις χτινάρες, επαναλαμβάνω. Μην κλείσεις, Θάνο Μπούμπα, σε βλέπω είσαι έτοιμος. Πρέπει να πω την αναφορά της ΔΕΗ. Λοιπόν, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες προφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber. Άντε γεια, Μαρία, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Επανάληψη αύριο, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι μέχρι Πειραιά και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στη Λεωφόρο Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο τμήματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Μαραθώνος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υπεραχώρα Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 30 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει γραμματείας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μετά την υπουργοποίηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, μέσω επιστολής του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη φέρεται να συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με το γεγονός ότι συγγενικό του πρόσωπο βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Για εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι 4 από τα 6 αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή Ελλάδα-Κύπρος παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Όπως αναφέρει, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 που βρίσκονταν σε επιφυλακή απογειώθηκαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη, ζήτησε και έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Στον διεθνή χώρο, αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε στη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει ο κύκλος των επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Άξιος, ο Ισραηλινός ηγέτης φέρεται να εξέφρασε αντιρρήσεις. Το Ισραήλ αποδέχτηκε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν, αλλά θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμπολάχ, αναφέρουν Ισραηλινές πηγές. Την ίδια ώρα, το τέλος των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το κεντρικό στρατηγείο του Ιρανικού στρατού, προειδοποιώντας για σκληρότερες επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στον Λίβανο. Οι τελικές διαπραγματεύσεις για ειρήνη συνεχίζονται υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει, τονίζει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο τελικός στόχος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επίτευξή του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καλώντας όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Δευτέρα 8 του Ιουνίου. Ξεκινάει μια εβδομάδα που θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται κυρίως από αυτή τη fast track αντικατάσταση, μήνυ ασχηματισμό ουσιαστικά, αντικατάσταση 4 προσώπων. Μια καραμπόλα που ξεκίνησε με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, να μετακινείται και προκύψανε και οι υπόλοιπες αλλαγές, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος πάντως δεν αλλάζει. Τα έχετε ακούσει και από τις ειδήσεις, από το μεσημέρι και μετά. Μιλάμε για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ανέλαβε υπουργός εξωτερικών. Μπήκε στην κυβέρνηση ο βουλευτής ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και μάλιστα είναι ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Και βέβαια έχουμε την κυρία Μαρία Σούκουλη στη θέση του κυρίου Νίκου Ταγαρά. Είναι από την ίδια περιφέρεια με την Αγγλή Πόντα, από την Κορινθία. Και βέβαια νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ανέλαβε ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος στη θέση του κυρίου Μαρκόπουλου. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, θα σας το νομίζω ότι σας είπα όλες τις αλλαγές που έγιναν. Σημαίνει κάτι, ξέχασα να πω, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών πήγε ο κύριος Γιώργος Χότσιγρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος μετακινήθηκε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν ξέχασα κάτι, ναι, νομίζω, αλλά μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, νομίζω. Δεν ξέρω, όχι με τόσο ασφάλεια. Διάβαζα και τα δημοσιεύματα των κυριακάτικων εφημερίδων. Μου έκανε εντύπωση δύο εφημερίδες από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, η μία πολύ προσκύμενη, άφηνε και πάλι ανοιχτό παράθυρο για εκλογικό ευνηδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη το φθινόπωρο. Βέβαια, ο κύριος Μαρινάκης το απέρριψε σήμερα κατηγορηματικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Νομίζω ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ίσως και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, θα εωρείται μια τέτοια πιθανότητα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί οι μέρες είναι πάρα πολύ πονηρές και δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσουν. Εμείς βαστάμε ότι σχεδόν είναι κάθετος ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027. Όμως, αν υπάρχουν κάποιες, θα έλεγα, δεύτερες σκέψεις, ή τουλάχιστον έτσι λέγεται, και από το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας αυτό βγαίνει, θα σας πω γιατί. Σήμερα είναι Δευτέρα, από την προπερασμένη Τρίτη που εμφανίστηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα και τέσσερις νωρίτερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε ένα, τι είναι ολοκλήρωση θα έλεγα, ενός κύκλου 17-18 ημερών, ο οποίος δείχνει ότι έχουμε αυτό που λέμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Τι δείχνει τώρα αυτός ο κύκλος? Είναι τα δύο κόμματα περνάνε, θα έλεγα, πολύ καλά τις εξετάσεις τις πρώτες. Τις πρώτες, γιατί θα έχει 3-4 εξετάσεις στην πορεία. Περνάνε πολύ καλά τις εξετάσεις πρώτες. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει, έχουν γίνει 10 δημοσκοπήσεις περίπου, δείχνει σταθερά δεύτερος και με αξιόλογα ποσοστά. Ως πρώτη, έτσι, επανάκαμψη, έτσι να το πω, μετά από πολύ καιρό. Και έχουμε την κυρία Καριστιανού να στέκεται σε καλά ποσοστά επίσης. Παρά την κάμψη που είχε και η δημοφιλία της όλο αυτό το διάστημα, δείχνει να φέρνει ένα ακροατήριο μαζί της, το οποίο είχε καταγραφεί παλιότερα στο Άκυρο, στο Λευκό, στην εποχή. Ξέχασα όμως να ξεκινήσω από την κυβέρνηση. Λοιπόν, από τις 10 δημοσκοπήσεις που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αυτό που λέμε αντέχει. Αντέχει. Δηλαδή δεν έχει μείωση ποσοστών. Και όταν λέω δεν έχει μείωση ποσοστών, παίρνουμε αφετηρία φυσικά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Με σκαμπανεβάσματα μεταξύ, η πιο χαμηλή ένδειξη σε πρόθεση ψήφου, την ένδειξη στο 21,5, η πλέον έτσι πιο ευνοϊκή τη δείχνει στο 24,5, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή βέβαια η πρόθεση ψήφου δίνει το δικαίωμα να κάνουν κάποια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο τη φέρνει ή λίγο πριν το 30 ή μία μονάδα μετά το 30, 31, 29, 29,5, 31, 31,5 εκεί μέσα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι άσχημο. Και βέβαια δεν έχει διαρροές σημαντικές. Έχει μια μικρή διαρροή προς την κυρία Καρεστιανού, αλλά αυτό είναι όλο. Τις διαρροές τις έχει υποστεί νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία πριν τις ευρωεκλογές, αποτυπώθηκαν σε ευρωεκλογές, ενισχύθηκαν κόμματα δεξιά της και προς το παρόν θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι λίγο στα λεφτά τους, δεν έχουν χάσει. Βέβαια υπάρχει ο παράγων Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς όλα δείχνουν θα κάνει κόμμα, την Παρασκευή μάλιστα έκανε και ένα βήμα πιο μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση, φαίνεται. Εκεί μάλλον θα μετρήσουμε, για να είμαστε πιο ακριβοδίκοι, εκεί θα μετρήσουμε και την αντοχή της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι τα νέα κόμματα που αναδιατάσσουν τον χώρο της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης που λέμε, δεν κόβουν από την Νέα Δημοκρατία. Κάπως λίγο, αν έχει τσιμπήσει αυτό που λέμε μισή μονάδα η κυρία Καρεστιανού, γιατί ένα 3% που δείχνει η δημοσκοπήση τόσο αντιστοιχεί. 3% επί του 41% που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία το 23, εκεί 0,4, 0,3, 0,5, το πολύ πολύ εκεί βγαίνει. Και αυτό είναι και στα όρια του στατιστικού λάθους. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει. Εκεί που έχουμε, θα έλεγα, τις μεγάλες αλλαγές είναι σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ είναι εγκλωβισμένο σε αυτή την συγκυρία μεταξύ της κυρίας Καρεστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, χάνει και προς τις δύο πλευρές, όχι πολύ, αλλά χάνει τόσο όσο να δίνει μάχη με την κυρία Καρεστιανού για τέταρτη θέση. Εδώ να βάλω μια τελεία ότι αυτές οι εκτιμήσεις οι πρώτες, από τις πρώτες 10 δημοσκοπήσεις, πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά δεν δείχνουν τίποτα τελεσίδικο. Πιστεύω ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου που έρχεται ένα δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων, που θα μας πάει δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι, γιατί μετά τις 15-20 Ιουλίου δεν κάνεις δημοσκόπηση, υπάρχουν τα μπάνια του λαού τα λεγόμενα, που βέβαια θα τα κάνουν λιγότερο για τους μισούς Έλληνες, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, και μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν νομίζω να υπάρχει κάποια δημοσκόπηση. Αν λοιπόν μέχρι τις 15 Ιουλίου έχει παγιωθεί αυτή η κατάσταση, αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, ενώ για τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέω τώρα, για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την κυρία Καρεστιανού και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι. Αν λοιπόν μέχρι τις 15 Ιουλίου υπάρξει αυτή η σταθεροποίηση στην κατάταξη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρεστιανού, καθένας διαφορετικά, θα έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και θα έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα μπαίνοντας στην τελική ευθεία του Σεπτεμβρίου. Οπότε τώρα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τις μετράμε, καταλαβαίνουμε, βλέπουμε μετακινήσεις, βλέπουμε κόμματα να πέφτουν, υποχώρηση υπάρχει και στον κύριο Βελόπουλο, υποχώρηση υπάρχει και στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά προς το παρόν κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, γιατί έχουμε δει και άλλες φορές κόμματα τα οποία σηκώνονται στο 18, 19, 20% να σταδιακά να αρχίζουν να ξεφουσκώνουν και να προσκυνώνονται στο 10, στο 11, στο 12. Οπότε έχουμε το μυαλό μας έτσι λίγο ότι δεν είναι η εικόνα αυτή που βλέπουμε. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, τώρα ο κόσμος το τελευταίο δεκαήμερο άρχισε να ασχολείται περισσότερο, βλέπει ότι κάτι αλλάζει, δεν παίρνει θέση ακόμα κατά τη γνώμη μου, αλλά βλέπει κινήσεις οι οποίες, πώς να το πω, διαταράσουν όλη το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ξέραμε και τα κόμματα, τα υπάρχοντα, έχουμε νέες εισόδους και περιμένει και κάνει τις εκτιμήσεις του. Έγιναν πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε αυτή την περίεργη απόφαση, περίεργη θα την πω, γιατί άλλοι την καταλαβαίνουν, άλλοι δεν την καταλαβαίνουν, οπότε για να μην την καταλαβαίνουν όλοι, έχει μια περιέργεια η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κατά τη γνώμη μου είναι κατανοητή σε ένα βαθμό, αλλά πολύ απλά θέτει κάποιος το ερώτημα, δεν υπάρχει, λέει, προηγούμενο κόμματο στο οποίο να στηρίζει άλλο κόμμα. Λοιπόν, το ψάξα και ιστορικά, θα σας πω στη συνέχεια ότι υπάρχει. Και δεν έχει υπάρξει μία φορά, έχει υπάρξει 3-4 φορές, σε άλλες εποχές βέβαια, και συνέβη πάλι με κόμματα προερχόμενα, με κόμματα της αριστεράς κυρίως. Λοιπόν, είχαμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα πάει λίγο παρακάτω το πράγμα. Η πλειοψηφία δηλώνει ότι θέλει να συμπαραταχθεί, να το πω έτσι, με την Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα, χωρίς όμως να διαλύει το κόμμα και χωρίς να παίρνει θέση για αυτόνομη κάθοδο. Σε αυτή τη γραμμή πιστεύω θα κινηθούν και μέχρι το Σεπτέμβρη, οπότε μετά το Σεπτέμβρη νομίζω θα είναι τα σπουδαία. Πώς θα πάμε εμείς σήμερα λοιπόν για να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Τάσος Παπάς σε 2-3 λεπτά θα είναι μαζί μας να σχολιάσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα που είναι πολύ πλούσια. Λίγο πριν από τις 7 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, να μας εξηγήσει και αυτό στην απόφαση, γιατί αυτός έβαλε και ένα, πώς να το πω, μια τροπολογία που, τέλος πάντων, στην κεντρική απόφαση που πήρε τελικά ψηφίσανε και μάλιστα επί της πρότασής του έγινε και σχετική ψηφοφορία. Μετά τις 7 θα πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαγιάννη, δημοσιογράφο και συμμετέχει στο Think Tank, έτσι να το πω, του Άλεξ Τσίπρα. Και βέβαια στις 7.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, είναι βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε και μαζί του να δούμε τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και το πώς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που δεν το ευνοεί τελευταία και τόσο πολύ. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε με τις συνεντεύξεις μας σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε. Πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε εδώ 6 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφό μας από την εφημερίδα των συνταχτών, τον Τάσο τον Παπά. Τάσο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Και δυνατό και το Σαββατοκύριακο, μπορώ να πω.
7: Δεν πλήττουμε
0: ούτε τα Σαββατοκύριακα. Και θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Είμαστε 18-19 μέρες από την ανακοίνωση κυρίας Καριστιανού για το κόμμα. Είμαστε 14 μέρες ακριβώς μετά τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Και έχουμε μετρήσει 10 δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν περίπου πάνω κάτω. Ναι, ορίστε.
7: Και πού είσαι ακόμα, λέω.
0: Πού είμαι ακόμα, ναι. Απλώς λέω, μήπως είναι ευκαιρία να έχουμε την πρώτη μαζεμένη εικόνα από όλα αυτά που είδαμε.
7: Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τις πολλές δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καπαρώνει εντός εισαγωγικών τη δεύτερη θέση και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μάχεται με τον Πασόκ για την τρίτη θέση. Αυτό προκύπτει μέχρι τώρα, αλλά είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Και εγώ εκτιμώ ότι ένας δεύτερος γύρος εκτιμήσεων θα ξεκινάει από τώρα και θα φτάσει μέχρι το τέλος, μέσα Ιουλίου, 20 Ιουλίου, που θα σταματήσουν και οι δημοσκοπήσεις.
7: Θα σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις που θα δημοσιεύονται, γιατί οι δημοσκοπήσεις θα γίνονται αυτά επιτελεία, χωρίς να ανακοινώνονται, παρότι θα δεν βγάζουν ασφαλές συμπέρασμα, γιατί μέσα στο καλοκαίρι τώρα τι δημοσκόπηση να κάνεις.
0: Κοίταξε, άλλο να τα μαθαίνουμε κι εμείς και να μην δημοσιεύονται, και άλλο να είμαστε υποχρεωμένοι κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες, να ασχολούμαστε και με μία δημοσκόπηση. Το λέω γιατί κάναμε ρεκόρ. Σε δύο εβδομάδες μετρήσαμε 10. Πώς να μετράγαμε.
7: Είναι πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη
0: χώρα. Ναι, μπράβο. Σε αυτά πάμε καλά. Πάμε καλά σε αυτά.
7: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί το είπαμε και την άλλη φορά, η δημοσκοπήση από ένα σημείο και μετά και με τη συχνότητα που γίνονται, που δεν είναι αθώα επιλογή, δεν καταγράφουν τάσεις, δημιουργούν τάσεις.
0: Σωστά. Ξέρεις κάτι, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, με την πείρα που έχεις εσύ. Πάντα στις δημοσκοπήσεις, εγώ θυμάμαι παλιά λέγαμε ποιος την παραγγέλνει και για λογαριασμό ποιου. Ήτανε κάποια, θα έλεγα, αρχή. Μιλάω για 20 και 30 χρόνια πίσω που θέταν.
7: Ναι, και ποιος την αναλύει και ποιος βγάζει συμπεράσματα.
0: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις, ας πούμε. Εγώ καταλαβαίνω ένα κανάλι μεγάλο όπως είναι ο Αλφα, όπως είναι το Μέγκα, είναι στις δραστηριότητες τους. Δηλαδή να κοιτάνε με μια εταιρεία σταθερά τι αλλάζει κάθε μήνα. Το καταλαβαίνω. Αλλά βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις να έρχονται από το πουθενά. Πώς να το πω. Συνδέονται με site.
7: Και από εταιρείες που δεν είναι γραμμένες στο σύλλογο.
0: Ναι, συνδέονται με site. Συνήθως προηγούνται των βασικών 3-4 εταιριών που τις βλέπεις με συνέπεια κάθε μήνα, κάθε 1,5 μήνα που βγάζουν μια δημοσκόπηση. Εκεί νομίζω υπάρχει ένα θέμα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει,
7: υπάρχει ένα θέμα που απασχολεί και το πολιτικό σύστημα αλλά και τις εταιρείες που είναι γεγραμμένες.
0: Σωστό.
7: Στο σύλλογο, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
7: Και βέβαια να πούμε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις γίνονται τηλεφωνικά.
0: Ναι.
7: Καμία δεν γίνεται με κάλπη, που είναι το πιο ασφαλές δείγμα.
0: Και πρέπει να σου πω ότι ορισμένες δημοσκοπήσεις γίνονται με σταθερό τηλέφωνο. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, ποιος άνθρωπος μεταξύ 25-60, να πω.
7: Ελάχιστη.
0: Είναι σπίτι στις 12 ώρα το μεσημέρι.
7: Ελάχιστη.
0: Ναι.
7: Και σηκώνουν το τηλέφωνο, γιατί μπορεί να είναι στο σπίτι, αλλά δεν ξέρουμε, μπορεί να το σηκώσει το τηλέφωνο άλλος.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, βάλαμε τους αστερίσκους για τις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτές και να θέλουμε. Έτσι. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε. Σε αυτό τον πρώτο κύκλο, θεωρείς ότι είναι καθοριστικός ή πρέπει να περιμένουμε
7: νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Mm-hmm. Τώρα ακόμα υπάρχει η συναισθηματική τοποθέτηση mm-hmm. των πολιτών απέναντι στα νέα κόμματα και στα παλιότερα κόμματα, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
7: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μετακίνηση προς το κόμμα Τσίπρα, κυρίως από το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς, αλλά διηρεί και σε άλλα ακροατήρια μικρότερα, με μικρότερο ρυθμό,
0: mm-hmm.
7: και στο ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ και στο ακροατήριο του ΚΚΕ και στο ακροατήριο του ΜΕΡΑ25. Αλλά η μαζική προσέλευση εντός εισαγωγικών mm-hmm. είναι από το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις αυτές μπαίνει, δεν μπαίνει στη Βουλή.
0: Ναι. Ναι. Θα σου έλεγα είναι σε ιστορικό χαμηλό, γύρω στο 2%. 1,7, 2,2, κάπου εκεί μέσα.
7: Και εξαφανίζεται η Νέα Αριστερά στο 0,5, 0,6.
0: Λοιπόν, το παράδοξο τώρα, μια και το ανέφερες. Διάβαζα σήμερα σε ένα ρεπορτάζ, ίσως το να το έχεις υπόψη σου, ότι είχαν χθες μια πολύ ωραία διαδικτυακή διαδικασία με τη συμμετοχή σχεδόν 800 ανθρώπων. Και λες, κάτσε ένα λεπτάκι τώρα. Περίπου έφυγε το μισό κόμμα, να το πω. Έφυγαν τα τρία τέταρτα.
7: Σε ποιο κόμμα αναφέρεσαι, στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι, στη Νέα Αριστερά. Και λες, το διάβαζα χθες το βράδυ και δεν το πίστευα. Γιατί εδώ φύγαν τα τρία τέταρτα.
7: Συνομιλητικής ομάδας.
0: Μπράβο. Φύγανε περίπου το 40%. Ναι, μπράβο. Και λες τι γίνεται. Ναι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι.
7: 800 είναι μεγάλος αριθμός.
0: Βέβαια. Τώρα με συγχωρείς, αλλά ούτε τα μεγάλα κόμματα δεν μπορούν να βρουν 800 ανθρώπους στελέχη να κάτσουν να μιλάνε μέσα στην Κυριακή.
7: Αυτό είναι το ένα παράδοξο. Το άλλο παράδοξο είναι η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Θα ερχόμουν και εκεί. Ναι.
7: Δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή αποφάσισαν με 70-30 από ό,τι λένε οι αριθμοί, παρότι η μειοψηφία αμφισβητεί αυτό το συσχετισμό, αποφάσισαν ότι δεν θα αυτοδιαλυθούν, δεν θα αναστείλουν τη λειτουργία τους, δεν θα κατέβουν αυτόνομα στις κάλπες, δεν θα παραιτηθεί η ηγεσία, ζητούν ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και απέναντι στο κόμμα Τσίπρα δεν θα λειτουργήσουν αντιπαραθετικά αλλά συντροφικά. Ας πούμε ότι εσύ είσαι ένας μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι καταλαβαίνεις από αυτό?
0: Καταλαβαίνω ότι με όλες τις δυνάμεις το κόμμα δουλεύει προς την κατεύθυνση της ελληνικής πώς τη λέμε, αριστερής συμπαράταξης.
7: Ναι, αλλά όμως τέτοιου τύπου αποφάσεις που αφορούν το μέλλον, το παρόν και το μέλλον ενός κόμματος, δεν μπορούν να ληφθούν ούτε από πολιτική γραμματεία ούτε από κεντρική επιτροπή.
0: Σωστά το λες.
7: Μόνο ένα συνέδριο.
0: Ένα συνέδριο το αποφασίζει αυτό, ναι.
7: Αλλά θα μου πεις, στην παρούσα φάση και κάτω από αυτές τις συνθήκες και στην κατάσταση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κάνει συνέδριο?
0: Και να σου πω κάτι. Έχουμε και μία βάση υποψία. Ότι αν γίνει συνέδριο, ίσως, γιατί και ένας κόσμος έχει ήδη αποστασιοποιηθεί.
7: Δεν θα έχουν διαδικασίες για να εκλεγούν σύνεδροι.
0: Ακριβώς, ναι. Ναι. Ναι, σωστά το λες.
7: Παρότι πρέπει να πούμε ότι η άποψη της μειοψηφίας που λέει αυτόνομη κάθοδος είναι μια καθαρή άποψη. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, είναι μια καθαρή άποψη. Η mm. άλλη άποψη είναι μια στάση αναμονής.
0: Ναι.
7: Περιμένουμε μέχρι να δούμε.
0: Ναι.
7: Και άμα είσαι εσύ μέσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τι να περιμένεις?
0: Ναι.
7: Δεν απογοητεύεσαι, δεν απελπίζεσαι,
0: mm-hmm.
7: δεν μετακινείσαι ή προς την αποχή ή προς το κόμμα Τσίπρα ή προς οπουδήποτε αλλού.
0: Σωστά το λες. Τάσο μου, μισό λεπτό για το σήμα, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον συνάδελφο τον Τάσο τον Παπά. Τάσο, υπάρχουν δύο αντεπιχειρήματα. Δηλαδή, όχι αντεπιχειρήματα, ψέματα. Θα σου πω αν ήταν ανάποδα τα πράγματα. Αν ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, και κύριος Παπάς, που ήταν η προεδρική φρουρά όταν ήταν ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Κάποτε.
0: Ναι, έτσι. Αν αυτοί οι τρεις ήταν οι καλοδεχούμενοι, να το πω έτσι, και οι άλλοι δεν ήταν. Δεν θα ήταν ανάποδα τα πράγματα.
7: Ανάποδα θα ήταν.
0: Μπράβο. Με τα ίδια ποσοστά.
7: Περίπου. Η πρόταση της υποψηφίας δεν υπολογίζει την αντίδραση της Ελλάς. Τι λέει η Ελλάς? Πάμε μόνοι μας.
0: Ναι.
7: Πάμε όχι για δεύτερη θέση, πάμε για πρωτιά. Όχι αποκλεισμοί, όχι όροι και προϋποθέσεις, παράδοση ενδρών πριν έρθετε.
0: Ναι.
7: Και τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνουν δεκτοί αυτοί που θέλουν να φύγουν και να πάνε στην Ελλάς. Το ξέρουμε αυτό?
0: Όχι βέβαια.
7: Η αντίδραση από την άλλη πλευρά δεν είναι θετική.
0: Μισό λεπτάκι. Η Ελλάς λέει το εξής όμως. Ότι εμείς δεν ανακατευόμαστε εσωτερικά άλλων κομμάτων. Ευχαρίστως όσοι συμπαραταχθούν μαζί μας.
7: Κατά μόνας.
0: Δεν το λέει αλλά το εννοεί.
7: Προφανώς. Γιατί ως κόμμα δεν θέλουμε συνεργασία με κόμματα.
0: Ναι, ναι.
7: Δεν είναι. Γιατί άλλωστε σου θυμίζω την παλιά φράση του Αλέξη Τσίπρα. Ότι τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
0: Ναι.
7: Αυτό έχει πει.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
7: Άρα υπάρχει πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτοδιάλυση. Απορρίφθηκε.

0: κέντρου, επειδή το κέντρο ήταν πολυδιασπασμένο.
1: Και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν βγήκε ούτε βουλευτής τότε.
0: Ναι, ψήφιζαν ΕΔΑ και γι' αυτό η ΕΔΑ βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση το 58.
1: Ναι.
0: Μετά έγιναν οι εκλογές βίας κοινοτήτας το 61 και επανήλθαν τα πράγματα στην κανονικότητά τους.
1: Ναι, ναι. Και επίσης μου θυμήσανε ότι υπήρχαν η συμμαχία, ας πούμε, το 78. Η πρώτη εμφάνιση κουκουέ εσωτερικού το 74.
0: Ο ενιαίος συνασπισμός.
1: Ο ενιαίος συνασπισμός, πολύ σωστά. Δηλαδή,
0: το κουκουέ και το κουκουέ εσωτερικού, η ΕΑΡ μάλλον, είχε μετανομαστεί σε ΕΑΡ, γιατί αυτό ήταν ένας όρος για τη συνεργασία που τον είχε βάλει το κουκουέ. Ήταν στον ενιαίο συνασπισμό, αλλά κρατούσαν την αυτονομία του. Δεν διαλύθηκε ούτε το κουκουέ ούτε η ΕΑΡ.
1: Ναι, αλλά μετά που έγινε ενιαίος ο συνασπισμός.
0: Προηγήθηκε η διάσπαση του κουκουέ το 1991, το 13ο συνέδριο.
1: Η ΕΑΡ αυτό. Η ΕΑΡ ανέστηλε. Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Ωραία. Τώρα, στο διατάφτα. Φαίνεται, μάλλον κάτσε να βάλουμε και την παράμετρο κυβέρνηση στην εξίσωση. Γιατί η κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να χάνει. Έχει μία σταθεροποίηση σε κάποιες. Τσιμπάει και λίγο. Δείχνει περίπου να είναι στα λεφτά της, αν πάρουμε την εκτίμηση τώρα, εντάξει, γιατί στην...
0: Την πρόθεση ψήφου δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι και αυτή έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές που αντιδρούν για διάφορα ζητήματα, είναι και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά που ετοιμάζεται να ανακοινώσει κόμμα, είναι και ο ρόλος του Κώστα Καραμαλή.
1: Mm-hmm.
0: Που πολλοί φοβούνται μήπως κάνει κάποια δημόσια δήλωση υπέρ του κόμματος Σαμαρά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Και εκεί υπάρχει η ρευστότητα. Οπότε η ρευστότητα υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τι έγινε με την παρέμβαση του Δημάρχου Αθήνας, του κ. Δούκα.
1: Ναι.
0: Την άποψη του κ. Δούκα την έχουν και άλλοι στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν ότι ο στόχος της πρωτιάς δεν είναι εφικτός.
1: Ναι.
0: Και πιστεύουν ότι αν το ΠΑΣΟΚ χάσει την δεύτερη θέση, θα έχουμε ένα μεγάλο κύκλο εσωστρέφειας στο εσωτερικό του, που θα πιάσει και την ηγεσία του κόμματος. Γιατί φαντάζεται ο ΠΑΣΟΚ, εκεί που λέει ότι πάω για πρώτη θέση, έστω με μία ψηφοδιαφορά, να έρθει τρίτο ή τέταρτο.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να σταθεί η σημερινή του ηγεσία.
1: Όχι. Όχι. Σίγουρα. Εντάξει, θα έχουμε καιρό να τα δούμε. Θεωρείς ότι, γιατί τα διάβασες και εσύ στα κυριακάτικα ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, δεν φεύγει τελικά από το τραπέζι τελείως. Ή μάλλον κάποιοι να επαναφέρουν και ένα εκλογικό ευνηδιασμό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι, δεν σου προξένει εντύπωση ότι η διαδικασία για την αναθεώρηση του τάγματος θα κρατήσει 2 μήνες μόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί 2 μήνες μόνο.
1: Fast track γι' αυτό.
0: Ναι. Άρα προφανώς ο στόχος για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν έχει εγκαταληφθεί.
1: Mm.
0: Γιατί όπως είπαμε και την άλλη φορά, στην παρούσα φάση ο Μητσοτάκης κερδίζει. Όχι αυτοδυναμία, αλλά την πρωτιά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα κερδίσει και μετά από λίγο χρονικό διάστημα.
1: Mm-hmm.
0: Με τόσα σκάνδαλα να τον περιτριγυρίζουν. Σκάνδαλο υποκλοπών. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ. Τώρα το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
1: Τις πολεοδομίες. Τώρα αυτό ήταν και είχαμε και παρέτηση του Γενικού Γραμματέα.
0: Βέβαια. Ναι. Όλα αυτά λειτουργούν εις βάρος της κυβέρνησης.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Και ουδής μπορεί να του εγγυηθεί ότι αυτή η κατάσταση θα βελτιωθεί.
1: Mm-hmm. Κοίταξε, και προφανώς είναι και κοινή του Αντώνη Σαμαρά. Πήγε να κάνει ένα βήμα, έκανε μάλλον ένα βήμα την Παρασκευή. Είμαστε βέβαιοι πια ότι θα κάνει κόμμα, αλλά δεν ξέρουμε πότε.
0: Και έχουμε και ένα άλλο παράδοξο, συνάδελφε. Αυτή τη στιγμή 5 κόμματα λένε ότι πάνε για την πρώτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι.
0: Το κόμμα του Τσίπρα,
1: ναι.
0: Το κόμμα της Καριστιανού και το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.
1: Ναι.
0: 5 κόμματα για την πρώτη θέση. Δεν έχει ξαναγίνει, ναι. Αυτό συνοστισμό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, σωστά είναι αυτό. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ο Τάσο Παπάς από την εφημερίδα των συντακτών συζητήσαμε για όλα τα ευρήματα δημοσκοπήσεων, την πολιτική συγκυρία έτσι όπως καταγράφεται. Νομίζω δεν κοντά ήμασταν σε εκτιμήσεις. Αυτός είναι ο κοινός τόπος νομίζω που υπάρχει. Και βέβαια...

Μιλήσαμε και για το παράδοξο των αποφάσεων κομμάτων όπως του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα Σαββατοκύριακο που προλευόταν πολύ πιο ταραχώδες τελικά από την λύση τελικά που δώσανε, αν λέγεται λύση αυτό ή αν ήταν μια προσωρινή λύση για να πάμε παρακάτω και να δούμε από Σεπτέμβριο τι γίνεται.

0: Λοιπόν, θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της των μέσων μαζικής ενημέρωσης του κόμματος. Να δούμε και τι γίνεται και από αυτό το μέτωπο και να δούμε γιατί έβαλε και μια, έκανε μια παρέμβαση η οποία ήταν, θα έλεγα, συζητήθηκε, έκανε μια παρέμβαση, ως τροπολογία κατατέθηκε, έγινε ψηφοφορία επ' αυτής, και να δούμε συνολικά και τι αντίληψη υπάρχει τώρα και στο χώρο μέσα του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, μισή μουσική ανάσα, επιστρέφουμε με το διαφημιστικό μας πακέτο και αμέσως μετά με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
9: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
10: Τι είναι αυτό?
11: Ξέρω τι είναι.
12: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
10: 3.600.
13: 4.000 από μένα.
14: 4.300.
15: Ούτε 5 που σου δίνω.
16: Ούτε 6.
17: Castle Trust.
18: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 7 παρά 10 η ώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Μόνιου Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουλέκο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε, σας και τους ακροατές, και καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα και εσείς και καλή δύναμη. Θα τη χρειαστείτε προφανώς, γιατί είσαστε, να το πω έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα των ημερών. Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το πρωί, υπογραμμίζεται από όλους ότι υπάρχει μια απόφαση που δεν την θυμάται ο κόσμος και όσοι ασχολούνται και δημοσιογράφοι και άλλοι πολιτικοί παράγοντες. Υπάρχει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ασυνήθιστη, να το πω έτσι ήπια. Δηλαδή μια απόφαση η οποία χαιρετίζει το κόμμα Τσίπρα και δηλώνει έτοιμο για να συμπαραταχθεί προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να φτάνει και σε ένα τελικό βήμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει αυτονομή κάθοδο. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα μπορούν η πλειοψηφούσα τάση να μετακινηθεί προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, κύριε Πετρόπουλε, επειδή λίγα από λάθος παραλείψατε ότι είμαι και μέλος πολιτικής γραμματείας.
0: Συγγνώμη, ναι, δικό μου λάθος.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και στην πολιτική γραμματεία, αλλά και κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, προσωπικά εγώ αλλά και άλλοι σύντροφοί μου, καταθέσαμε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο βασίζεται πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας, θεωρώ, αλλά και στις ανάγκες του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Το κόμμα μας όμως απορρίφθηκε αυτή η πρότασή μας, που ήταν η πρόταση επανίδρυσης και ανασυγκρότησης την κίνηση του χώρου, ώστε να ξανασυνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία και μας στήριξαν και μας έκαναν κυβέρνηση το 2015. Και έτσι η πλειοψηφούσα πρόταση κατόπιν εισήγηση του Πρόεδρου του κ. Φάβελου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα τη στέκεται δίπλα της, τη στηρίζει και τη βλέπει με συντροφικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα βήμα προωθητικό για την ανασύρθεση της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης και αναμένουμε πλέον από τον πρόεδρο του κόμματος που είχε την ευθύνη της εισήγησης αλλά έχει και κυρίως την ευθύνη της υλοποίησης να μας φέρει την πολιτική συμφωνία, στα συλλογικά όργανα την πολιτική συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, πάνω σε μια προγραμματική βάση για την επόμενη μέρα του κόμματος αλλά και την επόμενη μέρα της προοδευτικής παράταξης. Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Άρα οτιδήποτε περαιτέρω από αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχω ούτε τον τρόπο, ούτε το πώς, ούτε τον τρόπο. Να σας επεξηγήσω. Αυτή τη στιγμή εγώ ως μέλος των δύο ανώτατων συλλογικών οργάνων του κόμματος είμαι έτοιμος να συμβάλλω καθοριστικά ώστε να επιτευχθεί η πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Παρόλες τις επιφυλάξεις που κατέθεσα και στις δύο συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.
0: Εγώ θα σταθώ και στις επιφυλάξεις που καταθέσετε. Θέλω να δούμε όμως την απόφαση έτσι όπως καθαρογράφηκε κάθε σας μέρα και τη διάβασα ολόκληρη. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει να συμπαραταχθεί σε κατά πλειοψηφία, πολύ μεγάλη πλειοψηφία, με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτό το θέμα ανοιχτό. Θεωρείται, μία ερώτηση, αν αυτό το θέμα παραμείνει ανοιχτό μέχρι το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, το επόμενο διάστημα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα τέτοιο διάστημα 3-4 μηνών, αυτό θα κάνει καλό στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα δρομολογήσει?
1: Κύριε Πετρόπουλε, επειδή είναι στιγμή που δεν μπορούμε να ακριβόμαστε πίσω από τις λέξεις, οποιαδήποτε καθυστέρηση η οποία ελευθερβαίνει ακόμα και τον μήνα Ιούλιο κατά τη γνώμη μου για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης όπως την εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος καθιστά προβληματική τη στάση του συνόλου του συλλογικού μας εγχειρήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα σε αναμονή, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να περιμένει και βασικά και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να περιμένει ανάγκες της κοινωνίας. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθινε χείρα φιλίας και συμπόρευσης προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα αναμένεται να γίνει μια συνάντηση, κατά τη γνώμη μου, από τον πρόεδρο του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο συνεργασίας πάνω σε προγραμματική βάση, το τονίζω, κοινής εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης του κόμματος, αλλά και οργανωτικής, αν θέλετε, αλλά χωρίς ένταξη, χωρίς ευθοποίηση, χωρίς απομονωτισμό. Αυτό δεν μπορεί να καθυστερήσει, κατά τη γνώμη μου, να μας πιάσει ο Αύγουστος. Για ποιο λόγο? Γιατί εγώ εκτιμώ πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ άμεσα και αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει σε εκλογές, κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος, ούτε η πολυτέλεια αναμονής, ούτε για το κόμμα το δικό μας, πόσο δεν μάλλον για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επειδή εδώ δεν εκπροσωπώ το κόμμα του κ. Τσίπρα, εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ, λέω πως ο χώρος μας δεν είναι ακόμα σε αναμονή.
0: Εντάξει. Ένα λεπτό και τώρα υπάρχει ένα θέμα όμως. Προφανώς, αν μου λέτε δεν δρομολογηθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου κάποια εξέλιξη, αυτομάτως ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Αυτό λέτε.
1: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα το οποίο είναι ρευστοποίηση. Το κόμμα είναι ακόμα συντεταγμένο.
0: Εγώ δεν εννοώ ότι υπάρχει καμία ρευστοποίηση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι. Εγώ λέω με βάση την απόφαση.
1: Όλοι παρακολουθούμε η ιδιοσιογραφία, κύριε Πετρόπουλο, και βλέπουμε τι γράφεται στα site, στις εφημερίδες,
0: ναι,
1: στις τηλεοράσεις. Που δώσαμε εμείς δικαίωμα, βέβαια. Δεν θέλει δημοσιογράφοι που τα γράφουν. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αναλυθούν οι πρωτοβουλίες, ώστε το κόμμα μας να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους όπου πρέπει να ικανοποιούνται και τις ανάγκες της κοινωνίας για τη διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης της κυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Μπουλέκο, όμως, να το πω διαφορετικά.
1: Να το απαντήσω. Αυτό που χρειάζεται, άρα αν το στοίχημα της κοινής εκλογικής και πολιτικής συμβόλαιας με το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα δεν επιτευχθεί, άμεσα με τρόπο συντεταγμένο θα πρέπει να συνεδριάσουν εκείνο τα συλλογικά όργανα και να πάρουμε νέο αποφάσεις ανταποκρινόμενοι στη συγκυρία και στη σκληρή πραγματικότητα.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σταθώ σε μία ερμηνεία. Εσείς πέστε μου αν ευσταθεί ή αν κάνω λόγο λάθος. Λέει η απόφαση. Έχουμε πάρει μία λαϊκή εντολή, εννοώ μία λαϊκή κομματική εντολή από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τα λοιπά, αν μπορεί να γίνει και συνέδριο αργότερα θα το δούμε, να τα βρούμε με τον Τσίπρα και κάνουμε πολιτική πρόταση. Θεωρείτε ότι αυτό έτσι όπως το διάβασα είναι επαρκές? Δηλαδή, εφόσον πάρθηκε αυτή η απόφαση, πρέπει το επόμενο διάστημα ως πρόταση να συζητηθεί με την πλευρά της Ελλάς και να βγουν τα οριστικά συμπεράσματα?
1: Κύριε Πετρόπουλε, επειδή παρακολουθήσατε ρεπορταζιακά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, και επειδή εγώ προσωπικά αντιλαμβανόμουν το θολό του πολιτικού μηνύματος όπως έγινε στην απόφαση εισήγηση της πολιτικής γραμματείας που κέρδισε κατά πλειοψηφία στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή την εισήγηση του Προέδρου, κατέθεσε μια τροπολογία επικειμένου και μίλαγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες, ώστε να γίνει επισπεύδουσα δύναμη και να συνομιλήσουμε και με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για την εκλογική συμπόρευση επί προγραμματικής βάσης. Το οποίο θα καθάριζε εντελώς το τοπίο και δεν θα δημιουργούσε ούτε τις συντάξεις ούτε το θολό πολιτικό μήνυμα που έχει τεθεί αυτή τη στιγμή και έχει δει από το κόμμα μας. Αυτό η πρότασή μου, η οποία κατά οριακό τρόπο δεν αποδέχτηκε από το σύνολο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια μεγάλη πλειοψηφία η οποία απέριψε την πρότασή μου, αλλά ήταν οριακή η πλειοψηφία τη τάξη του 45-55%. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να αποτελέσει έναν οδικό χάρτη για το πώς θα πορευτεί το κόμμα στην επόμενη μέρα. Δυστυχώς η πλειοψηφία του κόμματος απορρίφθηκε, απέριψε.
0: Απέριψε.
1: Εντάξει, και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε κι εσείς, υπάρχει ένα θολό πολιτικό μήνυμα, γι' αυτό και ο πρόεδρος του κόμματος, η γραμματέας, και οι πολίτες θα αναλάβουν το επόμενο χρονικό διάστημα και εμείς ως μέλη της πολιτικής γραμματείας, γιατί κανείς δεν εξαιρείται, είτε έχει καταθέσει αντιρρήσεις είτε όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε συλλογικές αποφάσεις, να υπηρετήσουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουλέκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εσείς να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: σας. Το παραήρθε η ώρα να σας πούμε την πολύ καλή προσφορά που έχουμε. Ο Alpha Radio 98,9 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσαθία και το μαγευτικό Ρήνο. Δηλαδή, Στρασβούργο, στο Κολμάρ και στα πανέμορφα χωριά της Ασλατίας. Πώς θα πάτε εκεί τώρα? Λοιπόν, οι ακροατές που θα στέλνουν μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό τους, με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Το τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης είναι, θα το δείτε, 210-94-82-166 και η κλήρωση θα ενημερωθείτε, θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πάμε δελτίο ειδήσεων, είναι εδώ η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εμείς σε πολύ λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του Μοσχάτου, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμέτρικα του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Κόμβο Πεντέλης. Η ύφεση παρουσιάζει πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Υπεραχώρα Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 30 οχήματα. Συνελήφθη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού 70χρονος Γάλλος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μετά την υπουργοποίηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Για εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι 4 από τα 6 αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή Ελλάδα-Κύπρος παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Όπως αναφέρει, 2 τουρκικά μαχητικά F-16 που βρίσκονταν σε επιφυλακή απογειώθηκαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Προφυλακίστηκαν 2 από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, έχουν μετά τις απολογίες τους τον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή. 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Το διαχρονικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη στήριξη της χριστιανικής παρουσίας, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της λατρείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, υπό το φως της πρόσφατης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη τελειώσει, προειδοποιώντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Σύμφωνα με το Άξιους, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να σταματήσει ο κύκλος των επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να εκφράζει αντιρρήσεις. Την ίδια ώρα, το τέλος των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το κεντρικό στρατηγείο του Ιρανικού στρατού, προειδοποιώντας για σκληρότερες επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στον Λίβανο. Ο τελικός στόχος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επίτευξή του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάχ Σαρίφ, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στον Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στο Ρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος του Λέχης Επικοινωνίας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Θα έχουμε λίγο χρόνο σήμερα για τηλέφωνα. Αν προλάβουμε λίγο εκεί γύρω στις 8 παρα 20, 8 παρα 4, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές να ακούσουμε και εσάς το 212-212-4800. Τα μηνύματα είναι πολλά, θα τα διαβάσω παιδιά όλα μαζί. Εδώ μου λέει ένας φίλος, κάτσε ένα λεπτάκι τώρα, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, μου λέει γιατί λες η Ελλάς, είναι το Ελλάς. Έτσι προσφωνείται η Ελλάς, μου λέει, προσφωνείται η Ελλάδα μας. Γιώργο, είναι θηλυκού γένους. Λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έτσι. Άρα η Ελλάς, δεν φταίω εγώ. Μην τον μπερδεύεις τώρα. Θα μου πεις, εγώ τον μπερδεύω, αφού μπερδεύεται μόνο του. Εντάξει, συμφωνώ. Αλλά δεν μπορούμε να μην το πούμε έτσι. Αφού το θέλουν έτσι, τι να πούμε εμείς τώρα, να μην το λέμε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα και για τις δημοσκοπήσεις, πολλά τα μηνύματα και για την γενικότερη κατάσταση που υπάρχει, πολλά τα μηνύματα και για το ΣΥΡΙΖΑ και αυτού που περνάει, και είναι απόλυτα κατανοητό, και πολλά τα μηνύματα, ένας φίλος έκανε ένα πολύ ωραίο μήνυμα και θέλω να το διαβάσω, πριν απ' τα άλλα, θα το πω. Μου λέει ο Βαρουφάκης, μίλησε στην εφημερίδα των συνταχτών και είπε ποια στελέχη της Νέας Αριστεράς θέλει στο Μέρα 25. Επομένως μου λέει, δεν είναι ο μόνος ο Τσίπρας που είναι ο μόνος αρχηγός ο οποίος θέλει να διαλέξει ποιος θα πάρει και τα λοιπά, είναι και ο Γιάννης με ένα νι. Και δεν έχει καθόλου άδικο έτσι όπως το λέει. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, και συνάδελφο δημοσιογράφο και δικηγόρο και νομίζω και οικονομολόγο. Πώς τα κατάφερε όλα αυτά μαζί, δεν ξέρω. Μπράβο του όμως. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Παπαγιαννίδη.
1: Είναι η αγριοπή πραγματικότητα της ζωής. Ξέρετε, είμαι δημοσιογράφο στο Βήμα και μετά στον Οικονομικό Ταχυδρόμο από ηλικία 17 ετών. Οπότε κάπου στο δρόμο πας ένα πανεπιστήμιο, αυτό βγάζει τα νομικά, πας μετά κάποια μεταπτυχιακά, αυτά βγάζουν τα ευρωπαϊκά. Κάπου εκεί δίπλα κάνεις και λίγη ιστορία των οικονομικών ιδεών και από δίπλα κάποια οικονομικά. Μες. Αλλά κυρίως προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου, ξέρετε.
0: Πάντως να κάνω μια παρατήρηση, μια και το πιάσαμε έτσι. Ήταν και εποχές που μπορείς να σπουδάσεις, πώς να το πω, και πιο ελεύθερα και χωρίς το βραχνά πρέπει αύριο το πρωί να αμέσως να πιάσω μια δουλειά και θα δούμε πιο μεταπτυχιακό γιατί δεν βγαίνω, που είναι έτσι, αφορά το 80% των νέων ανθρώπων. Δηλαδή το κάνατε όλα με λιγότερη πίεση σίγουρα.
1: Εδώ λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και επειδή και εγώ μετά απέκτησα παιδιά και μετά σιγά σιγά 8 και εγγόνια, πραγματικά σκέφτομαι πόσο διαφορετική είναι η πραγματικότητα των επόμενων γενιών. Γιατί σε εμάς, στη δική μου τη φάση, ναι μεν πήγαινες να δουλέψεις δημοσιογράφος και αν βρισκόσουν στον πιστολόγιο μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο ήσουν ευτυχής, ήμουν από αυτούς ευτυχής, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια στρωμένη δουλειά η δημοσιογραφική δουλειά και σου άφηνε, τι να πω, όχι μόνο χρόνο αλλά και μυαλό για να πας να κάνεις και σπουδές.
0: Σωστά.
1: Και να πω και το κάτι παραπάνω. Και οι άνθρωποι που σε βλέπαν να σπουδάζεις και να κάνεις το βραδινό δελτίο, ας πούμε, σε σέβονταν. Και σε βοηθούσαν λιγάκι. Μπορεί να κάνει και λίγη πλάκα, αλλά παρόλα αυτά.
0: Κατανόηση κιόλας.
1: Η ιδέα τώρα ότι ο κόσμος λανσάρεται στον χώρο της εργασίας για επιβίωση και ξέρει ότι μπορεί στην επόμενη στροφή να μην υπάρχει καν η πλατφόρμα στην οποία δουλεύει, ή δηλαδή από τη φοβερή λέξη πλατφόρμα, παλιά λέγαμε εφημερίδες, ραδιοσταθμούς, άντε και μια τηλεόραση. Mm-hmm. Τώρα είναι πλατφόρμες και μπορεί από μια μέρα στην άλλη να μην υπάρχει και να έχει αλλάξει κατεύθυνση. Mm-hmm. Με σεβασμό εμείς οι παλιότεροι προσεγγίζουμε την πραγματικότητα την οποία ζουν οι νεότεροι, αλλά αυτό δεν χρησιμεύει σε κάτι βέβαια.
0: Ναι.
1: Παρά μόνο στην κατανόηση.
0: Και το πολιτικό θέμα είναι, ένα τα επίδικα μάλλον, είναι κατά πόσον μπορούν τα σημερινά πολιτικά κόμματα και ειδικά τώρα το καινούριο το κόμμα του Τσίπρα να αλλάξουν αυτή την πραγματικότητα ή να, μάλλον να το πω διαφορετικά γιατί είναι υπερφιλόδοξο να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, πώς μπορεί να την κάνει λίγο καλύτερη. Γιατί δεν περνάει και από το χέρι μιας, στα πλαίσια μιας χώρας να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, μιλάει για τους νέους ανθρώπους και τις σπουδές τους.
1: Σίγουρα στα χέρια καμιάς χώρας δεν περνάει το να αλλάξει τα πράγματα και οπουδήποτε μέσα σε κάθε χώρα και ποια χώρα, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο η Ελλάδα με τη Γερμανία, η Γερμανία με την Αμερική. Αλλά παρόλα αυτά το να αλλάξει τα πράγματα είναι πλέον ένα χαμένο όνειρο. Το βλέπει κανείς την εποχή των μεγάλων προσδοκιών, των μεγάλων ελπίδων που ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι να προσπαθήσει να καταλάβει ποια είναι η πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε την διατύπωση, η πραγματική πραγματικότητα, όχι η φαντασιακή, αυτή που κατασκευάζουμε καμιά φορά στα μυαλά μας, και μετά να βρει με ποιους τρόπους μπορεί να επηρεάσει προς την καλύτερη κατεύθυνση τα πράγματα. Και ένα κόμμα, ένας πολιτικός, δομημένος πολιτικός σχηματισμός, που είναι το κόμμα, μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει πιο οργανωμένα. Από εκεί και πέρα, πολύ κοντά στην προσευχή, έτσι. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα μπορούν να επηρεαστούν σοβαρά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τον κλείνουμε αυτό τον κύκλο, γιατί λίγο φιλοσοφήσαμε κιόλας.
1: Ναι, ναι. Κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε.
0: Ναι, και κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε. Και πάμε τώρα έτσι, στην επικαιρότητα. Συμπληρώθηκαν 14 μέρες, έγινε ένας πρώτος κύκλος της Ελλάς που ξεκίνησε από το Θησίο. Έχουμε μετρήσει τουλάχιστον 10 δημοσκοπήσεις. Δεν πάει και άσχημα, κάθε άλλο. Μάλλον να πάμε εσείς πώς τον αξιολογείτε σαν ένα πρώτο κύκλο. Δηλαδή περιμένατε ότι θα πήγαινε και επικοινωνιακά θα έλεγα καλά όλο αυτό το εγχείρημα και πάει και δημοσκοπικά.
1: Να σας πω, λοιπόν, πριν απ' όλα να βοηθήσω λιγάκι στην προηγούμενη συζήτηση. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα κανείς να πει η Ελλάς. Δεν θα πάθει κανείς τίποτα και αν πεις το Ελλάς. Αλλά μπορεί να πεις πάντα η συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Το κόμμα του Τσίπρα. Γιατί
0: και αυτό θα επικρατήσει είναι, νομίζω τελικά. Το συμπαράταξη.
1: Εμείς οι παλιότεροι μπορούμε να θυμηθούμε ότι κάποτε ξεκίνησε ένα κόμμα που λεγόταν Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Και επί μήνες και μήνες και μήνες γράφανε αυτό το μακρόσυρτο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στις εφημερίδες. Και έως ότου κάποια στιγμή ο Σταύρος Ψυχάρης, αν είναι δυνατόν, ο Ψυχάρης, πήγε στο Λαμπράκι, τότε ήταν πολιτικός συντάκτης, και του είπε αφεντικό, δεν γίνεται να γράφουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το πούμε κάπως αλλιώς. Και το συνέπτυξε ο Ψυχάρης, αυτό βάφτισε το Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ. Η κυρία Βλάχου το έλεγε και Πασόκ, για να ακούγεται έτσι λίγο πιο αριστοκρατικό. Τα κόμματα αποφασίζει η χρήση πώς θα ονομαστούν. Το ζήτημα είναι πίσω από τα ονόματα, όποιος τα ονοματίζει και χρησιμοποιεί το όνομα, είτε να το χρησιμοποιεί γιατί θέλει να πει ότι το κόμμα αυτό του σημαίνει κάτι, και εγώ λέω η συμπαράταξη γιατί μου σημαίνει κάτι, όποιος θέλει να κάνει εύκολη πλακίτσα και πει αυτό το Ελλάς είναι η Ελλάς, είναι μόνο η αστυνομία μας ή η Ελλάς είναι η Ελλάδα μας και δεν επιτρέπεται κανένα ανίερο χέρι να το αγγίξει, μπορεί να το λέει ούτως ή άλλως, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική πραγματικότητα. Η πολιτική πραγματικότητα είναι αυτή την οποία, και πηγαίνω αμέσως αυτό που λέγατε, δεν είμαι ενθουσιασμένος ποτέ από μετρήσεις ούτε αποκαρδιωμένος από μετρήσεις, από δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο το οποίο διαχρονικά προσαρμόζεται στις προσδοκίες των ανθρώπων και όχι στους επικοινωνιακούς χειρισμούς κατ' εμέ. Και όταν κατακαθίσουν οι προσδοκίες και δούμε σε τι ανταποκρίνονται, τότε μπορούν και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένα ενδιαφέρον ξεκίνημα και αξίζει να τον παρακολουθήσεις, ίσως και να ενταχθείς στη διαδρομή του. Αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να φοβόμαστε τον Τσίπρα ή πρέπει να αισθανόμαστε απειλή, θα αισθανθούν την απειλή διαφορετική. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, πολλή συζήτηση γύρω από δημοσκοπήσεις, λίγη συζήτηση γύρω από την μεγάλη πρόκληση την οποία βάζει στον εαυτό του ο Τσίπρας και σε αυτούς που προσπαθούν να βοηθήσουν εκεί πέρα. Και μιλάω γιατί λειτουργήσα ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Θύπρα. Mm-hmm. Και εκεί είδα πόσοι άνθρωποι δουλεύουν, αυτοί οι 40 ανθρώπων, πολύ γύρω από τα θέματα, πολύ γύρω από τις προσδοκίες, πολύ γύρω από τα προβλήματα. Και γι' αυτό κάποια στιγμή υπέγραψα και εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου για ίδρυση κόμματος, δεύτερη για να είμαι ειλικρινής, αλλά άλλη ήταν τελείως ρηχή. Γιατί προσπαθούν και προσπαθεί ο Τσίπρας, παίρνοντας τον κίνδυνο, να απευθυνθεί στον κόσμο και να ακούσει, ανάγκες και προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και εκεί να δώσει πιθανές λύσεις. Mm-hmm. Και είμαστε το 2026, δεν είμαστε το 1975, mm-hmm. ούτε το 1982.
0: Παρόλο ότι είναι νωρίς, εγώ κάνω μια εκτίμηση. Ότι η μέχρι τώρα αντιμετώπιση του καινούριου κόμματος είναι κάπως αμήχανη και ίσως η αμηχανία μεγαλώνει γιατί φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα να μην πιάνει η πολεμική που αναπαραγάγει το 2015. Δηλαδή δεν το ακούει αυτό ο κόσμος πια. Σου λέει έχουν περάσει 10 χρόνια, από το 2015 έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Τι να συζητάμε πάλι, το ίδιο πρέπει να συζητάμε. Εντάξει, υπάρχουν δύο απόψεις. Μία που λέει ότι τέλος πάντων ήταν αναγκαστική η κατάσταση και ο συμβασμός. Μία άλλη που λέει έκανε σχολοτούμπα. Πάει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ακόμα δεν είσαστε, πώς να το πω, είσαστε σε μια καλή κατάσταση γιατί δεν έχει εφευρεθεί μία, έτσι να το πω, κριτική η οποία ίσως βέβαια και είναι και δύσκολο γιατί είσαστε ακόμα στην αρχή, δεν ξέρει κάποιος πώς να σας κεντράρει, να το πω έτσι.
1: Σωστό και το τελευταίο, και εκεί είναι και η βασική πρόκληση. Γιατί αν ο κόσμος περιμένει και δεν δώσεις κάτι που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, και δεν έχεις να πάρεις το λεγόμενο αντιμάμαλο, το αντίθετο κύμα. Για μένα, ξέρετε, υπάρχει ένα πρώτο πράγμα. Όλη η κριτική που βασίζεται στο φόβο και την απειλή. Είναι μια κριτική η οποία όσο έχει φύγει από τα χρόνια που αυτό πούλησε, γιατί το αντισύζαμε, το που υπήρξε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνιακή, πετυχημένη θα πει καλή, τη βρίσκω αθλιούτσικη, αλλά παρόλα αυτά ήταν πετυχημένη η πολιτική πρακτική. Όσο απέχεις από τα χρόνια εκείνα, τόσο το να λες ο λύκος, έρχεται ο λύκος, δεν κάνει πολιτικά καλό παρά μόνο στους πεπισμένους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε, όπως λέγανε οι γυραίες κυρίες της αυλής του Τσάρου, Μοντιό, εσύ ήσουν όλοι Μπολσεβίκ. Έρχονται οι κακοί να μας κάνουν κακά πράγματα. Δεν είναι σε ένα σταθεροποιημένο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα εύκολο να περπατήσουν μόνο έτσι.
0: Και δεν πιάνει πάντα αυτό. Δηλαδή. Είναι παλιό. Έτσι, σαν συνταγή λίγο.
1: Είναι παλιό, είναι πασέ για να ξαναγυρίσω τα γαλλικά μου. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι αυτό που διαφοροποιεί έντονα τον Τσίπρα σαν φιγούρα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι ο Μητσοτάκης, ο οποίος έπεισε τον εαυτό του και έπεισε και ο κόσμος γύρω του, ότι είναι κάτι το εντελώς μοναδικό, το ανεπανάληπτο, το δώρο στην Ελλάδα, έχει πάρει το ύφος κυριαρχίας. Το ύφος κυριαρχίας στην Αμερική πουλάει, δείτε για παράδειγμα τον κύριο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το ύφος κυριαρχίας και στη Γερμανία πουλάει. Η ήπια κυριαρχία της Άγγελας Μέρκελ, η ήπια κυριαρχία στην Ελλάδα, ούτε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Ανδρέας ο Πανδρέου, ούτε και ο Σιμίτης, αλλά πάμε αργά μετά, δεν υπήρχαν ποτέ σαν κυρίαρχες φιγούρες. Υπήρχαν σαν φιγούρες που λέγανε, κοίταξέ με, έχω κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά ο Έλληνας την έννοια του κυρίαρχου δεν την αγαπάει. Είμαστε ένας λαός που πιστεύει στη δημοκρατία, ακόμη και στα στραβά της δημοκρατίας. Ποιος είσαι εσύ? Νομίζω λοιπόν ότι εκεί ο Κυριάκος και όσοι έκαναν τον Κυριάκο ένα είδος μεσία, έκαναν κάτι κακό και τώρα, γι' αυτόν κακό, και τώρα η αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, ο οποίος έρχεται και σου λέει, ξέρετε κάτι, έγραψε το περιόδημα βιβλίο, το οποίο πολλοί σχολίασαν, ελάχιστοι διαβάσανε. Στο βιβλίο, 15 φορές λέει, αυτός που επέλεξα ήταν λάθος, η πολιτική που εφήμασε ήταν λάθος και εγώ τελικά είχα την ευθύνη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το ύφος, το πιο χαμηλό και ανθρώπινο, η αντίθεσή του με την έννοια του Κυριάκου, ο οποίος είναι ο θεόστολτος ηγέτης που θα σώσει την Ελλάδα, του κάνει κακό του Κυριάκου και εξαντανακλάσιος ήδη κάνει καλό στον Τσίπρα. Mm-hmm. Αν τώρα δώσει και πράγματα, λύσεις, υπάρχουν λύσεις σήμερα, προσπάθειες για κάτι καλύτερο, τότε νομίζω θα παρατηρηθεί και αυτό θα κάνει αυτό που λέμε σε καλά αγγλικά consolidation, δηλαδή θα στυλώσει καλύτερα το πράγμα αυτό που παρήχθη, που πάει να παραχθεί από την Ελλάς, τον Ελλάς, το κόμμα Τσίπρα, τη συμπαράταξη, ας το δοκιμάσει κανείς όπως το θέλει.
0: Δώστε μου ακριβώς 2 λεπτά για τα διαφημιστικά, επιστρέφουμε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε να συζητάμε με τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Λέει ένας κόσμος, ασκώντας κριτική, εντάξει, μια χαρά και οι καθηγητές που υπογράφουν, μια χαρά και οι γιατροί, μια χαρά και οι επαγγελματίες και άλλες, πώς να το πω έτσι, κατηγορίες, οι οποίες όμως είναι... εκπροσωπούν μεσαία και ανώτερα στρώματα με μία μόρφωση. Και πολλοί θυμίζουν και τον όρο βραχμανική αριστερά του Τομά Πικετή, του οικονομολόγου, ο οποίος έλεγε, παιδιά, εντάξει, αλλά η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, να μην το πω τόσο βαριά, οι εργάτες και οι υπάλληλοι δεν εκπροσωπούνται. Και εγώ τι λέω, ποια είναι η ερώτησή μου. Γιατί αυτό το ξεκίνημα ενός νέου κόμματος που είναι αριστερό, που είναι η κυβερνός αριστερά, να μην έχει και έναν courier μέσα του στη βιτρίνα, να το πω έτσι, αν και δεν είναι ωραία λέξη, μπροστά. Να μην έχει και ένα βιομηχανικό εργάτη, να μην έχει και, και μια κυρία ταμεία σε ένα σούπερ μάρκετ. Και αυτές οι κατηγορίες που σήμερα παλεύουν κυριολεκτικά για επιβίωση αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή το κόμμα το αφορούν αυτές τις κατηγορίες. Γι' αυτό θέλει να κάνει, γι' αυτό θέλει να κάνει πολιτική.
1: Και αν δεν πάει να κάνει γι' αυτό πολιτική, τότε δεν έχει κάποιο λόγο, ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης. Παρά μόνο ότι ένα κόμμα κάνει καλό σε αυτούς οι επίτες να παρτίζουν. Λοιπόν, πάω αμέσως στην ερώτηση σας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θεωρώ ότι ποτέ ο Τσίπρας, τον οποίο γνώρισα, θα έβαζε ανθρώπους στη μαρκίζα, για να το πούμε.
0: Ναι, και εγώ δεν μ' άρεσε έτσι όπως το είπα, για να συνονοηθούμε.
1: Αλλά παρόλα αυτά, όταν λέει, και αυτό το λέω με μεγάλη βαρύτητα, όταν λέει ότι εγώ πήγα στον κόσμο, θα πάω στον κόσμο, πηγαίνω στον κόσμο, και δεν περιφέρεται μόνο για να μιλάει για το βιβλίο, τώρα θα αρχίσει να μιλάει και με τους ανθρώπους, για να ακούσω, για να. Τις ανάγκες των ανθρώπων. Είπατε για τον Courier. Η υπερεντατικοποίηση με το ρολόι στο χέρι ή στο ρολόι στο κινητό της βάρδιας του Courier είναι ένα πράγμα το οποίο θα τον εκθέσει τον ίδιο σε ανεπανθρώπινη ζημία άμα κάποια στιγμή ξεφύγει το μηχανάκι.
0: Έτσι.
1: Είναι κάτι επίσης το οποίο είναι απολύτως αδιανόητο να οδηγεί μέσα από έναν αλγόριθμο να ρυθμίζει τη ζωή του ανθρώπου. Ή πάλι ενός, να πω εγώ, πολύ σημαντικότερο από τον Courier σε εισόδημα, ανθρώπου που δουλεύει από το σπίτι και δουλεύει και είναι διαθέσιμος μέχρι τις 11.30 το βράδυ, την ώρα που κάποιος δεν μπορεί να βάλει τα παιδιά του να έχουν κοιμηθεί και να έχει μια ώρα με τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Αυτές οι ανάγκες λοιπόν οπωσδήποτε πρέπει να βρεθούν και να αποτυπωθούν. Έχω την πληροφόρηση ότι αυτοί οι κάποιες χιλιάδες ανθρώπων που έρχονται και μπαίνουν και γράφονται στο νέο αυτού υποδιαμόρφωση μορφώματος του Τσίπρα στην Ελλάς διαδικτυακά, έχουν πολύ ευρύτερο κοινωνιολογικό κομμάτι από αυτό που ήταν η περιόνιμη πρώτη 300 ή 301.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, και αυτοί μπορεί να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια που ανέφερε, έτσι.
1: Απολύτως ο Κούριερ, η πιθανότητα να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο είναι εξαιρετικά σημαντική. Λοιπόν, η πραγματική ανάγκη των ανθρώπων να διαγνωστεί το θέμα τους, το πρόβλημά τους και να αναζητηθεί λύση, είναι αυτή η οποία θα δικαιώσει ή θα διαψεύσει την προσπάθεια του Τσίπρα και όσων ξεκινάνε μαζί του. Η έννοια «βγαίνω στον κόσμο για να τον ακούσω» είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διότι άμα πας να ακούσεις ανθρώπους με μια προκατηλημένη άποψη και τους μιλήσεις από πάνω, όπως κατ' εμέ μιλάω ο κ. Μητσοτάκης και περί αυτών, με λίγο κολέγιο, με κάποιο Harvard. Να σημειώσω ότι το Harvard κάποτε υποδέχθηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έκανε διδακτορικό, όχι σπουδές, και αφού έκανε διδακτορικό, πήγε και έγινε καθηγητής και στη συνέχεια έγινε και κοσμήτορας των οικονομικών. Έτσι, και ο Σιμίτης ακόμη ήταν, όχι βέβαια στο Harvard, αλλά πήγε και δίδαξε ως καθηγητής στο Γκίσεν. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν για τα Harvard και τους Harvardianus, νομίζω ότι δεν αφήνει να ακούσουμε τα προβλήματα των καθημερινών ανθρώπων. Και σου λέει ένα 13ωρο είναι για την ελευθερία σου, είναι για την προκοπή σου. Πρέπει λοιπόν, πρέπει και το οφείλει στον εαυτό του και σε αυτούς που προσπαθούν να στρατευτούν μαζί του ο Τσίπρας, να οδηγηθεί κάτω προς τα προβλήματα των καθημερινών ανθρώπων. Αν δεν το κάνει, δεν θα έχει πετύχει. Αν το κάνει από εκεί και πέρα, να σας πω την απόλυτη αλήθεια, πόσο γρήγορα θα οριμάσουν ή όχι οι δημοσκοπήσεις, θα είναι δευτερεύον. Γιατί θα έχει αποκαλυφθεί μια πραγματική ανάγκη και πραγματική αναζήτηση λύσεων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό περίπου ήθελα να προσφέρω.
0: Ναι. Αν είχα και λιγότερο και λίγα ακόμα χρόνο, θα το πούμε την επόμενη φορά. Νομίζω κοινωνικό ρεύμα εκεί δημιουργείς.
1: Λοιπόν, κοινωνικό ρεύμα εκεί πρέπει να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις. Αν το δημιουργήσεις, κέρδισες.
0: Ναι,
1: αν δεν το δημιουργήσεις, τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Συνοδεύτηκαμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια, τη χαρά.
0: Γεια σας.

0: Ακούσαμε και τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συμπαράταξη σκέτο για να το συνηθίσουμε και να είναι πιο. Μιλάμε σιδηρόδρομοι κι εμείς. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Παύλο Κουριστίδη, βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ Κινάλ, να συζητήσουμε. Κάνουμε αγώνα δρόμο σήμερα να τους προλάβουμε όλους και να έχετε και μια έτσι πιο καλύτερη εικόνα της επικαιρότητας που υπάρχει. Μας ξέφυγε σήμερα κάποιος άνθρωπος από την κυβέρνηση, ήταν και ο ανασχηματισμός αυτός, ο μίνι, ο fast track κτλ. Θα τον έχουμε αύριο, μην χολοσκάτε που λένε. Όλα θα τα προλάβουμε. Πάμε σήμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω για την πολύ καλή προσφορά του ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Έτσι, με ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps και σε τιμή πολύ καλή 19,90 ευρώ το μήνα, θα έχετε και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά που προσφέρεται μόλις στα 4 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο dei.gr/fiber.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα σας και συγγνώμη για το... Είναι από την κούραση.
1: Προς Θεού κύριε Πετρόπουλο, εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
0: Έτσι.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα, έχω να άσχετε.
0: Γιατί ξέρετε, είναι και εποχές λιγότερο ταμένες.

0: αναβαθμίσει.
1: Καλωσύνη σας, να είστε καλά.
0: Όχι, είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Δηλαδή, είχα χρόνια να ακούσω το Πασόκ ότι ξαναπιάνει τα εργασιακά, ότι λέει τι μπορώ να κάνω εδώ πέρα. Γιατί τετραήμερη εργασία, που λίγο τη βάλατε και τη, έτσι κάπως την αφήσατε λίγο στο περιθώριο. Δεν ξέρω, λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα κομβικό θέμα για σας.
1: Κύριε Πετρόπουλε, είναι ταυτοτικό ζήτημα το ζήτημα της εργασίας. Είναι προφανές ότι είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο απευθύνεται σε κόσμο ο οποίος έχει κουραστεί όλη την ώρα να βλέπει μια αντιπαράθεση χωρίς περιεχόμενο και ουσία.
0: Σωστό
1: το. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να σας πω ότι η τεκμηριωμένη άποψή μας για το τετραήμερο της εργασίας ως μια πιλωτική δοκιμαστική εφαρμογή μετά από όσα έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια 20 της κρίσης συνολικά αλλά και τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τόπο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη, η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους μέσους μισθούς, έχει κατώτατο μισθό χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά με αλγόριθμο που δεν συμβαίνει πουθενά αλλού πανευρωπαϊκά, δουλεύει τις περισσότερες ώρες και παρά τα αυτά έχει παραγωγικότητα αναεργαζόμενο, ανά ώρα εργασίας, 54% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δουλεύουμε πάρα πολύ, είμαστε φτωχοί και δεν παράγουμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και έχουμε πει ότι έχουμε μια σειρά προτάσεων. Τετραήμερη είναι το πιο γνωστό από τα τελευταία. Αν ένα πράγμα όμως θα μπορούσα να σας δεσμευτώ και θέλω να το πω να ακουστεί, είναι ότι θα καταργήσουμε ως κυβέρνηση αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο του 13ωρου. Αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κόσμο, σε εργοδότες, να αξιοποιούν τις πολύ δύσκολες συνθήκες της εποχής και να βάζουν κόσμο να λείπει από το σπίτι του 14, 15 και 16 ώρες.
0: Θα σας πω όμως κάτι. Άκουσα την κυρία Κεραμέως πρόσφατα και λέει τι θόρυβος είναι αυτός, ρε παιδιά. Το 0,4 βάσει των στοιχείων της Εργάνη δουλεύει 13ωρο.
1: Ωραία.
0: Η ερώτηση βέβαια θα ήταν αυτομάτως τότε γιατί νομοθετήσαμε για το 0,4.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ερώτηση αυτή που κάνετε πολύ σωστά, αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Η αξιόπιστη μέσα εισαγωγικά Νέα Δημοκρατία είχε στο πρόγραμμά της το 13ωρο. Όχι, είναι η απάντηση.
0: Όχι, ναι.
1: Είχε πει στους πολίτες οι οποίοι δουλεύουν, ακόμα και σε αυτό το 0,4, εγώ θα πω σε έναν εργαζόμενο, του είχε πει ότι θα έχει πρόβληση για 13ωρο. Όχι, είναι η απάντηση. Ξέρετε ποια είναι λοιπόν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι η Νέα Δημοκρατία να μεταφέρει τη συζήτηση στο 0,4, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να μεταφέρει γιατί κάποιος είναι υποχρεωμένος από αυτό το 0,4 να δουλεύει, ή από το 0,3 ή 0,5 εξαήμερη εργασία, ή γιατί έχουμε τις περισσότερες ώρες πανευρωπαϊκά εργασία στα Σαββατοκύριακα. Αυτά τα ζητήματα.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Το αναδείχθηκε πρόσφατα αυτό.
1: Βεβαίως. Αναδείχθηκε πρόσφατα σε πολλά ρεπορτάζ και τα στοιχεία αυτά δεν είναι στοιχεία Πασόκ. Είναι Ελστάτ και Eurostat, κύριε Πετρόπουλε. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω προς επίρρωση αυτής της κουβέντας και κρατήστε την εκπομπή αυτή την οποία κάνουμε, ότι το 13ωρο έγινε για την τουριστική περίοδο και την περίοδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού. Θα δούμε τώρα λοιπόν που λέει 0,4 η κυρία Κεραμέως, πόσοι θα δουλέψουν το καλοκαίρι 13ωρο. Πόσοι σερβιτόροι δηλαδή θα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνουν τους γάμους, από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνουν τις εκδηλώσεις, και θα ξαναμετρήσουμε το ποσοστό αυτό το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε τα πράγματα με την αλήθεια και επιχειρήματα.
0: Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο μόνος, ότι είσαστε αισιόδοξοι ότι θα καταγραφούν αυτά τα 14 ώρα. Εντάξει. Το αφήνω.
1: Ναι, όχι, εσείς καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Απλά εγώ οφείλω να πω το εξής, ότι εμείς έχουμε διαφωνήσει με την ανεξαρτοποίηση της επιθεώρησης εργασίας. Η κυβέρνηση έχει πετάξει την μπάλα στην αυτονομία της επιθεώρησης εργασίας την ίδια ώρα που η ίδια η επιθεώρηση εργασίας λέει ότι είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορούν να βγουν δημελή κλιμάκια όπως προβλέπεται από τον νόμο και να κάνουν ελέγχους ανά τη χώρα. Mm-hmm. Το βασικό ζήτημα λοιπόν σήμερα είναι να δούμε εάν οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοιες που επιτρέπουν την ευημερία των πολιτών. Mm-hmm. Όταν λοιπόν από την εργασία που είναι ο μόνος έντιμος, τίμιος τρόπος να βγάλεις λεφτά, δεν μπορείς να έχεις δικό σου σπίτι, δεν μπορείς να έχεις μία

0: μια ευημερία, ας πούμε, με την οικογένειά σου και να έχεις όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να έχεις με παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει.
1: Ωραία. Να περάσουμε λίγο όμως τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τις τελευταίες δύο εβδομάδες χοντρικά, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δέχεται μια δημοσκοπική πίεση. Δεν ξέρω αν αντιστοιχεί όντως, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις κοιτάμε κι εμείς τις διαθέσεις του κόσμου, τις επιλογές του κτλ. Σας έπιασε λίγο αδιάβαστος το όλο εγχείρημα Τσίπρα, αφού το περιμένατε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν κάτι γνωστό. Θα σας έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τη δουλειά του, κάνει αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει. Εμείς έχουμε στόχο την πολιτική αλλαγή και αυτό είναι ένας στόχος διακηρυγμένος. Δεν έχω να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, ειδικά αυτή την περίοδο, κύριε Πετρόπουλε, διότι το κόμμα Τσίπρα είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει διατυπώσει προγραμματικό λόγο, προτάσεις, σκέψεις κλπ. Τι υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα? Αυτά τα οποία έκανε όσο βρισκόταν στην κυβέρνηση την περίοδο 15-19. Επομένως ο κόσμος τον αξιολογεί από αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, το νέο περιτύλιγμα το καταλαβαίνω, αλλά το βασικό ζήτημα είναι η πραγματική πολιτική ουσία και δράση. Άρα, εγώ δεν θέλω, πώς να σας πω κάτι, να αφιερώσω χρόνο ασχολούμενος με κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να προκύπτει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός, ο οποίος εξυπηρετεί στο τέλος μόνο τη Νέα Δημοκρατία και τη συσπήρωσή της, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Απλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με τα προβλήματα του κόσμου και το γεγονός ότι στη χώρα για πρώτη φορά έχουμε μια βουλή με 297 βουλευτές και 40 ανεξάρτητους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κουβέντα. Μιλάμε για μια βουλή η οποία είναι προτείνουσα βουλή συνταγματικής αναθεώρησης και η εικόνα η οποία βγάζει προς τα έξω είναι μια εικόνα η οποία έχει μεταγραφολογία, ανεξαρτητοποιήσεις, διαλύσεις και επανασυσπυρώσεις κομμάτων. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν βοηθούν τη δημοκρατία μας και τη συμμετοχή των πολιτών. Ίσα-ίσα διώχνουν κόσμο. Επομένως χρειάζεται εκλογές το συντομότερο δυνατό.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μόνο βλέπω ότι πλέον έχουν αλλάξει λίγο οι συνθήκες, να το πω έτσι, γιατί καταγράφεται αυτό το διάστημα μία αναδιάταξη γενικότερη και του πολιτικού σκηνικού, δηλαδή έχουμε δύο καινούργια κόμματα τα οποία μπορεί να έχουν μια ευνοϊκή συγκυρία ως καινούργια, μπορεί να μην ευδοκιμήσουν, να το πω έτσι. Αλλά εσείς τώρα μήπως χρειαζόσαστε μια πιο ξεκάθαρη στρατηγική? Δηλαδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις ότι εμείς αυτόνομη πορεία και καμία κουβέντα με Νέα Δημοκρατία, πετάγεται όμως η κυρία Διαμαντοπούλη στην πρώτη κάλπη. Έχει ο κύριος Δούκας, το προχωράει λίγο πιο κάτω και λέει στη δεύτερη κάλπη, εν ώψη δεύτερη κάλπη, να μην αποκλείσουμε και συμμαχίες ακόμα και με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, να χρησιμοποιήσω και μια λαϊκή έκφραση, δημιουργεί ένα τζόγο γύρω από τις θέσεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δημιουργεί τουλάχιστον μια θολούρα, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, δεν θέλω να πω θολούρα.
0: Το λέω διότι είναι αναγκασμένος ο ένας να σχολιάζει δηλώσεις του άλλου και αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν το έχω κάνει ποτέ και επομένως δεν θα το κάνω και τώρα. Η θέση μας, κύριε Πετρόπουλε, είναι η διακηρυγμένη θέση του συνεδρίου και δεν είναι μια θέση την οποία πήραν οι 30 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή πήραν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Πήραν 5.500 σύνεδροι από όλη τη χώρα. Και η διακηρυγμένη αυτή θέση είναι ΠΑΣΟΚ ως πρωταγωνιστής του πολιτικού σκηνικού με στόχο την νίκη και την εφαρμογή ενός προγραμματικού προγράμματος, προοδευτικού προγράμματος διακυβέρνησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση του τόπου. Είναι τόσο καθαρό και επομένως θεωρώ ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος η οποία θέλει δουλειά έξω στον κόσμο και στην κοινωνία. Τα υπόλοιπα τα έχουμε αποφασίσει, τα έχουμε συζητήσει. Για 6 μήνες μας απασχόλησε το ζήτημα του συνεδρίου. Πήγαμε σε ένα συνέδριο. Ο στόχος είναι διακηρυγμένος, ομόφωνος. Δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να διαμόρφωσε μια διαφορετική πρόταση ή να σκέφτηκε κάποια πράγματα αλλιώς. Άρα θέλω να πω ότι είμαι πιστός σε αυτή την απόφαση. Αυτή υποστηρίζω και αυτή θα υπερασπίζομαι και δημοσίως.
1: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Πετρόπουλε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Μαζί ψηλάνδες.
4: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εσείως 12 λεπτά πριν από τις 8 τελειώσαμε μάλιστα τις συνεντεύξεις, να καλύψουμε όλα τα θύματα της επικαιρότητας. Στην επικαιρότητα και ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην επικαιρότητα και το ΠΑΣΟΚ, πολύ, και το κόμμα και του κύριου Τσίπρα, και είχαμε και τους συναδέλφους, τον συναδέλφο Ντάσο τον Παπά στην αρχή, έτσι να επαληθεύσουμε ποια είναι τα σως αυτής της περίοδου και τι μας δείχνουν, αν μας δείχνουν κάτι. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας τώρα και είναι πάρα πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω όμως και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Αν προλάβει ένας ή δύο φίλοι να μιλήσουμε, πολύ ευχαρίστως. Θα δώσω χρόνο περισσότερο αύριο. Θα το κανονίσουμε έτσι, γιατί ήθελα σήμερα να καλύψω όλα τα θέματα, αν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό το πήγαμε έτσι λίγο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα με τη σειρά. Λοιπόν, ο Δάκης μου λέει καλά να πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά να πάθει, δεν του λέω. Μαζί σου. Λοιπόν, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας θα ακούσει τώρα τον κόσμο που δεν τον άκουγε το 2015, μου λέει ο Πάνος. Και προηγουμένως μου είχε γράψει για τον κύριο Μαρκόπουλο, ότι αν ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έλεγε ότι πρέπει να καταργηθεί το τεκμαρτό. Τώρα που έγινε υπουργός, θα το καταργήσει. Για να το δούμε. Κάτι θυμάμαι και εγώ από αυτό που λες. Εδώ παιδί λέει ο Γεωργιάδης, είπε ότι υπάρχει ακρίβεια γιατί ανέβηκε το ΑΕΠ. Μιλάμε για πανεπιστήμονα, έχει γνώμη για όλα, αλλά δεν ασχολείται με το θέμα της υγείας που γίνεται μπάχαλο. Συνέχεια πληθώνουν και ακριβένουν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ναι, παρόλο που τα υποδεικνύουν οι γιατροί και αναγκάζεσαι να τα πάρεις, λέει ο Πάνος. Ο Ηρακλής σταθερά τα βάζει με τους γυαλατζί αριστερούς. Το ελεύθερης μετάφραση δικιά μου είναι. Μου λέει, ακούγοντας κάποιο τον κύριο Παπαγιαννίδη, αντιλαμβάνεται ότι τα επικοινωνιακά επιτελεία των μνημονιακών κομμάτων εμφορούνται, αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ, εμφορούνται από τη γνωστή ρίση του Στάλιν, η λύθη των λαών είναι το όπλο των πολιτικών. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις πλάκας που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία πρώτες ψήφου 21-22 και την κάνουν αναγωγή 30-32 μου θυμίζουν τις προβλέψεις Ρένας Βλαχοπούλου ως medium στην ταινία «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι». Λοιπόν, ναι, αλλά στο Χαρέμι εντάχθηκε όμως, δεν είναι το θέμα τώρα. Άσα που την πήραν χαμπάρι μετά, δεν έχει σημασία, αλλά δημιούργησε εντυπώσεις στο Χαρέμι. Λοιπόν, εδώ, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι χθες ήταν ένας από τους 800 που και οι περισσότεροι λέει μιας ηλικίας που παρακολούθησε διαδικτυακά, λέει, αυτό που είχε η Νέα Αριστερά, λέει, είναι αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. για τους χωρίσαντες βουλευτές προέχει ο παχυλός μισθός του βουλευτή. Έτσι χάθηκε το ειδικό πλεονέκτημα. Εδώ τώρα είσαι λίγο άδικος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο άλλος φεύγει από ένα πολιτικό χώρο για τα λεφτά. Έχουν φύγει γιατί, για το μισθό τέλος πάντων. Έχουν φύγει από κόμματα και γι' αυτό το λόγο δεν λέω. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να το ισχυρίζει. Δεν λέω εγώ όχι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Λοιπόν, η πρόθεση ψήφου μου, λέει εδώ ο Αντώνης, είναι αποτέλεσμα δημοσκόπησης. Η εκτίμηση ψήφου είναι τζόγος σαν να διαβάζει το Φλιτζάνι. Δεν τελέχεις και άδικο τώρα. Λοιπόν, πάμε εμείς έτσι να δούμε, να κάνουμε μια περατζάδα στα τελευταία, στα μεγάλα θέματα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία με τις συλλήψεις μελών της Χαμάς. Γιατί λέει, εδώ διάβαζω, δύο ακόμα μέλη της Χαμάς από το ίδιο δίκτυο αναζητούν οι αρχές. Ο ένας βρίσκεται στην Ελλάδα, ο δεύτερος στην Κύπρο. Υπάρχει εδώ το δημοσίευμα που λέει ότι υπάρχει ένα δίκτυο της Χαμάς, το οποίο μάλιστα η είδηση λέει, από την Ελλάδα στην Κύπρο αποκαλύπτονται δίκτυα της Χαμάς σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη, το έχετε ακούσει. Τώρα, ποινική δίωξη και βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς για τρομοκρατία. Είναι ένα θέμα, αν μου επιτρέπετε όμως, γιατί διάβασα λίγο μέσα στο Σαββατοκυριακό, διαβάζω αντιφατικά πράγματα. Βρέθηκαν εκρηκτικά, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά. Είχε όπλο, δεν είχε όπλο. Δεν ξέρω, θα το κοιτάξω να το δω. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, πώς φτάσαμε, λέει, στον εθνιδιασμό, στον εθνίδιο ανασχηματισμό. Είναι, λέει, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός είχε λάβει τις αποφάσεις του, δεν υπήρχε λόγος καθυστέρησης, λένε τώρα οι πηγές του Μαξίμου. Η αυνηδιαστική εντομαξία ανακοίνωση των αποφάσεων για τις αλλαγές στη δομή του κυβερνητικού σχήματος έλαβαν οριστικό, λέει, stop στην έντονη σεναριολογία που είχε αναπτυχθεί ήδη από την Παρασκευή μετά την επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο αρχικός σχεδιασμός, λένε εδώ τα ρεπορτάζ, ήταν ανακοινώσει να πραγματοποιηθούν στο τέλος εβδομάδας και μετά την εκλογή Κυρανάκη εκτιμήθηκε ότι η πολυήμερη αναμονή θα έδινε πρόσφορο έδαφος για ενίσχυση των σεναρίων περί ευρύτερων αλλαγών στην κυβέρνηση αλλά και στη δομή του Μεγάρου Μαξίμου. Λοιπόν, τέλος αυτές οι μικροαλλαγές, έτσι, να το πω έτσι, που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα. Θέλουν να δώσουν και ένα μήνυμα της συνέχειας της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2027 για τις εκλογές. Αυτό νομίζω το είπε και ο Μαρινάκης σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ίσως έτσι διορθώσαν κάποια ρεπορτάζ σε φιλικού τύπο της Νέας Δημοκρατίας του Σαββατοκύριακου, οι οποίοι λέγανε ότι είναι ακόμα πάνω στο τραπέζι και το κοιτάνε από εδώ, το κοιτάνε από εκεί, και το σενάριο των εκλογών νωρίτερα, το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, παιδιά, να πω μια κουβέντα για τη μεγάλη φωτιά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Μιλάμε για μια απίστευτα όμορφη περιοχή και πιο πάνω από την Περαχώρα έχει ένα εκπληκτικό χωριουδάκι μικρό μέσα στην καρδιά των Γερανίων, τα Πίσια, έτσι λέγονται. Φοβάμαι ότι η φωτιά είναι πάρα πολύ κοντά εκεί πέρα. Μιλάμε για εκπληκτική ομορφιά τοπίο. Πάνε καλύτερα λίγο τα πράγματα, αλλά τώρα μιλάμε για πάρα πολύ πυκνό δάσος και δεν ξέρω πόσο μπορεί να σωθεί κτλ. Φτάνοντας στο τέλος τώρα, να σας πω την πολύ καλή είδηση της ημέρας που πρέπει να έχετε υπόψη σας και αφορά τη μεγάλη ευελιξία της υπηρεσίας επικοινωνίας που σας δίνει το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ που διαθέτει πλέον και πρόσφατη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Θυμίζω ότι το Day Fiber Internet με 1 Gbps διατίθεται στα 19 και 90 ευρώ το μήνα. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες μπορεί να δείτε στο day.gr/fiber. Λοιπόν, καλά τα είπαμε και σήμερα για αρχή εβδομάδας. Δεν έχουμε κουραστεί ακόμα και η κούραση πάει λίγο εκεί προς το Τρίτη βράδυ, Τετάρτη πρωί ας πούμε, γιατί μετά την Τετάρτη κάπως έρχεσαι στα ίσα σου, έρχεται η Πέμπτη που είναι κοντά Παρασκευή μετά, που είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας και κυλάει έτσι. Αυτό τον κύκλο κάνουμε διαρκώς ας πούμε, που είναι ένας μάτιος κύκλος έτσι να το σκέφτεσαι συνέχεια, αλλά τέλος πάντων κάπως φτιάχνεις τον εαυτό σου για να βγάλεις τη δουλειά, τις δύσκολες μέρες. Και αυτά. Λοιπόν, έχουμε ζέστες παιδιά, καθίστε σπίτι σε κανένα μπαλκόνι. Όσοι δεν μπορείτε να πάτε να κλέψετε καμιά ώρα να πάτε για μπάνιο, θα το περάσουμε το καλοκαίρι και ελπίζω με αυτές τις ζέστες καλά πάμε μέχρι τώρα, δεν είναι τίποτα άγρια πράγματα. Λοιπόν, χαιρετώ, να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989.
1: Λοιπόν, και έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων και η Αφροδίτη Σιμίτη μετά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η ύφεση παρουσιάζει πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Συνελήφθη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, 70χρονος Γάλλος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη, στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μετά την υπουργοποίηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση διασύρματου του αεροσκάφους που τον μετέφερε κατά την Άτυπη Σύνοδο στη Λευκοσία. Για εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι 4 από τα 6 αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή Ελλάδα-Κύπρος παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Όπως αναφέρει, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 που βρίσκονταν σε επιφυλακή απογειώθηκαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Προφυλακίστηκαν δύο από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο μετά τις απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Το διαχρονικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη στήριξη της χριστιανικής παρουσίας, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της λατρείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, υπό το φως της πρόσφατης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Παράλληλα, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετέφερε στον Κυριακό Μητσοτάκη τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφτεί την Ελλάδα, καθώς είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη τελειώσει, προειδοποιώντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Σύμφωνα με το Axios, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να σταματήσει ο κύκλος των επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να εκφράζει αντιρρήσεις. Την ίδια ώρα, το τέλος των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το κεντρικό στρατηγείο του Ιρανικού στρατού, προειδοποιώντας για σκληρότερες επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στον Λιβανό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, Νεσεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

αρχίζει και γίνεται βαθύ καλοκαίρι. Blue skies, Jamiroquai. Ένα με το καλοκαίρι. Αλφα Radio 989, 8 και 9. Δευτερούλα. 8 Ιουνίου. Και αν και Δευτέρα έχει πολλά ουφ, ανακούφ. Έχει τις πανελλήνιες που τελειώσανε. Σήμερα τελευταίο μάθημα. Μένουν όσοι δίνουν τα ειδικά μαθήματα. Αλλά το βασικό μέρος, τα περισσότερα παιδιά της τρίτης λυκείου ή όσοι έδιναν πανελλήνιες, ξεμπέρδεψαν σήμερα ένα τεράστιο φτούξ ελευθερία. Ένα group στο οποίο βρίσκομαι με μαμάδες διάφορες φίλες, οι οποίες έχουν μικρότερα παιδιά και είναι στο δημοτικό, άρχισαν να βαράνε το πρωί κανονικά συναγερμός μηνύματα συνέχεια για την τελευταία Δευτέρα που ξύπνησαν για να πάνε τα παιδάκια στο σχολικό. Ταντεραράν, τελειώνουν και αυτά. Οπότε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο βάθη καλοκαιράκι, αν και η επικαιρότητα δείχνει να μην πτωείται και όλα αυτά που συμβαίνουν δεν προλαβαίνεις, πρέπει να κατασημειώσεις δηλαδή πραγματικά πόσο, μία ώρα τώρα δεν έχω ακούσει ειδήσεις, μπορεί να έχει, μπα όχι δεν μπορεί, α να, σου λέω όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, ένα σχηματισμός, την άλλη εβδομάδα, πάρε, τίποτα και δεν πιστέψει και κανένα πια, έτσι κι αλλιώς. Αυτό που έχει γίνει πολύ κανονικό, το να λέει ο άλλος, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι διευθυντής σου, είτε είναι οτιδήποτε, είναι πολύ κανονικό να λέει ψέματα ρε παιδί μου, αυτή η στρατηγική.

Οι Δευτέρες έχουν πάντα τέτοιες μουσικές εκπλήξεις, γιατί συνήθως το Σαββατοκύριακο μαζί με την κανονική βουτιά κάνεις και μια βουτιά στις μουσικές σου και ανακαλύπτεις τέτοιες αναμνήσεις. Εγώ, αν βαριέσαι να κρατάς ημερολόγιο, κράτα τραγούδια. Έχω κρατήσει. Και από ό,τι φαίνεται, έχουμε πολλές κοινές αναμνήσεις. Ας το λέει να παίξει το Wishing. Flock of Seagulls. Δεν είναι μουσικός σταθμός και μου έχουν πει πρέπει να μιλάω συνέχεια. Εγώ να το αφήσω με χαρά. Καλησπέρα από την Εύα. Εδώ ξεκινάει, λέει, η απλήρωτη οικιακή εργασία με τη μορφή σιδερώματος. Αυτό που κάπως το έχουμε βάλει όλο στο σίδερο Δευτέρα βράδυ. Κάτι ξέρουν και τα κανάλια που θεωρούν τη Δευτέρα βράδυ την πιο hot zone. Γιατί είμαι ραδιόφωνο σιδερώνης, μου μουσική, είμαι τηλεόραση. Ένα όλοι σε εσάς που σιδερώνετε με μουσική ή ραδιόφωνο. Για το 17χρονο γιο της μας, λέει η Εύα, που αναρωτιέται που ήταν όλη αυτή της γενιάς μας, εννοείται δική μας φαντάζομαι, στη χθεσινή συναυλία των Pixlax. Είχαμε συναυλία Pixlax τελευταία φαντάζομαι, και υποστηρίζει, λέει, ότι μισή και παραπάνω ήταν συνομήλικη του. Λες. Μια και είμαστε σε αυτή τη δρομερή γενιά Gen Z, πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι και το Roland Garros και το χθεσινό Grand Prix Formula 1 το πήραν στις γυναίκες το Roland Garros 19χρονοι. Έχω τρελαθεί με αυτή τη μοίρα, Αντέβα. Ακολουθήσετε αριστούργημα κοριτσάκι, κοριτσάκι όμως 19 χρονών, το πρώτο της Grand Slam. Είχαν προηγηθεί όμως και πάρα πολλά ευρωπαϊκά τουρνουά που τα πήρε όλα Μπάριζα κανονικά, όπως και ο Αντωνέλη, πώς τον λένε αυτόν τον πιτσιρίκο στη Φόρμουλα 1, που επίσης πηγαίνει βολίδα. Τι έχουν αυτά τα καινούργια παιδιά, με το που είναι φτιαγμένα. Ω, θα πήγαινα Pixlax, το έχασα, χαμπάρι δεν πήρα. Σου θυμίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα κλείσει με τον πρώτο Λυκαβητό. Γερό, ωραίο, καλοκαιρινό. Και Chris Isaac. Αυτό μην το ξεχάσεις. Τα φιλιά μας στον Άλυμο, σε ένα μιλνι μάρκετ που γελά.

0: κανονικά τώρα έπρεπε να παίζει το Monte Carlo, Monte Carlo, που είχαμε το Grand Prix και διάφορα ωραία πέρασαν από το timeline μας. Ένα κράξιμο στην Kim Kardashian, που αρνήθηκε να μιλήσει σε έναν πολύ γνωστό ρεπόρτερ του αθλήματος που μιλάνε όλοι και βαράνε προσοχές. Η Kim έκανε πως δεν τον είδε και έφαγε το ανάλογο κράξιμο. Μετά ο Λουίς Χάμιλτον δεύτερος και της έστελνε φυλάκια από το βάθρο. Ο πιτσιρικάς που σας λέω είναι ο Κίμι Αντωνέλη και μάλλον θα μας απασχολήσει πολύ. Πρώτος και πρώτος καιρό τώρα, 19 ετών, εντάξει, τρομερός. Το άλλο που είδαμε ήταν Monte Carlo, Monte Carlo. Η Louis Vuitton που ξέφυγε τελείως και έκανε το σήμα της, αυτά τα γεωμετρικά σχήματα που πρέπει να ψάξουν, κάτι σημαίνει φαντάζομαι, τα έκανε στη θάλασσα με σκάφη. Δεν ξέρω, ψάξτε να το δείτε. Εκτός αν είναι AI, πια δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή μετά είδα ότι έκανε και τα σύννεφα το ίδιο, που τα σύννεφα αποκλείται να πραγματικό. Τι να σας πω πια, δεν πιστεύουμε στα μάτια μας? Όχι. Πιστεύουμε στα αυτιά μας? Όχι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Ήσυχα λέει με τις αναμνήσεις μας. Ναι, όχι, είναι μεγάλη ευθύνη, το ξέρω. Προσέχω πολύ. Be love, believe me, στον αέρα του Αλφα Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, αυτό που ζουν οι περισσότεροι γονείς είναι σχολεία, εξετάσεις. Τώρα, ανάλογα την ηλικία, είπαμε, τα δημοτικά τελειώνουν αυτήν την εβδομάδα. Τα γυμνάσια, ας πούμε, όπως η Λιδία τώρα που διαβάζει ιστορία πρώτης γυμνασίου, νομίζω ότι το χάσα. Ιστορία πρώτης γυμνασίου, πολύ κακογραμμένο βιβλίο, λέει. Δεν θυμάμαι τίποτα. Πότε τα γυμνάσια, τι άδικο και αυτό, 15 Ιουνίου, δηλαδή Δευτέρα κιόλας. Αυτό εντάξει, είναι καψόνι, το λες καψόνι. Κλείστα Παρασκευή τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Έχουν γονείς, δεν του λυπάσαι. Τέλος πάντων, έσχος. Το άλλο, η εξεταστική, αν έχετε παιδιά, φοιτητές αυτά, τώρα είναι με τα μούτρα διαβάζουν. Γιατί για άλλους τώρα ξεκινάει η εξεταστική, άλλοι τώρα δίνουν. Και για τα παιδιά στην Κρήτη, για τους φοιτητές στην Κρήτη, τώρα τελειώνει η εξεταστική. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, ότι πρέπει να φύγουν για να μπουν οι εισβολείς, οι τουρίστες. Αλήθεια λέω. Το ζω. Και το ζουν και αυτά τα παιδιά κάθε χρόνο. Απίστευτο. Δεν ξέρω αν γίνεται και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας αυτό. Θεσσαλονίκη, cool.

0: Λοιπόν, έχουμε επιβεβαίωση για αυτό που λέγαμε για την Κρήτη, ότι όντως η εξεταστική τελειώνει τώρα. Ενώ έχουμε από την Κόρυθο, λέει, τώρα εμείς συνεχίζουμε μαθήματα ακόμα. Έχουν ξεκινήσει καν εξεταστική. Δεν είστε τουριστική περιοχή. Οι φίλοι μας εδώ, λέει, από τη Λαμία. Ναι, εμείς πληρώνουμε 3 μήνες όμως ένα σπίτι κλειστό και κάθεται. Καλά, είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι. Υπάρχουν και σπίτια που μπορείς να τα κρατήσεις όλο το χρόνο. Αλλά κυρίως ή τα πιο ωραία και χαριτωμένα είναι μόνο για το διάστημα αυτό. Και πέφτει πάνω στην εξεταστική, την έχουν φέρει πιο μπροστά και όλα γίνονται λίγο περίεργα, αρχίζουν πιο μετά. Τέλος πάντων, τι να κάνεις, να βολευτούμε όλοι, παιδιά. Αλλά αυτό με τους τουρίστες, ήδη στο κέντρο της Αθήνας το νιώθεις ασφικτικό. Εισβολείς κανονικά έρχονται και σε καταπίνουν. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη τι μου αρέσει. Αρχίζουν να γίνουν. Μήπως να γίνουμε και εμείς σαν τους Ισπανούς, είδατε τι κάνει στη Μαγιόρκα, την κλειδώσαν κανονικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Έβγαινε και η υπενθύμηση του ραντεβού με τον Παύλο Παύλη, η Mr. Release, στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, 5 Ιουλίου. Και μετά, 9 με 10 Ιουλίου, πάει στο Πλαστήρας Lake Festival. Και μετά, Ρούντου Φέστα, Αμοργός. Όχι, θα τα πούμε όλα, είμαι χορηγός επικοινωνίας του Παύλου Παύλη. Μόνη μου. Κανείς δεν με έχρισε. Αλλά δεν γίνεται, βέβαια, το παιδί. Μας έχει λείψει πολύ. Και ένα live με Παυλάρα είναι ότι πρέπει για καλό καιρουάκι. Τι άλλο έχουμε ωραίο αυτήν την εβδομάδα, είπαμε Κρυσρία. Νομίζω ξεκινάει και το release τώρα. Ναι, με το Κρυσρία, το Eject, δεν ξέρω, τα έχω μπερδεύσει λίγο με το φεστιβάλ. Πάντως ξεκινάνε όλα γερά. Άντε να τελειώσουν και τα γυμνάσια, να μπορεί και η Λιδία να έρθει σε όλα αυτά. Και μέσα σε όλα, τσούπα, έρχεται και ένα ταξιδάκι από τον Αλφα και το Versus Travel. Σας το είχα πει. Γιατί δεν κρατιέται αυτή, δεν κρατάει τίποτα. Δεν κρατάει το στόμα της κλειστό. Αλλά δεν γινόταν. Ταξιδάκι, ταξιδάκι. Είχε στην Αλσατία πάλι. Χειμώνα, καλοκαίρι, Αλσατία εμείς θα σας στέλνουμε. Και στο Ρήνο. Στρασβούργο, Κολμάρ, ατμοσφαιρικά χωριά Αλσατίας με εικόνες βγαλμένες από Card Postal. Μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο με κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις να ξεδιπλώνονται μπροστά. Λέγε που στέλνουμε, λέω. Στέλνετε στο 54301. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Ονοματεπώνυμο. Και το στείλατε, το σταυρώνετε, το στέλνετε στο 54301. Είπαμε είναι 0,34 ευρώ ένα SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Είναι το φτηνότερο SMS που υπάρχει. Όροι και προϋποθέσεις στο alfaradio989.gr. Έξτρα πληροφορίες. Συνολικό κόστος για τα δύο άτομα 2,598 και περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια με Aegean και αποσκευή κατά άτομο. 6 διανυκτερεύσεις, 3 Στρασβούργο, 3 Χαϊδελβέργη σε τετράστερο με πρωινό σε δίκλινο. Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια και όλοι οι φόροι. Οπότε έχετε ένα ωραιότατο δωράκι. Πότε μπορείτε να πάτε? Δεν ξέρω, θα το λύσουμε και αυτό. Τρίζω, δεν είναι καλό αυτό. Μέσα σε όλα έπεσα πάνω και σε αυτό το warehouse. I'll miss you baby. Από τα πιο άγνωστα τους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
2: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
3: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
1: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
4: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
1: Τα λόγια είναι φτωχά.
5: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
0: Αλήθειες με τη Ζήνα.
1: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
0: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

Αλφαρέντιο 989 παρά 10. Μένα είναι manner of speaking. Χορταστικό και διαφορετικό και λίγο τυπητύπη γιατί είναι Δευτέρα βράδυ. Και θες λίγο ρυθμό ακόμα. Πρέπει να καταφέρει να τελειώσει όλα αυτά που πρέπει. Λέμε ότι μετά τις 8 κατεβάζουμε ρολά. Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα. Πάντα κάτι περισσεύει, πάντα ένα τηλέφωνο, ένα mail, ένα παιδί ξεχασμένο σε μια δραστηριότητα. Έχουν τώρα και κάτι γυμναστικές επιδείξεις, κάτι αυτά και βρες μαγιό και βρες εκείνο. Είπαμε μια εβδομάδα ακόμα τα δημοτικά. 15 Ιουνίου τα γυμνάσια, τα λύκεια νομίζω. Δευτέρα λυκείου ξέρω εγώ, αλλά τύπου διαφορετικά είναι. Τέλος πάντων, έχει λίγο ακόμα. Πες κάτι για το κέντρο, πάλι το κλείσανε και βασανιστήκαμε την Κυριακή. Παιδιά, τι να πω, αυτά γίνονται συνέχεια. Δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο με το που φτιάχνει ο καιρός. Και όχι μόνο, δηλαδή και το χειμώνα το έχουμε. Όχι τόσο σε τέτοια συχνότητα. Δεν θα γκρινιάξω όμως. Καταλαβαίνω ότι ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος. Αλλά πολύ ωραία εικόνα. Και τι θέλουμε. Και τέλος πάντων, εγώ σας τα είπα την Παρασκευή, δεν ακούγατε. Μην περάσετε από το κέντρο. το τηλεφωνικό κέντρο για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αυτό το κέντρο είναι καλό. Viber, μηνύματα στο Viber στο 6947-989-89 και mail στέλνετε στο onair@alfaradio989.gr. Το πέτυχα. Το πέτυχα περίπου. Ο Βλάσης μας λέει έκλεισε την Κυριακή το κέντρο έκλεισε προς τη μήνυ των επιζώντων του καρκίνου. Είπαμε, εγώ είμαι πολύ υπέρ όλων αυτών των αγώνων και τρεξιμάτων και λοιπά. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν λίγο κέντρο, γιατί όχι.

Hearts to Love, Beach House, full καλοκαιρινό. Και άνθρωπός μας εδώ του κέντρου που κυκλοφορεί με ποδήλατο, καλά τρέλανε μας, έχει κάνει λέει κέντρο Αθήνας, Μοσχάτο, παλιό Φάληρο, Βουλιαγμένη, Ζωγράφου, Πετρούπολη. Είσαι πολύ δυνατός παίκτης. Εκείνος ο ποδηλατόδρομος που θα πήγαινε μέχρι κάτω, κάτι γίνεται πάντως, εντάξει, όχι, ας είμαστε. Ας είμαστε δίκαιοι, κάτι γίνεται και με τα ποδήλατα, σιγά σιγά.

συνέβη, τι είπε. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι έτσι κανονικά, το ξέρουμε όλοι. Παιδιά, δεν ξέρω. Πού το είχα, μήπως πήρε λίγο φως, νερό, τηλέφωνο, δεν ξέρω. Ρε εσύ λάθος τροφές το βάλεις. Άντε πάλι είναι δευτεριάτικο νευρικό. Μόνο σε μένα, εραστέχνης για πάντα.

0: Ωραία, ήρθαν και μας έδωσαν και οι Silent Poets. Αλλά θα το φάμε τώρα μπαμπέσικα, γιατί η ώρα είναι 9 και αρχίζει το μάτς. Όχι, η ώρα είναι 9 και είναι εδώ η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη σύλληψη 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη φωτιά στην Περαχώρα Κορινθία στο Λουτράκι. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και η πυρκαγιά παρουσιάζει ύφεση. Σε αλλαγές, το κυβερνητικό σχήμα προχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Μετά την υπουργοποίηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη μέλη της Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Υποκράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενής στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια, ζώντας στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Αυστραλίας με την κατηγορία του φόνου. Προφυλακίστηκαν δύο από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο μετά τις απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Το διαχρονικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη στήριξη της χριστιανικής παρουσίας καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή υπό το φως της πρόσφατης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Παράλληλα, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετέφερε στον Κυριακό Μητσοτάκη τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφτεί την Ελλάδα, καθώς είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη τελειώσει, προειδοποιώντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Νωρίτερα, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ το τέλος των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το κεντρικό στρατηγείο του Ιρανικού στρατού, προειδοποιώντας για σκληρότερες επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στον Λίβανο. Ο τελικός στόχος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επίτευξή του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Στο μεταξύ, αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Μάριβεξ κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στον νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Chris Isaac, Wicked Game. Και λέει ο Γιώργης εδώ. Καλησπέρα, λέει, να μας τρελάνεις τώρα. Chris Isaac, υπονοείς ότι κάποιοι σε αυτή τη χώρα παίζουν ανορθόδοξα παίγνια? Όχι μόνο που σου ήρθε. Αλλά τέλος πάντων έπαιξε ξεκάθαρα, γιατί έρχεται ο Chris Isaac, γιατί έτσι θα τελειώσει η εβδομάδα, γιατί έτσι ξεκινάει το συναυλιακό καλοκαίρι του Λυκαβητού με Chris Isaac και ανανεωμένο λόφο, το οποίο, πολύ ωραίο νέο αυτό, το ανέλαβε οικονομικά φαντάζομαι η Airbnb. Γιατί, όπως λέει και ο Δήμαρχος, λέει, για μας είναι ξεκάθαρο ότι όσοι ωφελούνται από την ανάπτυξη του τουρισμού οφείλουν να συμβάλλουν έμπρακτα στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Αθήνας, ενισχύοντας υποδομές και τους δημόσιους χώρους της πόλης. Οπότε γι' αυτό το λόγο μπήκε και η Airbnb σε αυτό. Και ο Δήμος Αθηναίων ξεκίνησαν πολύ καιρό τώρα να κάνουν διάφορες εργασίες. Τον έχουν ανανεώσει, έχουν αναβαθμίσει τα μονοπάτια, έχουν βάλει, πώς το λένε, πετρολιθόστρωτο όλο κάτω, νέα καθιστικά, παγκάκια, 2,5 χιλιόμετρα ξυλοπερίφραξη. Γενικώς θα είναι λίγο στα πολύ ωραία του ο Λυκαβητός, καινούριος. Έχει εισιτήρια, αν κάπου σας άνοιξε η όρεξη τώρα, για 13 Ιουνίου θέατρο Λυκαβητού και Chris Isaac. 63 ευρωδάκια. Εντάξει, παλεύετε. Θα περάσει ένα τέλειο βράδυ. Και μέσα σε ένας καφές βρήκαμε και αυτό. Robert Palmer.

κατευθείαν έβια πάει αυτό στην άϊπνη Δάφνη. Είχαμε και τους σεισμούς, άλλο κι αυτό. Εντάξει, ντροπή μας τώρα, γιατί μετά έγινε ο σεισμός ο κανονικός, ο οκτάρης της Φιλιππίνας και να, δεν είναι να μιλάμε εμείς. Απίστευτες εικόνες, απίστευτο αυτό. Αχ, τη Εύβοια ήταν ένας, τους κούνησε γερά, λέει, ήταν πολύ χαμηλά, πολύ ρηχό το... Ωχ, χαμηλό εστιακό βάθος τέλος πάντων. Ήταν στα 8 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, εκεί κουνάει κι αν είσαι στο επίκεντρο. Κοιμήθηκαν έξω χτες. Γενικώς ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχε κοινό. Νιώθουν ότι κουνάει συνέχεια, λύσαν σε πλοίο. Και όντως, αν δείτε λίγο τις εφαρμογές με τους σεισμούς, είναι ανά 10 λεπτά. Αλλά αυτά τα 2-3 μέχρι εκεί. Έκανε και κάτι μεγαλύτερο χτες τη νύχτα. Τι μας λέει εδώ, Βλάσης, προβολές. Σε θερινό σινεμά Πετρούπολης έδειχνε τη σπασμένη φλέβα 4 μέρες σερί με εισιτήριο 5 ευρώ. Sold out κάθε μέρα. Δεν κατάφερα να τη δω, αλλά πολύ χάρηκα που τόσος κόσμος την είδε. Στήριξη στα συνοικιακά θερινά. Συμφωνώ απολύτως. Και τα θέλουμε περισσότερα, ακόμα περισσότερα, να μην κλείσουν ποτέ. Χρόνια πολλά στην κλέλια μας. Θα τα ακούσει αύριο στο γραφείο, στην κονσέρβα. Οι Καλλιόπες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες.

are the sunshine of my life, Macy Gray. Το τρίτο μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σε εξέλιξη τώρα από το ΣΕΦ 23-18. Συγγνώμη, ζήτησε ο Μπαρτζόκας. Λέει δημόσια συγγνώμη. Γράφει εδώ ακριβώ, θέλω να το δω αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι θα αναγκαστεί να το κάνει. Όλοι τιμωρήθηκαν αρκετά. Εντάξει. Και έπρεπε. Αλλού θέλω να σας πάω τώρα. Σε άλλη άφηξη, σε άλλη ανακοίνωση από το release. Ποιος άλλος θα έρθει? Ο Grammatic, ο Σλοβαίνος παραγωγός και μουσικός Grammatic, έρχεται τώρα, ανακοινώθηκε Σάββατο 27 Ιουνίου στο release και θα παίξει πριν τους Pet Shop Boys. Οπότε ελπίζω να σας ξεκούφωνα. Μπήκε λίγο δυναμικά. Grammatic, come there.

0: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
2: Έπια.
1: Ναι. Και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
2: Ποια επικοδομητικά?
1: Αυτά που πετάνε.
2: Αποδημητικά.
1: Έστω.

από τα διαχρονικά χαδάκια Barcelona, please don't go. Στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Και καμιά φορά δεν μιλάμε, δεν χρειάζεται. Μην τη φοβάστε τη σιωπή. Είναι δυνατή. Ειδικά όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτή την ώρα είμαστε στο δεύτερη περίοδο, 31-27 μπροστά ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τίποτα δεν είναι 31-27 τώρα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και να σας πω στο σημείο αυτό ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / Fiber. Εντάξει, αυτό είναι το διαχρονικό χαραδάκι. Το προηγούμενο πάει να γίνει. Αυτό. Σαντέ και by your side.

0: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
1: Βοσνίας.
0: Κλαίω. Ερζεγοβίνη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσα και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει σωστικά.

0: ακούς τώρα την αγγελική φωνή της Tracy Thorn και το Time After Time. Και συγχρόνως εδώ με τον Κωνσταντίνο Ρέκα βλέπουμε το ματσάκι, εννοείται, όπου πέρασε για λίγο μπροστά από ένα αθηναϊκό στο Ρέσο Φάρις Ολυμπιακός, είναι 38 και οι δύο. Και λίγο κόντρα ρόλος τώρα, ξέρεις, εκεί που βρίζεις. Όχι, δεν βρίζεις, φωνάζει ρε παιδί μου. Λίγο, σου βγαίνει το γηπεδικό. Λοιπόν, και μια και πιάσαμε τα γήπεδα, σας θυμίζω ότι ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη. 1,5 μήνα, βράδια μόνο μπάλα. Αλλά όπου έρχονται στην επιφάνεια διάφορες τρελές πληροφορίες για αυτό το Μουντιάλ, όπως ότι θα ταξιδεύει στη ΣΥΠΑ η εθνική ομάδα του Ιράν κάθε μέρα για τους αγώνες της. Μένει στο Μεξικό και θα πηγαίνει για να παίξει και θα γυρίζει, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε και εν μέσω πολέμου και δυσκολεύει ιδιαίτερα την αποστολή της εθνικής ομάδας της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν, λέει, ήδη προβλήματα με διαβατήρια ανθρώπων της εθνικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε βρήκαν αυτή την τρομερή λύση. Άκου τώρα. Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ το διάβασα αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και άλλα μου λέει το άλλο τρελό ο Κωστάκης εδώ, ότι η μπάλα θα πρέπει να τη φορτίζουν, λέει, κάθε βράδυ. Είναι σαν. Τι, είναι ηλεκτρική.
1: Έχει αισθητήρα μέσα.
0: Α, για πες τα.
1: Από ό,τι διαβάζω, έχει αισθητήρα μέσα στην μπάλα για να διορθώνει τους διαιτητές στις διάφορες διαιτητικές αποφάσεις τους.
0: Α, AI.
1: Ναι, AI.
0: Again για να... παντού. Και εκεί.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Α, ωραία. Και να συνδέεται με το VAR, ας πούμε, πώς λέει.
1: Να συνδέεται και να καταγράφει με οποιαδήποτε επαφή των παικτών, την ταχύτητα, την περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία εντός του γηπέδου.
0: Πάπα, αν μας τα λέγανε αυτά τώρα πριν. Απίστευτο, έτσι.
1: Έχει προχωρήσει η τεχνολογία.
0: AI και εκεί. Οι. Δηλαδή θα έχει άποψη μπάλα. Ξεκάθαρη.
1: Ξεκάθαρη άποψη.
0: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.

0: και βρίσκω ευκαιρία και χώνομαι σε αυτό το τύπι-τύπι για καλό. Για ταξιδάκι. Μπορείτε να διεκδικήσετε ταξιδάκι που σας στέλνει ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel στην Αλσατία και στο Ρήνο. Στέλνετε SMS στο 54301. Όλοι οι διαγωνισμοί εκεί γίνονται. 54301. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. alpharadio989.gr, το site μας για όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθναίδας Νέγκα. Πότε δεν ξέρω. Δεν γράφει εδώ, αλλά δεν θα το χάσετε, μην ανησυχείτε. Στείλτε εσείς και ετοιμαστείτε για Στρασβούργο, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας, αμπελώνες και γαλλική ατμόσφαιρα. Ναι, τρέχεις, αλλά και ό,τι κι αν είναι, ταξίδι να είναι και όπου να είναι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

είναι Doves και το Kingdom of Rust. Σκουριά δεν είναι, Rust. Oh, κάτι έχω στο μυαλό μου. Έχω φέρει, θέλω να σου το πω από την πρώτη ώρα, αλλά εντάξει, μας πήρε μπάλα, κυριολεκτικά. Είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο πρώτο θέμα της Χάρης Αλεξίου, Αριστούργημα. Είναι βίντεο, αλλά υπάρχει και το κειμενάκι κανονικά. Και θα σας διαβάσω μόνο ένα απόσπασμα που λέει: θα έλεγα ότι είμαι μάνα. Μου αρέσει να είμαι μάνα για πολλούς. Έχω ένα γιο, αλλά αισθάνομαι ότι έχω πολλά παιδιά και υπάρχουν πολλά παιδιά που με λένε μάνα. Το έχω αυτό της μάνας, με τα καλά της και με τα κακά της. Το ζακέτα να πάρεις, το λέω. Μάνα που θέλει να είναι όμως ερωτευμένη, φίλη, αδερφή. Και είμαι και τσογλάνη μερικές φορές, γιατί την ώρα που μου τη βαράει, μου αρέσει να σηκώνομαι και να κάνω το δικό μου. Αυτό που δεν έκανα στη μάνα μου. Τρομερή. Χαρούλα Αλεξίου, στο πρώτο θέμα. Αξίζει να διαβάσετε όλοι ή να δείτε το βίντεο. Για μπάσκετ δεν λέω, γιατί είμαστε σε ημίχρονο τέλος δεύτερης περίοδου, 47-45. Έλξε. Σπίτι το υπόλοιπο.

Το story εδώ γνωστό είναι National και ο Ευκάλυπτος. Και έχουν χωρίσει και ποιος θα πάρει τον Ευκάλυπτο είναι η συζήτηση. Πολύ δίκαιος όμως ο Ματ, ο αιώνιος Καψούρης, που λέει όχι εσύ πρέπει να το πάρεις, σωστό είναι να το πάρεις εσύ. Ο Γιάννης εδώ λέει δύσκολο πράγμα ο χωρισμός όταν έχεις να χωρίσεις δίσκους. Άστα, μη μου πατάς τον κάλο. Τους άφησα και έφυγα και κλαίω ακόμα. Πυρουέτα και φεύγω. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Αυτά. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή την ώρα ο Θάνος Μπούπας, την προηγούμενη, γαύρος, έφυγε ευτυχώς, οπότε έχουμε σοβαρές ελπίδες. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια, ευχαριστώ.

0: γεια σου και λε μέρα, γεια σου και λε νύχτα, γεια σου και λε νότσες. Γεια σου, Χέρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Για ορίστε, για περάστε εδώ τα καλά γκάλουπ. Πάρε, πάρε. Μάθετε το αποτέλεσμα των εκλογών χωρίς να γίνουν εκλογές. Έχουμε γκάλουπ. Και όχι μόνο έχουμε γκάλουπ, αλλά έχουμε και αναλύσεις. Σχολιάζουμε τα πάντα εκτός από το κόμμα που παρήγγειλε τον γκάλουπ. Αλλά δεν έχουμε μόνο γκάλουπ, έχουμε και τους καλύτερους. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσική επιμέλεια, Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών, η Χριστίνα Μούγιου. Και ο ήρωας της περίοδου αυτής, ο ήρωας της εποχής θα μπορούσαμε να πούμε, έχει όνομα και ταυτότητα. Ονομάζεται Σοκράτης Φάμελος. Ο Σοκράτης στέκεται όρθιος απέναντι στους αέριδες. Είναι αλήγιστος, είναι ατρόμητος, είναι ακλόνητος. Θα πάει σίγουρα εκεί που δεν τον έχουν καλέσει.
1: Ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα καθαρό και κρίσιμο ερώτημα. Είναι ερώτημα το οποίο μου τίθεται ήδη από τους πολίτες. Και αν δεν απαντήσουμε σήμερα, θα πρέπει να απαντήσουμε αύριο. Θα πρέπει να απαντήσουμε μεθαύριο. Και εμείς εδώ ξέρουμε να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις και να διαβάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας για την επόμενη μέρα. Και είναι ένα ερώτημα που αν δεν απαντηθεί σήμερα, θα πολλαπλασιαστεί. Χωρίς λύσεις τις επόμενες μέρες. Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
0: Είναι ιστερικές οι στιγμές που ζούμε. Γεια Σοκράτη, Superstar.

0: βασιλιάς πρόεδρος.
1: Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Κεριά, κεριά, κεριά.
0: Τι κεριά, ρε, φτάσαμε στα κεριά κιόλα. Κάτσε. Ο άνθρωπος είναι σε αναζήτηση. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική μας ζωή. Δεν έχουμε μόνο το Φάμιλο που θα πάει κάπου που ακόμα τον έχουν καλέσει. Έχουμε και τον Καμένο. Βέβαια, όλοι οι ήρωες του 2015, να τους σε απαρτία. Είναι μαζί μας ο Καμένος και δεν είναι, ξέρει το πολιτικό βάρος που φέρει το όνομά του και το δίνει ώστε να βαρύνει έτσι περισσότερον η βαρύτης της Μαρίας Χαριστιανού.
2: Μάνετα. Και με το Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με το Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνουν λάθη.
4: Α, βλέπετε. Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Άντε με το καλό να έχουμε δεύτερη φορά αριστερά, δηλαδή ο Καμένος είναι έτοιμος. Θα κάνει το κονέ με τη Μαρία, ο Τσίπρας επίσης είναι έτοιμος αφού μιλάει ο Καμένος που είναι φίλοι. Πάμε παιδιά για καινούργια. Γουστάρι πάντως Καριστιανού.

0: Τώρα που λέμε για πανηγύρια, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις τελευταίες μέρες το τι γίνεται στις εκπομπές, τις τηλεοπτικές και τις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές, αν και τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Το μυαλό τους δεν είναι σε αυτά που παρουσιάζουν, δεν είναι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη γενικότερα και στην πατρίδα μας. Είναι πότε θα φύγουνε. Και ήδη έχουν στήσει πανηγύρι. Όταν λέμε πανηγύρι, ένα, όχι, πολλά πανηγύρια.
1: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και πανηγυράκι.
2: Έχω ένσταση. Τα τραγούδια αυτά είναι για να βγαίνουμε από νησιά, όχι από το κοροπή.
1: Πες μου, ποιος δεν θέλει να είναι σε νησιά αυτές τις μέρες.
2: Καλά, γίνονται κάτι φοβερά πανηγύρια τώρα, ξεκινάνε.
1: Με πρώτη απ' όλα, Βασίλισσα του Πανηγυριού Ικαρία. Μην τα ξεχνάμε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
2: Καλώς ήρθατε στην παρεούλα μας. 30...
3: Και τώρα θα εμφανιστούν οι καλοί. Το φίλο μου το ρίζω.
4: Μάντος παραλία του Ελαιώνα Αιγιαλίας. Για να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Μάντος.
3: Αμοργό, έτσι.
4: Πώς σου φαίνονται οι καμπάνες του Αργυρού?
3: Ωραίες, μια χαρά. Πολύ ωραίες. Είναι νησιωτικό το λέμε αυτό.
4: Πρώτη φορά. Είναι το σουξέ του καλοκαιριού μέχρι τώρα.
3: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
4: Πρώτη φορά τα ακούς?
3: Ναι, ναι.
4: Δώσ' το λίγο ρεσιτάνο ακόμα. Δώσ' το λίγο. Εμείς να μην πήγαμε σε νησί με τον Τίνο, αλλά να έχουμε κι εμείς μια.
1: Φέραμε, φέραμε τα νησιά εδώ πέρα, να, και τα γαλάζια χρώματα.
4: Να έχουμε μια αναφορά. Ομορφές. Δηλαδή να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους φίλους μας, τους νησιώτες, που μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ξημερώματα Κυριακής. Να βρίσκονται, για παράδειγμα, στο Κουφονήσι, σε ένα πανηγύρι εκεί πέρα.
1: Μπορεί η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα.
4: Λες.
1: Βέβαια. Πάμε να δούμε Κουφονήσι, πάμε να δούμε Χριστονέζο και τα έχει ξημερώσει. Τι κάνετε τέτοια ώρα εκεί πέρα? Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι μας αποχαιρετάει ο Μάιος και μπαίνουμε στο καλοκαίρι και τι πανηγύρι έχει ξεκινήσει. Πάνω από 2.500 κόσμος είχε έρθει σήμερα. Το γλέντι, Στέλλα μου, ακούστε το τραγούδι. Το
4: είναι όμορφο, σου λέω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι εκπομπές για τα πανηγύρια και κυριολεκτούμε. Την επόμενη φορά τα τραπέζια που έχετε να τα αδειάσετε και να χορεύετε πάνω στα τραπέζια. Έτσι για αλλαγή. Και αν το κάνει ένας θα το κάνουν και οι υπόλοιποι.

μπράβο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν έχεις φράγκο, όπως λέει και ένα παλιό τραγούδι.

0: Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τα φράγκα. Δικά μας, όχι ιδανικά. Έρχεται μετά τις εκλογές στην επόμενη. Έρχεται στον οποιοδήποτε από εμάς αύξηση την πρώτη μέρα, έτσι. Δεν περιμένουμε πολύ. 500 ευρώ έτσι, πρώτη δόση.
1: Τι θέλω, αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξει και δώρα. Ναι.
2: Θα βγείτε.
1: Θα σα πω περί μισό λεπτό. Για το λέω αυτό και πώ μπορούν να βγουν τα λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρο. Για 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και ακοθών. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλου. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι το πρόγραμμά μα κανονικά. Ένφια, εισφορά ελεγγύη και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισή βουλευτέ, μισή γενική γραμματή, μισή μισθή. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έω τα 18 του χρόνια και 0% φόρο για τρίτεκτο και άνω. Το λέμε και για δίτεκτο. Και επίση για παροχή υπηρεσιών ελεύθερου επαγγελματία ω 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
2: Ωραία, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Αλλά θα βγείτε, μήπω είναι ουτοπικό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Τι ουτοπικό, ρε, είστε με τα καλά σα. Τι ουτοπικό, την επόμενη μέρα, το είπε ο άνθρωπο. Βγήκαμε σήμερα, αύριο 500 ευρώ στον καθένα. Το προκαταβολικά κιόλα. Και αυτό με τους 18άριδες, όταν πάνε 18 ετών θα χάσουν την επιδότηση που θα είναι 20.000 το χρόνο. Η τρίτεκνη. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το τραγούδι αυτό. Πάντα το έχουμε πει ότι βάζουμε τραγούδια που είναι σχέση με τον τόπο που έχουν τις καταθέσεις οι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό έλεγε γερμανικό. Γιατί στη Γερμανία έχει την περιουσία του, από τη δουλειά του βέβαια, ο κύριος Βελόπουλος.

0: πάμε σε ένα δύσκολο θέμα. Θα ξέρετε αυτό που έγινε στην Καλαμάτα, όπου μια γυναίκα δεν θα μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά της, γιατί ο σύζυγός της τη σκότωσε. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, απίστευτα δυσάρεστη, που γνωρίζει την καταδίκη όλων των κανονικών ανθρώπων. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Και ανάμεσά τους περιέργως βρίσκονται άνθρωποι του Θεού. Ο πατέρας Δωσίθεος είναι ένας τηλεοπτικός πατέρας, ο οποίος σου δίνει συμβουλές πώς θα πάμε στον παράδεισο. Και ακούστε παρακαλώ αυτό το οποίο στηρίζει και υποστηρίζει.
1: Τι ο Χριστός δεν αναγνώρισε το διαζύγιο σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της συζύγου και των παιδιών από τον βίαιο σύζυγο, παρά αναγνώρισε μόνο την περίπτωση της μοιχείας.
2: Γιατί μάλλον θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο αυτό σύζυγο και ότι θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Ξέρει ο Θεός. Και θα άκουσε χίλιες φορές ο άνθρωπος να πεθάνει εδώ και να πάει στον παράδεισο, παρά να ζήσει χίλια χρόνια και να πάει στην κόλαση. Υπομονή εδώ και μακροθυμία τη συζύγου μπορεί να τη βοηθήσει να σωθεί. Έχουμε περιπτώσεις άγιες γυναίκες οι οποίες είχαν βάρβαρο σύζυγο και σήμερα έτυχε της γιορτάσει. Άρα πού το κακό, το ότι θα υποφέρει για λίγο. Μα δεν ήρθαν εδώ για να ζήσουμε καλά, ήρθαμε για να αγωνιστούμε. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται δεν είναι και ότι καλύτερο είναι, αλλά έχει ελπίδα σωτήριας. Και έχει σαν σκοπό, σαν στόχο την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό θα άξιζε οτιδήποτε να υποστεί ο άνθρωπος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι να σχολιάσεις τώρα, ας τα αφήσουμε, είσαι ένα τραγούδι να βάλεις. Ό,τι θες μπορεί. Τι έβαλες, τι κάθαρμα που είσαι, ωραίο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ας πούμε ότι σε λένε Παναγιώτη και θες να επικοινωνήσεις. Πώς θα επικοινωνήσεις? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα Viber, μπορείς να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Και το email είναι oner@alfaradio989.gr. Και να από Παναγιώτη, μόλις το είπαμε, μας έστειλε το μήνυμα. Λέει: καλό μεσημέρι, αγαπητοί κύριε Περί, και καλή εβδομάδα. Ανταποδίδουμε. Να κεράσω μια παροιμία του σοφού λαού που ίσως κάποιοι κακεντρεχείς τη συνδέσουν με το πολιτικό προσωπικό. Γίναν τα γιάμια στη Μιατά, το έφαγα λίγο, και τα λιβάνι. Τα σέβη μου, Παναγιώτη, από πειρά. Ρε Παναγιώτη, δηλαδή, δυο κουβέντες είπες, οι δυο είναι με μπιπ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Άλλο το παρακαλώ και άλλο το παρακολουθώ. Το παρακαλώ το κάνουμε εμείς. Αυτό που παρακολουθούν είναι οι ηγέτες. Παρακολουθούν μην τυχόν και υπάρχουν προδότες ανάμεσά μας και θα πρέπει να τους βρει η ΑΕΠ και να προχωρήσουν στα δέοντα. Το ίδιο έκανε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα μου πεις ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον άνθρωπο που ξέρει. Τη ζωή.
4: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
5: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΑΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιο σου δίνει και τι σου δίνει.
4: Τι σας απάντησες?
5: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή την συζήτηση και πάμε, ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ναι, ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΑΕΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ, και δεξιχέρι νομίζω είναι του Μελισανίδη.
3: Εντάξει τώρα αυτά, να σου πω τώρα κάτι. Θύμωσε πάρα πολύ πάντως η ζωή. Τα είδε αυτά και δεν άντεξε. Και έμεινε. Έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από όλα αυτά, τι περιμένεις? Τα παράτησα όλα, δεν τα αντέχω.
6: Χρόνια και χρόνια.
3: Θυμίζει αυτή την περίπτωση του τραγουδίου της Σοφίας Βέμπο.
6: Δεν με πονάει, γιατί.
3: Που ανακαλύπτει ότι ο σύντροφός της είναι ένα χάλι και μισό.
6: Και ζω κοντά του με στη
3: μιζέρια. Αλλά μένει δίπλα του με στη μιζέρια γιατί τον αγαπάει.
6: Τώρα και καλοκαίρια, γιατί. Και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί.
3: Και περιμένεις ότι θα φύγει έτσι.

0: την ευλέπω.
1: Και από κάτω χοροδία ειδηλιακή, σαν λέει ένα παραμύθι. Σταχτοπούτα. Α, μια που λέμε σταχτοπούτα. Σιντερέλα, έτσι τη λένε. Η Σιντερέλα είναι και η modern. Σιντερέλα παρουσιάζει μια εκπομπή, κανείς δεν τη βλέπει. Αλλά θα συνεχιστεί, λέει, και του χρόνου και το καλοκαίρι. Εντάξει. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Η Σιντερέλα κάνει πάρα πολύ σημαντικές συνεντεύξεις και βρίσκει καλεσμένους που κανείς άλλος δεν τους εξασφαλίζει, ίσως γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά όχι, εκείνοι τους κάνουν, έχουν ενδιαφέρον. Σιντερέλα με Μπόγδανο.
2: Την είδες στην Κίμπερλι.
3: Ναι. Α, δεν σου είπα.
2: Α, για πες.
3: Την έσπρωξα κατά λάθος και με πιάσανε οι μπράβοι.
2: Τι λες, ρε, την Κίμπερλι.
3: Στορκίζομαι και το είδε και ο Κωνσταντίνος και με πιάνει μετά, μου λέει, πέθαρα στα γέλια. Προχώραγα να βγάλω, πήγαινα εκεί κάπως, δεν θυμάμαι, να βγάλουμε ένα βίντεο, κάτι. Και απλά περνάω, είχε τέσσερις, κάτι ντουλά, μιλάμε, δεν έχω ξανά.
2: Νταγλαράδες, ναι.
3: Τέτοιες νταγλαράδες, πραγματικά. Τους κάνω ένα έτσι και παραπατάει και μου κάνει σαντισμένη. Και με πιάνει μπράβος έτσι κατευθείαν. Και μου κάνει, και του λέω, so sorry, I didn't want to do that. Και μου κάνει, it's no, not okay for you, not okay. Και κάνω, no, it's okay, sorry. Και φεύγω. Το μόνο άνθρωπο που δεν έπρεπε να πέσει πάνω του, ξέρω.
2: Σιγά!
3: Εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αμπροντζάρ.
1: Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε στην εκπομπή Cinderella by Night. Δεν έχουμε τραγουδία τη Σιντερέλα, έχουμε γιατί την Ταρέλα. Και είναι μαζί μας η Μίνα. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, θα σας λέω τα λόγια. Την Ταρέλα τη Λούνα.
5: Την Ταρέλα τη Λούνα.
1: Είναι περίπτωση ενός κοριτσιού που δεν παίρνει ήλιο, αλλά παίρνει φεγγάρι. Γιατί θέλει να μείνει για πάντα χλωμή.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σταμά της Καλούλου, το Ζαβροδίτης, είμαι η Χριστίνα Μουγιού, Βαγγέλης Περής. Και πάμε τώρα σε αυτό που σε ενδιαφέρει. Είναι για το τι θα κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Θέλεις να γνωρίσεις αυτόν που θα ερωτευτείς ή αυτήν που θα ερωτευτείς. Και να σου πω τι θα ερωτευτείς. Την Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Τι ετοιμάζει Alpha Radio 989 και Versus Travel. Άκουσε, σε παρακαλώ, και σημείωνε. Θα ανακαλύψεις το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Έχω πάει. Το παραμυθένιο Κολμάρ. Έχω πάει. Και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας. Έχω πάει. Που είναι γεμάτα χρώματα, αμπελώνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Θα πάτε, θα το ευχαριστηθείτε. Ολοκληρωμένο μιλάμε ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Τι θα πρέπει να κάνετε? Είναι πολύ απλό. Θα στείλεις ένα μήνυμα. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Όλα γιώτα, ε. Θα το στείλεις. Α, θα βάλεις και το ονοματεπώνυμο το δικό σου. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 54301. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ. Και θα έρθει μια ωραία ημέρα όπου θα γίνει η κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πότε θα είναι αυτό? Στις 3 του μήνα, δηλαδή του επόμενου μήνα. Ελπίζω να μην έχουμε εκλογές τότε. Τώρα που λέμε για εκλογές, ξέρετε, θα ψηφίσω εγώ. Όχι, λένε ότι δεν πρέπει, η ψήφος είναι μυστική. Όχι, θα το πω. Θα ψηφίσω Ρίγα Φεραίο.
5: Η συμπαράταξη αυτή είναι αριστερή, αλλά είναι και ελληνική, υπό την έννοια ότι προτείνει ένα νέο πατριωτισμό και συνομιλεί με τις καλύτερες εθνικές, πατριωτικές και αριστερές προοδευτικές παραδόσεις, από ήδη από το Ρίγα Φεραίο, ας πούμε, που αναφέρθηκε ως μορφή για την μάχη για την ελευθερία, μέχρι το ΕΑΜ, μέχρι τους αγώνες των Λαμπράκηδων, την ΕΔΑ, το ΠΑΣΟΚ του 1981, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, δηλαδή αυτή την παράδοση θέλει να συνεχίσει με κάποιον τρόπο στο 2026, βέβαια, με σημερινούς όρους, ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Δηλαδή καταλάβατε, καταλαβαίνετε. Είναι όλα μαζί είναι ο Αλέξης. Είναι και Ρήγας Φεραίος. Είναι και Λαμπράκης. Είναι και Παπανδρέου. Αυτός δεν είναι Λέων. Είναι Χαμελέων.

0: 11 παρά και ο Χαρίτης έχει μια άποψη. 11 και 4 ο Χαρίτης έχει μια άλλη άποψη. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σε μισή ώρα ότι άλλαξε ο άνθρωπος. Απλώς μεταξύ του 2024 και του 2026, δηλαδή προχτές, αλλάζει ο άνθρωπος άποψη. Εκεί που μας έλεγε ότι λένε ψέματα όσοι υποστηρίζουν ότι είναι ένα κόμμα προσωρινό η Νέα Αριστερά, τελικά μας λέει ότι εντάξει, είμαστε προσωρινό. Κάπως τα λέει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, του δώσουμε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Κάθε λογής Κασάνδρες,
2: μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς,
1: προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση.
3: Ανεξαρτοποιηθήκαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί.
2: Και ακολούθησαν μαζί σας και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
1: Ότι θα τα παρατήσουμε.
3: Νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν πλέον στην Νέα Αριστερά.
1: Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
3: Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος.
1: Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι.
3: Θεωρώ ότι η πιο έντιμη στάση είναι ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
1: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει, μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
3: Η πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν μας εκφράζει.
1: Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει θέση, βεβαίως. Να αλλάξουν τα γούστα του. Αλλάξανε. Εδώ έχει συμβεί σε άλλους και έχουν αφήσει

0: το μπέο έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Τίποτα με σκυλιά, δεν έχει κάνει καμία τοποθέτηση. Να πει για τα Μικι Μάου. Γενικότερα με αυτά τα θέματα ασχολείται. Όχι, κρίμα. Έχουμε όμως τον κύριο Πιατά, ο οποίος πρωταγωνιστήθηκε σε μια διαφήμιση. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Καλός ηθοποιός. Καλός άνθρωπος από ό,τι ξέρουμε. Ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Μπέο και έχει μια ιδιαίτερη ανάγνωση του φαινομένου Μπέος.
1: Στον Αχιλέα Μπέο που είχε κάνει μια δήλωση για τα δέσποτα ζώα.
2: Ο Μπέος μπορεί να λέει ότι θέλει, ξέρετε. Έχει το απειρόβλητο. Ο Μπέος είναι αφιρόστομος και είναι αυθόρμητος. Αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα. Εγώ νόμιζα ότι ασχολείται μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε εκείνα στοιχεία. Μπορεί. Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου. Είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, αυτό τώρα με τα ζώα δεν έπρεπε να το πούμε. Έχουν μια αξιοπρέπεια. Τα ζώα. Ήταν πολύ σκληρός.

0: φυσούς ο αέρας, δεν το έπαιρνε το μαλλί γιατί είχε μπριγιαντίνη. Τραγουδούσε τέτοια ωραία. Τον έχω πάρει στο μυαλό μου να φοράει στενό παντελόνι και να οδηγεί αυτοκίνητο κόκκινο. Ποιος μοιράζει αυτοκίνητα, ο Λιάγκας. Μοιράζει αυτοκίνητα στην εκπομπή και βγαίνει μια κυρία και έχει κερδίσει. Έτσι είναι. Οι πιστοί τηλεθεατές πρέπει να αμείβονται.
1: Τώρα μου κάνει ναζάκια.
2: Μάλιστα.
1: Η Ελένη.
2: Μάλιστα.
1: Γεια σου Ελένη, τι κάνεις τώρα?
2: Τίποτα.
1: Μπράβο. Είσαι τυχερή γενικά στη ζωή ή άτυχη?
2: Ποιος είναι παρακαλώ?
1: Μην τσαντίζεσαι, θα σου δώσω δώρο.
2: Ωραία, να μην τσαντίζουμε.
1: Έτσι μπράβο, γελαστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μέχρι τώρα ήσουν άτυχη, τώρα είσαι τυχερή. Γιατί κέρδισες ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Το Μπελκός, μπράβο.
2: Καλωρίζει
1: εδώ!
2: Αλήθεια, δεν ξέρω. Άρε,
1: Ελένη. Βάλε τον κύριο Λιάγκα. Τι έβλεπε, έβλεπε άλλη τηλεόραση. Άλλη τηλεόραση έβλεπε.
2: Έλα, οικογένεια ήταν γι' αυτό οι Θεοί.
1: Α, εντάξει. Όλοι στην τηλεόραση. Όλοι στην τηλεόραση μια οικογένεια είμαστε. Ναι. Τη Φέη έβλεπες.
2: Από τώρα.
1: Τη Φέη έβλεπες, από εδώ κέρδισε
2: το αυτοκίνητο.
1: Κέρδισε το αυτοκίνητο. Από εδώ θα βλέπεις, από τώρα θα βλέπεις μόνο εδώ όμως τώρα. Λόγω αυτοκινήτου. Πλάκα κάνω, λοιπόν, να βλέπεις ό,τι θέλεις. Πλάκα κάνω.
2: Τώρα
1: λοιπόν.
2: Μόνο εσάς, τέλος.
1: Α, να σου πω κάτι, από πού είσαι, από πού είσαι.
2: Η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα, αλλά είμαι εδώ, Αθήνα βέβαια, έχω γεννηθεί.
1: Μια χαρά, λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερή. Να είσαι πάντα τυχερή, να ο Κεβόρ χαίρεται που κάνει παραγωγή και στις δύο εκπομπές. Λοιπόν, να είσαι τυχερή. Άντε, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.
2: Θα το κάνω δώρο στο γιο μου.
1: Να είσαι καλά, μπράβο, να πάει καλή μεριά. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια, γεια σα, τα λέμε Δευτέρα, γεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε η Ελένη αλλού τρώει, αλλού πίνει και αλλού πάει και τη δίνει την τηλεθέαση. Άλλος της έδωσε αυτοκίνητο, τι Φέη έβλεπε, μια οικογένεια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
3: Τροχός της τύχης.
2: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
4: κερδίζει!
3: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Το πρώτο είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι το Viber που έχουμε. Έχουμε και email. oner@alfaradio989.gr. Ό,τι θέλετε. Α, έχουμε στο τηλέφωνο κάποιον που θέλει να βγει. Ποιος είναι? Ο κύριος Βαξεβάνης, αυτοπροσώπος, ο κύριος Βαξεβάνης τι θα πει για τον Τσίπρα, μου πεις τι άλλο.
7: Δίπλα στον Τσίπρα βρίσκονται ως σύμβουλοι και στελέχοι, άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια, και ειδικά τα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον αποκαλούσαν καραγκιόζη. Και οι οποίοι έχουν το θράσος, προφανώς και την άδεια του Τσίπρα πλέον, να λένε πως η κρίση τους δεν ήταν λανθασμένη τότε, αλλά ο Τσίπρας άλλαξε και ορίμαζε σήμερα. Έχουμε λοιπόν ένα καραγκιόζη που προσπαθεί πλέον να μην είναι καραγκιόζης οριμάζοντας. Αναφέρουμε στον κύριο Νηφούδη, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα δια του γραφείου τύπου, που το 2015 τον αποκαλούσε καραγκιόζη, όπως καραγκιόζες αποκαλούσε και όσους ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς έχει τους δικούς του λόγους να δέχεται να απαξιώνεται έτσι και να μην έχει πρόβλημα, αλλά η στάση του σε πολιτικό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν έχει αναστολές ούτε και κάποιο πολιτικό πλαίσιο που αισθάνεται ότι απειλείται από τον τυχοδιοκτισμό και τον προσωπικό εξευθελισμό που του κάνουν. Με συγχωρείτε όσοι θεωρείτε ότι είναι έτοιμος να κατατροπώσει τον Μητσοτάκη, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να εμπιστευθώ κάποιον που δεν έχει το ανάστημα να προστατεύσει τις ιδέες του και την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τους υβριστές του πολιτικό σύστημα αναφοράς για μια χώρα που καταραίει.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
6: Συγγνώμη κύριε Βαξεβάνη μου. Δεν είμαστε συνάδελφοι, γιατί εσύ είσαι αποκαλυπτικός δημοσιογράφος. Αλλά με τον Τσίπρα και τον Μπολάκη, οι τρεις σας, δεν πηγαίνατε εκδρομές, δεν πηγαίνατε για ψάρεμα, δεν πηγαίνατε για τραπεζώματα. Πώς ανάξανε τσικέρι? Πάει αυτή η ωραία παρέα.

0: με τα τέτοια.
1: Ήταν... Πρώτο βιολί δεν ήταν του Τσίπρα ο Παξεβάνης. Μια που λέμε για τον Παξεβάνη και την εφημερίδα του Ντοκουμέντο, πριν από καιρό είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι ο Μιλωνάκης, ναι, ήταν εμπλεγμένος σε ένα σύστημα το χειρότερο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, που είχε σχέση με παιδεραστία, με εκμετάλλευση, με ροδόσταθμους, κάτι ροδό, κάτι τέτοιο, ναΐτες, υπότες. Ένα σύστημα δικό του, το είχε βρει, λέει, από κάτι στην Κύπρο που είχε γίνει. Όπως ξέρετε, ο Μιλωνάκης περνάει μια περιπέτεια υγείας. Δεν το συνδυάζουμε ευθέως, αλλά όλο το μυαλό μας πηγαίνει ότι το ένα μπορεί να μπλέκεται με το άλλο. Γιατί αποδεικνύεται ότι όλο αυτό που είχε φιλοξενηθεί στο πρωτοσέλιδο του ντοκουμέντο του Βαξεβάνη ήταν ένα ψέμα. Και αποδείχτηκε γιατί ήταν όλα κατασκευασμένα, και τα ηχητικά και τα γραπτά και οι αποδείξεις οι υπόλοιπες. Δεν θα έπρεπε τώρα ο κύριος Βαξεβάνης, που είναι όπως βλέπουμε πολύ ομιλητικός, να ζητήσει μια συγγνώμη τουλάχιστον για την όλη υπόθεση. Αφήνει όμως τον Πορτοσάλτε να παίζει το δικό του το παιχνίδι.
2: Εχθές έδωσε συνέντευξη ο αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Μισό λεπτό.
3: Σωστά.
2: Μισό λεπτό. Να εξηγήσω από κάτι που δεν θα έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να το
3: συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Μπράβο. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν συνέντευξη τύπου αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Και είπε ο άνθρωπος ότι μετά την εντελεχή διερεύνηση των όσων ακούστηκαν εκεί από δημοσιογράφο ονόματι Μακάριο Δουρσιώτη.
3: Ναι.
2: Του οποίου, ο οποίος βασίστηκε σε κάτι καταθέσεις που έδωσε, μαρτυρίες που είχε η κυρία Σάντι.
3: Μάλιστα.
2: Λέω απλώς ότι, να υπενθυμίσω απλώς ότι αυτά που έγραψε ο Μακάριος Δουρσιώτης τα εξέλαβε εδώ ως δεδομένα. Φυλάδα η οποία ειδικεύεται, υποτίθεται, στην αποκαλυπτική δημοσιογραφία,
3: ναι,
2: η οποία στα χρόνια των Τσιπρανέλ, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, στο Μαξίμου ήταν, μεγαλούργησε, γιατί ήταν η φωνή της φωνής του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βέβαια βρίζονται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Τότε δημιουργήθηκε.
2: Ορίστε,
3: τότε δημιουργήθηκε.
2: Και βεβαίως και μεγαλούργησε, αυτή η φυλάδα. Και ανήμερα την Κυριακή των Βαΐων δημοσίευσε ρεπορτάζ που έλεγε ότι ενέχεται σε κύκλωμα, ότι υπάρχει εμπλοκή του Γιώργου Μιλωνάκη σε κύκλωμα παιδεραστίας.
3: Ναι.
2: Χρηματοδότησης μιας ροδόσταυρων και διάφορα
3: αυτό
2: τέτοια
3: το
2: πράγματα.
3: Αυτό είχε βγει τότε, ναι.
2: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν λέω ότι αυτό προκάλεσε αυτό που ζει ο άνθρωπος.
3: Δεν το λέω. Δεν μπορώ να το πεις.
2: Απλώς, απλώς λέω ότι είναι αυτή η φυλάδα, η οποία μάλιστα προχθές αυτή η φυλάδα κατηγορούσε τον Νίκο Μαρατζίδη ότι είναι πράκτορας των Βρετανών. Προχωρώ.
3: Ναι. Άρα ήρθε και σε σύγκρουση και με τον Μαρατζίδη.
2: Βεβαίως. Προχωρεί, είναι η ίδια φυλάδα.
4: Θα το θυμίζω για τον κύριο Μιλωνάκη. Για να τα θυμίσουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, η εφημερίδα.
2: Η Σάντι, η κυρία, είπε ο εκπρόσωπο, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κύπρου.
3: Fake news.
2: Ότι η κυρία Σάντι είπε ότι όλο αυτό ήταν ένα πράγμα που βγήκε από το μυαλό της και ότι η ηχογραφημένη συνομιλία με τον Μιλωνάκη δεν υπάρχει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, και ένας άνθρωπος αλλάζει έτσι? Ποιο είναι το σημείο καμπής που το τοποθετεί απέναντι από αυτά τα οποία πίστευε? Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ακούστε το παρακαλώ, έχει

0: αγάπη.
1: Αυτά λοιπόν, όλα από κάποιο παλιό συνάδελφο ξεκινάνε. Ας συνεχίσουμε όμως το διαβολεμένο κέφι που υπάρχει σε όλη την τηλεόραση. Έλα παιδιά, νησιώτικα έχουμε, έχουμε.
2: Ό,τι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ό,τι θέλω το παίρνω, δεν παίζω σκυμμένα παιχνίδια με σένα. Για σένα.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 5 και 49 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης παρακαλώ, 3 Ιουνίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.

0: σε...
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τεταρτίτσα.
0: Πάει
1: εβδομαδίτσα, παιδιά. Καλημέρα και στη Ρία Ελληνίδου. Να πω.
0: Για αυτό το πράγμα.
2: Πάει μπάρο, τι θα πει. Πάει μπάρο. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ.
1: Μήπω να σου πω.
2: Γιατί αυτό είναι κορυφαίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, α,
2: καλημέρα σα. Καλημέρα σα.
1: Τουλάχιστον το δικό μου το χρόνο. Καλημέρα σα. Ότι άμα κοιμηθεί, λέει με αστραβό το πρωί, αληθορίζει.
2: Ναι, ναι, ποιο.
1: Μήπω έτσι όπω το πα, τα κατάφερε. Το καλοκαίρι θα σε πάρω εγώ και στα πανηγύρια, στο Δρυμώνα. Το βλέπω.
2: Με.
1: Δίπλα μου.
2: Με Λιόλιο ή με Ιούλια.
1: Με Φιθώτη.
2: Με Φιθώτη.
1: Ο τσαμπά.
2: Ο τσαμπά εννοείται, ναι. Αλλά αυτό τώρα που είδαμε είναι.
1: Τραπέζι, θα έρθει και ο Νίκος.
2: Είναι κορυφαίο έτσι.
1: Φυσικά και είναι κορυφαίο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ωραία κέφι, και μέσα στο κλίμα ο Στραβελάκης πρέπει να πούμε. Έτοιμος για πανηγύρι. Κορυφαίο, ε. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας. Ας γλεντήσουμε, παιδιά. Νομίζω ότι και το δελτίο το δικό μας, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, θα πρέπει να μπει στο κλίμα του πανηγυριού. Όχι ειδήσεις. Να βάζουμε γλέντα, γλέντα, γλέντα. Ξημερώνει στο Αιγαίο και τέτοια. Όχι. Εξακολουθούμε γενικά με την είδηση. Να την ανακαλύπτουμε, σας τη δίνουμε. Φρέσκια, φρέσκια, για λαχταριστή. Η πολλή δουλειά τον τρώει, όπως λένε τον αφέρι. Κλείνα, κλείτου, έτοιμοι, άντε για...

για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ με στο κορμί μου

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.